την ερημίαν θρηνούσε το πάλε ποτέ πρόσκαιρον σκηνωμάτων εις τον επάνω κόσμον. Εκεί ανάμεσα εσώζε το ακόμη ο Ναΐσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Δεν υπήρχε πλέον οικία ορθή, δεν υπήρχε στέγη και άσυλον εις όλον το οροπέδιον εκείνο, παρά την απορόγα ακτίν, μόνος ο μικρός Ναΐσκος υπήρχε, και εις το προάβλιον του Ναΐσκου ο Φραγκούλης Κάπα Φραγκούλας είχε κτίσει μικρόν υπόστεγον. Καλύβειν μάλλον η οικίαν, λαβών την ξυλίαν όσην ειδινήθη να έβρει, και την ας λίθους από τα τόσα τριγύρω ερήπια, διαναστεγάζεται προχείρος εκεί και καπνίζει ακατακρίτως το τσιμπούκι του με το ηλέκτρινον μαμόν έξω του ναού, ο φιλέρημος γέρον. Ο Ναΐσκος ήτο ιδιόκτητος, πράγμα σπάνιον εις τον τόπον, λείψανον παλαιού θεσμού, ήτον κτήμα αυτού του γέροντος Φραγκούλα. Ο αξιότιμος πρεσβύτης, φέρον όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα προεστού, ωραίων φέση του Τουνεζίου, επανοβράκι τσόχινον με ζώνην πλατείαν κεντιτίν, μακράν συμπούκαν με ηλέκτρινον μαμών και κρατών με την αριστεράν ηλέκτρινον μικρών κομβολόγιων, δεν ήτο και πολύ γέρον, ως 55 χρόνων άνθρωπος. Κατήγετο από την αρχαιοτέραν και πλέον γνησίως αυτόχθονα οικογένειαν του τόπου. Ήτον εκ νεαράς ηλικίας, ευσταλής, υψηλός, λεπτός στη μέσην, μελαχρινός, με αδρούς χαρακτήρας του προσώπου, δασίας οφρής, οφθαλμούς μεγάλους, ογκώδη ρίνα, χονδρά χείλη προέχοντα. Ηγάπα πολύ τα μουσικά, τα εκκλησιαστικά και τα εξωτερικά. Υπήρξε δε με την χονδρήν αλλά παθητικήν φωνήν του ψάλτης και τραγουδιστής εις τον καιρόν του μέχρι γύρατος. Την σινιόραν, ωραίαν νέαν, λεπτοφυή, λευκοτάτην, την είχε νυμφευθεί από έρωτα. Ήδη είχε συζήσει μαζί της υπέρ τα 25 έτη και είχε να αποκτήσει 4 ιούς και 3 θυγατέρας. Αλλά τώρα, εις την ουδόν του γύρατος, δεν συνέζει πλέον μαζί της. Είχε χωρίσει άπαξ ήδη αφού εγεννήθησαν τα 4 πρώτα παιδεία, 2 ή και 2 θυγατέρας. Ο πρώτος ούτος χωρισμός διήρκησεν επί την ας μήνας. Ήτα επήλθε συνδιαλλαγή και συμβίωσης πάλιν. Τότε γεννήθησαν άλλα 2 τέκνα, Υιός και Θυγάτριον. Ήτα επήλθε δεύτερος χωρισμός, υπέρ το έτος διαρκέσας. Μετά το χωρισμόν, δευτέρα συνδιαλλαγή. Τότε εγεννήθη ο τελευταίος Υιός. Ακολούθως επήλθε μακρός χωρισμός μεταξύ των συζύγων. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός, με τα πολλάς αγώνους από πείρα συνδιαλλαγής, διήρκη ήδη από 3 ετών και ημίσεως. Δεν ήτο πλέον φόβος να γεννηθούν άλλα τέκνα, η σινιόρα ήτον υπερ 40 της ήδη.

Την εσπέραν εκείνην της 13ης Αυγούστου του έτους 1880, εκάθητο μόνος, ολομόναχος, έξω του Ναΐσκου εις το προάβλιον, έμπροσθεν της καλύβης την οποίαν είχε κτίσει, εκάπνιζε το τσιμπούκι του και ρέμβαζεν. Ο καπνός από τον λουλάν ανέθρωσκε και ανέβαινε εις κιανούς κύκλους εις το κενόν, και οι λογισμοί του ανθρώπου εφαίνοντο να παρακολουθούν τους κύκλους του καπνού και να χάνονται με ταυτόν εις το αχανές, το άπειρον. Τι έσκεπτε το? Βεβαίως την σύζυγόν του, με την οποία ήσαν εις διάστασιν, και τα τέκνα του, τα οποία σπανίως έβλεπεν. Εσχάτως του είχον παρουσιαστεί πρώτην φοράν εις τη ζωή του και οικονομικές στεναχωρίε. Ο Φραγκούλας ήταν ο μεγαλοκτηματίας, είχε παμπόλους ελαιώνας, αμπέλικα αρκετά και χωράφια αμέτρητα. Μόνον από τον αντίσπορον των χωραφίων ή μπορούσε να μην αγοράζει ψωμί διόλου του έτους, αυτός και η οικογένειά του. Οι δε ελαιώνες όταν εκαρποφόρουν έδιδον αρκετόν εισόδημα. Αλλά επειδή δεν εργάζεται ποτέ μόνος του, τα έξοδα τον έτρωγαν. Ήταν αυξανωμένης της οικογενείας, συνυυξάνοντο και ανάγκε, και όσον ύυξανον τα έξοδα, τόσον τα έσοδα ηλατούντο. Ήλθαν δυστυχισμένες χρονιές, αφορίε, συμφορέ, θεομηνίε. Ήταν δια πρώτην φοράν έλαβεν ανάγκη μικρών δανείων. Δεν εφαντάζεται ποτέ ότι μία μικρά κάμπη αρκεί δια να καταστρέψει ολόκληρον φυτίαν. Υπηφθύνθη εις έναν τοκογλύφων του τόπου. Οι τιούτοι ήσαν άνθρωποι φερτοί απ' έξω, και όταν κατέφυγον εις τον τόπον εν ώρα συμφοράς και ανεμοζάλης κατά την μεγάλην επανάσταση ή κατά τα άλλα κινήματα τα προαυτής αρχομένης της εκατοντατηρίδος, κανείς δεν έδωκε προσοχήν και σημασίαν εις αυτούς. Αλλά επειδή οι εντόπιοι είχον αποκλειστική προσήλωση εις τα κτήματα, ούτε οι επίλυδες, ως πράτουσιν όλοι η φύση και θέση Εβραίοι, έδωκαν όλη τη σημασία και την προσοχή των εις τα χρήματα, ίνιξαν εργαστήρια, μαγαζία και εμπορεύοντο και χρηματίζοντο. Ήτα ήλθεν ώρα, όπως και τώρα και πάντοτε συμβαίνει, οπότε οι εντόπιοι έλαβαν ανάγκη των χρημάτων και τότε ήρχισαν να υποθηκεύουν τα κτήματα, έως ότου παρήλθε μία γενεά ή μία καημίσια και τα χρήματα επέστρεφον εις τους δανειστάς συμπαραλαβώντα με θεαυτόν και τα κτήματα. Έως τότε δεν είχε συλλογιστεί διάφτα πράγματα ο Φραγκούλης Φραγκούλας, ούτε τον έμελε ποτέ του περί χρημάτων, αλλά επεσχάτων είχε λάβει ανάγκην και δευτέρου και τρίτου δανείου, και οι δανειστέ προθήμως του έδιδαν, αλλά απήτουν να τους καθιστά υπέγγια τα καλύτερα κτήματα, εκ των οποίων έκαστον είχε κατά αυτόν εκτιμητήν δεκαπλασίαν αξίαν του ποσού του δανειζομένου. Πλην φεύ, αυτός δεν ήταν ο μόνος καημός του. Ο Φραγκούλης Φραγκούλας δεν εφόρει πλέον το ωραίον του μαύρον φέση το του Νεζιάνικον, έφερεν οικιακόν μαύρον σκούφων επί της κεφαλής. Αλλά ευρίσκετο σήμερα εις την εξοχήν, εάν τον συνειντόμεν την προτεραίαν εις την αγοράν κάτω εις την πολύχνην, θα ευλέπομεν ότι είχε βάψει μαύρον το φέση του. Είχε πρόσφατον πένθος.

Το χάσα το καημένο μου το ευάγωγο, το χάσα. Ο γέρο Φραγκούλης εστέναξε και είχε δίκαιο να στενάξει. Το καλύτερο κοράσιόν του, το τρίτον, το μικρότερον, 14 ετών μόλις την ηλικίαν, το οποίον είχε γεννηθεί κατά τη διάλειμμα έρωτος μεταξύ δύο χωρισμών, του είχε να αποθάνει προ λίγων μηνών. Και αυτός ήλθεν στην Παναγίαν δια να κλάψει και να πει τον πόνον του. Ήταν κτήμα του ο ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Το εκκλησίδιον ήταν ευπρεπέστατον, ωραία στολισμένο και είχε καλάς εικόνας και μάλιστα την φερόνιμον, την γλυκίαν Παναγίαν την Πρέκλαν, σκαλιστών χρυσωμένων τέμπλων, πολυέλαιων και μανουάλια, οριχάλκινα, κανδύλια αργυρά. Έφερε πάντοτε ο ιδιοκτήτης μαζί του την βαρίαν υπερμεγέθη κλίδα της δρυήνης θύρας της Τερεάς και δεν έλειπε συχνά να επισκέπτεται την Παναγίαν του. Ιερόσυλος ευτυχώς κανείς ακόμη δεν είχε αναφανεί εις τα μέρη αυτά. Ήταν η προπαραμονή της εορτής ότε θα ετελεί το πανήγυρι εις τον Αΐσκον, τιμόμενον επωνόματι της Κοιμήσεως. Θα ήρχοντο από τον τόπον πολλέ οικογένειε και άτομα δωδεκάδες τινές προσκυνητών και πανηγυριστών και ο Παπανικόλας ο συμπέθερός του. Εις τον Παπανικόλαν ο Φραγκούλας έδιδε δια των κόπων του εν τάλιρον. Περιπλέον δε εισέπρατεν ο παπάς διαλογαριασμών του τας δεκάρας όσας έδιδαν γυναίκες δια να γράψουν τα ονόματα ή τα ψυχοχάρτια. Όλα τα άλλα, προσφοράς, αρτοκλασίας, πώλησιν κυρίων κτλ, τα εισέπρατεν ο Φραγκούλας ως εισόδημα ειδικών του. Και τώρα τους επερίμενε να έλθουν πάλι και ανελογίζετο πως άλλοτε, όταν ήταν νέος ακόμη, μετά τον πρώτον χωρισμόν από την γυναίκα του, η πανήγυρης αυτή της Παναγίας της Κοιμήσεως έγινε ένα φορμή δια να επέλθει συνδιαλλαγή μετά της γυναικός του. Κατόπιν της συνδιαλλαγής εκείνης εγεννήθη ο τρίτος υιός και το κουμπό, το θυγάτριον το οποίο εθρύνει τώρα ο γέρο Φραγκούλας. «Το χασα το καημένο μου το ευάγωγο, το χασα». Ω, δεν ελυπείτο τώρα τόσο πολύ τον από τις γυναικός του χωρισμών, την οποίαν άλλος τρυφερός η γάπα, όσον εθρύνει την σκληράν απώλειαν εκείνης της κορασίδος, την οποίαν εις τον άλλον κόσμο ήλπιζε μόνον να επανεύρει. Και κατενίσε το πολύ η καρδία του και θλίβετο, και ανελογίσθη ότι το πάλε εδώ οι χριστιανοί, όσοι ήσαν ως αυτός τεθλιμμένοι, εις τον αΐσκον αυτών, της Παναγίας της Πρέκλας, ήρχοντο τας ημέρας αυτάς να εύρωσει δια της εγκρατείας και της προσευχής και του ιερού άσματος αναψυχήν και παραμυθίαν. Άφησεν εις την άκριν το τσιμπούκι, το οποίον είχε σβήσει ήδη ανεπαισθήτως εν μέσω της αλοφροσύνης και των ρεμβασμών του καπνιστού και ακουσίως ήρχισε να υποψάλει. Έλεγε το μέγα παρακλητικόν κανόναν των εις την Παναγίαν όπου διεκτραγουδούνται τα παθήματα και τα βάσανα μιας ψυχής και την σειράν όλην των κατανυκτικών ύμνων όπου εις βασιλεύς Έλλην διωγμένος, πολεμημένος, στενοχωρημένος από Λατίνους και Άραβας και τους ειδικούς του, διεκτραγωδεί προς την Παναγίαν τους ιδίους πόνους του και τους διωγμούς όσους υπέφερεν από τα στήφη των βαρβάρων τα οποία ονομάζει νέφη. Ήτα, κατά μικρόν, αφού είπεν όσα τροπάρια ενθυμίτω από στήθους, ύψωσεν ακουσίως την φωνήν και ήρχισε να μέλπει το αθάνατον εκείνο. Απόστολοι εκπεράτων συναθρισθέντες εν θάδε γεσθημανεί το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα. Και εσύ, Ιε και Θεέ μου,
παράλαβέ μου το πνεύμα.

και ήτα προσέτη, παρεκάλει δια του άσματος την Παναγίαν να είναι μεσήτρια προς τον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ω, αυτό είχε την δύναμη και το προνόμιον να κάμνει πολλά ζεύγη οφθαλμών ακλαίωσιν. Των παλαιών καιρών, όταν οι άνθρωποι έκλαιον ακόμη εκούσια δάκρυα εξυναισθήσεως, ο γεροφραγκούλας επίστευε και έκλαιεν. Ω ναι, ήταν άνθρωπος ασθενής, η γάπα και η μάρτανε και μετενόη. Η γάπα την θρησκείαν, η γάπα και την σύζυγον και τα τέκνα του, επόθη ακόμη των συζυγικών βίων, επόθη και των βίων των μοναχικών. Τον καιρόν εκείνον είχε αγαπήσει εξ όλης καρδίας την σινιωρίτσαν του και την ηγάπα ακόμη. Αλλόσον τρυφερός ήτο εις τον έρωτα, τόσον ευεπίφορος εις το πείσμα και τόσον γοργός εις οργήν. Ω ατέλειε των ανθρώπων! Τώρα, εις τους τελευταίους χρόνους, είχε γνωρίσει ακόμα και την οικονομικήν στενοχωρίαν, το παράπονο της ξεπεσμένης αρχοντιάς, τας πιέσεις και τας απειλάς των τοκογλύφων, το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι. Επί τέσσερας εν ιαυτούς, ήτο αφορία, ελέε δεν εκαρποφόρησαν. Ο καρπός είχε προσβληθεί από άγνωστον ασθένειαν δια της αμαρτίας των ιδιοκτητών. Είχαν κιτρινήσει και μαυρίσει, ελέε, και ήσαν γεμάται από βούλες και είχαν πέσει άκερα. Τόσα υποστατικά, τόσα μούλκια, τόσο βιός, αγύριστα κτήματα, σχεδόν τσιφλίκια, υπηλούντο να περιέλθωσιν ισχύρας των τοκογλύφων. Εγένα ή όχι η γη, εκαρποφόρουν ή όχι τα δέντρα, ο τόκος δεν έπαβε. Τα κεφάλαια έτικτον. Έπαυσε να τίκτη η γόνιμος, όπως λέγει ο Άγιος Βασίλειος, αφού τα άγωνα ήρχισαν και εξικολούθουν να τίκτουν. Ανελογίζε το αυτά και έκλαιεν η ψυχή του. Δεν ήλπιζε πλέον, ούτε ύφχετο σχεδόν, να ήρχετο η σινιωρίτσα αύριον εις την πανήγυριν, όπως ήρχετο τακτικά κάθε χρόνον άλλοτε όταν ήσαν μονιασμένοι, όπως είχε έλθει και άπαξ εις καιρόν όπου ευρίσκοντο χωρισμένοι προ 15 ετών. Τώρα μόνον η ψυχή της κούμπος, της αθώας μικράς Παρθένου, ήθε να παρίστατο αοράτος εις την πανήγυριν αγαλωμένη. Ο άλλοτε προ 15 ετών, πριν γεννηθεί ακόμη η κούμπο, ναι, η Παναγία είχε δωρήσει το αυρόν εκείνο άνθος εις τον Φραγκούλιν και την Σινιώραν, και η Παναγία πάλιν την είχε δρέψει και την είχε αναλάβει πλησίον της πριν μολυνθεί εκ της επαφής των ματέων του κόσμου. Τον καιρόν εκείνο είχε συμβεί ο πρώτος χωρισμός, το πρώτο πείσμα, το πρώτον κάκιωμα μεταξύ των συζύγων, και ο Φραγκούλης, θυμώδης, οξύχολος, δρυμής, είχεν αναβεί όπως τώρα από την πολύχνη την κατοικημένη εις το παλαιόν χωρίον το έρημον, του οποίου εσώζοντο τότε ακόμη ολίγιστε οικίε και δεν ήτο ερήπιον όλων όπως σήμερον, και καθώς τώρα είχεν έλθει δύο ή τρεις ημέρας πρώτης εορτής εις το παρεκκλήσιον της Πρέκλας, εκάθητο δε εις τα πρόθυρα του Ναΐσκου και κάπνιζε το μακρόν τσιμπούκι με το ηλέκτρινον επιστόμιον. Πλην τότε το φέσι του ήτο κατακόκκινο και τώρα εφόρει μαύρων σκούφων. Και τότε ο Φραγκούλης ήταν 40 χρόνων και τώρα ήταν 55. Τότε έτρεφε πείσμα και χολήν, αλλά είχε πολύ περισσότερον και βαθύτερον συζυγικόν έρωτα, και μόνον νίξην ήθελεν, ήταν έτοιμος να συγχωρήσει και να αγαπήσει. Αλλά τώρα δεν έχει πλέον ούτε πείσμα, σχεδόν ούτε οργήν. Η γάπα την σινιώρα την επώνει
αλλά έκλαιε πολύ περισσότερον δια το θυγάτριόν του το κουμπό, το καημένο το ευάγωγο. Εκείνη τη φοράν ο Παπανικόλας, άμα έφτασε την παραμονήν ακολουθούμενος από πλήθος προσκυνητών δια την πανήγυριν, εστάθη πλησίον της θύρας του ναού παρά την γωνίαν και του είπε μυστηριωδώς: «Θάχεις μου σαφρλίκια θαρώ». «Τι τρέχει, παπά?» ρώτησε μηδιών ο Φραγκούλας, ως της εμάντευσε πάρα αυτά. «Θα σου έρθει τα σκέρι. Κοίταξε, Φραγκούλη, φρόνημα, χωρίς πείσματα». Ο παπάς ασκέρι λέγον εννοούσε προφανώς την οικογένεια του Φραγκούλα, αλλά τάχα μόνον τα παιδεία τα δύο μεγαλύτερα εκ των τεσσάρων, καθώς τα άλλα δύο τα μικρά δεν θα ειδύναντο να κουβαληθούν εις διάστημα τριών ωρών οδηπορίας χωρίς τη μητέρα των. Ο Φραγκούλης ηθέλησε να βεβαιωθεί. «Θα έρθει μαζί και η μάνα τους?» «Βέβαια, πιστεύω», είπε ο παπάς.

το όντι. Όταν ευράδιασε καλά και ήρχισε να σκοτεινιάζει, η κυρασινιόρα ήλθε μαζί με την γραίαν μητέρα της και με τα τέσσερα παιδιά της, εν συνοδεία και άλλων προσκυνητριών γειτονισών συγγενών της. Από πολλών μηνών δεν είχε ειδεί το σύζυγόν της, ώστις είχε κατοικήσει χωριστά εις ευτελές δωμάτιον χάριν ταπεινώσεως, το οποίον ονόμαζε το κελί του, και έζη από μηνών ως καλόγυρος. Επλησίασε δειλή κάτω νεύουσα. Ο Φραγκούλης ίστατο εκεί παραπέρα από την θύραν της εκκλησίας και έκαμνε πως έβλεπεν αλλού και πως επρόσεχεν εις την ομιλίαν περί αγροτικών υποθέσεων μεταξύ δύο ή τριών χωρικών. Η σινιόρα εισήλθεν εις τον αΐσκον, επροσκύνησεν, εκόλλησε κυρία και εισπάσθη τα εικόνας. Ήτα μετά την αόραν εξήλθεν, επλησίασε συνεσταλμένη και χαιρέτησε το σύζυγόν της. Ούτως έτεινε προς αυτήν την χείρα και εισπάσθη φιλοστόργος τα τέκνα του. Ήδη ενύκτωνε και ψάλει ο μικρός Εσπερινός. Ακολούθως μετά το λιτόν Σαρακοστιανών, το οποίον έφαγον κατά ομάδας καθίσαντες οι διάφοροι προσκυνητέ εδώ και εκεί επί των χόρτων και των ερυπείων. Ο Φραγκούλης ετοίμασεν ιδιοχείρος ξύλινων σήμαντρων, πρόχειρων κατά μίμησιν εκείνων τα οποία συνηθίζονται εις τα μοναστήρια, και φέρον τρεις γύρους περί των ναών το έκρουσε μόνος του, πρώτον εις τροχαϊκών ρυθμών, τον αδάμ, αδάμ, αδάμ. Ήτα εις ιαμβικών, το τάλαντον, το τάλαντον. Ευθύς τότε τα δύο παιδεία του Φραγκούλα και πέντε-έξι άλλοι μικροί μοσχομάγκε ανεριχήθησαν επάνω εις την στέγην του ναού, άνωθεν της θύρας, και ήρχισαν να βαρούν τρελά, αλίπητα, αχόρταστα, το μικρόν μισοραγισμένον κόδωνα των γκρεμάμενων από δύο διχαλωτών ξύρων εκεί επάνω. Ύστερα από πολλάς φωνάς, μαλώματα και επιπλήξεις του Φραγκούλα, του Μπαρμπαδημητρού του Ψάλτου και του Παναγιώτου της Αντωνίτσας, ενός καλού χωρικού, ώστις δεν εκουράζεται να τρέχει εις όλα τα εξοκλήσια και να κάμνει κουμάντο, εωσού επιτέλους η Δημαρχία είναι αγκάστη να τον αναγνωρίσει ως ισόβιον επίτροπον όλων των εξοχικών ναών, τα παιδεία μόλις έπαυσαν οψέποτε να κρούν τον κόδωνα και ξεκόλλησαν τέλος από την στέγη του Ναΐσκου. Ο Παπανικόλας έβαλεν ευλογητών και ήρχισεν η ακολουθία της Αγρυπνίας. Ο Φραγκούλας ήτο τόσον ευδιάθετος εκείνη την εσπέραν, ώστε από του ελέησόν με ο Θεός της αρχής του αποδείπνου μέχρι του ή το όνομα εις το τέλος της λειτουργίας, όπου η πανηχής διήρκησεν 8 ώρας άνευ διαλύματος. Όλα τα έψαλε και τα απήγγειλε μόνος του από του δεξιού χορού, μόλις επιτρέπον εις τον Κυρδημητρών, τον κάτοχον του αριστερού χορού, να λέγει κι αυτός από κανένα τροπαράκι δια να ξενιστάξει. Έψαλε το θεαρχείο νεύματι και εις τους 8 ήχους μοναχός του, προφάσει ότι ο Κυρδημητρός δεν έβρισκεν εύκολα τον ήχον, ήτι δεν είναι δύνατο να μεταβεί αβιάστος και άνευ χασμωδίας από ήχου εις ήχον. Εις το τέλος του Εσπερινού μοναχός του εδιάβασε το συναξάρι και χωρίς να πάρει ανασασμόν μοναχός του πάλι άρχισε τον εξάψαλμον. Έψαλε καθίσματα, πολυελαίους, αναβαθμούς και προκείμενα, μακαρισμούς, τρισάγιον, το χερουβικόν, το εγενεέ πάσε, το κοινωνικόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά τα ενθυμεί το ακόμη ως να ήταν χθες ο Γεροφραγκούλας και είχον παρέλθει 15 έτη έκτοτε. Ακόμη και μικρά τεινά φεδρά επεισόδια τα οποία συνέβησαν εις την Λιτίν μικρόν πρώτου μεσονικτίου κατά την έξοδο της ιεράς εικόνας εις το Ήπεθρον. Επειδή οι γυναίκες είχαν κολλήσει πολλά και χονδρά κυρία τα πλήστα έργα αυτών των ιδίων χειρομάλακτα,
τα δε κυρία συμπλεκόμενα εις δέσμας και περικοκλάδας από τον Παναγιώτην τον Αντωνίτσας, τον πρόθυμον εις την υπηρεσία της Ιεράς Πανηγύρεως, είχαν λαμπαδιάσει. Εις μίαν στιγμήν ο λίγον έλειψε να πάρει φωτιά το φελόνι του παπά, ήτα και το γένιόν του. Ότι ο Παναγιώτης της Αντωνίτσας, μη ευρίσκον άλλο προχειρότερο μέσον, ήρπαξε τα σογκώδης δέσμας των φλεγών των κυρίων, τα έφερε κάτω εις το έδαφος και πάτη δυνατά με τα τσαρούχια του, δια να τα σβήσει. Οι γυναίκες δυσφορούσε εγόγγιζον να μη πατεί τα κυρία, γιατί είναι κρίμα. Τότε εις τον παρεστώτον, ιός πλουσίου του τόπου, από εκείνους ήτινες εις το ύστερον κατέστησαν δανειστέ του Φραγκούλα και ως της ελέγεται ότι εμελέτα εις τας εκλογάς να βάλει κάλπιν ως υποψήφιος δήμαρχος, οικούσθη να λέγει ότι πρέπει να μάθουν να κάνουν οικονομία, οικονομία στα κυρία, η νύχτα μεγαλώνει, η σημερία τώρα κοντεύει, έχει νύχτα. Αλλά οι γυναίκες, ενώ ήξευραν καλύτερα από εκείνον όλα στα οικονομίας του κόσμου, δεν εννοούσαν τι θα πει οικονομία στα κυρία, αφού άπαξ είναι αγορασμένα και πληρωμένα και είναι μελετημένα και ταμένα εξάπαντος να καούν δια την χάρη της Παναγίας. Την ιδίαν ώραν συνέβη και τούτο. Ενώ ο παπάς απήγγειλε τας μακράς αιτήσεις της λυτής, επισυνάπτων και τα ονόματα όλα ζωντανά και πεθαμένα, όσα του είχον υπαγορεύσει αφεσπέρας ευλαβής προσκυνήτριε, ο Φραγκούλης έψαλε μεγαλοφόνος το τριπλούν κύριε Λέισον με την χονδρήν φωνήν του και με όλον το πάθος της ψαλτικής του. Τότε ο Μπαρμπαδήμητρος, ως της εφαίνετο να είχε πειραχθεί ο λίγον, ίσως διότι ο Φραγκούλης εν την ψαλτομανία του δεν του επέτρεπε να πει και εκείνος ένα τροπαράκι σωστό, διότι άμα ήρχιζαν ο Δημητρός το δικό του, ο Φραγκούλας με την γερήν κεφαλικήν φωνήν του εκθύμως συνέψαλε, του ήρπαζε την πρωτοφωνίαν και υπέτασε και κάλυπτε την ασθενή και τερετίζουσαν φωνήν εκείνου, έλαβε το θάρρος να του κάνει παρατήρηση. Πιο σιγά, πιο ταπεινά κύριε Φραγκούλη, σιγανότερα να το λες το κύριε Λέισον, γιατί δεν ακούγονται τα ονόματα και θέλουν οι γυναίκες να τα ακούνε. Είχε κάπως δίκαιον, διότι πράγματι οι γυναίκες απείτουν να λέγονται εκ φόνος τα ονόματα όσα είχον υπεί εις τον παπάν να γράψει. Εννοούσαν να τα ακούει και ο Θεός και η Παναγία και όλος ο κόσμος. Η κάθε μία ήθελε να ακούσει τα δικά της τα ονόματα και να τα αναγνωρίσει καθώς απηγγέλλοντο αραδιαστά. Άλλος θα είχαν παράπονο κατά του παπά, και ο παπάς αν ήθελε να φάγει κι άλλοτε εις το μέλλον προσφορές, όφιλε να τα έχει καλά με τις ενορίτησες. Τότε η Αργυρή, η πρωτότοκος του Φραγκούλα, ούσα τότε δωδεκαέτης, πονηρά θυμόσοφος κορασής, καθώς έστεκε πλησίον εις τον πατέραν της, εψήλωσεν ο λίγον δια να φτάσει εις το ους του και του λέγει κρυφά: «Πατέρα, άφησε και το Μπαρμπαδήμητρο να ψάλει κύριε Λέισον». Τούτο ήτο ως έμπνευσης και βοήθημα δια τον Φραγκούλιν, επειδή ούτως δεν ήθελε φανερά να υπακούσει εις την σχεδόν αφθάδη παρένεσιν του Δημητρού, και πάλιν δεν ήθελε να δείξει ότι εθύμωσεν, εστράφει προς τον καλό γέροντα και του λέγει: «Πέ Δημητρό 40 φορές το κύριε Λέισον». Τότε ο Μπαρμπαδημητρός, ως της αν και είχε γυράσει, δεν είχε μάθει ακόμη καλά τα τυπικά και δεν ήξερε ακριβώς πότε κατά την λυτή το κύριε Λέισον λέγεται τρεις και πότε τεσσαρακοντάκης. Ήρχισε πράγματι να το ψάλει 40 φορές, ώστε ο παπάς ευβιάσθη να απαγγείλει ραγδαίως και αθρώα τα τελευταία ονόματα, και δια να είναι σύμφωνος με τον ψάλτην, ήρχισε πρώτης ώρας να λέγει: «Υπέρ του διαφυλαχθήνε από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας» και τα εξής.

Τέλος, μετά τη λειτουργία, ο παπάς, ο Φραγκούλας και η οικογένειά του και ολίγοι φίλοι εκάθισαν και έφαγαν ομού και υφράνθησαν. Και την εσπέραν, ο Φραγκούλης επανήρχετο ειρηνικός και με αγάπην μετά τη συζύγου και των τέκνων του υπό την οικιακήν στέγην. Πριν παρέλθει έτος, εγεννήθη η Κούμπο. Η κόρη αυτή, πλάσμα χαριτωμένων και συμπαθές, ανετρέφετο και ηλικιούτο, εγίνετο το χάρμα και η παρηγορία του πατρός της. Δεν είχε μόνον νοημοσύνην πρόημον, αλλά κάτι άλλο παράδοξον γνώρισμα, ιονή χαρακτήρα φρονίμου γυναικός εις ηλικίαν παιδίσκης. Ύστερον, μετά χρόνους, όταν επήλθεν ο δεύτερος χωρισμός, η Κούμπο, οκταέτης τότε, έτρεχεν πλησίον του πατρός της εις το κελίν του, όπου κατόκει εις την ανοφερή εσχατιάν της Πολύχνης και την εγέμιζε περιποιήσεις και τρυφερότητας. Αυτή μόνη ευέχετο προθύμος τους πατρικούς χαλινούς, ενώ τα άλλα τέκνα δεν ήρχοντο ποτέ πλησίον του πατρός των, και δια τούτο εκείνος την ονόμαζε το Ευάγωγο. Καθημερνώς έτρεχε να τον έβρει και δεν έπαβε να τον παρακαλεί. «Έλα, πατέρα, στο σπίτι, μη μας αφήσεις», λέγει η μητέρα ζωνταρφανά. Μίαν των ημερών έτρεξε δρομικά, φεδρά και πνευστιώσα, του είπε: «Τα μάθες, πατέρα, θα παντρέψουμε τα αργυρό μας. Έλα στο σπίτι, γιατί δεν είναι πρεπό, λέγει η μητέρα, να είστε χωρισμένοι εσείς που θα παντρευτεί τα αργυρό μας, για να μην κακιώσει ο γαμπρός». Το όντι, ο Φραγκούλας επίσθη και φιλιώθη με τη σύζυγόν του. Ιραβώνησαν την Αργυρό, ήτα με το λίγους μήνας την εστεφάνωσαν. Ήτα πάλιν επήλθε τρίτος χωρισμός μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου και με ένα γεροντόπαιδον μαζί, το οποίον ήλθε εις τον κόσμο σχεδόν συγχρόνως με το γάμον της πρωτοτόκου. Τότε η Κούμπο, η της είχε γίνει 13 ετών, δεν έπαβε να τρέχει πλησίον του πατρός της και να τον παρακινεί να αγαπήσει με τη μητέρα. Μίαν ημέρα θλιβερά του είπε: «Δεν θα μπορώ πλέον να έρχομαι ούτε στο κελί σου, πατέρα. Είναι κάτι κακές γυναίκες εκεί στο μαχαλά, στο δρόμο που περνώ, και τις άκουσα που λέγανε καθώς περνούσα: «Να το κορίτσι της Φραγκούλενας που την έχει απαρατήσει ο άντρας της. Δεν το βαστώ πλέον, πατέρα». Το όντι παρήλθον τρεις ημέρε και η Κούμπο δεν εφάνει στο κελί του πατρός της. Την τετάρτην ημέρα ήλθε πάλι πολύ οχρά και μαραμένη. «Εφαίνεται να πάσχει. Τι έχεις, κορίτσι μου?» της είπε ο πατέρας της. «Αν δεν έλθεις, πατέρα», του απήντησεν από τόμος έφνης, με παράπονον και με πνιγμένα δάκρυα, «να ξεύρεις, θα πεθάνω από τον καημό μου». «Έρχομαι, κορίτσι μου», είπε ο Φραγκούλης. Το όντι την άλλην ημέραν επήγε εις την οικίαν. Αλλά η νεαρά κόρη έπεσε πράγματι ασθενής και είχε δεινών πυρετών. Όταν ο πατέρας ήλθε παρά την κλίνη της και της ανήγγειλεν ότι έκαμεν αγάπη με τη μητέρα της, δια να χαρεί, ήτον αργά πλέον. Η τρυφερά παιδίσκη εμαράνθη εξαγνώστου νόσου και ούτε φάρμακον ούτε νοσηλεία ίσχυσε να την ανακαλέσει εις τον πρόσκαιρον κόσμον. Εκοιμήθη χωρίς αγωνίαν και πόνον, εξέπνευσεν ως πουλί με την λαλιάν εις το στόμα: «Πατέρα, πατέρα, στην Παναγία να κάμετε μια λειτουργία με τη μητέρα μαζί», είπε και απέθανε. Ο Φραγκούλης έκλαυσεν απαρηγόρητα, έκλαυσεν αχόρταστα ομού με τη σύζυγόν του. Κατόπιν απεσήρθη και ξεκολούθησε να κλαίει μόνος του εις την ερημίαν. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός ήταν μάλλον φιλικός και με την συνένεση της σινιόρας ή της έβλεπεν ότι ο γέρον σύζυγός της επεθύμει μάλλον να γίνει μοναχός. Ο Φραγκούλης ενθυμήτω την τελευταίαν σύσταση της Κούμπος,
με τη μητέρα μαζί. Έκτοτε εξικολούθη να ζει ολομόναχος πάλιν, τώρα επιγύρατος ουδό, και ενθυμίτω το στίχον του ψαλτηρίου, μη απόσημε εις καιρόν γύρος και έως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείπισμε. Και την ημέραν αυτήν, την παραμονήν της κοιμήσεως πάλιν, τον ευρίσκομεν να κάθεται εις το προάβλιον του Ναΐσκου και να καπνίζει μελαγχολικός το τσιμπούκι του με το ηλέκτρινον μαμόν, αναλογιζόμενος τόσα άλλα και τους οχληρούς δανειστές του, οι οποίοι του είχαν πάρει εν το μεταξύ το καλύτερον κτήμα, ένα ολόκληρο βουνόν, ελαιώνα, άμπελον, αγρόν με οποροφόρα δένδρα, με βρύσιν, με ρέμα, με νερόμυλον, και να εκχύνει τα παράπονά του εις θρηνώδης μελωδίας προς την Παναγίαν. Εκύκλωσαν ετου βίου μου ζάλε, ως περμέλησε Κυρίων Παρθένε, και πόθη ολοψύχος των μοναχικών βίων, ολίγον αργά, και επεκαλεί το μεγάλη τη φωνή, ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου, κερίσε των αιωνίων βασάνων.

ακούστηκε το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ρεμβασμός του 15 Αυγούστου». Διάβασε ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.

Στη συνέχεια θα διαβαστούν ποιήματα για την Παναγιά των Τάκη Παπατσόνη, Άγγελου Ζικελιανού και Κωστή Παλαμά. Διαβάζει ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής. Τάκη Παπατσόνη, Ρεμβασμός 15 Αυγούστου. Στη μνήμη εκείνου που τον ρέμβασε. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν κοπιάσαν για να κουμπίσουν τα ξαναμένα κεφάλια τους στα γόνατά σου τα μητρικά που καταλύουν το μαύρο πάθος. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν διακρίναν πως συντρίβεις με το πόδι σου και συνθλάς την κεφαλή του πανάρχαιου δράκοντα που κέρδισε παίζοντας και ύστερα τόχασε το μήλο. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν ποθήσαν το ξαπόσταλμα της αρμογής και την ασφάλεια, το απάνγιασμα της νηνεμίας. Είσαι ένα λιμανάκι ελληνικού νησιού, όλο κατάρτια, περήφανα υψωμένα. Φτωχά καΐκια αραγμένα, φτωχά, αλλά που γνωρίσαν την αντάρα και την τρομάρα, που φορτωθήκαν μόχθο και μεταφέραν πλούτος. Είσαι άσπρο ελληνικό ερημοκλήσι, δαρμένο απ' την αντιλιά. Γύρω-γύρω, αμπέλια, μποστάνια, καρποφόρες σικές, δαρμένο απ' την αντιλιά. Γύρω-γύρω, αμπέλια, μποστάνια, καρποφόρες σικές και κάπου-κάπου

ουρανού, που πάλε γίνει και το μέτρο των δωριέων και που αναπαύεται στεριωμένος στα χρυσάφια του ευλογημένου μας Πελάγους. Άλαλα τα χείλη τους, και τι μπορούν να αρθρώσουν που τη φωνή τους κουκουλώνει η τύρβη μερονυχτής, ενώ σχέται απ' τις βουές ο μέγιστος υπόδρομος και πλημμυράει απ' τα αίματα των μαρτύρων και απ' τη μανία των μονομάχων. Αυτό το αίμα είναι που βοά, αυτό είναι που ρυπαίνει. Εδώ χρειάζεται η βακτηρία του γίγαντα ασκητή, του λευκοπόγωνα, να επιβληθεί, να τους σκορπίσει όλους τους ύπους και τους αναβάτες τους. Εδώ χρειάζεται κονδύλι του ζωγράφου, στη μοναξιά, στην προσευχή και στην προσήλωση, με τα ζωογόνα, τα χρώματα, τα πρώτα, να ξαναγαλουχήσει το βρέφος Θεό, να ξαναγράψει τις πληγές της αγάπης, να ξαναδροσίσει τη ρίζα τη συμπονετική, να αποδείξει τι απέραντη είναι η αγκαλιά της μητέρας, να συναθρήσει πάλι εκπεράτων όλους εκείνους που με σέβας πολύ θα σταυρώσουν τα χέρια της κόρης με συνοδεία των αγγέλων, με ηχητικές αρμονίες, και θα ενεργήσουν όπως αξίζει την ταφή της, ανοίγοντας το δρόμο για την καθέδρα του ουρανού, όπου η αδιάκοπη παράκληση. Ενώ τα δέντρα, τα ευσκιόφυλλα στη λιτάνευση, καθώς το σώμα περνάει της βασίλισσας, ριγούντα και φρύτοντα, θα συγκλίνουν για προσκύνηση, σκορπώντας τη δροσιά τους με το ανέμισμα, ρηπίδια της λατρείας, αναστηλώνοντας όσους μαραίνονται και ασθμένουν στις τροπικές τις λαύρες του καλοκαιριού μας, μισοκαμένες θυμονιές κοντά στο αλώνι, καπνοί που διαλύουν τις αυγουστιάτικες τις αμαρτίες μας. Τότε μονάχα τα άλαλα τα χείλη ίσως ερθεί στιγμή και λαλήσουν.

Άγγελου Σικελιανού, 15 Αύγουστος του 1940. Ω εσύ των ουρανών η πλατιτέρα, που αγκάλιασες τα έθνη και τους λαούς, των λαών και των εθνών η θεία μητέρα, που όλους της γης ξεχύλισες τους ναούς. Μάνα, παγνάντια μου είσαι ως θερισμένη απαστάχια χλωμότατη πλαγιά. Κι είσαι κι η Ελλάδα, κι είσαι η κοιμωμένη με σταυρωτά τα χέρια Παναγιά. Μάνα, που ο νου σου μοναχά το ξέρει αν αντίκρις την Αγία σου εντολή, η καρδιά μου δεν είναι ως περιστέρι αθώα, δοκιμασμένη και καλή. Δώσε την ώρα τούτη, κι είναι τώρα που αγγίζουμε τον ύστερο βυθό και αργοσημένη η προαιώνια ώρα, στην Άγια εντολή σου να σταθώ ανίσταχτος, στην άκρη γινωμένος αγρύπνια μιαν απέραντη ματιά, σαν ο Ιησούς Χριστός εσταθώ.

Κωστή Παλαμά, μυστική παράκληση. Δέσποινα, κανένα φόρεμα τη γύμνια μου δε φτάνει να σκεπάσει. Η μοναξιά μου είναι σαν τάδιο, σαν τα λόγι στο χυμένο προτού να έρθει η πλάση. Η αρρώστια μου βογκάει σαν τα μεγάλα δάση καθώς τα δέρνει η μπόρα. Ήρθε η ώρα η φοβερή, ωχ, ήρθε η ώρα. Εσύ Παρθένα, εσύ μητέρα, και από δροσιά και από κελάιδης μας στάλα του εθέρα. Ήρθε η ώρα η φοβερή, ωχ, ήρθε η ώρα. Πρόστρεξε, μυροφόρα, μονάχα εσένα πίστεψα και λάτρεψα, μονάχα εσένα. Απ' τα πρωτινά γλυκοχαράματα κι ως τώρα, μες τα αιματοστάλαχτα μιας οργισμένης δύσης. Δέσποινα, στήριξε με εσύ και μη μ' αφήσεις. Δέσποινα, βήμα δεν έχω, μήτε φτέρωμα, με γονατίζει το στοιχείο της θλίψης. Υψώ σου, ποιος μου λέει, δε δύναμε. Δύνασε κάτω εσύ ως εμέ να σκύψεις. Ρίξε από πάνω σου στους αθανάτους τη θεόπρεπη, παράτησε αλουργίδα του Ολύμπου. Έλα, κατέβα ολόγυμνη, βαφτίσου στον Ιορδάνη του Δακρύου και ύστερα κρύψε το τρανό κορμί, το ηλιόχαρο, στη σκέπη τη γαλάζια της Αϊπάρθενης, που είναι η χαρά των ασκητών και των μαρτύρων. Δεν είσαι εσύ των εθνικών ειδονολάστρα η μούσα, της πλαστικής και της σκληρής χαράς δεν είσαι η πιερίδα. Τους πλάχνους του τρανού βαθιογάλανη φορείς εσύ πορφύρα και από του θρήνου κατεβαίνει στην πατρίδα. Α, δείξου στο μικρό και τον ανήμπορο και δείξου καθώς δείχνεσαι στους ταπεινούς και φτάσε καθώς φτάνεις στους αμαρτωλούς και δείξου καθώς δείχνεται στους σκλάβους η αγιαλεούσα. Άκου, ένα σκούσμα τον αέρα σπάραξε. Ποιος κλαίει? Κοίτα, βροχή από λάβα βρέχει ένας θυφότοπος. Τι, κλαίει? Έλα κοντά, ένας ίσκιος αργοσάλεψε και λέει: του τραγουδιού σου δεν γυρεύω πια το θρίαμβο, μη δε τον κόσμο, τον ολάκριβο, τη λύρα, μη δε τη μοίρα του δοξασμένου διαλεκτού σου. Δέσποινα, λυπήσου και πλάσε μου και στείλε μου έναν ύπνο ήσυχο ήσυχο με του παιδιού το γλυκανάσασμα. Μαζί μου

ακούστηκαν ποιήματα για την Παναγιά, τον Τάκη Παπατσόνη, Άγγελου Σικελιανού και Κωστή Παλαμά. Τα ποιήματα διάβασε ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, είναι το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πρόσωπο της Παναγίας. Ο τίτλος της εκπομπής: Παναγία, μητέρα, γυναίκα κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης.

Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Τη μουσική επιλέγει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά, 210-72-98-222. Το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Και μαζί μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Μπούρτζη.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα έχουμε την δυνατότητα μαζί σας σήμερα, κύριε καθηγητά, να δούμε πρώτα-πρώτα ποια ήταν η θέση της γυναίκας κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης.
1: Γενικότερα η θέση της γυναίκας κατά την αρχαιότητα δεν ήταν αυτή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε. Η γυναίκα ήταν υποτιμημένη, δεν είχε δικαιώματα, δεν είχε δικαίωμα φερρυπίν να εκφέρει τη γνώμη της δημόσιο χώρο, δεν είχε δικαίωμα να είναι μάρτυρας επίσημα για κάποιο γεγονός, δεν είχε δικαίωμα να συμμετάσχει σε κάποια δικαιοπρακτική πράξη. Βλέπουμε δηλαδή ότι η θέση της γυναίκας ήταν αρκετά υποβαθμισμένη και αυτό οφείλεται βέβαια στην όλη δομή της κοινωνίας, η οποία ήταν σαφώς πατριαρχική, με κέντρο δηλαδή αναφοράς την ανδρική εξουσία, την αναφορά στο ανδρικό πρότυπο. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όπως μας τα παρουσιάζουν τα πράγματα οι Ευαγγελιστές, φαίνεται ότι όλη αυτή η σχέση αλλάζει. Όλη αυτή η σχέση δηλαδή εξουσίας που υπήρχε μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλάζει, γιατί βλέπουμε εξ αρχής ένα παράδοξο γεγονός, ότι ο Θεός καλεί την ανθρωπότητα να συμμετάσχει στο μυστήριο της σωτηρίας και το πρώτο που κάνει είναι να προσκαλέσει μια γυναίκα. Η γυναίκα γίνεται ο σύνδεσμος της σωτηρίας, ο διάβλος της επικοινωνίας με την ανθρωπότητα, και αυτή η οποία πρώτα δεν είχε δικαίωμα λόγου, δικαίωμα να ακουστεί, δικαίωμα να μιλήσει, αυτή γίνεται ο άμεσος, ο ευθύς συνομιλητής με τον Θεό, ο οποίος τη ζητάει τη γνώμη της, τη συγκατάθεσή της για να ξεκινήσει να ενεργείται το μυστήριο της σωτηρίας στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό αν το σκεφτούμε με τα σημερινά δεδομένα, συγκρίνοντας δηλαδή τα τότε δεδομένα με τα σημερινά, διότι ακριβώς αυτό το ναι που θα πει η Παναγία, αυτό το γεννηθήτο το θέλημά σου, αυτή η έκφραση της συγκατάθεσης στο μυστήριο της σωτηρίας μας, αυτό δείχνει πόσο υψηλά τοποθετεί ο Θεός τη γυναίκα, έτσι ακριβώς όπως την τοποθέτησε όταν δημιούργησε τον άνδρα και τη γυναίκα, έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται και στα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως η δημιουργία του ανθρώπου, όπου εκεί ο Θεός δεν κάνει καμία διάκριση, δεν κάνει κάποια αξιολογική ιεράρχηση, αλλά δημιουργεί τον άνθρωπο άνδρα και γυναίκα επίσης εν αυτούς, μας λέει το βιβλίο της γενέσεως, δεν κάνει κάποια διάκριση σε επίπεδο ιεραρχίας. Δηλαδή είναι ισότιμη η θέση του άνδρα και της γυναίκας στην δημιουργία, και τώρα βλέπουμε ότι και στο μυστήριο της σωτηρίας είναι επίσης ισότιμη και αποκαθίσταται, αν θέλετε, αυτή η διαταραχή της ισορροπίας που επήλθε μετά την πτώση, με αυτή την κίνηση του Θεού να καλέσει πρώτα τη γυναίκα, μια γυναίκα πιστή στις επαγγελίες, στις υποσχέσεις του Θεού, στις ελπίδες που είχε ο λαός δηλαδή για την έλευση του Μεσσία, και αυτή η γυναίκα να πει το μεγάλο ναι.
0: Είναι τομή για την ιστορία αυτή η κλίση αφενός, κυρία καθηγητά, και από την άλλη το ναι της Θεοτόκου, και ξεκινάει μια άλλη κατάσταση που βλέπουμε μέσα από το κήρυγμα του Χριστού και από τις πράξεις του όταν έρχεται σε επικοινωνία με γυναίκες.
1: Ναι, αυτό εκτελήσεται σε όλη τη ζωή του Κυρίου μας. Αλλά βλέπετε ότι το πρώτο βήμα το διαβάζουμε, το πρώτο βήμα του Θεού προς τον άνθρωπο το διαβάζουμε στη σχέση του, στην κίνησή του που κάνει προς η Θεοτόκου δια του Αγγέλου, ο οποίος την προσκαλεί να γίνει πρωταγωνίστρια στο μυστήριο της σωτηρίας της ανθρωπότητας και να γίνει διάκονος του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Και σε αυτό φυσικά η Παναγία απαντά θετικά, εκπρόσωπη όλη την ανθρωπότητα, εκ μέρους όλων μας απαντά θετικά στο Θεό και ταυτόχρονα όμως παίρνει και το βάρος απάνω της. Αυτό είναι το βάρος που παίρνει ως άνθρωπος, ως μητέρα, ως γυναίκα, το οποίο δεν θα είναι τόσο εύκολο, αλλά ακριβώς επειδή ήταν η προσωπικότητά της, η αρετή της, η αγάπη της, η ταπείνωσή της, η πίστη της σε τόσο μεγάλο ύψος, μπορεί να το κάνει αυτό και κάνει το θέλημα του Θεού και ταυτόχρονα διακονεί δηλαδή το μυστήριο της ενανθρωπίσεως και ταυτόχρονα διακονεί όλη την ανθρωπότητα, η οποία χάρη σε αυτή την απαντητική διάθεση και την απαντητική πράξη της Παναγίας σώζεται. Γίνεται δηλαδή μέτοχος της σωτηρίας, διότι ακριβώς για τις ανανθρωπίσεως ενώνεται η ανθρωπότητα με την θεότητα, χάρη στην οποία και εμείς, ο καθένας από εμάς προσωπικά, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα της σωτηρίας που την έκανε για μας δυνατή ο Χριστός με το Σταυρό και με την Ανάστασή Του.
0: Αναλαμβάνει η Θεοτόκος αυτή τη μεγάλη ευθύνη δηλαδή, κύριε καθηγητά?
1: Ακριβώς. Δηλαδή όπως είναι, λαμβάνει το προνόμιο, έτσι απαντά έροντας ίδια το σταυρό της ευθύνης. Και η ευθύνη της αυτή φαίνεται με πολλούς τρόπους. Στα πρώτα βήματα του Χριστού είναι αυτή η οποία τον ακολουθεί, δέχεται αν θέλετε ακόμα και τις ειρωνίες, τα σχόλια, πως μια γυναίκα άγαμη καταρχήν αποκτά παιδί, και αυτό είναι ένα μυστήριο μεγάλο στο οποίο συν πρωταγωνιστής και αν θέλετε συμμέτοχος είναι και ο Ιωσήφ, ο οποίος συνειδητοποιεί το μυστήριο, την αλήθεια του μυστήριου και συμμετέχει, ξυνακολουθεί την Παναγία, η οποία και θα χαρεί βέβαια για τη γέννηση, για αυτό το μεγάλο γεγονός, και θα συγχαρεί με τους άλλους ανθρώπους που θα υποδεχθούν αυτό το μυστήριο, είτε ήταν οι βοσκοί, είτε ήταν οι μάγοι, είτε ήταν οι άνθρωποι στο ναό που υποδέχθηκαν τον Χριστό, αλλά συγχρόνως θα δεχθεί και τις συνέπειες της άρνησης, της αντίχριστης αντίδρασης του κόσμου, των ανθρώπων που θα αναγκάσουν την Αγία Οικογένεια να αυτοεξοριστεί, να καταφύγει ως πρόσφυγες, να καταφύγουν ως πρόσφυγες στην Αίγυπτο. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο να το καταλάβει κανείς, αλλά είναι ακριβώς συνέπεια του βάρους της ευθύνης που αναλαμβάνει η Παναγία, και βλέπετε ότι ακολουθεί αυτό το θέλημα του Θεού, όπου ο Θεός την καλεί, όπου η ανάγκη για την ολοκλήρωση του μυστηρίου το απαιτεί, και θα ακολουθήσει το Χριστό σε όλη τη ζωή του και στις όμορφες και στις δύσκολες στιγμές, θα τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή της κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του. Μας το λέει πολύ ωραία ο Ιωάννης, βέβαια, πόσο γλαφυρά το περιγράφει όταν ξεκινάει με το γάμο της Κανά, που όλα ήταν πολύ όμορφα και συγκινητικά, όπου εκεί πάλι πρωταγωνιστεί η Παναγία στο γάμο της Κανά. Αυτή φροντίζει σαν μεγάλη μητέρα να πάνε όλα καλά, αλλά και στη συνέχεια που ο Χριστός ξεκινά τη δημόσια δράση, θα είναι πάντοτε κοντά του μαζί με τα αδέλφια του, τα οποία ήταν από τον Ιωσήφ, τα οποία ποτέ δεν τα εγκατέλειψε η Παναγία και ποτέ και αυτά δεν την εγκατέλειψαν, αυτά που λέμε οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού, είναι δηλαδή εκ του πρώτου γάμου του Ιωσήφ. Βλέπουμε ακολουθεί διαρκώς τον Χριστό, ασφαλώς στο παρασκήνιο θα λέγαμε, δεν προσπαθεί να προβληθεί, τον ακολουθεί μέχρι το Σταυρό, τον ακολουθεί μέχρι τον τάφο, και είναι η πρώτη μαζί με την Μαγδαληνή που θα είναι μάρτης της Αναστάσεως του Κυρίου.
0: Βλέπουμε μια γενναιότητα σε όλη αυτή την πορεία, βλέπουμε μια ανδριωμένη γυναίκα, κύριε καθηγητά?
1: Αναμφίβολα, και με τους όρους της τότε εποχής, αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ δυνατή στάση, η οποία βασίζεται στην πίστη, στην αγάπη, και καθαρίζεται πάντοτε μέσα από αυτήν την θυσιαστική διάθεση, με το πνεύμα δηλαδή της θυσίας και της ταπεινώσεως που είχε η Παναγία, που την έκανε να υπερβαίνει όλα αυτά τα εμπόδια που έθετε το φίλο της, η κοινωνική της τάξη, η αδυναμία να εκπροσωπήσει ισχυρότερα, αν θέλετε, συστήματα ή ομάδες μέσα στην τότε κοινωνία, αυτή η γυναίκα με την αγάπη της, με την πρόνοιά της, με τη σιωπή της, με την ομιλία της όπου χρειαζόταν, αυτή η γυναίκα βλέπουμε ότι δίνει ένα καινούριο, προβάλλει ένα καινούριο ήθος, το ήθος το χριστιανικό, στο οποίο δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ άνδρα και γυναίκας, αλλά αυτό που προέχει είναι η ενότητά μας με το Θεό, η πορεία μας προς την εκπλήρωση και στην ολοκλήρωση και στην φανέρωση της Βασιλείας του Θεού μέσα στην ιστορία, μια πορεία η οποία δεν έχει τέλος. Και γι' αυτό βλέπετε και πόσο υψηλά την έχει την Παναγία μας η Εκκλησία, Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους, και πως αυτή λειτουργεί και ως μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Υιό της, με έναν τρόπο μοναδικό, συγκλονιστικό, που δεν έχει ομοιό του. Γιατί ακριβώς δείχνει ότι ο Θεός πάντοτε δέχεται τον άνθρωπο ως συνομιλητή, σχεδόν θα λέγαμε ως ισότιμο συνομιλητή του, και ακούει τις επιθυμίες του, ακούει τις ανάγκες του, ακούει τον πόνο του, τα παράπονά του και ανταποκρίνεται. Και αυτό είναι το παράδειγμα που μας δίνει η Παναγία μέσα και από τη θέση της στην Εκκλησία, και γι' αυτό είναι πάντοτε για τους χριστιανούς η καταφυγή, η μεσήτρια, η προστασία, αυτό το αποκούμπι, το θάρρος που έχουμε, η παρησία που έχουμε απέναντι στο Θεό.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε λίγη μουσική και να συνεχίσουμε σε λίγο.
1: Ευχαρίστως.

0: Παναγία, μητέρα γυναίκα στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό κουβεντιάζουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας δώσατε ήδη το στίγμα, κύριε καθηγητά, και μας μιλήσατε για τον ρόλο της Παναγίας και για το πώς διαφοροποιείται η θέση της γυναίκας, της κάθε γυναίκας μέσα από το πρόσωπό της, με αυτό το μεγάλο ναι που απαντά στον άγγελο όταν δέχεται να αναλάβει αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Έχουμε λοιπόν και το κήρυγμα του Χριστού και τον τρόπο του Χριστού που περιγράφεται μέσα στα Ευαγγέλια, που δείχνει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως ισότιμες, δηλαδή απέναντι στους άνδρες στην κοινωνία της εποχής που έδρασε.
1: Βεβαίως. Δείτε παραδείγματος χάρη πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο την συνομιλία του Ιησού με τη Σαμαρίτιδα, όπου εκεί έχουμε μια αυτοαποκάλυψη, μια αποκάλυψη του μυστηρίου του Χριστού σε μια γυναίκα, και είπε πολύ περισσότερα σε αυτή τη γυναίκα που κατά κόσμον φαινόταν να αντιπροσωπεύει μια διαφορετική θρησκευτική παράδοση, μια διαφορετική κοινωνική ηθική τάξη, από αυτά που είπε στους ίδιους τους μαθητές του ή σε μεγάλους διδασκάλους του Ισραήλ με τους οποίους συνομίλησε. Εκεί ακριβώς αποκάλυψε ότι αυτός είναι που προσδοκά ο Ισραήλ, που προσδοκούσαν οι άνθρωποι του Θεού ως Μεσσία. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι συνομιλεί, θυμηθείτε εκείνες τις πολύ όμορφες συνομιλίες που κάνει ο Χριστός με τις αδελφές του Λαζάρου, τη Μάρθα και τη Μαρία, και πριν την ασθένεια και τον θάνατο του Λαζάρου και πολύ πριν, γιατί σε αυτή την οικία του Λαζάρου που ήταν λίγο έξω από το Ιεροσόλυμα, ο Χριστός κάθε φορά που επισκεπτόταν το Ιεροσόλυμα έβρισκε καταφυγή, διανυκτέρευση, φιλοξενία και μπορούσε να διδάσκει και σε περισσότερους ανθρώπους. Και εκεί βλέπουμε με πόση άνεση και οι γυναίκες αυτές του μιλούν και με πόση άνεση και ο ίδιος ο Χριστός μιλάει σε αυτές, διότι ήταν ένα ταμπού ένας άνδρας, ένας διδάσκαλος, ένας ραβίνος να μιλάει με μια γυναίκα. Κάτι τέτοιο, ξέρετε, για τα δεδομένα της εποχής, αλλά και για τα Ιουδαϊκά δεδομένα τα αυστηρά, ήταν αδιανόητο. Ένας ραβίνος να ακούει ερωτήσεις, να συνομιλεί και να συνδιαλέγεται με μια γυναίκα. Εδώ έχουμε κάτι μοναδικό το οποίο συμβαίνει και καταγράφεται στα Ευαγγέλια, ότι ο Χριστός, εκτός από μάθητες, τους 12 που εξέλεξε, και αυτό ήταν ακριβώς μια εικόνα, μια παράλληλη εικόνα στην πορεία, την παράδοση που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη με τον Μωυσή και τους 12, καταρχήν με τους 12 πατριάρχες, μετά έχουμε την παράδοση των πρεσβυτέρων, έχει δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός, κάποιους άνδρες οι οποίοι εκπροσωπούν το λαό με έναν συμβολικό αριθμό 12, όπως έχει επίσης και έναν δεύτερο κύκλο των 70 μαθητών. Αλλά πλάει σε αυτή που επίσης αντανακλά σε αυτή την παράδοση που είπαμε της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά επίσης έχει και έναν ευρύτατο κύκλο γυναικών που τις ονομάζει μαθήτριες. Στα Ευαγγέλια ονομάζονται μαθήτριες. Είναι ενδεικτικό ότι ο όρος μαθήτρια δεν υπήρχε στο Ιουδαϊκό λεξιλόγιο. Οι ραβίνοι δηλαδή δεν είχαν μαθήτριες, μόνο μαθητές. Και ο Χριστός, εδώ είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, έχει μαθήτριες οι οποίες τον ακολουθούν μαζί με τους άλλους μαθητές, συνομιλούν μαζί του, διακονούν με ποικίλους τρόπους και είναι αυτές που φτάνουν μέχρι το Σταυρό, ακόμα και όταν εξαφανίζονται όλοι οι μαθητές εκτός από τον Ιωάννη. Είναι αυτές οι μαθήτριες, οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν, είτε συγγενείς του Ιησού, είτε συγγενείς των μαθητών του Ιησού, είτε άλλες γυναίκες που είχαν θεραπευτεί ή ευεργετηθεί ή προσελκυστεί από το κήρυγμά του, από τη διδασκαλία του, οι οποίες ανακολουθούν μέχρι τέλους και εκεί η αποκορύφωση βέβαια είναι στην στιγμή εκείνη που ως μυροφόροι προσέρχονται στον τάφο του Χριστού και γίνονται μάρτυρες μοναδικοί της Αναστάσεώς του. Η συνέχεια βέβαια είναι γνωστή. Στην πρώτη εκκλησία η γυναίκα είχε μια υψηλότατη θέση, μια συμμετοχή σε όλη τη ζωή της εκκλησίας, στα χαρίσματα, στα λειτουργήματά της, η οποία είναι νομίζω υπόδειγμα για όλη την πορεία και την προοπτική του χριστιανισμού και για τις ημέρες μας. Κάτι δηλαδή που πρέπει να το σκεφτούμε και πάλι πολύ σοβαρά, ποια ήταν η θέση της γυναίκας στη διδασκαλία και την πράξη του Ιησού και πώς ήταν η θέση τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, όπου ακριβώς ζούσαν αυτό καινούργιο γεγονός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών ανάμεσά μας, βιώνουμε αυτά τα σημάδια της καινούργιας πραγματικότητας, βιώνουμε την καινούργια κοινωνία, βιώνουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, με τη βάπτισή μας γινόμαστε ισότιμα μέλη, ισάξια μέλη όλοι του σώματος του Χριστού και μοιραζόμαστε τα χαρίσματα, τις ευεργεσίες και τις ευθύνες μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεως, αν θέλετε, ποια ήταν η θέση των γυναικών γενικότερα στη ζωή του Χριστού και της πρώτης Εκκλησίας.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι καινοτόμα όλη αυτή η συμπεριφορά και η στάση του Χριστού, παρούσες οι γυναίκες, όπως είπατε, στην Σταύρωση, την Ανάσταση, στην Πεντηκοστή, στη ζωή της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας, και έχουμε όλες αυτές τις γυναίκες ακόμα και να κηρύττουν, κύριε καθηγητά, ή ας πούμε αναφέρατε το παράδειγμα της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, και θυμήθηκα ότι την αναφέρουμε ως εις Απόστολο την Αγία Φωτεινή.
1: Βεβαίως. Και η Αγία Φωτεινή ονομάζεται εις Απόστολος και η Αγία Μαγδαληνή ονομάζεται εις Απόστολος και Απόστολος Αποστολόρουμ, Απόστολος Αποστόλων. Δηλαδή έχουμε αυτό το παράδειγμα και μέσα στις κοινότητες. Έχουμε του Αποστόλου Παύλου, έχουμε γυναίκες οι οποίες πρωταγωνιστούν στην διακονία του Λόγου, του Κηρύγματος, της Ιεραποστολής, της Κατήχησης, και αυτό βέβαια το βλέπουμε και σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα της Εκκλησίας, όσο υπήρχε σε πολύ έντονο βαθμό ακόμα και ο θεσμός των διακονισών, οι οποίες βοηθούσαν σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλές λειτουργίες της Εκκλησίας. Αλλά η συμμετοχή της γυναίκας είναι αναμφίβολα. Δηλαδή αν απορρίψουμε το λόγο της, τη μαρτυρία της, σκεφτείτε το πιο απλό πράγμα. Τι θα γνωρίζαμε στα Ευαγγέλια σήμερα αν η Παναγία δεν είχε δώσει στους Ευαγγελιστές αυτά που είχε ζήσει κατά τα πρώτα χρόνια κατά τα παιδικά χρόνια του Χριστού. Ό,τι γνωρίζουμε για τη γέννηση του Χριστού, για τα παιδικά του χρόνια, για τα πρώτα του χρόνια μέχρι την έναρξη της δράσεώς του, τα ξέρουμε από ποιον άλλο από την Παναγία. Μια γυναίκα η οποία είχε και μνήμη, μας το λέει πολλές φορές η Ευαγγελική Παράδοση, τα κρατούσε μέσα της, στο μυαλό της, στην καρδιά της αυτά που ζούσε, αλλά είχε και λόγο να τα μαρτυρήσει στην πρώτη Εκκλησία. Και αυτό το έκανε η Παναγία αμέσως μετά την ανάληψη του Χριστού, η οποία ήταν πάντοτε μαζί με τους μαθητές, πάντοτε συνομιλούσε μαζί τους, πάντοτε τους συμβούλευε, πάντοτε τους θύμιζε τα γεγονότα αυτά τα οποία είχε ζήσει η ίδια προσωπικά με τον Ιησού, και ήταν διδάσκαλος και κέντρο αναφοράς σε κάθε περίπτωση στην κοινότητα των Ιεροσολύμων, όπου είχε τη δική της θέση, τη μοναδική της συμβολή, ώστε να μαρτυρείται όλος ο βίος, η παρουσία του Θεανθρώπου Χριστού στη ζωή των ανθρώπων.
0: Είναι χαρακτηριστικά όσα μας είπατε, κύριε καθηγητά, για τον ρόλο που έπαιξε η Παναγία και στην εξέλιξη και την πορεία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητος των Ιεροσολύμων. Καθόλου σεβαστή, και βλέπουμε και τον πολύ ωραίο τρόπο με τον οποίο αφήνει τα εγκόσμια και δέχεται και πάλι την κλίση του Υιού της, όταν της ανακοινώνει ότι ήρθε η ώρα να φύγει από αυτόν τον κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Όλος ο προορισμός της, όλη η επιθυμία της είναι να διακονήσει τον Υιό και Θεό της. Να διακονήσει τον άνθρωπο, να διακονήσει την Εκκλησία. Αυτό φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις του βίου της. Και γι' αυτό και η Εκκλησία της προσέδωσε, όπως προαναφέρουμε, αυτήν την υψηλότατη θέση, η οποία δεν είναι απλώς συμβολική, είναι μια πραγματική θέση. Είναι ένα μυστήριο μοναδικό να είναι συνόμιλος, να είναι δίπλα στην τριαδική θεότητα ένας άνθρωπος, η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, και να πρεσβεύει περί μόνο.
0: Θα κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό. Θα ακούσουμε μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού και θα περάσουμε, κύριε Μπελέζο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, για την Παναγία μιλάμε και το θέμα της εκπομπής μας είναι Παναγία, μητέρα, γυναίκα κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης. Μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, με τον ερχομό του Χριστού και το κήρυγμά του αλλάζει η θέση της γυναίκας, όπως είπαμε, γίνεται μέσα από το κήρυγμα του Χριστού, μέσα από τα Ευαγγέλια φαίνεται ότι ισότιμα χρειάζεται να ζουν άνδρας και γυναίκα, αλλάζει όμως και η στάση του απέναντι στις μητέρες ή στις στήρες γυναίκες.
3: Η στάση στις μητέρες είναι πολύ εμφανής όταν αφήνει να έρχονται τα παιδιά να πάρουν την ευχή του, την ευλογία του, όταν δημιουργείται κάθε φορά μια ευκαιρία για να διδάξει, να συναντηθεί με τους ανθρώπους, και εκεί αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη θέση που έχει η γυναίκα ως μητέρα, ως διάκονος της νέας ζωής, των νέων ανθρώπων, που είναι απλώς, όχι απλώς να τα φέρουν, ο ρόλος της, δεν είναι ο ρόλος της να τα φέρουν απλώς στη ζωή, αλλά να τα οδηγήσουν στο Χριστό, να τα οδηγήσουν στην αλήθεια, να τους δώσουν νόημα ζωής, νόημα υπάρξεως. Και αυτό δείχνει ότι όντως τις βλέπει ως μαθήτριες, τις βλέπει ως υπεύθυνες μητέρες που έχουν αυτή την αποστολή. Και αυτό φαίνεται επίσης και στην εξέλιξη της Εκκλησίας, όπου βλέπουμε δεν καταργείται ο γάμος, παρόλο που περίμεναν οι άνθρωποι ότι θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά αντιθέτως προβάλλεται ως ισότιμο χάρισμα με αυτό το της παρθενίας, που μπορεί κανείς να διακονήσει το Θεό όσο ζει, με το ένα ή με το άλλο χάρισμα. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, διότι ενώ δεν επιτρεπόταν εκείνη την εποχή κανείς να μένει άγαμος, ο Χριστός δια των Αποστόλων του δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να επιλέξει αυτό που είναι το πραγματικό του χάρισμα, και εκεί να αναδείξει την αλήθειά του, να αναδείξει τις δυνατότητές του, να αναδείξει την αγάπη του, την ταπείνωσή του, την πίστη του, μέσα από το ρόλο ή της Παρθένου, είτε της μητέρας ή του πατέρα. Και επίσης είναι πολύ ενδεικτικό για το πώς βλέπει την γυναίκα ή τη σύζυγο ο Χριστός, ότι ενώ εκείνη την εποχή ήταν πολύ εύκολο να πάρει κανείς διαζύγιο, σχεδόν για οποιοδήποτε λόγο, ο Θεός βάζει πολύ αυστηρούς πραγμούς και ξαναγυρίζει σε αυτό το, αν θέλετε, το αρχαίο πρότυπο που μας δίνει και το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ένας γάμος προβλέπεται από το Θεό για τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ιδανικό δηλαδή, και σε αυτό το γάμο πρέπει κανείς να είναι πιστός, άνδρας ή γυναίκα. Είναι δηλαδή υπέρ του ενός γάμου και υπέρ της αποφυγής με κάθε τρόπο του διαζύγιου, εκτός εάν υπάρχει πάρα πολύ ισχυρός λόγος διαταραχής αυτής της ενότητας, που είναι για λόγους πορνείας ή μοιχείας, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό δείχνει πόσο πολύ περισσότερα προνόμια δίνει στη γυναίκα, η οποία πλέον μπορεί να μην είναι με το θύμα της επιθυμίας ή της βουλημίας ή της παρέσκειας του άνδρα, αλλά αξίζει σεβασμού, αγάπης, τιμής και ισότιμης μεταχείρισης. Αυτό φυσικά μεταβιβάζεται, αντανακλάται και στα παιδιά, τα οποία επίσης βλέπουν ένα καινούριο ρόλο στο ρόλο της γυναίκας, η οποία δεν είναι απλώς αυτή που τους φέρνει, όπως είπαμε, στη ζωή, αλλά αυτή που τα παιδαγωγεί εις Χριστόν, αυτή που τα φέρνει στο Χριστό. Και έτσι θυμηθείτε ακόμα και στις επιστολές που έχουμε του Αποστόλου Παύλου, με ποιο τρόπο μιλάει για τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, για τη μητέρα του, για τη γιαγιά του, που ακριβώς είχαν αυτό το ρόλο να τον οδηγήσουν στην αληθινή πίστη και να τον κρατήσουν στις βάσεις, τις ορθές της πίστεώς τους.
2: Μας κάνει εντύπωση όμως, κυρία καθηγητά, και ο τρόπος που πάνω από το Σταυρό ο Χριστός παραδίδει την μητέρα του στον μαθητή του, στον αγαπημένο του μαθητή, για να την φροντίσει.
3: Ναι, εδώ έχουμε ένα σημείο με πάρα πολλούς συμβολισμούς, διότι η Παναγία χάνει τον Υιό της κατά κόσμων και ο Χριστός φροντίζει να της αναπληρώσει το κενό με το πρόσωπο του Ιωάννη, ο οποίος θα γίνει όντως ο σύνοδός της, ο προστάτης της μέχρι τέλους. Ταυτόχρονα όμως μας δείχνει ότι ο Ιωάννης, που εκπροσωπεί και τους υπόλοιπους μαθητές και εκπροσωπεί όλη την ανθρωπότητα, γίνεται Υιός της Παρθένου. Γίνεται θετός Υιός της Παρθένου και με έναν τρόπο υποδεικνύεται και υπογραμμίζεται αυτή η σχέση αδελφοσύνης που υπάρχει για όλους μας μέσα στην Εκκλησία. Μια αδελφοσύνη που έχει ως κέντρο της τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος έγινε αδελφός πάντων ημών.
2: Και γι' αυτό και εμείς με αυτή την άνεση καταφεύγουμε κάθε φορά στην Παναγία και τη θεωρούμε μητέρα μας.
3: Ναι, είναι κάτι που βγαίνει με φυσικό τρόπο από όλα τα μέλη της Εκκλησίας που νιώθουν ως ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού. Η Παναγία είναι για μας η μητέρα, η μεγάλη μητέρα, την οποία μας την παρέδωσε ο Χριστός, και έχουμε αυτή την παρησία, αυτό το θάρρος να καταφεύγουμε σε αυτήν και να της λέμε τα πιο μύχια αιτήματά μας, όπως θα τα λέγαμε στη μητέρα μας.
2: Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Μπελέζο, κύριε καθηγητά, ότι ο Ιησούς επεμβαίνει και για την αποκατάσταση των γυναικών που έχουν πληγεί από κοινωνικές αδικίες, ή στηρίζει γυναίκες που υπήρξαν θύματα, ας πούμε, στην ζωή τους, ή αυτές που είχαν χρηματικά χρέη ή γίνονταν στόχος εκμετάλλευσης από την κοινωνία της εποχής τους.
3: Ναι, βλέπουμε όταν τονίζει η Φερρυππίν την ανάγκη να προστατεύεται η χείρα, να προστατεύονται τα όρφανα, όταν η ίδια θεραπεύει ή ανιστά παιδιά γυναικών ή που έχουν μείνει χείρες, όταν με ποικίλους τρόπους υποδεικνύει, όταν φέρνουν στο Χριστό την Μιχαλίδα και αντί να φέρουν μαζί και τον Μιχό και ζητούν από τον Χριστό να επιβεβαιώσει τη θανατική της καταδίκη, και αυτή και αυτός τους γράφοντας το έδαφος τους θυμίζει ότι όλοι σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι μόνο ένας ο οποίος φταίει, δεν είναι μόνο η Μιχαλίδα, είναι και ο συνεργός της, και επιπλέον δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που ήταν δίπλα του, κοντά του, από αυτούς που θέλανε να κάνουν τους τιμητές και τους κριτές και τους τιμωρούς, που να είναι άμυρος αμαρτίας, να μην έχει καμία αμαρτία και να μπορεί με το τεκμήριο αυτό της αθωότητος να καταδικάσει αυτόν που θεωρεί αμαρτωλό. Άρα τους υπενθύμισε ότι κοιτάξτε, και εσείς είσαστε αμαρτωλοί, μπορεί και εσείς να έχετε υποπέσει σε αυτό, επομένως δεν μπορείτε να καταδικάσετε κάποιον άνθρωπο που έχει πέσει σε αυτό. Και βλέπουμε ότι ο Θεός πάρα πολλές φορές και θεραπεύει και συγχωρεί και ανοίγει το δρόμο για να υπερβαίνονται τα κοινωνικά ή τα εθνικά μίση ή τα όσα χωρίζουν τους ανθρώπους. Είπαμε προηγουμένως για τη Σαμαρίτιδα, που ήταν ένας άλλος κόσμος, ένας άλλος, αν θέλετε, θρησκευτικός, πολιτισμικός κόσμος, τον υπερβαίνει ο Χριστός, δείχνει ότι ούτε το θέμα της γυναίκας, ούτε το θέμα της διαφορετικότητας, ας πούμε, του πολιτισμού ή της πίστεως μπορεί να μας χωρίσει. Το κάνει και άλλες φορές όταν συνομιλεί με γυναίκες οι οποίες προέρχονται από τον κόσμο των εθνικών και θεραπεύει είτε τις ίδιες είτε τα παιδιά τους. Δείχνει ακριβώς ότι δεν κάνει καμία διάκριση και θέλει να βλέπει στο πρόσωπο της κάθε γυναίκας, του κάθε ανθρώπου, την κατοικώνα Θεού και ομοίωση Θεού, δημιουργία του.
2: Βγαίνει λοιπόν έξω από τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής ο Χριστός, όμως δεν σταματά και μπροστά στα θρησκευτικά ήθη του Ισραήλ, γιατί εκτός από τη Σαμαρίτιδα για την οποία μας μιλήσατε, μου έρχεται στο νου και εκείνη η γυναίκα η οποία ήταν ειδωλολάτρησα. Οπότε,
3: ναι, η Συροφήνισσα, αυτό εννοούσα προηγουμένως,
2: ναι.
3: Η οποία προσέφυγε στον Χριστό και αυτή έκανε υπέρβαση, τόλμησε δηλαδή να πλησιάσει έναν Ιουδαίο διδάσκαλο, και ο Χριστός έκανε μια ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση, μίλησε όχι απλώς με μια γυναίκα, κάτι που ήταν ταμπού, αλλά μίλησε με μια εθνική γυναίκα, μια γυναίκα που θεωρείται εντελώς ακάθαρτη για τους Ιουδαίους, και όχι απλώς μίλησε μαζί της, της ικανοποίησε το αίτημά της και υπενθύμησε στους παρευρισκομένους ότι αυτή η γυναίκα είχε πολύ μεγαλύτερη πίστη από όλους όσους είχε συναντήσει μέχρι τότε στον Ισραήλ.
2: Αλλάζουν τα δεδομένα με τον τρόπο και το λόγο του Χριστού, κύριε καθηγητά, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τελικά η γυναίκα αποκαθίσταται στο αρχαίον κάλος.
3: Μέσα από την ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού αναμφισβήτητα έχει αποκατασταθεί η γυναίκα. Το βλέπουμε να μαρτυρείται διαρκώς στα Ευαγγέλια. Το βλέπουμε δηλαδή να είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή την συμβίωση, την συναλληλία που υπήρχε μέσα στον Παράδεισο, την βλέπουμε μέσα στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μέσα στις σχέσεις των μελών της πρώτης Εκκλησίας, μέσα στη διδασκαλία του Χριστού, μέσα στις παραβολές του, βλέπουμε να έχει αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία στην αρχαίγονη τάξη. Απλώς όμως είναι δική μας ευθύνη, και αν δεν πετυχαίνει αυτό, πάλι είναι πολύ μεγαλύτερη δική μας ευθύνη, είναι δική μας ευθύνη να το κάνουμε πράξη, δηλαδή να κάνουμε έργο αυτή τη διδασκαλία του Χριστού, να υλοποιήσουμε αυτό που μας δίδαξε ο Χριστός, αυτό που μας είπε ότι είσαστε παιδιά μου. Θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε και εμείς οι ίδιοι, βλέποντας και τους υπόλοιπους ανθρώπους ως δικά του παιδιά, ως δικά μας αδέλφια. Όσο δεν το κάνουμε, είναι σαν να αρνούμαστε να αποδεχτούμε αυτό το αξίωμα που μας έδωσε ο Θεός, να είμαστε παιδιά και κληρονόμοι του.
2: Είναι πραγματικά συγκλονιστικά όλα αυτά, όμως θα ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα, θα κάνουμε το τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα λίγο πριν ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή.

0: Παναγία, μητέρα γυναίκα στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, νομίζουμε, κύριε καθηγητά, πολύ ουσιαστικό ότι μέσα από την συζήτηση την σημερινή προκύπτει ότι ο Χριστός αποκατάστησε την γυναίκα με το κήρυγμά του, με τα λόγια του, με την πράξη του. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι μία εικόνα ή μία προεικόνηση και των εσχάτων.
1: Αναμφίβολα είναι προεικόνηση των εσχάτων, αλλά είναι κάτι που το προγευόμαστε. Τα έσχατα ξεκινών για την Ορθόδοξη παράδοση με την ενανθρώπιση του λόγου. Αυτό είναι το α και το ω, η έσχατη πραγματικότητα που πρόβλεψε για μας και για τη σωτηρία μας ο Θεός. Άρα προγευόμαστε από τώρα αυτό που θα προγευτούμε εν πληρότητη μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Το προγευόμαστε και αν θέλετε έχουμε μια εικόνα πολύ σαφή μέσα από τη μετοχή μας στα μυστήρια, μέσα από τη συμμετοχή μας, την ισότιμη συμμετοχή μας μέσα στη Θεία Λειτουργία, που ασφαλώς ο καθένας έχει το δικό του διαφορετικό λειτουργήμα, δεν το συζητούμε αυτό, αλλά μέσα από την ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας, μέσα από την ιστορία των Αγίων της, οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε μία Εκκλησία και να δει αυτή την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα πλήθος από Αγίους, ένα πλήθος από Αγίες γυναίκες, μέσα από τα συναξάρια, μέσα από τα αγιολόγια βλέπουμε ακριβώς ότι ήδη προγευόμαστε αυτήν την αποκατάσταση της ισορροπίας στη σχέση μεταξύ άνδρα και γυναίκας, στην προοπτική ακριβώς της απόλυτης, της πλήρους μετοχής μας στο μυστήριο της Βασιλείας μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά είπαμε ότι πρέπει ήδη από τώρα να το προγευόμαστε.
0: Και επειδή τα τελευταία χρόνια πολλής λόγος γίνεται ότι η θέση της γυναίκας ήταν διαφορετική στις πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες και αυτό στην πορεία δεν ακολουθήθηκε γιατί τα πρότυπα τα κοινωνικά ήταν πάλι διαφορετικά. Αυτό κατά πόσο ισχύει?
1: Ναι, και αυτό είναι μια αλήθεια. Φανταστείτε ότι ο χριστιανισμός ξεκινά ως ένα κίνημα πολύ δυναμικό, μια αλήθεια. Φανταστείτε ότι ο χριστιανισμός ξεκινά ως ένα κίνημα πολύ δυναμικό που αλλάζει, που

0: απέναντι στις πολιτικές αρχές και στις εκάστοτε εξουσίες. Και τη στιγμή που είναι το γενικότερο κλίμα τόσο αρνητικό έναντι της γυναίκας, εάν ερχόταν μια εκκλησία, μια καινούργια παράδοση, μια θρησκευτική, ένα κίνημα θρησκευτικό με τόσο ανατρεπτικές ιδέες, καταλαβαίνετε ότι θα ετίθετο υπό απαγόρευση, θα υφίστατο αδιάλειπτους διωγμούς μέχρι τελικής εξοντώσεως. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες, οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας και οι Απόστολοι σιγά σιγά, οι διαδοχοί τους, προσπάθησαν να κρατήσουν μια ισορροπία μεταξύ αυτού το οποίο ήδη το βίωναν μέσα στις συνάξεις τους, μέσα στις οικογένειές τους, με αυτό που υπήρχε γενικότερα στην κοινωνία και ήταν ένα κλίμα όντως βαρύ και αρνητικό για τις γυναίκες, που αν κανείς απότομα προσπαθούσε να το ανατρέψει θα προκαλούσε συγκρούσεις, ταραχές και διώξεις. Αυτό είναι, αν θέλετε, ο πόνος, το σκάνδαλο της ιστορίας για τον χριστιανισμό, ο οποίος προκειμένου να δημιουργήσει λιγότερα σκάνδαλα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τους ανθρώπους χωρίς να τους προκαλέσει, έβαλε σε μία τάξη, σε μία ιεράρχηση τις προτεραιότητες του και έδωσε μέσα στην Εκκλησία μια πιο έντονη έμφαση στην οργάνωσή της, σύμφωνα με όσα μπορούσαν να αποδεχτούν και να δεχτούν ως νόμιμα οι τότε αρχές και εξουσίες, και από την άλλη πλευρά να μην πάβει να καλλιεργεί μέσα από ποικίλους τρόπους το χριστιανικό ήθος, να διδάσκει αυτή την υπέρβαση των διαχωρισμών, των διακρίσεων, που σε πολύ κρίσιμες στιγμές πράγματι αυτό το έβγαζαν προς τα έξω οι χριστιανοί. Αν πρέπει κάτι να καταλογίσουμε ίσως στους προπάτορές μας, τους ανθρώπους που πέρασαν μέσα από τις τάξεις του χριστιανισμού, ήταν ίσως η έλλειψη θάρρους να υπερβούν πολλές φορές αυτές τις διακρίσεις, να υπερβούν τον εαυτό τους, να αλλάξουν τους νόμους, να αλλάξουν τις διατάξεις, έτσι ώστε να είναι όχι απλώς πιο φιλικές προς τη γυναίκα, αλλά πιο δίκαιες προς τη γυναίκα. Και φτάσαμε στους νεότερους χρόνους που πράγματι με επίδραση του χριστιανισμού έγιναν όλα αυτά, δόθηκαν περισσότερα δικαιώματα, αποκαταστάθηκε και νομικά η τάξη και η ισορροπία, είτε πολλές φορές με πιο έντονο τρόπο, με μεγαλύτερη αντίδραση, είτε με πληρέστερη προσοικείωση των διδαγμάτων του Ευαγγελίου. Διότι αν βγάλουμε από την ιστορία του πνεύματος και της ανθρωπότητας τα διδάγματα του Χριστού και της πρώτης Εκκλησίας, είναι αδιανόητη όλη αυτή η εξέλιξη που έχουμε ακόμα και με το κίνημα του φεμινισμού, με το κίνημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ισότητας των ανθρώπων. Είναι όλα αυτά αδιανόητα χωρίς το χριστιανισμό. Δεν θα υπήρχαν χωρίς το χριστιανισμό. Το ότι έχουμε κάποιες αδυναμίες πολλές φορές στη ζωή μας να τα εφαρμόσουμε πλήρως, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις, οι αντιστάσεις, οι επαναστάσεις, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το υπολογίσουμε στην πορεία των πραγμάτων, αλλά υπογραμμίζω ότι είναι αδιανόητη όλη αυτή η εξέλιξη, όλη αυτή η πορεία, όλα αυτά τα δικαιώματα και η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων χωρίς την παρουσία, χωρίς την προπαίδεια, χωρίς την προεργασία, χωρίς την κατάθεση που έχει αφήσει ο χριστιανισμός κατεξοχήν με το πρότυπο του Χριστού, με την ζωή, το παράδειγμά του, με τη διδασκαλία του και με τα διδάγματα και τις πρακτικές εφαρμογές του πρώτου χριστιανισμού.
1: Πολλά από αυτά δηλαδή που επιλύθηκαν τους τελευταίους αιώνες είχαν λυθεί ήδη από τα χρόνια του Χριστού, από την πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα και από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου που έλεγε και λέει ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, ούτε άντρας, ούτε γυναίκα.
0: Ακριβώς, αυτό το ζούσε κάθε ένας που μετήχε στο βάπτισμα του Χριστού. Δεν ήταν απλώς ένα σύνθημα, αλλά ήταν κάτι που το ζούσε κανείς. Μέσα στην Εκκλησία όταν μεταλαμβάνουμε κάθε Κυριακή, νιώθουμε τον άλλο άνθρωπο, το διπλανό μας αδελφό, είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι μορφωμένος, είτε είναι λιγότερο μορφωμένος, είτε είναι άνδρας, είτε γυναίκα, είτε είναι άνδρας, παιδί, είτε είναι νέος, είτε ηλικιωμένος.

0: Επομένως δεν υπάρχει καμία διάκριση. Όλοι νιώθουμε τον άλλο άνθρωπο ως αδελφό μας. Αυτό όμως δεν πρέπει να μένει μόνο μέσα στην λειτουργία, πρέπει να βγαίνει και εκτός της λειτουργίας. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αυτό που λέμε τη λειτουργία μετά τη λειτουργία, να βιώνουμε αυτή τη σχέση της αδελφοσύνης σε όλες τις φάσεις και τις εκφάνσεις της ζωής μας και της κοινωνίας μας και της δραστηριότητάς μας. Αλλά αυτό απαιτεί έναν αγώνα, μια προσπάθεια, μια πνευματική κάθαρση, μια πορεία συνεχή υπέρβασης του εαυτού μας, των φοβιών μας, των ανασφαλιών μας, των προκαταλήψεών μας, των αδυναμιών μας, που είναι δυνατή μόνο πάντοτε με τη δύναμη του Χριστού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που τα κάνει πράξη αυτά μέσα στην Εκκλησία.
1: Και για όλες αυτές τις υπερβάσεις, κύριε καθηγητά, μπορεί να βοηθήσει ή να συμβάλλει το παράδειγμα και το πρόσωπο της Θεοτόκου?
0: Χωρίς αμφιβολία. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για μας η Θεοτόκος. Είναι ακριβώς αυτή η συνεχής, η μόνιμη συνομιλήτρια του Θεού, είναι η μόνιμη συνομιλήτρια η δικιά μας, αυτή που δείχνει ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το Θεό. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, ο Θεός δεν είναι εκδικητικός, ο Θεός είναι, λειτουργεί ως πατέρας, πατέρας όλων των ανθρώπων, και η Παναγία που γίνεται δική μας μητέρα μας το υπενθυμίζει. Έτσι πρέπει να βλέπουμε το Θεό, ως πατέρα, ως αδελφό, ως φίλο. Αυτό είναι η διδασκαλία, η κοινή διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και όταν αυτό το βιώνουμε, όταν κάθε μέρα το κάνουμε πράξη, το μνημονεύουμε, το βάζουμε στην προσευχή μας, το βάζουμε στη σκέψη μας, το βάζουμε στον προγραμματισμό μας, τότε όλα αυτά κάποια στιγμή παίρνουν και συγκεκριμένη μορφή. Δηλαδή γίνονται καθημερινή πράξη και εφαρμογή όλα αυτά τα οποία διδασκόμαστε, όλα αυτά τα οποία έχουμε ως πρότυπο, ως ιδανικό, γίνονται καθημερινό μας βίωμα, καθημερινή πραγματικότητα της Εκκλησίας. Και τότε μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε όλα τα χαρίσματα ο καθένας ως κάτι το οποίο μας δίνει χαρά, ως κάτι το οποίο μας κάνει πλουσιότερους, που μας κάνει δυνατότερους, που μπορούμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να βλέπουμε τον άλλο χωρίς να τον φοβόμαστε, μπορούμε να βλέπουμε τον άλλο ως καλύτερο από εμάς και να κερδίζουμε, να αντλούμε χαρά από την παρουσία του. Και όχι να προσπαθούμε να επιβληθούμε πάνω στον άλλο, πράγμα που είναι και ο βασικός μηχανισμός που χωρίζει και τον άντρα από τη γυναίκα. Μάλιστα. Στην πορεία της ανθρωπότητας. Δεν είναι θέμα εξουσίας. Είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα διακονίας, είναι θέμα προσφοράς, είναι θέμα συμμετοχής ισότιμης στο κοινό σώμα του Χριστού, στο κοινό σώμα της ανθρωπότητας. Όταν αυτό θα το κάνουμε πράξη, όταν θα προσπαθούμε, θα αγωνιζόμαστε να το κάνουμε πράξη, γιατί δεν γίνεται με έναν τρόπο μαγικό, μέσα από όλη την πνευματική ζωή της Εκκλησίας και τα παραδείγματά της και τα μυστήριά της και την καλλιέργεια που δεχόμαστε μέσα στην Εκκλησία, τότε και ο κόσμος θα γίνεται καλύτερος, ο κόσμος θα γίνεται πιο ελεύθερος, πιο δίκαιος, πιο ανοιχτός, πιο αγαπητικός.
1: Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, χαίρετε.
0: Και εσείς, χαίρετε.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Η κυρία Φιλοθέα, η γυναίκα του Πανσέλινου. Ο Ρολάνδος Πανσέλινος, δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και διαρρήκτης των χρηματοκιβωτίων, δεν θέλει να ομολογήσει τίποτε. Δεν ανοίγει το στόμα του παρά μόνο για να πει ψέματα. Η αστυνομία ξέρει ότι διηγείται απίθανα παραμύθια, όχι για να αθώθει ο ίδιος, πράγμα δύνατο, αλλά για να κερδίσει χρόνο. Θέλει να δώσει καιρό στους συνεργούς του να φύγουν και να κρύψουν τα κλεμμένα σε σίγουρο μέρος. Δεν ξέρουν ακόμη πόσα είναι, γιατί οι 7 τράπεζες δεν έχουν κάνει απολογισμό. Οι εφημερίδες γράφουν για κολοσιαία ποσά. Οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει μια κούρσα αντίθετα στο χρόνο για να αποσπάσουν την ομολογία του Πανσέλινου και να βρουν το συνολικό ποσό των κλοπημαίων. Συλλάβανε κιόλας τον κύρ Χριστάκη, τον ιδιοκτήτη του καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Φιλοθέας, της γυναίκας του ληστή και κόρης του κύρ Χριστάκη. Αυτή θα μπορούσε να μιλήσει. Η γυναίκα ενός κακοποιού είναι αληθινό χρυσορυχείο για την αστυνομία. Μια γυναίκα μιλάει πάντα περισσότερο από όσο πρέπει και κοινολογεί, χωρίς να το καταλαβαίνει, αυτό που θέλει να μάθει η αστυνομία. Ακόμα κι αν κάποιος κρύβει τις δραστηριότητές του από τη γυναίκα του ή από την ερωμένη του, εκείνη τις μαντεύει. Η γυναίκα συλλαμβάνει με τους πόρους της, με το δέρμα της, με τις θηλυκές της κεραίες όλα όσα θέλει να ξέρει. Δεν έχει ανάγκη να ρωτήσει τον άντρα πώς περνά τον καιρό του. Το μαθαίνει με άλλα μέσα. Ξέρει πάρα πολλά για τον άντρα που κατασκοπεύει. Ξέρει τι σκέφτεται, τι κάνει και τι θα κάνει ακόμα. Ο Θεός πρίκησε τη γυναίκα με μια παραπανήσια αίσθηση. Φέρνοντας το κορμί της κοντά στο κορμί ενός άντρα, μαθαίνει τι έχει στην καρδιά του, στο κεφάλι του και στις τσέπες του. Μπαίνοντας στο δωμάτιο της κυρίας Φιλοθέας, οι αστυνομικοί είναι σίγουροι πως θα μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα θα μάθαιναν ποτέ από το στόμα του κακοποιού. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν μπαίνει απότομα στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσει. Η γυναίκα είναι στο κρεβάτι της. Ανοίγει τα μάτια. Μόλις αντιλαμβάνεται την αστυνομία, ρίχνει μια ματιά κατά το παράθυρο, από ένστικτο, για να δει αν μπορεί να ξεφύγει. Από το ανοιχτό παράθυρο βλέπει τη μαύρη κλούβα της αστυνομίας και τον πατέρα της, που τον σπρώχνουν μέσα με τα χέρια δεμένα. Καταλαβαίνει πως όλα είναι χαμένα. Δεν υπάρχει τρόπος να σωθεί. Στην πόρτα υπάρχουν αστυνομικοί. Άλλοι περικυκλώνουν το σπίτι. Αν πηδούσε από το παράθυρο, θα έπεφτε στα χέρια τους. «Μείνε εκεί που είσαι, μικρή», διατάζει ο αρχηγός. Πίσω του έρχονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πιάνουν τη θέση γύρω από το κρεβάτι της κυρίας Φιλοθέας. Η γυναίκα του κακοποιού σηκώνεται. Φοράει κόκκινη νυχτικιά. Δεν είναι καθόλου μικρή, όπως την είπε ο αρχηγός. Είναι μια γυναίκα καμιά τριανταριά χρονών, ψηλή, κοκαλιάρα, αδύνατη, πολύ μελαχρινή, με μαύρα μακριά μαλλιά που φθάνουν ως τη μέση της. Πολύ όμορφα μαλλιά, όμοια με χέτια λόγου, στο χρώμα του ανθρακίτη, ένα μαύρο λαμπερό μεταλλικό, σκορπισμένα στο κόκκινο, σαν τη φωτιά νυχτικό. Το οβάλ κεφάλι της έχει κάτι το αλογίσιο. Το χρώμα της είναι άσπρο, με μια ασπράδα ασθενική. Τα φρύδια της δασιά και σμιχτά. Τα μαύρα της μάτια λάμπουν από άγριο θυμό, σαν του ζώου που πιάστηκε στην παγίδα.
Φαίνεται αμέσως πως η κυρία Φιλοθέα είναι κόρη του κυρ Χριστάκη, του αφεντικού του πανδοχείου. Είναι ολόιδια. Μετά το πρώτο ξάφνιασμα από την εμφάνιση της αστυνομίας, στην κάμαρά της έχει πλέον συνέλθει. Είναι έτοιμη να παλέψει. Αποδέχεται τη μάχη. Τώρα θα δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Σηκώνεται κρατώντας ίσιο το κορμί, με γυμνά πόδια, μέσα στο κόκκινο νυχτικό της και με τα μαλλιά της λυμμένα μπροστά στους αστυνομικούς. Δεν έχει καμία εδώ. Έχει άλλες έγνοιες για να είναι ντροπαλή μπροστά στους άντρες. Ούτε νιώθει μέσα της εξέγερση. Ένιωσε για ένα δευτερόλεπτο. Τίποτα δεν την ξαφνιάζει. Είναι σαν τον πατέρα της, σαν τον λαό της, που έμαθαν πως ο άνθρωπος πάνω στη γη πρέπει να περιμένει συνέχεια το χειρότερο. Καμιά καταστροφή δεν αποκλείεται. Αν ο ουράνιος θόλος έπεφτε τούτη τη στιγμή στο κεφάλι της, σαν μια οροφή από μπλε μοσαϊκό, πλύνθο-πλύνθο με τα αστέρια του σαν κυροπήγια και το φεγγάρι του, δεν θα ξαφνιαζόταν. Θα υπέμενε τον κατακλυσμό, όρθια, σε παροξυσμό, αλλά έτοιμη να τον δεχτεί. Κάθε καταστροφή, πιθανή ή απίθανη, ο λαός της την περιμένει όπως περιμένει τον άνεμο, τη βροχή, τη νύχτα και το χειμώνα. Είναι πράγματα φυσικά και αναπόφευκτα. Ο κ. Χριστάκης και η κόρη του είναι χαρακτήρες που διαμορφώθηκαν μέσα από μια άγρια ιστορία χιλιετηρίδων, μέσα σε συμφορές ανεπανόρθωτες, καταστροφές και δυστυχίες δίχως τελειώμο. Ολωνών η συμπεριφορά είναι σφραγισμένη από τα αιμάτινα ίχνη του παρελθόντος. Τα ίχνη της ιστορίας τους σαν άντρες και γυναίκες πάνω στη γη. Αν θελήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε και να αναλύσουμε τη συμπεριφορά τους, θα βρούμε σημάδια αφημένα από σεισμούς, διαδοχικούς τυράννους, ταμερλάνους, Τζέγκις Χάν, Ατήλες, Τάταρους, Φαναριώτες, σατράπες, σταυροφόρους, σαρακινούς, τρομερές ξηρασίες, χρονιές μεγάλης πείνας, επιδημίας, χολέρας, αναρρύθμιτες εισβολές από την Ανατολή και τη Δύση, ακριδοπτώσεις και κατακλυσμούς. Τίποτα δεν φαίνεται σήμερα υπερβολικά σκληρό ύστερα από τέτοιο καταιγισμό δοκιμασιών. Υπέστησαν και υπέμειναν τα πάντα. Η ικανότητά τους να υπομένουν δεν έχει όρια. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να κλονίσει αυτές τις υπάρξεις. Αν κάποιος τους απευθύνει κατά τύχη ένα φιλικό χαμόγελο και προσπαθήσει να τους αποδώσει τα δίκαιά τους, τότε θα μείνουν άφωνοι από τη συγκίνηση και την κατάπληξη. Θα πέσουν λιπόθυμοι. Θα πεθάνουν από έκπληξη. Αυτοί που είναι προετοιμασμένοι για όλες τις δυστυχίες του κόσμου δεν ελπίζουν ποτέ ότι μπορεί να τους γίνει ευεργεσία. Από τον πλησίον πιστεύουν πως έρχεται μονάχα δυστυχία και θάνατος. Τι το εκπληκτικό για την κυρία Φιλοθέα αν οι αστυνομικοί μπουν τα ξημερώματα για να σε βγάλουν από το κρεβάτι σου και να σου περάσουν χειροπέδες, ή αν οι στρατιώτες σε χτυπούν και σε ποδοπατούν και σε βιάζουν, ή αν οι βασανιστές σε καίνε με καυτό σίδερο, σου βγάζουν τα μάτια, σου κόβουν τη γλώσσα και σε γδέρνουν ζωντανό ρωτώντας σε «Πού έχεις κρύψει τους θησαυρούς που δεν έχεις?» Αυτά τα πράγματα αναμένονται. Δεν ξαφνιάζουν πια κανέναν. Η κυρία Φιλοθέα είναι όρθια. Έτοιμη να υποστεί ό,τι της έλαχε, γιατί αυτή είναι η μοίρα του άντρα και της γυναίκας. Μικρή, σε προειδοποιώ πως δεν αξίζει τον κόπο να αρχίσεις τα ψέματα. Δεν το έχω σκοπό, αποκρίνεται η κυρία Φιλοθέα. Τώρα είναι όμορφη, πολύ όμορφη, παρά τη φυσική της ασχήμια, ακτινοβολή. Ξεπέρασε το φόβο. Είναι η προσωποποίηση του πιο υψηλού ανθρώπινου μεγαλείου. Ξέρει πως αλήθεια και ψέμα είναι για τους αστυνομικούς το ίδιο πράγμα. Σε ολόκληρη την ιστορία, ο νικητής αποφασίζει τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Στην επίγεια ζωή δεν υπάρχει αληθινό και ψεύτικο. Υπάρχει μόνο νικητής και νικημένος. Ο νικητής κατέχει την αλήθεια. Μόνο αυτός. Αποκλειστικά. Χωρίς δικαίωμα αντίρρησης. Οι νικητές δεν έχουν ποτέ άδικο. Έχουν πάντα δίκιο. Και ό,τι κάνουν είναι σωστό.
Ο άντρας σου είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και ο ληστής των τραπεζών. Τον συλλάβαμε επ' αυτοφόρο. Θες να μας πεις τα γρήγορα που έκρυψε τα χρήματα? Τα σμιχτά φρύδια της κυρίας Φιλοθέας χαμηλώνουν σαν μαύρα φτερά, σαν δύο νεκρά φτερά πάνω στα μάτια της. Σωπαίνει. Δεν απαντάς τίποτα? Σιγά σιγά μικραίνει και μαυρίζει. Πάρτε τη, περάστε τις χειροπέδες. Δεν καλοξύπνησε ακόμη και δεν καταλαβαίνει τι τη ρωτάμε. Αλλά θα τη φέρουμε στα συγκαλά της. Κυρία Φιλοθέα βάζει πάνω από το κόκκινο νυχτικό της μια φούστα με μεγάλα μπλε λουλούδια. Φοράει την μπλούζα της. Ρίχνει ένα σάλι στους ώμους. Μετά φοράει τα παπούτσια της. Ντύνεται μπροστά στους άντρες, χωρίς ντροπή. Από φυσικού της είναι ντροπαλή. Μια πολύ συναισθαλμένη γυναίκα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεται μπροστά στους αστυνομικούς. Όχι περισσότερο από όσο μπροστά σε ένα σκαμνί, σε μια ραπτομηχανή ή σε ένα ντουλάπι. Μπροστά σε πράγματα μπορεί κανείς να είναι γυμνός χωρίς να ενοχλείται. Μπορεί να γδυθεί χωρίς να κρύβεται, χωρίς να κοκκινίζει. Οι αστυνομικοί είναι πράγματα. Εργαλεία για να κάνουν κακό. Όργανα βασανισμού που χειρίζονται οι τύρανοι. Μοιάζουν με τις μηχανές που κόβουν το κρέας και με εργαλεία κρεοπολίου. «Πάρτε την από εδώ», διατάζει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. Έχει καταλάβει πως η κόρη του κ. Χριστάκη δεν θα μιλήσει. Κοιτάζει από το παράθυρο όσο οι αστυνομικοί οδηγούν την κυρία Φιλοθέα με τις χειροπέδες στους καρπούς. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, είναι περικυκλωμένο. «Συλλάβετε όλα αυτά τα μικρόβια, να τους ανακρίνετε, όλους», διατάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. Τα μικρόβια είναι οι πελάτες του κ. Χριστάκη, οι κάτοικοι του πολυάνθρωπου προαστίου, της φτωχογειτονιάς τέταρτο της Ελλήνης. Τους ονόμασε έτσι κάποιος σοσιαλιστής δημοσιογράφος και τους έμεινε, γιατί μέσα στις τρόγλες τους, σε αυτή τη θλιβερή, τεράστια έκταση, τη σκεπασμένη με σκουπίδια, δεν ζουν άνθρωποι, αλλά μικρόβια. Ο πληθυσμός που ζει εκεί βρίσκεται στην πιο χαμηλή βαθμίδα ζωής, αυτή των μικροβίων. Οι κάτοικοι του τετάρτου της Ελλήνης έχουν μονάχα ένα ρόλο πάνω στη γη, ένα ρόλο παρόμοιο με εκείνο των μικροβίων. Να μεταφέρουν τις ασθένειες και τις οδύνες από τον ένα τόπο στον άλλο. Γι' αυτό ο πληθυσμός του προαστίου διατήρησε το όνομα μικρόβια. Ζουν μέσα στη βρωμιά μεταφέροντας και διαιωνίζοντας τον πόνο. Το τέταρτο της Ελλήνης, στη νότια πλευρά της πόλης, είναι σαν ανοιχτή, μολυσμένη πληγή γεμάτη από επικίνδυνα μικρόβια. Άνθρωποι στο πιο χαμηλό επίπεδο της μιζέριας και της φτώχειας.

Τα μικρόβια του τέταρτου της Ελλήνης. Ο κ. Χριστάκης και η κόρη του έχουν τώρα συλληφθεί. Ο αρχηγός της αστυνομίας ρευνά το πανδοχείο το τέταρτο της Ελλήνης και τους τριγύρω χώρους. «Εδώ», λέει, «πρέπει να ψάξουμε για τα κλεμμένα. Είναι ιδανικός τόπος για να κρύψει κανείς θησαυρούς. Δεν έχω ξαναδεί πιο κατάλληλο μέρος». Οι αστυνομικοί αρχίζουν τις έρευνες. Τα μικρόβια, οι κάτοικοι του προαστίου τέταρτο της Ελλήνης, έχουν βγει από τις τρόγλες τους για να πάνε στο εργοστάσιο. Τα άλλα μικρόβια, που δεν είναι σε θέση λόγω ηλικίας να κατασκευάσουν φυσίγγια ή βόμβες, οι πολύ νέοι, οι πολύ γερασμένοι, οι ανάπηροι και οι άρρωστοι, είναι μαζεμένοι μπροστά στο καμπαρέ. Παρακολουθούν που συλλαμβάνουν τον κύριο Χριστάκη και την κόρη του και τους οδηγούν στην κλούβα. Παρακολουθούν τους αστυνομικούς που ψάχνουν τον κήπο, τις στέγες και κάθε μέρος του πανδοχείου, απαγορεύοντας τα μικρόβια να μπουν για να αγοράσουν γάλα, σπίρτα ή να δανειστούν λεφτά για το τραμ. Οι χωροφύλακες σταματούν και εξετάζουν κάθε μικρόβιο που πλησιάζει στο πανδοχείο. «Γνωρίζετε τον κύριο Χριστάκη?» «Πολύ καλά», απαντούν τα μικρόβια. «Ποιος δεν ξέρει εδώ πέρα τον κύριο Χριστάκη?» «Τον Πανσέλινο, τον γαμπρό του, τον γνωρίζετε?» «Βέβαια και τον γνωρίζουμε. Είναι ο άντρας της κυρίας Φιλοθέας. Δουλεύει στην τράπεζα, στην πόλη». «Ξέρετε αν ο Πανσέλινος έχει λεφτά?» «Ο κ. Χριστάκης και η Φιλοθέα έχουν λεφτά. Ο Πανσέλινος δεν έχει. Δεν έχει τίποτα». «Πώς ξέρετε ότι δεν έχει τίποτα?» «Αν είχε λεφτά, δεν θα παντρευόταν τη Φιλοθέα. Την πήρε για τα λεφτά της. Αλλά αυτό δεν το έκανε για να την αποκτήσει. Δεν μπορείς να κάνεις δουλειές με τον κύριο Χριστάκη. Ποτέ. Σε τυλίγει. Και σε γελάει πάντα. Είναι πονηρός. Ο Πανσέλινος, μολονότι πήγε στο σχολείο και δουλεύει στις τράπεζες, την πάτησε. Πήρε τη Φιλοθέα για τα λεφτά της. Αν και είναι άσχημη και πιο μεγάλη από αυτόν. Ο Πανσέλινος κράτησε τη γυναίκα, αλλά δεν πήρε τα λεφτά της. Έχει ακόμα λιγότερα από πριν. Γιατί τώρα πρέπει να πληρώνει τον κύριο Χριστάκη στέγη και τροφή και για εκείνη και για τον ίδιο. Πρωτήτερα ξόδευε μόνο για τον εαυτό του. Και τις τιμές τις καθορίζει ο κύριος Χριστάκης. Μερικές φορές τα πρωινά ο κακομοίρης ο Πανσέλινος πηγαίνει στην τράπεζα με τα πόδια, γιατί δεν έχει ούτε για το εισιτήριο του τραμ. «Όχι δά και τόσο φτωχός ο Πανσέλινός σας», λέει ο αστυνομικός στα μικρόβια. «Αυτός είναι που λίστευε τις τράπεζες και σκότωνε τους νυχτοφύλακες. Τον συλλάβαμε σήμερα το πρωί επ' αυτοφόρο. Έχει χιλιάδες εκατομμύρια και κρύβει το θησαυρό του εδώ στο καμπαρέ. Στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης». Τα μικρόβια, ακόμη και τα πιο μικρά, χαμογελούν. «Πού είναι το αστείο?» ρωτούν οι αστυνομικοί. Τα μικρόβια να σηκώνουν τους ώμους. Δεν ξέρουν για ποιο λόγο χαμογελούν καθώς ακούνε τους αστυνομικούς να μιλάνε για τον Πανσέλινο. Αλλά δεν μπορούν να κρατηθούν και να μην γελάσουν. «Συλλάβετε όλους αυτούς τους βρωμιάριδες», διατάζει ο αστυνόμος. Όσο ψάχνουν το σπίτι, τον κήπο, την κάβα, το κοτέτσι, συνεχίζουν τις συλλήψεις. Έχουν πιάσει κιόλας καμιά εκατοστή και παραπάνω. Γιατί χωρίς να είναι συνεννοημένοι, όλοι γελάνε ακούγοντας πως ο Πανσέλινος λίστεψε 7 τράπεζες και έκρυψε χιλιάδες εκατομμύρια στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Και η αστυνομία τους πιάνει. Τελειώνοντας την πρώτη έρευνα, ο διοικητής αλλάζει τακτική. Διατάζει να αφήσουν τα μικρόβια ελεύθερα. Μετά την ανάκριση θα αφαιθούν ελεύθεροι ο πανδοχέας και η κόρη του, λέει. Θα επιστρέψουν στο σπίτι τους και θα τεθούν υπό παρακολούθηση. Ο διοικητής είναι σίγουρος πως ο κύριος Χριστάκης και η κόρη του ξέρουν πολλά για την κρυψώνα του Πανσέλινου. Μόλις τους ελευθερώσει, θα προσπαθήσουν να βάλουν τα λεφτά σε πιο σίγουρο μέρος. Και θα προδοθούν, γιατί θα παρακολουθούνται άγρυπνα. Η απελευθέρωσή τους θα οδηγήσει την αστυνομία εκεί που θέλει. «Εξακολουθήστε να ψάχνετε παντού», διατάζει ο διοικητής, μπαίνοντας στην ωραία μαύρη λιμουζίνα. «Από τη στιγμή που θα γυρίσουν ο πανδοχέας με την κόρη του, μην τους χάσετε από τα μάτια σας». Η γνώμη του αρχηγού της αστυνομίας είναι πως ο Πανσέλινος είναι ένας κομπάρσος. Πιθανόν ο αληθινός αρχηγός της πείρας να είναι το αφεντικό του καμπαρέ. Ο κ. Χριστάκης έχει όλα τα προσόντα για αρχηγός. Μένει σε μέρος όπου είναι απόλυτος κύριος. Είναι ένας σκληρός μάγκας, ρεαλιστής, που αγαπά το χρήμα πάνω απ' όλα. Θα συνεχίσουν λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση.
θα ανακρίνουν πάλι και πάλι όλο αυτό το δεύτερης κατηγορίας πλήθος, τον κόσμο των μικροβίων του τέταρτου της Σελήνης, για να βρουν κάποιες ενδείξεις. Η έρευνα θα συνεχιστεί επί τόπου. Και με τον τρόπο αυτό, καθώς οι εφημερίδες θα ενημερώνουν για τις έρευνες της αστυνομίας, οι κάτοικοι της πόλης θα αρχίσουν να μαθαίνουν την ύπαρξη του τέταρτου της Σελήνης. Πρώτα, είχαν μια πολύ αόριστη ιδέα για αυτό το προάστιο. Τώρα υποψιάζονται πως είναι το κρυσφύγετο των ληστών. Το τέταρτο της Σελήνης κινεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων της πόλης. Είναι μια πραγματικότητα. Πρώτη φορά τούτο το προάστιο χάνει τη μυθική του διάσταση. Περνά στο προσκήνιο. Δημοσιεύονται φωτογραφίες του καμπαρέ, πορτρέτα και σιλουέτες των μικροβίων, φωτογραφίες των σπιτιών τους, που είναι σαν ανοιχτή πληγή που βγάζει πίον, αληθινή γάγκρενα στο χάρτη της πόλης. Συγκινούνται μαθαίνοντας πως αυτόν το φτωχό τόπο τον χωρίζει από την πόλη η συνοικία των μπορντέλων και από την εξοχή η βιομηχανία πυρομαχικών. Είναι ένα προάστιο χωρίς εξόδους, χωρίς παράθυρα. Ένα προάστιο που κατοικείται εκτός από τα μικρόβια μόνο από το φεγγάρι. Και πραγματικά, μόνο το φεγγάρι εισχωρεί απ' έξω σε αυτήν την παλιοσυνοικία, ξαγρυπνώντας πάνω στα μικρόβια σχεδόν κάθε βράδυ. Το φεγγάρι είναι η μόνη προσωπικότητα που έρχεται από ψηλά, χωρίς το φόβο να βρωμήσει εδώ, στο βασίλειο του κυρ Χριστάκη, στο καμπαρέ το τέταρτο της Σελήνης.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας». Η κυρία Φιλοθέα ανακρίνεται. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανακρίνει την κυρία Φιλοθέα στο γραφείο του. Ένα γραφείο με σπουδαία διακόσμηση, με χαλιά και πολυελαίους. Ο Πανσέλινος θαμπόθηκε μπαίνοντας στο γραφείο λίγες ώρες πριν. Ξέχασε τις χειροπέδες, ξέχασε πως είναι φυλακισμένος. Θαύμαζε την οροφή, τα έπιπλα, την ταπετσαρία, τα φώτα. Αντίθετα από τον άντρα της, η κυρία Φιλοθέα δεν νιώθει καμιά ευχαρίστηση. Ούτε καν προσέχει το ωραίο περιβάλλον. Η ομορφιά την άφηνε πάντοτε αδιάφορη. Ποτέ της δεν παρατήρησε την αρμονία των πραγμάτων, ούτε αυτή, ούτε ο πατέρας της. Κανείς τους δεν ξεχωρίζει τα χρώματα, τις φιγούρες, τις αποχρώσεις. Για το αφεντικό του καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης και για την κόρη του, μέσα στο σύμπαν, ούτε λουλούδια υπάρχουν, ούτε δαντέλες, ούτε ονειροπόληση, ούτε ποίηση. Το δικό του σύμπαν είναι γυμνό, επιπλωμένο με κέρματα, χαρτονομίσματα, εξοφλήσεις, βιβλιάρια καταθέσεων, τιμολόγια, καταλόγους από χρεώστες και πιστωτές. Στο δικό τους κόσμο δεν υπάρχει θέση για τίποτε άλλο έξω από τα συγκεκριμένα πράγματα, τα πράγματα που αποτιμώνται σε χρήμα και τα εμπορεύματα. «Κάθισε, κυρία Φιλοθέα», λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. Μιλάει ήρεμα, για να κολακέψει την νεαρή γυναίκα και να την κάνει να πει όσα ξέρει. Με την ίδια μαεστρία ανέκρινε νωρίς το πρωί τον Πανσέλινο. Ο κακοποιός, ακούγοντας αυτή τη φιλική φωνή, αντέδρασε σαν τον άρρωστο που χύνουν στις πληγές του βάλσαμο και καταπραϊνικές αληφές. Για την κυρία Φιλοθέα η φωνή του αρχηγού της αστυνομίας δεν σημαίνει τίποτα. Δεν την προσέχει καν. Η γυναίκα του κακοποιού ζει το συγκεκριμένο. Τα πόδια της πατάνε στη γη. Είναι ρεαλίστρια. Ξέρει πως βρίσκεται σε αυτό το γραφείο για ανάκριση και πως είναι υποκράτηση. Τα υπόλοιπα είναι λογοτεχνία. «Κάθισε, κυρία Φιλοθέα», επαναλαμβάνει ο διοικητής. «Είμαι πολύ καλά όρθια», απαντάει εκείνη. Και μένει όρθια. Αυτά που τη συνέβησαν είναι πάνω από τις δυνάμεις της, αλλά συγκρατιέται. Είναι ξερή, κοκαλιάρα. Παρά την ασχήμια της και την έλλειψη θηλυκότητας, η κυρία Φιλοθέα είναι από ράτσα. Ανήκει σε ένα παλιό φύλο που το ξέραν οι θεοί της αρχαίας Ελλάδας, οι μούσες και οι ποιητές. Κατάγεται από την Πίνδο. «Άκουσε, Φιλοθέα, πρέπει να λογικευτείς. Στο διπλανό δωμάτιο ανακρίνουν τον άντρα σου. Έχει ομολογήσει. Σε ένα άλλο δωμάτιο ανακρίνουν όλο τον άλλο κόσμο. Τα μικρόβια, τους ανθρώπους της βιομηχανίας πυρομαχικών, τα κορίτσια του Πρεομπέλ. Δεν ξέρουμε ακόμη όλα όσα μας ενδιαφέρουν, αλλά σε λίγες ώρες θα τα ξέρουμε. Είσαι κορίτσι μυαλωμένο, έξυπνο. Είσαι συνετή. Πρέπει λοιπόν να μας τα ομολογήσεις όλα. Όλα. Απάντησέ μου. Θέλεις να μας τα πεις όλα με καλή θέληση?» «Θα σας πω την αλήθεια», απαντάει η κυρία Φιλοθέα. «Τα λόγια της είναι αδρά, μεταλλικά. Αντιχούν σαν τα κέρματα που πέφτουν στο μέταλλο του ταμείου στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Είναι όμορφη φωνή. Η Φιλοθέα κάνει μεγάλες προσπάθειες για να αυτοκυριαρχηθεί. Στις μαύρες κόρες των ματιών της σπιθίζει ο θυμός. «Ο άντρας σου είναι δολοφόνος, ληστής. Πιάστηκε παυτοφόρο. Τον συνέλαβαν μέσα στην τράπεζα, προτού φέξει. Ανήκει στη σπήρα των δολοφόνων, των νυχτοφυλάκων και των διαρρηκτών των χρηματοκιβωτίων. Έχει στο ενεργητικό του 4 φόνους και 7 ληστείες. Έχεις κάθε συμφέρον να πας με το μέρος της αστυνομίας. Αλλιώτικα, παίζεις με την κρεμάλα. Ακριβώς όπως και εκείνος. Το ίδιο και ο πατέρας σου. Είσαστε συνεργάτες.
Αν μιλήσεις θα σου καταλογιστούν ελαφρυντικά. Μπορεί και να απαλλαγείς. Θα σε βοηθήσουμε. Με τον ισχυρισμό πως ήσουν γυναίκα του και ενήργησες από αγάπη. Πες μας ό,τι ξέρεις. Να ξέρω τι. Και πάνω σε τι. Ό,τι ξέρεις για τον άντρα σου. Ξέρω όλα όσα οφείλει να ξέρει μια γυναίκα για τον άντρα της ύστερα από 2 χρόνια γάμου. Ήξερες πως είχε εγκληματικές δραστηριότητες? Όχι, αποκρίνεται η Φιλοθέα. Εσείς το λέτε, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένη να σας πιστέψω. Μη θυμώνεις, κυρία Φιλοθέα. Αν μας βεβαιώσεις πως δεν ξέρεις τίποτα, θα σε πιστέψουμε. Όσο για μας, ξέρουμε με σιγουριά πως ο Πανσέλινος είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων. Αν επιμείνουμε στην ανάκριση, είναι για να ξαναβρούμε τα κλεμμένα και να συλλάβουμε την υπόλοιπη συμμορία. Δεν αμφιβάλλουμε για την ενοχή του. Είναι καταδικασμένος και κανείς δεν θα μπορέσει πια να τον γλιτώσει από την κρεμάλα. Αφού ξέρετε τόσα πράγματα και με τόσες λεπτομέρειες, τότε γιατί ρωτάτε εμένα? Σου εξήγησα πως σκοπεύουμε να βρούμε οπωσδήποτε τα χρήματα. Πρόκειται για 1000 εκατομμύρια. Έχουμε ανάγκη από τη συνεργασία σου. Την έχετε τη συνεργασία μου. Με συλλάβατε και με οδηγήσατε εδώ. Αυτό δεν είναι συνεργασία? Όχι, κυρία Φιλοθέα. Θα σε αφήσουμε σε λιγότερο από 1 ώρα. Αμέσως μετά την ανάκριση θα είσαι ελεύθερη. Έτσι αποφάσισα. Δεν έχω καμία απόδειξη εναντίον σου. Καμία απολύτως. Και ο πατέρας σου θα ελευθερωθεί και εκείνος. Θα ξανανοίξει το καμπαρέ. Αλλά πρέπει να μας πεις όλα όσα ξέρεις. Τα πάντα. Χωρίς να κρύψεις τίποτε. Ξέρω πως ο άντρας μου δουλεύει στην τράπεζα. Δεν είναι εγκληματική δραστηριότητα. Ξέρεις ή όχι πως φεύγει από το σπίτι του ανάμεσα στις 4 και στις 5 το πρωί? Το ομολόγησε ο ίδιος. Πού πηγαίνει εκείνη την ώρα? Η υπηρεσία του στην τράπεζα αρχίζει στις 8. Ξέρω πως φεύγει πριν ανοίξουν τα γραφεία. Το κάνει για να διαβάσει ήσυχα πριν αρχίσει η δουλειά. Διαβάζει για να γίνει βοηθός λογιστή. Μας εξήγησε πως δεν μπορεί να μελετήσει καθόλου στο σπίτι, πως έχει ανάγκη από το κατάλληλο περιβάλλον. Πάντοτε ήταν έτσι. Όταν ήταν παιδί, δεν μπορούσε να μάθει τα μαθήματά του αν υπήρχε καπνός και μυρωδιές ή έκανε κρύο στην τάξη. Από τη στιγμή που είναι μέσα σε έναν κήπο, κάτω από ένα ανθισμένο δέντρο, σε έναν τόπο κατάλληλο και ωραίο, μαθαίνει αμέσως. Αποστηθίζει και καταλαβαίνει οτιδήποτε διαβάζει. Σε έναν τόπο που του αρέσει, δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Σαν να έχει άλλο κεφάλι. Τα πρωινά στην τράπεζα, όπου όλα είναι καθαρά, όμορφα και ήσυχα, βεβαιώνει πως μπορεί να διαβάσει μέσα σε 1 ώρα όσα θα διάβαζε στο πανδοχείο μέσα σε 1 μήνα. Και το πίστεψες αυτό, κυρία Φιλοθέα? Είσαι αφελής. Δεν το πίστεψα. Πιστεύω πως το κεφάλι του ανθρώπου είναι το ίδιο και στο σπίτι και στο δρόμο και στο γραφείο. Αν το κεφάλι του είναι γερό, τότε είναι γερό παντού όπου κι αν πάει. Αν δεν είναι, δεν είναι οπουδήποτε. Αυτό νομίζω εγώ. Και ο πατέρας μου το ίδιο νομίζει. Αλλά δεν το εναντιώθηκα. Το ίδιο μου έκανε αν έφευγε πριν από την ώρα του. Τι θα με πείραζε εμένα αυτό? Ξέρω πως ο άντρας μου είναι παράξενος τύπος. Αλλά είναι καλό παιδί, εργατικό, σωστό, πιστό. Όμως δυσκολεύει πολύ τη ζωή του, γιατί είναι διαφορετικός και παράξενος σ' όλα. Ζει στα σύννεφα, πλέει σ' άλλο κόσμο. Εσύ που είσαι πάντα μαζί του, δεν τον υποψιάστηκες ποτέ για δολοφόνο? Όχι, απαντάει η κυρία Φιλοθέα. Την ημέρα που θα είχα την απόδειξη πως είναι δολοφόνος, θα τον έφτυνα κατάμωτρα, θα του γυρνούσα την πλάτη και δεν θα ήταν πια άντρας μου. Δεν έχεις πιστεί? Όχι. Υπάρχει όμως αυτόφορο έγκλημα. Πώς μπορείς να αρνηθείς κάτι που είναι ολοφάνερο? Δεν μπορώ να φανταστώ αυτό τον άντρα που δεν είναι ικανός να καρφώσει ούτε ένα καρφί ή να ξεβουλώσει μια μποτήλια να σπάει χρηματοκιβώτια. Είναι αδύνατο. Τα χέρια του είναι πολύ αδέξια. Ίσως να μην είναι αυτός που άνοιγε τα χρηματοκιβώτια, αλλά είναι μέλος της συμμορίας. Έχει άλλα καθήκοντα. Εξερευνούσε τα μέρη, έμπαινε στις τράπεζες που ήξερε, άνοιγε τις πόρτες, σκότωνε τους νυχτοφύλακες. Και σίγουρα έκρυβε τα λεφτά στο τέταρτο της Ελλήνης. Εδώ και τα παιδιά παίζουν τους κλέφτες. Θέλουμε να μας βοηθήσεις να ξαναβρούμε τη Λία. Είναι μέσα στο πανδοχείο ή κάπου τριγύρω, όχι πολύ μακριά. Δεν ξέρω τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα, απαντάει η κυρία Φιλοθέα. Είχε πολλά χρήματα? Όχι. Έδινε την εντύπωση πως κρατάει κρυφά κάποια ποσά. Εσύ που είσαι η γυναίκα του θα έχεις παρατηρήσει μικρές λεπτομέρειες που προδίδουν την αλήθεια και που δεν τις περίμενες.
Δεν βρήκες ποτέ μέσα στις τσέπες του μια απόδειξη? Δεν είδες να έχει μια ωραία γραβάτα, ένα φουλάρι, κάποιο μικρό αντικείμενο που μπορεί να τον προδώσει? Η κυρία Φιλοθέα χλωμιάζει. Χάνει τη σιγουριά της. Αρχίζει ακόμα και να τρέμει. Θυμάται τώρα πράγματα που θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερο στα σοβαρά. Μια μέρα η κυρία Φιλοθέα είδε τον άντρα της να έχει μια ταμπακέρα από χρυσό μασίβ, τέτοια που δεν βλέπει κανείς ποτέ στο τέταρτο της Ελλήνης. Ρώτησε τον άντρα της από πού ήταν αυτό το αντικείμενο. Ο Πανσέλινος απάντησε πως του τη δανείσανε. Γιατί και από ποιον? Τι ανάγκη είχε να δανειστεί μια ταμπακέρα αυτός που δεν καπνίζει? Έδωσε μια απάντηση με τον τρόπο του. Είπε πως η ταμπακέρα ήταν του προϊσταμένου του, πως του άρεσε πάντα να παραμονεύει τη στιγμή που ο προϊστάμενός του θα έβγαζε την ταμπακέρα για να τη θαυμάσει. Εκείνος, μόλις το κατάλαβε, γέλασε για το θαυμασμό του Πανσέλινου στο αντικείμενο και κολακεύτηκε. Καθώς ήταν στα κέφια του, την εμπιστεύτηκε στον Πανσέλινο για 24 ώρες, λέγοντάς του να προσέξει να μην τη χάσει. Έτσι ο Πανσέλινος θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένος και να τη θαυμάσει με τον τρόπο του. «Αλλά προσοχή, Πανσέλινε», είπε ο διευθυντής. «Αν τη χάσεις, δεν θα σου φτάσει ο μισθός 5 χρόνων για να την πληρώσεις». Σαν παιδί ο Πανσέλινος πήρε την ταμπακέρα. Την κοιτούσε και έπαιζε με αυτή για 24 ώρες. Έπειτα την ξανάδωσε. Ήταν ευτυχισμένος που την είχε στη τσέπη του. Η Φιλοθέα δεν λέει τίποτα στον αρχηγό της αστυνομίας για αυτό το θέμα, αλλά υποφέρει. Κατηγορεί τον εαυτό της. Καταλαβαίνει πως εξαπατήθηκε, περιπέχτηκε, γιατί μόνο που αποδοκιμάζει την παιδική του πονηριά, πίστεψε την ιστορία που της διηγήθηκε. Τώρα καταλαβαίνει πως το δάνεισμα της ταμπακέρας ήταν επινοημένο. Η ταμπακέρα ήταν κλεμμένο αντικείμενο και η Φιλοθέα κατηγορεί με πίκρα τον εαυτό της που άφησε να την περιπέξουν. Έπρεπε να καταλάβει πως η ταμπακέρα ήταν κλεμμένη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας συνεχίζει να ανακρίνει την κυρία Φιλοθέα. Τη ρωτάει αν είχε υποπέσει στην αντίληψή της ότι ο Πανσέλινος είχε κάποια άλλα, οποιαδήποτε αντικείμενα αξίας. Όχι, δεν είδα ποτέ να είχε αντικείμενα αξίας, δηλώνει η κυρία Φιλοθέα. Αλλά τη στιγμή που προφέρει αυτά τα λόγια, θυμάται μια άλλη ιστορία. Γίνεται κόκκινη σαν καραβίδα. Τα χείλια της τρέμουν από θυμό. Θυμήσου, κυρία Φιλοθέα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σε ρωτώ. Σκέψου κι άλλο. Μια μέρα ο άντρας μου έφτασε στο σπίτι φορώντας στο δάχτυλο ένα δαχτυλίδι και με είχε μια πολύ όμορφη πέτρα. Όχι κανονική πέτρα. Ήταν πέτρα πριγκυπική. Πολύ μεγάλης αξίας. Δεν ήταν ανάγκη να ξέρεις για να το καταλάβεις. Μου είπε μάλιστα πως του την είχε εμπιστευτεί ένας γέρος πελάτης της τράπεζας μέχρι την επόμενη μέρα. «Στο εμπιστεύομαι μέχρι αύριο, Πανσέλινε», είπε ο πελάτης. «Βλέπω πως αυτό σε κάνει ευτυχισμένο. Το να φοράς αυτό το δαχτυλίδι στο δάχτυλό σου. Κράτησέ το μέχρι αύριο. Αλλά πρόσεξε μην το χάσεις, γιατί αξίζει μια περιουσία». «Είσαι τρελός», του είπα. «Αν το χάσεις, είσαι χαμένος». Του πήρα το δαχτυλίδι. Το δέσα κόμπο σε ένα μαντίλι και το κράτησα κλειδωμένο μέσα στο συρτάρι. Και την επομένη, καθώς του το έδινα πίσω, του παρήγγειλε να μην το χάσει και να το δώσει στον ιδιοκτήτη του μόλις θα έφτανε και να μην κάνει ποτέ πια τέτοιες τρέλες. «Αχ, σε κορόιδευε χοντρά ο άντρας σου, κυρία Φιλοθέα. Το δαχτυλίδι ήταν κλεμμένο. Να είσαι σίγουρη πως την επόμενη μέρα το πούλησε. Σε κορόιδευε γιατί δεν σου είχε εμπιστοσύνη. Δεν σου είχε εμπιστοσύνη γιατί δεν σε αγαπάει. Όταν αγαπάμε κάποιον, του τα λέμε όλα. Σου διηγούνταν ιστορίες για να κοιμάται κανείς όρθιος. Και εσύ τις πίστευες, καημένη γυναίκα». Η κυρία Φιλοθέα κλαίει. «Πώς γνώρισες τον άντρα σου?», ρωτάει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Ήταν η κάρης μας, κυρία. Του είχαμε νοικιάσει ένα μικρό δωμάτιο στην αυλή. Με ρωτεύτηκε. Με ζήτησε σε γάμο και δέχτηκα. Αυτό είναι όλο». «Γνωρίζεις την οικογένειά του?» «Δεν έχει. Λέει ότι ο πατέρας του ζει ακόμη, αλλά ότι δεν ξέρει που μένει. Δεν τον έχει δει από τότε που ήταν παιδί». «Ήταν φοιτητής όταν νίκιασε το δωμάτιο στο πανδοχείο σας. Σου εξήγησε γιατί ένας φοιτητής έρχεται στο τέταρτο της Ελλήνης να ζητήσει δωμάτιο. Ήταν εξαιρετικά φτωχός. Πίστευε ότι στο τέταρτο της Ελλήνης τα δωμάτια θα είχαν καλύτερες τιμές. Έτσι μου είπε. Τώρα δεν το πιστεύω πια. Θα σε γυρίσουμε στο σπίτι σου με ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας, κυρία Φιλοθέα. Είσαι ελεύθερη. Ο πατέρας σου το ίδιο. Θα γυρίσει μαζί σου στο τέταρτο της Ελλήνης. Αλλά σε προειδοποιώ ότι περιμένω και από σένα και από τον πατέρα σου και άλλες πληροφορίες. Κατάλαβες?» «Ναι, κύριε». Ο αρχηγός της αστυνομίας σφίγγει το χέρι της κυρίας Φιλοθέας. Είναι σίγουρος πως το εξής θα έχει ένα σύμμαχο στο τέταρτο της Ελλήνης. Γιατί η κυρία Φιλοθέα είναι πολύ θλιμμένη. Έπαψε να είναι η γυναίκα η θαραλέα, η στιτή, η μαχητική που μπήκε με το κεφάλι ψηλά στο γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας. Είναι μια γυναίκα απατημένη από τον άντρα της. Είναι βέβαιη πως η ταμπακέρα και το δαχτυλίδι ήταν κλεμμένα αντικείμενα. Είναι βέβαιη πως η αστυνομία δεν λαθεύει για το σύζυγό της. Ο Πανσέλινος, ο άντρας της, είναι σίγουρα ο ληστής και ο δολοφόνος
που όλη η αστυνομία γυρεύει εδώ και τόσο καιρό. Η κυρία Φιλοθέα κλαίει. Έμαθε κάτι που αγνοούσε ολοκληρωτικά, ότι δηλαδή ο άντρας της είναι δολοφόνος και ληστής. Αλλά δεν είναι γι' αυτό που κλαίει και που βρίσκεται σε τρομερή θλίψη, όχι. Κλαίει γιατί ο άντρας της της τα έκρυψε όλα. Τα κράτησε για τον εαυτό του. Ο Πανσέλινος είχε χιλιάδες εκατομμύρια και δεν αγόρασε ποτέ σε αυτή, στη γυναίκα του, ούτε ένα κοσμηματάκι της δεκάρας. Ο Πανσέλινος δεν την αγαπάει. Δεν την αγάπησε ποτέ. Δεν ήταν τίποτε γι' αυτόν. Είχε τη ζωή του, από την οποία εκείνη ήταν αποκλεισμένη. Τα δάκρυα κυλούν στα οχρά της μάγουλα, ενώ κατεβαίνει τη μαρμάρινη σκάλα του Γενικού Αρχηγείου της Αστυνομίας. Είναι μια χλεβασμένη σύζυγος. Αν ο άντρας της είχε εμπιστευτεί το μυστικό του, αυτή θα είχε μοιραστεί τους κινδύνους του με όλη της την καρδιά, γιατί τον αγαπάει. Θα δίνε και τη ζωή της γι' αυτόν. Θα ήταν η πιο πιστή του συνεργάτηδα, ο υπασπιστής του, η σκλάβα του, η σωματοφύλακάς του, όλα. Αλλά της έκρυβε τα πάντα. Ζούσε τη ζωή του χωρίς αυτή, εντελώς μόνος. Είχε μια περιουσία και την είχε για τον εαυτό του, χωρίς αυτή. Είχε τα ονειροπολήματα μόνος του και τους κινδύνους μόνος του. Είχε μια ζωή από την οποία εκείνη απουσίαζε. Δεν υπήρχε καν γι' αυτόν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη θλίψη που μπορεί να δοκιμάσει μια ερωτευμένη γυναίκα. Και ακριβώς επειδή την απάτησε και την απέκλεισε ολοκληρωτικά από τη ζωή του, είναι αποφασισμένη πλέον να τον εκδικηθεί. Θα συνεργαστεί με την αστυνομία, γιατί του αξίζει μια τιμωρία. Πρέπει να τιμωρηθεί. Όχι γιατί είναι δολοφόνος, ούτε γιατί είναι ληστής, αλλά γιατί την απάτησε, αυτή, τη γυναίκα του. Η κυρία Φιλοθέα γυρνάει στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης κλαίγοντας. Τα μικρόβια που την περιμένουν για να αγοράσουν το αλκοόλ τους, το ψωμί τους, το ταμπάκο τους, βλέπουν πως η κυρία Φιλοθέα είναι τώρα πιο μικρή, πιο αδύνατη, πιο γερασμένη. Σχεδόν δεν την αναγνωρίζουν. Μέσα σε 2 ώρες άλλαξε η φυσική της κατάσταση. Μια πληγή στην ψυχή είναι 100 φορές πιο οδυνηρή από μια πληγή στη σάρκα από μαχαίρι. Γιατί το δέρμα, η σάρκα, δεν είναι παρά ένα ένδυμα, ένας χιτώνας.

Ο άνθρωπος από την Πίνδο αποκαλύπτει την αλήθεια για το γάμο του Πανσέλινου. Την ώρα που ανακρίνουν την κυρία Φιλοθέα, ο αρχηγός της δίωξης του εγκλήματος, ο αστυνόμος Αργά, ανακρίνει σε ένα γειτονικό γραφείο τον κύριο Χριστάκη. Είναι πολύ σκληρό καθήκον. Οι αστυνομικοί ξέρουν πως δεν θα καταφέρουν ποτέ να κάνουν τον άνθρωπο αυτό από την Πίνδο να μιλήσει. Αν ο κύριος Χριστάκης δεν θέλει να απαντήσει σε κάποια ερώτηση, δεν θα απαντήσει. Ακόμα και αν τον βασανίσουν μέχρι θανάτου με τα πιο μοντέρνα συστήματα βασανισμού, δεν θα σπάσει ποτέ. Είναι στη φύση του λαού του να μην συνθηκολογεί ποτέ. Οι Ρωμαίοι που κυρίευσαν και δάμασαν όλες τις φυλές του κόσμου, δεν κατάφεραν ποτέ να δαμάσουν τους ορεσίβιους της Πίνδου. Αλυσοδεμένοι δάγκωναν τις αλυσίδες και πέθαιναν με τα σαγόνια συντετριμένα. Είναι αδύνατο να τους κρατήσεις εχμάλωτους. Θα ξέφευγαν πάντα, ακόμα και πεθαίνοντας, αν δεν έβρισκαν άλλο τρόπο να διαφύγουν. Όταν τους ανακρίνανε, καθώς είχαν τα χέρια και τα πόδια δεμένα και δεν μπορούσαν να σκοτωθούν, πηδούσαν με ένα πίδημα τίγρη και ρίχνονταν με το κεφάλι κάτω για να ανοίξουν το κρανίο τους σαν καρπούζι. Είναι μια φυλή σκληρή. Δεν μπορεί κανείς ποτέ να την υποτάξει παρά μόνο με πανουργία. Ο αρχηγός της υπηρεσίας δίωξης του εγκλήματος εξετάζει τα χαρτιά του κύριου Χριστάκη. Είναι γεννημένος σε ένα χωριό κοντά στα Άγραφα. Σε ηλικία 12 χρόνων ήρθε δόλομόναχος, με τα πόδια και πόδια γυμνά. Τα βουνά που τον γέννησαν είχαν αφιερωθεί σε άλλους καιρούς από τους Έλληνες στις Μούσες και στον Απόλλωνα. Οι κάτοικοι της Πίνδου ονομάζονταν τροφείς των Μουσών. Οι Τούρκοι τους ονόμαζαν Αρναούτιδες. Αυτοί οι ίδιοι ονόμαζαν τους εαυτούς τους Σαρακατσάνους και Βουνίσιους. Για αιώνες κάτω από τη μουσουλμανική κυριαρχία, ο μοναδικός τρόπος να κερδίζουν τα προστοζήν ήταν να δουλέψουν στο στρατό του Σουλτάνου σαν μισθωτοί. Ήταν τότε η αίτητη του τουρκικού στρατού. Πάντα στη διάρκεια της ιστορίας τους, αν εμποδίζονταν να ακολουθήσουν την κλίση τους να γίνουν βοσκοί σαν τον Ορφέα, γίνονταν στρατιώτες ή ληστές. Δεν γίνονταν ούτε μισθοφόροι στρατιώτες, ούτε ληστές. Γίνονταν έμποροι σαν τον κύριο Χριστάκη. Μάζευαν το χρυσάφι με πάθος χωρίς όρια. Το κυνήγι του χρυσαφιού ήταν σαν μια φωτιά που τους κατάπινε. Αν δεν κατάφερναν να γίνουν μισθοφόροι, ληστές ή έμποροι, αρνούνταν ολοκληρωτικά τη ζωή και γίνονταν καλόγεροι, ασκητές, αναχωρητές. Από τη στιγμή που το πάθος τους για τη ζωή έβρισκε ένα διαπέραστο εμπόδιο, τις γύρναγαν την πλάτη, της δικής τους ζωής. Λατρεύουν την ύλη, αλλά μπορούν και να τη μισήσουν με το ίδιο πάθος. Με το ίδιο άγριο πάθος στρατεύονται στον αγώνα για τη ζωή ή ενάντια στη ζωή. Με την ύλη ή αντίθετα στην ύλη. Είναι έμποροι, πολεμιστές ή καλόγεροι με τον ίδιο αναντικατάστατο ζήλο. Είναι καθαροί και είναι κυνηγοί του απόλυτου. Αγνοούν ολότελα το ωραίο γιατί δεν γνωρίζουν παρά το υψηλό. Η ορθόδοξη πίστη τους αρνιέται το πουργατόριο που κηρύττει η Λατινική Εκκλησία. Βλέπουν πολύ καλά και τον ουρανό και την κόλαση. Αλλά τους είναι αδύνατο να φανταστούν το πουργατόριο. Η αποκλειστική τους φύση τους ανοίγει μόνο δύο δρόμους. Εκείνον των Αγίων και εκείνον των καταδικασμένων πάνω στη στέρεη γη επειδή έχουν

πολύ μεγάλα φτερά και αν αποφασίσουν να περπατήσουν πάνω στη γη σαν τις κότες, τότε συντρίβουν τα φτερά τους. Είναι όλοι σαν τον φιλόσοφο για τον οποίο μιλάει ο μύθος και ο οποίος, για να μην αφαιρεθεί από τις εικόνες του κόσμου, έβγαλε τα μάτια του.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας».

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

της Θείας Μεταλήψεως. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης, εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί είδωτος τους αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του όνοματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σοι με τεμούγει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσί κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τι αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσήν και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιε, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε, πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων αυτός σε στην, ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα, εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων ον ανταπέδω και εμή, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Συθήσω θυσίαν εν αίσιος και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκπαρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από το σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω σύ προσελθήν συν της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων. Προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγει. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός Ιναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διυπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο επ' εμή, και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γάρ, Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών, και ενώπιόν σου και ούκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσα στη σεις προστάγμαση. Αλλά σύ, Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας, φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματο σον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, κι δε σοι αμετρήτω εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτίαν έρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ο τους κοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπαύων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος,
Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβα σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως, υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως αν καγώ, συν πάση της εκλεκτή σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών. Ων ητίμασας της αγαπώσισε, Κύριε, ενείς δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Σπλαχνίσθητι ούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά ποιησόν με μετεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου, ενεργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκλημα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσασε εστί, και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσα εις ελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μου πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένος σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε εμού ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα, και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπή και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομες, Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητα, και ή να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέω μέσου, ως μόνος ον Άγιος, δέσποτα αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα,
και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν της μέλεσή μου και εις τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξίωσόν με και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της παλαχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνω σοι ευαριστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημί, θαρών προσέρχομαι. Και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλας, άσι μόνος εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσαν συμμεταδακρύων απέφυγες. Ουδέ τελώνει να πεβάλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, ον ειν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας. Άπαντας εν το χορό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους περάντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης, ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση, και πάσες μου τες εστίσεσι, και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και η Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν, και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν, των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων μη εις κόλασιν, μη εις προστίκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών, και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρ του γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσκυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δί ποιήν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη. Ήλθε, τον μυρό σαλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νουκα πόσο, προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτος τολμηρός αλείψε.
πλήνων με τις δάκρυσή μου κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμην παρασχέμι. Είδας των κακών το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τι μέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφεσμη, Θεέ των όλων. Είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη τον αχράντο σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγων σι και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου πάσο τρόγων μου την σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενον ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, εις του κόσμου σωτηρίας διδια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών τεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, επί των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θορμός αναβώς. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόνση. Είδα σώτερ ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ πράξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου, την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου. Εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης, όσπερ φίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες, προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλε, οι αφλέκτος και ομένοι. Τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύνται και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διήκτον φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων, προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών ενμάτων της υπερθεός και εισάζησε, πνεύματος θείου επελεύση και ευδοκία πατρός αηδίου. Χριστέ, Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη, καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλους, την λόγχη, των θάνατων νεκροσών μου τα ψυχοφόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου,
τα του άδου κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορο Αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίας μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ, προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ότι αλώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ίασιν έλαβεν, ιδέ του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεϊνός. Όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με, ως περεκίνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου τεκούσεσαι και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλόγητός εί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος εγώ είμαι. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μάση δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο λυσής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον, άνθρωπε βλέπον, άνθραξ γαρεστή, τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με και τρέφει, Θεοί το πνεύμα, τον δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, ίνατας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον νυφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διότι το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και εις αγιασμόν ψυχής τε και σώματος.
και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό, αγαθών εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φιλιμάσι δώσω καθάπερ ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξένα χόρτα και κλαδιά στην Ήπεθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταγιές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξένα χόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Καλημέρα φίλοι ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως ο Τύρος στους Ωραιούς, από που θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, την οποία θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, κύριος Χρυσόστομος.
2: Άγγελος Εκκλήσεις Πατρός ο Λόγος, την προσημά σου προδηλών παρουσία, δις πάσης σαφώς ανήγγυλας, κράτος τε αρχίας, μη άστρης υπόστατον. Η φυσική συναίδιον δόξαν προβαλωμένη, μοναρχικοντά τη Τριάς Αγία τους ανυμνούντες ορθοδόξους επίστη, της εις δόξης ή δίν αξίους ον άναρχον και μη αναβγήν την τρισχύλιον. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, συνεκτικός καθουσίαν υπάρχουν ο Θεός Λόγος, πάντων των αιώνων εκηγαστρίσου παρθενομήτων, συνεσχέθεια φράστος τους ανθρώπους ανακαλούμενους προς το ενικόν της μιας κυριότητος. Εις άγγελων πολιτείαν περιόδεν επιποθήσας αρχιερεύς όσοι εις εχρημάτισας, αρετών τες ιδέες την σύμφημασίαν λαμβρίνος τιμόθε. Του καλού γαρπημένους Χριστού, οκτής μιμητής και ομότροφος καλός επίμανας, την λαχούσανση έλογον αγέλην ωραίων και ευρύπου. Ενωσιώδη διούν και αληθεία Θεό ιερατεύσας, και εν ερημικής φυλαίης οικίσας ασκητών ως ομόζυλος, χάριν έβρεν χτίστε παρά Θεού, η λασμόνη μην και μέγα έλεος. Της απομάκρους κήτεως του τροπαιοχώρου Γεωργίου, εν τη βραβρώνη πολιστής Αιγαίνου Τιμόθε, τη μαδαιότητα φεύγων της εν το κόσμο δόξης και εξουσίας. Καλός γάρκης σοφός εν αυτοί εγωνισάμενος και των ευετών επιτυχών της του ακροτάτου, ουρανοπολίτης γέγονος και πρεσβευτής των ψυχών ημών. Τη ενεργία λελαμπρισμένος του παρακλήτου πνεύματος, πως τη φαϊνός συγκληθείας όχθης φωτίζων έβρυπων, πεντέλην μεσογέαν και καίαν, αστραπές των ουθεσιών και ρημάτων σου Τιμόθε, σαφώς ουν ηθήνας των λαών του Θεού προς νομάς σωτηρίας. Αξίως εδέξω το στέφο της αυθαρσίας ως μισθών των καμάτων σου, παρά του μόνου παρέμβοντος ημίν πρεσβείε σου το μέγα έλεος.
3: Τον εξυπάθη των ασκητήν του Ισχραυρώνου, τον διασώσαντα εκ θεατών των πέδαλων Χριστού και συγχωρήσαντα την κακία, της αυτών οχλούς την εγβάδου καρδία, Τιμόθεων, των εύσπλαχων και μαθώσιμων εγκομείς τέψαμεν, ούτως γάρ αστραπές της αυτού θεοφιλούς πολιτείας, προς το φως τα ηλπία τήρκησε, δια των αυτού κατωθωμάτων, του χεστιά και κακία και αγνωσία κειμένους παρή περίγου, ενίσχυε και τον οίκο της υπ' αυτού ευεργητητήσης γεωκτήμονος ο Θωμανίδος. Εν ταπεινώθη γάρκει ως ιώδηση των αγών ατελέστας, πρόσφυξε εξ της κακίας των ανθρώπων, ηγέαν χάρη μίλησε, το φωτοδότη Κύριο πρεσβεύει και ημάς αξιώσε φωτός του αηδίου αήρημος, δόξα Πατρή Κύριο Κύριο Πνεύματι, τον ενωσίης πατράς και θεοειδή ιεράρχη, και εν ασκητές θεοκίες ιερόνο ακροφύγιον Τιμόθεων, τον εισηγαστήν της βραβρώνος οικομείων άντες την καταστρέψομεν, ούτως γάρα όχνος εργαστάμενος, εν ωραίης και ευρύπο και αυτός καταδείξαν την χρημέρης πόνης εν πεντέλη, γαργητό μεσογεία και καία ενοξάρχη εν θαύμαση, και κληρονόμο διέγονε της των ουρανών βασιλείας, και γίν Χριστό το κομματιλητήν χαίρον απάρθος αυτοπρεσβεύει, μην διδώνε θεσμάτων συγχώρησιν και το θείον έλεος, και γίν και αίκευσε ον σπαμήν. Άσατε λαοί την μητρή του Θεού ημών, άσατε συνολογά την ολόγω των ψυχήν αυτής, εις τα σαχράδους παράμας, του εξαρτής αρκοφέντος ανεξποράς πράτησης, ωρα την ολόγω των ψυχήν αυτής, εις τα σαχράδους παράμας, του εξαρτής αρκοφέντος ανεξποράς πράτησης, όχι πρεσβεύει αγίγη.

έχειν την συν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αίγε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών, πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζουν σε κέλευσες βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθετη νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευδουλμένη.

Αμήν. Δόξα είναι ψήφι τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπι ευδοκία. Δόξα είναι ψήφι τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπι ευδοκία. Δόξα είναι ψήφι τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπι ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύνθησαν οι τρίβοντε με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ουκ έτσι σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε κύριε αντιλήφθορ μου, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ η κοιμήθην και ήξαγνε, και ύπνοσα εξηγέτηνε του κύριου αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μοιριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξα πάντα στου εφρενοντά με ματέω, οδόντα αμαρτωλών συνέτριψα. Του κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέντηνα την Κύριε σου αντιλήψετε με. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε διοργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγει σαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την κύρα σου. Ουκ εστιμίεσαι εν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ την ειρήνη της οστεής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμπτει νέους τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουν εμπορευόμενοι. Ότι εψώε μου εμπλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ εστιμίεσαι εν της αρχή μου. Εκακόθην και ενταπεινώθην έως φόδρα, οριόμηνα από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά με ελάχισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα ναι μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κρύπων και ως άλλαλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και οι γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα του αυτού ηλεκμούς. Ότι επί σύ κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιθαρώσει μη εχθροί μου και έντος αλευθύνε πόδες μου, επε με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου στήδη επαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώστηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι αντεποδοδόντες με κακά αντιαγαθών ενδιεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με κύριο Θεό μου, μη αποστήσαπε με. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με κύριο Θεό μου, μη αποστήσαπε μου. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορτρίζω, εδίψησέ η ψυχή μου πως απλώς η εισάρξω, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου όφθυνση, του ειδήν την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσου σύγχρο, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέωτος και ποιότητος εμπληθεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέψη των θερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, και μου δεν ελάβει το η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθίζονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες αλλοπέγων έσονται.

Βασιλεύσετε, κρατήσετε επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθε σε μελέτων ιστέωτε η γενή τη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετε η δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίγε σου αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίγε σου αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε, ο Θεό σωτηρία μου ημέρα σε και έκραξε και νυχθεί εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου. Ότι εφλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε. Προσελογήσει μετά των κατεβαινόντων ει λάκων, εγεννήθηνο η άνθρωπο αβοήθητο εν νεκρή ελεύθερο. Ο σύντρο ματία καθέβροντε εν τάκο, ο μου γεννή τη έτη, και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθετο με λάκο κατ' τάτο, εν σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίζει το θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγελη επεμέ. Εμάχνε στου γνωστού μου απεμού, έθετο με βδέλη μου εαυτή. Παρεδόθην και ούπε ξεπορευόμην, οι ουφέλμοι μου στένησαν από πτωχίε. Εκέτρεξα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέρα, τι επέτασα προς Σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσεις και εξομολογήσω δέση. Μη διηγήσεις έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσεις τα δυσκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προς Σε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προς Σε εκεί μου προκτάθησε. Είναι τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφησε προσωπών σου απαιμού. Το πόσιμη εγώ και εν κόπησε πνεώτητός μου. Υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέδι ήλθονε οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν. Εκύκλωσαν μου σε είδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάθαινα σ' απαιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορία. Κύριε ο Θεός, σωτηρίες μου ημέρα σε κέκρασε και νυχθεί εναντίον μου. Εισελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνω πάσα τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα της γνώσης σου. Τον λυτρούμενον εκθωράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέγη και εκτιμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακοινιστείς τόσο εκτιμηνεώτη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της επιθυμένης. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη ή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υπτήρμο και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου Χριστέλο ορκιστήσεται ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τη ανομία ημών επίση εν ημίν, ου δε κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδω και μημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού επί του σκοπουμένου αυτών. Καθώ ον απέφουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάχρι να θυμώντα ανομία ημών. Καθώ οι κτίροι πατηριού, ο κτίρις η Κύριος φοβουμένος αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι που σέγμεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό εκείμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε την δεήσή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε λυγήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και οι κηδείε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχρη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πα τη έργη σου, εν ποίημα στον χειρόν σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έδρας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιξε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εμή πορεύσομαι, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέθειον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με ελγή ευθεία. Ένεγεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήτης με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκπλήξεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου.
και απολύς πάντα στο στρίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί στη μυρική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

υπέρ της άλλης την ειρήνης της εκκλησίας, των ψυχών ημών Κυρίου Δεϊθόμε. Υπέρ της ειρήνης, του σύμπαντος κόσμου εξαρτίας, των Αγίων του Θεού ετησιών,

0: και πόβο Θεό Ισιόδρεν αυτός Κύριο Δεϊθόμνα.
1: Κύριε Δεϊθόμνα.
0: Υπέρθενε ψευών και ορθοδόξων χριστιανών.

δίνει

το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και το άπρο και

πατέρα σάρκη, ανέβηνεν το σταυρό, η ναρίτη ουζέ πλάτσας εκ της δουλείας σου εχρού. Όθεν ευχαρίστος βόμεντη, χαρά σε πλήρωσα στα πάντα ο σωτήρι μόρ.

Και πάρα πολύ ευχαριστώ.

Τον Αγίον Οδύμους κατεπλάγιον.

επέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, τρίνου ο καιρός, πεπατέ μη κλαις.

0: μεταφέ, νεκρόν τον ζώντα λόγιζεστε, ο Θεός γαρεξανέτη του μνήματος.
1: Δόξα Πατρία.

Φυλάχθη νεκ του εχθρού

0: οικονομία χείρας αυτών, μη εκ δυνάτος ανιθιωζόντες, ούγαρε αχριστοτηράβδο των πλήρων αυτού.
1: Δόξα Πατρί και

ευλογήσε τον απάλαβην και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι.

εκ νεκρών, και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμωνη Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον, λέγει αυτόν εν Κύριε, ξηδάς ότι φιλώσεν. Λέγει αυτό, ως και τα αρνία μου, λέγει αυτό πάλι δεύτερον, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με, λέγει αυτόν εν Κύριε, ξηδάς ότι φιλώσεν. Λέγει αυτό, ποιμένε τα πράγματά μου, λέγει αυτό το τρίτον, Σίμων Ιωνά, φυγείς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτο φυγείς με. Και είπεν αυτό, Κύριε, συ πάντα είδας, συγκοινώσκης το τη φιλώσεν.

των μαθητείων οι λόγω Ιησούς ακολουθούν

Που έγραψαν οι με τον κόλλον χωρίσαι.

0: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρό του Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση μιλούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρε Θεός ημών εκ τόσου άλλων, κοιδάμεν το όνομά Σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες πιστή προσκυνήσομεν, την του Χριστού Αγία Ανάσταση ειδού γαρίψε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, ειδούμε την Ανάσταση αυτού Σταυρό γαϊπομήνα δημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.
1: Ελέημον ελέησον, ο Θεός.

0: κρυφία ανοιγά, πίσα τα άδειλα και τα κρυφία, σοφία, δήλωσάς μη.
1: Κρατείς με ισόπο και καθαρισίσω με, πλημείς με και υπερχιώνα λευκανθίσω με.
0: Ακουθείς μη αγαλία την και προσύνη, αγαλία τον Θεοθέα, τεταπεινωμένα.
1: Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομία.

0: μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου.
1: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεση.

κάνουν τις κοινωνικές οδηγίες στα δρόμους, προστασίες από την υγειονομία, δεν μπορεί να γίνει ο νόημα να τον αφαιρώσουν. Και εσύ είναι και εδώ, υποδρόμιο του Ιωάννου, τον Αγίου Ρεζόμου, με την παρεκκλημένη χώρα, τον Αγίου Ρεζόμου, την Ιπανικό Μαρτύρο, τον Αγίου και δεν μπορούν να δουν μόνο πάντων, τον δική του τάβλη, διαλαμψά τον Αγίου Ρεζόμου, πατέρα και ιερό. Τον Αγίου

Ακολουθήσω λόγους δεν υπάρχουν χείρος να ματήσω.

Ουρασάμεθα, τη εντολή τη ύμη πειθαρχήσαμε στο σαυρό σου και κρίτε. Προσβαλών γαρσίο κοινό περιδέντο και το τη εξουσία κράτη σου και ασθενή δίδεχε.

Κυρία και το προς εμπροσύνη τους πιστούς, εξαρχούς εις Μαρία.

Και στον Αγίον Σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Κύριε Θεοδούλος του Θεού, Κωνσταντίνος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού.
1: Αμήν.
0: Και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Κύριε το Θεός του Θεού, Γεώργιος, εις το όνομα του Πατρός.
1: Αμήν.
0: Και του Υιού.
1: Αμήν.
0: Και του Αγίου Πνεύματος.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Ήρθαμε σήμερα, αγαπητοί πατέρες και ευλογημένοι μου χριστιανοί, μαζί με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκοπέλου κύριο Νικόδημο, προκειμένου να γιορτάσουμε μαζί σας την Ιερά Μνήμη του Αγίου Τιμοθέου, ο οποίος υπήρξε επίσκοπος Ευρύπου, Μητροπολίτης Ευρύπου, δηλαδή της σημερινής Χαλκίδος, και εν συνεχεία ο ιδρυτής της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Πεντέλης. Προηγουμένως όμως υπήρξε επίσκοπος Ωραιών και έχουμε την μεγάλη ευλογία να έχουμε στη Μητρόπολη μας ένα μικρό απότμημα του Ιερού του Λιψάνου, το οποίο και φέραμε σήμερα εδώ για να ευλογήσει τους Ωραιούς, να ευλογήσει όλους σας, το οποίο και μας εχάρισε ο αείμνηστος καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, ο οποίος μας εγνώρισε από τότε που ήταν εδώ σε μας πριν πάει στο Άγιον Όρος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου Αρμά, που είναι κοντά στα φύλλα της Χαλκίδος. Είναι λοιπόν μεγάλη μας η χαρά που σήμερα βρισκόμαστε μαζί σας. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον καλό σας εφημέριο και εκλεκτό μου συνεργάτη, τον πατέρα Ιωάννη, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, αλλά και όλους εσάς που είχατε την ευγενή καλοσύνη να μας υποδεχθείτε, όχι με συνηθισμένο τρόπο, γιατί σε πολλές ενορίες όταν πηγαίνουμε δεν βρίσκουμε χριστιανούς πολλούς, ελαχίστους, να μας περιμένουν. Μετά έρχονται και προστίθεται. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την πολύ ευγενική υποδοχή, η οποία και μας συνεκίνησε και μας υποχρεώνει πάντοτε να σας έχουμε και στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Έχετε ιδιαίτερη ευλογία να έχετε έναν καλό ιερέα, τον πατέρα Ιωάννη, τον οποίον η ταπεινότης μου αξιώθηκε να χειροτονήσει και να τον καταστήσει και πρώτο πρεσβύτερο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ο οποίος με πολύ φιλοτιμία εργάζεται σε εσάς, ενδιαφέρεται και μελετά και προβάλλει την ιστορία των ωραιών, αλλά και είναι φιλότιμος στον υπερθετικό βαθμό εργάτης σε ό,τι του αναθέτει η Ιερά Μητρόπολης και ο Επίσκοπος του. Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, γιατί συνδράμεται πάντοτε τα έργα της Μητροπόλεως, που δεν είναι ξένα, δικά σας έργα είναι. Δικά μας έργα είναι, όλων τα έργα είναι. Και μάλιστα όχι μόνο εκπληρώνοντας τυπικές υποχρεώσεις, αλλά και με το παραπάνω, γιατί μάθατε να εκτιμάτε αυτά τα οποία ο Επίσκοπός σας μαζί με τον πρωτοσύγγελό του και αδελφό του Επίσκοπο, τον πατέρα Νικόδημο και άλλους συνεργάτες, προγραμματίζουν και επιτελούν για την πνευματική προκοπή αυτού του τόπου, της Μητροπόλεως μας, εξαιρέτως δε των νέων ανθρώπων. Μου επρότεινε λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης, όταν του ανήγγειλα μόλις προχθές την έλευσή μας εδώ, το πρόγραμμά μας, και τα ετοίμασε όλα αστραπιαία να ρυπεί οφθαλμού, γιατί όποιος θέλει πράγματι το μπορεί, ενώ όποιος δεν έχει προθυμία, όσο καιρό και να έχει, δεν του φτάνει, γιατί δεν το κάνει με την καρδιά του, να προχειρήσουμε τους δύο νέους ανθρώπους που βρίσκονται ενώπιόν μας και ενώπιόν σας, σε αναγνώστες, και ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία της χειροθεσίας. Τι σημαίνει αναγνώστης? Είναι αυτός ο οποίος διαβάζει, όχι απλώς διαβάζει, αλλά διαβάζει τα ιερά κείμενα, τα ιερά αναγνώσματα στην Εκκλησία. Και αυτός δεν είναι τυχαίος, ανήκει στον κλήρο. Και έχουμε κλήρο κατώτερο και ανώτερο. Στον ανώτερο κλήρο συμπεριλαμβάνονται ο διάκονος, έχουμε διάκο σήμερα τον πατέρα Κύριλο, ο ιερέας, εκτός από τον πατέρα Ιωάννη, έχουμε και τον εξιστιαίας καταγόμενο ιεροκήρυκά μας, τον πατέρα Νεκτάριο, τον Πανοσιολογιώδο, τον Αρχιμανδρίτη, και ο επίσκοπος, ο δεσπότης. Στον κατώτερο κλήρο ανήκει ο ψάλτης, ο αναγνώστης, και κάποια άλλα διακονήματα που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της ενορίας και της Εκκλησίας γενικότερα. Είναι γνωστά σας πρόσωπα. Ο ένας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γεροκωνσταντής. Είναι υποψήφιος ιερέας, γιατί πολλές φορές εκείνοι που γίνονται αναγνώστες, εάν το θέλουν και αν έχουν και τις προϋποθέσεις, Στη συνέχεια προχωράνε στις τάξεις του Ιερού Κλήρου και προσφάτως έδωσε εξετάσεις και πέτυχε στην σχολή μαθητείας των υποψηφίων κληρικών, η οποία εδρεύει στη Μονή Βελάς, στα Ιωάννινα, και θα χρειαστεί να σπουδάσει εκεί 2 χρόνια. Ο ένας χρόνος θα είναι υποχρεωτική φοίτηση εκεί, ο επόμενος χρόνος θα είναι πρακτική άσκηση κοντά μας στη Μητρόπολη και κοντά στον πνευματικό του πατέρα, τον πατέρα Ιωάννη. Αυτή τη σχολή επιτυχέστατα επεράτωσε μόλις πριν από λίγο και ο διάκονός μας, ο πατήρ Κύριλλος. Ο δεύτερος είναι ο κύριος Γεώργιος Μπέμπελος. Είναι γνωστός, γιατί πάντοτε τον βλέπουμε στα ψαλτήρια της περιφερίας μας και εδώ. Είναι εκπαιδευτικός. Και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω ιδιαιτέρως, γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι διστάζουν ή δεν θέλουν να μιλήσουν στα παιδιά για Χριστό, για Εκκλησία, για προσευχή, και υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν είναι λίγοι, και το λέγω προς γενικότερη ενθάρρυνση, οι οποίοι δεν μεταδίδουν απλές γνώσεις, αυτές που προβλέπει το πρόγραμμα των μαθημάτων, αλλά μεταδίδουν και καλλιεργούν χωρίς να πιέζουν κανένα. Τι? Την πίστη στο Θεό. Και όταν το παιδί από την παιδική του ηλικία μάθει να πιστεύει στο Θεό, να προσεύχεται, να εκκλησιάζεται, να κοινωνεί, έχει αποκτήσει ένα θησαυρό ανεκτίμητο και πολυτιμότατο που θα του φανεί χρησιμότατος μέσα στην κοινωνία, στην προσωπική του ζωή, αλλά και στην εν γέννη πορεία του. Και τον συγχαίρω λοιπόν και για αυτό που κάνει, αλλά και γιατί πλαισιώνει και τα ψαλτήρια και γίνεται και παράδειγμα ότι ναι, και οι μορφωμένοι άνθρωποι μπορούν να πιστεύουν, μπορούν να προσεύχονται, μπορούν να ψάλουν και να δοξάζουν τον Θεό. Και μου δίνεται η ευκαιρία, μιας και σήμερα έχουμε εδώ και άλλους ιεροψάλτες, να θυμίσω ότι στη Μητρόπολη μας έχει ιδρυθεί και λειτουργεί περί τα 20 χρόνια σχολή επίσημη, αναγνωρισμένη από το κράτος, στην οποία διδάσκεται η βυζαντινή μουσική. Και έτσι πολλά παιδιά, εντελώς δωρεάν, είναι και αυτή μια προσφορά της Εκκλησίας, άξια προσοχής αλλά και καλής εκμεταλλεύσεως, φοιτούν στη σχολή και παίρνουν και διπλώματα τα οποία τους είναι χρήσιμα και για την περαιτέρω επαγγελματική τους αποκατάσταση και πορεία. Και ο σκοπός μας βέβαια είναι να έχουμε στις ενορίες μας, να έχουμε στις εκκλησίες μας ψάλτες, γιατί και αυτό το είδος τίνει να εξαφανιστεί, όπως λιγοστεύει και ο αριθμός των ιερέων και όπως λιγοστεύει και ο αριθμός των κατοίκων που μένουν πλέον στα χωριά και στις κομοπόλεις. Είναι μία τραγική επιλογή που σημαίνει ότι δεν έχουμε εκτιμήσει την αξία των χωριών, των κομοπόλεων και επειδή περιοδεύουμε, δεν είμαστε μόνο στην έδρα μας στη Χαλκίδα και επειδή υπηρετούμε στη Μητρόπολη αυτή πάνω από 40 χρόνια, βλέπουμε μεταπολής της θλίψεως χωριά και κομοπόλεις που τα γνωρίσαμε με πολύ πληθυσμό, που έσβησαν από ζωή, που είχαν παιδιά, δηλαδή ελπίδα, δηλαδή συνέχεια, τώρα να φυτοζωούν και να υπάρχουν ελάχιστοι κάτοικοι. Δεν ξέρω πόσα περιθώρια έχει ακόμα αυτό το έθνος για να μετανιώσει. Και δεν είμαι και βέβαιος ότι θέλει να μετανιώσει. Δεν είμαι και βέβαιος ότι έχει εκτιμήσει αυτά τα οποία πολλοί άνθρωποι επισημαίνουμε. Με την ευκαιρία λοιπόν θέλω και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τον κύριο Δημήτριο τον Παπαβασιλείου, ο οποίος έχει την ευθύνη της λειτουργίας αυτής της σχολής εδώ στη Βόρειο Εύβοια και εργάζεται πάντοτε με φιλοτιμία και όπου βρισκόμαστε και εφόσον βέβαια το επιτρέπουν και οι λειτουργικές ανάγκες στην εκκλησία που υπηρετεί, παρευρίσκεται μαζί με ομάδα ιεροψαλτών και ιεροψαλτριών που φοιτούν στη σχολή και μας δίνουν χαρά και μας βοηθούν στο να προσευχόμαστε. Αγαπητέ Κωνσταντίνε και αγαπητέ μου Γιώργο, η Εκκλησία θα σας δώσει σήμερα αυτήν την ευλογία να διαβάζετε, να μελετάτε το Λόγο του Θεού. Και σας προτρέπω, εκφράζοντας και τον συλλειτουργό μου, τον Θεοφιλέστατο κύριο Νικόδημο, να μελετάτε τα Ιερά Γράμματα, όχι μόνο επ' εκκλησίες, αλλά και ιδιωτικά, κατηδίαν, μέσα σε ατμόσφαιρα προσευχής και με πνεύμα ταπεινοφροσύνης, γιατί αυτά τα Ιερά Γράμματα είναι τα μόνα ικανά να κάνουν τον άνθρωπο αληθινά σοφό. Αληθινά σοφό και αληθινά μορφωμένο. Γιατί βρισκόμαστε σε μια εκκλησία που μιλάει για μεταμόρφωση. Αυτή τη μεταμόρφωση μόνον η χάρη του Θεού μπορεί να τη φέρει στον άνθρωπο. Και ενώ πολλές φορές, παρά το γεγονός ότι στην εποχή μας έχουμε πληθώρα βιβλίων πνευματικών, παρά το γεγονός ότι και πολλά από αυτά είναι ψηφιοποιημένα που μπορούμε να τα βρούμε και να τα χρησιμοποιούμε και να τα μελετούμε ακόμα και μέσα από τα κινητά μας, αυτή είναι η καλή πλευρά της τεχνολογίας, γιατί υπάρχει και άλλη. Παρά το γεγονός, αισθανόμαστε μια απροθυμία. Αυτή την απροθυμία μας τη φέρνει ο διάβολος, γιατί εκείνος ξέρει πόση αξία έχει ο Λόγος του Θεού και τι μπορεί να προκαλέσει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου η μελέτη του Λόγου του Θεού με προσευχή και με ταπεινοφροσύνη. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε τόσες δυνατότητες, έχουμε απροθυμία, αλλά πρέπει αυτήν την ανορεξία να την ξεπεράσουμε. Όπως ένας άνθρωπος είναι ανόρεκτος και λέμε δεν πάει καλά, δεν τρώει, θα πεθάνει. Και τον παρακαλούμε, αλλά και τον πιέζουμε. Έλα, φάει μια κουταλιά, πάρε και τούτο, πάρε και εκείνο. Έλα και για το δικό μου το χατήρι. Πώς κυνηγάει η μάνα το παιδάκι να του μάθει να φάει, να μην μείνει μυστικό και της αρρωστήσει και να μην πεθάνει. Έτσι πρέπει να κάνουμε και για την πνευματική τροφοδοσία, τη δική μας και τον γύρο μας. Και τι λέει ο προφήτης Δαβίδ, ότι όταν ξεπεράσουμε αυτή την ανορεξία, πιέζοντας λίγο τον εαυτό μας, χρειάζεται και αυτό, πιέζοντας τον εαυτό μας, τουλάχιστον στην αρχή, μετά έρχεται η χάρη του Θεού και δεν θέλουμε να αφήσουμε το ιερό βιβλίο που διαβάζουμε. Γιατί λέει ο Δαβίδ, ο προφητάναξ, τα λόγια του Θεού είναι, προσέξτε, πιο γλυκά και από το μέλι. Ακούτε? Πιο γλυκά και από το μέλι τα λόγια του Θεού. Στον αντίποδα είναι ο διάβολος, ο οποίος μας φέρνει έντυπα πράγματα, θεάματα, ιστορίες, βιντεάκια, τα οποία έχουν θανατηφόρα τροφή. Και αν δεν έχουν θανατηφόρα, είναι χορτάρια μέσα από τα οποία σπαταλάμε το χρόνο μας. Γι' αυτό λοιπόν σας προτρέπω να μελετάτε και εύχομαι από την καρδιά μου να έχετε αυτήν την εμπειρία. Γιατί όποιος έχει αυτή την εμπειρία μπορεί και να τη μεταδώσει. Είτε είναι παπάς και λειτουργός, είτε είναι ψάλτης, αλλά πάντως ζωντανό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού.

Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, έκλεξε τους δούλους σου τούτους, τον Κωνσταντίνον και τον Γεώργιον, και αγίασον αυτούς και δώσ' αυτής με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτην και την ανάγνωση ποιήστε, διαφυλάτων αυτούς ένα μέμπτο πολιτεία. Ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο

Χρυσοστόμου του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως.

Hebron gewonnen.

εξελθών δε ο δούλος εκείνος έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια, και κρατήσας αυτόν έπνιγε, λέγον, από

διεσάβησαν το Κυρίο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού, λέγει αυτόν, δούλε πονηρέ, πάσα την οφειλήν εκείνην αφήκαση, επί παρεκάλεσάς με. Που κέβει και σε ελέησε των συνδούλων σου, ως και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν της βασανής πες, έωσουν από δω πάντο οφειλούμενον αυτό, ούτω και ο πατήρ μου, ο επουράνιος, ποιήσει ημίν.

άξιος των συνδεμένων σε αρχικές επιθυμίες κοινωνές, προσέρχεστε και προσεγγίζει την τουρκίνση βασιλεύτης δόξης. Το βάρδιο κονίσει με έδω και ποδερό για αυτές οι

Είναι ο προσφέρον και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδεχόμενο Χριστέ ο Θεός ημών. Εσύ την δόξα να ανεπέμπουμε εσύ τον άνθρωπο σου πατρί. Και το Παναγίο και αγαθό και το Θεό σου πνεύμα. Νίκη αίκη στου αιώνα των αιώνων του καμπή. Και τα κερουβή μυστικό συγκολήσονται στην ηθοποιό τριάδη. Των τρισάγιων ύμνων προσάγοντες. Πάσαν οι ιδιωτικοί να ποθώ μέσα μέρη μετά.

Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Θεοφιλός και Θεαρέστος, αρχιερατεύοντος, εν τη Ιερά Μητροπόλητα αυτή, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Νεκταρίου Ιερομονάχου, Ιωάννου Πρεσβυτέρου και Κυρίλου του Διακόνου και του συνευχομένου ημίν εν το Ιερό Βηματίδα μας κοινού Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Της Αγίας Εκκλησίας ταύτης των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, των διακονούντων και εψαλώντων εν αυτή, ημών των συνελθόντων και συμμετεχόντων της ανεμάκτου ταύτης ιερουργίας και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων αυτής.

των ημών, των εν τη ξένη παρεπιδημούντων, των εν τες θαλάσσες και αεριπλεόντων, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εορταζόντων, την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, Τιμωθέου Ιεροδιακόνου,

Των προκατόχων μου Μητροπολιτών Χρυσοστόμου Νικολάου Γρηγορίου Χρυσάνθου Παντελεήμονος Ευγενίου Χριστοφόρου Καλλινίκου

και τες πάλε ποτέ διαλαμψάσες επίσκοπες αυτής. Τον αημνείς των αρχιερέων, ωραίων Λεοντίου Βασιλείου Κωνσταντίνου Μιχαήλ, Νικηφόρου.

των αημνήστων αρχιερέων Χρυσοστόμου Βασιλείου Δημητρίου Μεθοδίου Συνεσίου Χρυσοστόμου

κόσμα και νεκταρίου των αημνήστων ιερέων και διακόνων, των ιερατευσάντων και διακονισάντων,

Διονυσίου και Ευσεβίου των Ιερομονάχων, Ιωάννου, Δημητρίου, Αθανασίου, Γεωργίου, Ευστρατίου, Χρήστου και Κωνσταντίνου, των Πρεσβυτέρων, Χριστοφόρου Βασιλείου, Χριστοφόρου, Νεκταρίου, Κυρίλου, Ανθίμου, Νικοδήμου, Ιεροθέου, Κλήμεντος, Κοσμά, Τιμοθέου, Χριστοδούλου, Γεωργίου, Παναρέτου, Ιακώβου, Γαβριήλ, Τιμοθέου, Τιμοθέου, Θεοκλήτου, Σπυρίδωνος, Βασιλείου, Κοσμά, Αρσενίου, Χρυσοστόμου, Στεφάνου, Σεραφείμ, Ιλαρίωνος και Νικολάου των Ιερομονάχων, Νικολάου Ευαγγέλου, Σταύρου, Δημητρίου, Θεοδόρου, Γεωργίου, Γεωργίου, Γεωργίου, Αβραάμ,

και κοιμημένων μοναχών, εν εις Εμμανουήλ Κωνσταντίνου και Ιγνατίου, Σεραφείμ Παύλου, Λογκίνου, Θεολόγου, Τιμοθέου, Ματθαίου, Νικοδήμου, Χριστονύμφης, Πελαγίας, Μαριάμ, Υπομονής Ευστοχίας, Άνης, Ανθούσης, Ταξιαρχίας και Φευρονίας, των και κοιμημένων πρεσβυτερών, των αημίστων κτητόρων και ανακαινιστών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των αημνίστων ιδρυτών και ευεργετών, των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, της Ιεράς ημών Μητροπόλεως, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάλετε και πεσχάτων, των αναπαυωμένων εν το ιερό κημητηρίο της ενορίας ταύτης, εν της ιερής κημητηρής της πόλεως και της επαρχίας

καστός, κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει εν τη ώρα ταυτή και των δούλων του Θεού.

Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατών τεπάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου γεν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσέ των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί.
2: Πάτε ημών, ο έμνης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη

0: έτι ιερείς και διάκονε Θεός Ιησού Χριστός.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ενθόμης των κόσμων αμαρτωλούς όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστεί το άκρατον σώμα Σου και τούτο αυτοεστεί το τίμιον αίμα Σου. Δέομαι όν Σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των ακράτων Σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, φύγαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αρούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος, του δείπνου Σου του μυστικού, σήμερον η έμπεου κοινωνών με παράλογε, ου μη γάρ της εκτρίτου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας η δώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου. Θεουργόν αίμα, φρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθραξ γάρε τίσους αναξίου πλέγω. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθριξας φώτο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα σαμαρτία μου και πληστήνε της ελεμή τρυφής καταξίωτον. Είνα τας δύο σκητών μεγαλύνων αγαθέ παρουσία Σου. Εν τες λαυρώτηση των Αγίων Σου, πώς εισελέψω με ο ανάξιο, εάν γάρ τον μίσο, συνεισελθύνει στον τυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έρθει του γάλου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλο. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια Ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αντισκάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραγώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εσύ, τίθεσαι εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας Σου. Του δείπνου Σου του μυστικού, σήμερον η έμπαιου, κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκτρίτου το μυστήριον ύπο, ου φύγη μας τη δώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει,

και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των αθανάτων σου και πουρανίων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και φαντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και συ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναγίας αυτού Μητρός, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς με

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού Γεωργίου και Τρίαντα Φιλιάς και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξης ψυχάς αυτών ένθα οι δικαίοι αναπαύονται, θα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεστον αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, Κυρίου δεηθώμε.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τα ψυχάς των κεκοιμημένων δούλων σου Γεωργίου και Τριανταφυλιάς, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο γλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον ότι ούκ έστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ούκ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος, Κύριε, εκτός της αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των κεκοιμημένων δούλων σου Τριανταφυλιάς και Γεωργίου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχος Πατρί

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα και η Παναγία πάντοτε να σας σκεπάζει με τη χάρη της και να σας γεμίζει με τη χαρά της.
1: Ο καφές υπό το περθούντο στον Κυριακού.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρου Ωραίους, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και το αρχαιρατικό συλλήτρουκο. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αντίλαλη από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές. Την Κυριακή έχουμε μια παραβολή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, την οποία ονομάζουν οι πατέρες μας της Εκκλησίας παραβολή του άσπλαχνου οφειλέτου. Ας διαβάσουμε λοιπόν αυτή την περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, στίχος 23 έως 35. «Δια τούτο, λέει ο Κύριος, ομοιώθη η βασίρ των ουρανών, ανθρώπου βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγο με τον δούλον αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέ της μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσε αυτόν ο Κύριος αυτού, πραθύνε και τη γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα έχει και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σε αποδώσω. Σπλαχνησής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δανείο να φύγει και αυτό. Εξελθών δε ο δούλος εκείνος, έβρε ένα των συνδούλων αυτού, όσο άφηλαν αυτό 100 δινάρια. Και κρατήσεις αυτόν έπνιγε λέγον, απόδοσμη ή τι οφείλεις. Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις πόδος αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον επ' εμή και αποδώσωση. Ο δε ουκ ήθελε, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν, έως σου αποδώ το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελπίθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το κυρίο εκείνο πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο κύριος αυτού λέγει αυτό. Δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνη να φύκαση επί παρεκαλεσάσμε. Ουκέδη και σε ελεείς το σύνδουλό σου, ως και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές, έως σου αποδώ πάντο οφειλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος ποιήση μην, εάν μη αφείτε έκαστο στο αδελφό αυτού, από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών. Μία, θα λέγαμε αγαπητοί μου ακροατές, από τις μεγαλύτερες αρετές του αληθινού χριστιανού και από τα εξοχότερα γνωρίσματα του χριστιανικού χαρακτήρα είναι η ανεξικακία. Δεν μπορεί να νοηθεί χριστιανός ο οποίος δεν είναι έτοιμος να συγχωρεί παν σφάλμα, πάσα προσβολή, πάσα αδικία που του έκανε ο πλησίον του. Ούτε είναι δυνατόν να υπάρχουν ομαλές σχέσεις προς τον πλησίον, είτε μέλος της οικογένειας μας είναι ο πλησίον, είτε μέλος της κοινωνίας μας, όταν δεν επικρατεί η ανεξικακία, δηλαδή η αποκαρδίας, συγχώρεση του άλλου. Μεγίστη σημασία έδωσε ο Κύριος στην αρετή αυτή και γι' αυτό μίλησε μεν περί αυτής στην περίφημη επί του όρους ομιλία του, δίδαξε δε και ιδιαίτερη παραβολή, την παραβολή του ασπλάχνου δούλου, του οφειλέτου των μυρίων ταλάντων. Μια ερώτηση του Πέτρου έδωκε στον Κύριο την αφορμή να διδάξει την τόσο σπουδαία αυτή παραβολή. Κύριε, ρώτησε ο Πέτρος, ποσάκης αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκης? Δεν είχε λησμονήσει ο Πέτρος τι περισχωρήσει ο δασκάλι του Κυρίου που έγινε επί του όρους της Γαλιλαίας. Θα του έκανε ίσως και ιδιαίτερη εντύπωση ότι εις την τόσο σύντομη εκείνη προσευχή, τη λεγόμενη Κυριακή προσευχή, το γνωστό Πάτερ ημών, ο Κύριος έθεσε σαφή και ορισμένο όρο από τον οποίο εξαρτάται η συγχώρηση των αμαρτιών μας. Όρισε να λέμε άφεση μείνει το οφείλεται ημώνος και η μη σαφία με τους οφειλέτες ημών. Κάθος επίσης ότι επέστησε την προσευχή παντός χριστιανού, χρησιμοποιώντας την προσευχή τάφτη και προπαντός εις την υπόσχεση που δίνει στο Θεό ότι δηλαδή συγχωρεί τους οφειλέτες του. Γιατί μετά το τέλος αυτής επανέλαβε ότι αν συγχωρήσετε στους άλλους ανθρώπους τα σφάλματα και τα αδικήματα που σας έκαναν, θα συγχωρέσει και ο πατέρας σας τα δικά σας αμαρτήματα. Ενώ αν δεν τα συγχωρέσετε, εσείς στους άλλους ανθρώπους, ούτε και ο πατέρας σας ο ουράνιος θα σας συγχωρέσει. Παραδέχεται λοιπόν με όλη την ψυχή ο Πέτρος ότι δεν επιτρέπεται να κρατάει κανείς έχθρα κατά του πλησίου, ούτε να ζητάει εκδίκηση για την αδικία που του έκανε, αλλά να λησμονεί όλα και να τον θεωρεί φίλο. Αλλά πάντως εφαντάζεται ο Πέτρος ότι υπάρχει και κάποιο όριο στη συγχώρεση. Γι' αυτό και ρωτά πόσες φορές, Κύριε, πρέπει να συγχωρέσω τον αδερφό μου, τον πλησίον μου που μου έφτεξε, που με αδίκησε. Είναι αρκετό έως 7 φορές? Όταν δεν ρώτησε έως 7, δεν εννοούσε ως 7 φορές τη μέρα, αλλά 7 σε όλη τη ζωή. Γιατί ο Πέτρος, ο οποίος δεν είχε ακόμα αναγεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα, εφαντάζεται ότι αν συγχωρούσε 7 φορές, έκανε μέγα κατόρθωμα και έδειχνε μεγάλη γενεψυχία. Είχε υπόψη του άλλωστε ότι οι μεν Έλληνες θεωρούσαν ως αρετή την ευεργεσία των φίλων και την εκδίκηση των εχθρών. Οι δε συμπατριώτες του Ιουδαίοι είχαν ως νόμο την εκδίκηση. Και αυτοί οι ραβίνοι δίδασκαν ότι μόνο 3 φορές πρέπει να συγχωρέσει τον άλλον. Αυτός λοιπόν νόμιζε ότι εξεψώνεται υπεράνω όλων αυτών, εάν συγχωρούσε έως 7 φορές. Και ο Κύριος, για να διδάξει και τον Πέτρο και τον κόσμο όλο την νέα, την ουράνια, τη θεία ηθική που έφερε στη γη, απάντησε: Ου λέγω σύ ως επτάκης, αλλά ως 70 επτά.
Με την απάντηση δε αυτή είναι σαν να λέει: μην κρατάς, Πέτρο, λογαριασμό και κατάστοιχα, και μην περιορίζεις τις αριθμούς της συγχώρεση με την ιδέα ότι αν περάσεις τον ορισμένο αριθμό έχεις τάχα δικαίωμα να εκδικήσεις πλέον, αλλά να συγχωρείς πάντα και επάπειρον. Όταν δε συγχωρείς πάντοτε, δεν χάνεις κανένα δικαίωμά σου, αλλά εκτελείς το καθήκον σου, εξυπηρετείς το συμφέρον σου, μιμήσε το Θεό. Για να μην νομίσει δε ο Πέτρος ή κανένα άλλο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι με την εντολή αυτή να συγχωρούμε πάντοτε επιβάλλει ο Κύριος φορτίο μέγα, προσέθεσε την παραβολή, εις την οποία δείχνει ότι δεν είναι βαρύ και δύσκολο καθήκον η συγχώρεση, αλλά αρκετά εύκολο. Και γι' αυτό εξακολουθεί ο Χρυσόστομος, φέρει εις το μέσον την δική του φιλανθρωπία για να μάθεις ότι και αν πάντοτε συγχωρείς όλα ανεξαιρέτως τα αμαρτήματα του πλησίον, πάλιν όσο σταγόν είδετος προσπέλεγος άπειρον, τόση είναι η φιλανθρωπία σου συγκρονωμένη με τη δική του την άπειρη φιλανθρωπία. Η παραβολή παριστάνει λοιπόν ότι η βασιλεία των ουρανών, δηλαδή η εκκλησία την οποία αποτελούμε εμείς οι πιστοί και η οποία είναι κράτος και βασιλεία Θεού, του μοναδικού βασιλέως κυβερνήτη του σύμπαντος, ομοιώθη προς άνθρωπο βασιλέα. Γι' αυτό λέει, δηλαδή, για να διδαχθείτε εσείς ότι πρέπει πάντοτε και απεριόριστος να συγχωρείτε τον αδερφό σας, γι' αυτό λέει λοιπόν ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλεί, του οποίου η μεγάλη επίοικια και νεξικακία εδείχθη όταν θέλησε συνάρε λόγο με τον δούλον αυτού, όταν θέλησε να ζητήσει λογαριασμό από τους δούλους του, οι οποίοι διαχειρίζονται τα χρήματά του. Εύκολα εννοεί ο καθένας ότι ο φιλανθρωπότης αυτός βασιλεύς της παραβολής είναι ο Θεός. Δούλοι δε, διαχειριζόμενοι τα αγαθά του και υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τις εντολές του, είμαστε εμείς οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, οι οποίοι γι' αυτό θα δώσουμε λόγο για τη διαχείριση που κάναμε. Το λογαριασμό δε τούτο ζητάει ο Θεός όταν η συνείδηση διαμαρτύρεται και ελέγχει για πάσα πράξη αντίθετο προς τον νόμο του. Και όταν δεν προσέχουμε εις τη συνείδηση, εις τον κλητήρα αυτό θα λέγαμε του Θεού, δια το οποίο μας ζητάει λογαριασμό, στέλνει άλλο κλητήρα. Στέλνει τις ασθένειες, τον κίνδυνο του θανάτου, τις θλίψεις, τις δοκιμασίες του παρόντος βίου, τόσα και τόσα άλλα μέσα βιαίας προσαγωγής, θα λέγαμε, προς λογοδοσίαν ενώπιον του Κυρίου. Λογαριασμό λοιπόν μας ζητάει, και όταν ακούμε το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία ή όταν το Θείο Κήρυγμα παρουσιάζει ενώπιον μας τις αμαρτίες μας. Όπως άλλοτε για τον προφήτη Νάθαν, εζήτησε ο Θεός λογαριασμό από τον αμαρτήσει τον Δαβίδ, διά του Ιωνά από τους Νινεβίτες και για του Ιωάννου του Βαπτιστού από τους Ιουδαίους. Και ειδού λοιπόν, αρξαμένου αυτού λέει συνέριν, προσήχθη αυτό ισοφιλέτης μυρίων ταλάντων. Όταν άρχισε λέει το λογαριασμό, έφεραν ενώπιον του βασιλέως βιαίος, γιατί ο ίδιος ελληματικά δεν ήθελε να έρθει, έναν οφιλέτη μυρίων ταλάντων. Αλλά τι ήταν αυτή η οφειλή? Πάσα παράβαση του νόμου του Θεού, πάσα αμαρτία του ανθρώπου είναι, αγαπητοί μου ακροατές, οφειλή. Είναι χρέος προς το Θεό. Όχι όπως το χρέος εκείνο που αναλαμβάνουμε όταν δανειζόμαστε από άλλους ανθρώπους χρήματα ή πράγματα και το οποίο μπορούμε να εξοφλήσουμε πληρώνοντας το οφειλόμενο ποσό, αλλά χρέος απείρως ανώτερο, χρέος μέγα και αλογάριαστο, το οποίο είναι απολύτως αδύνατο να εξοφλήσει ο άνθρωπος. Παρατηρήστε ότι ο πρώτος δούλος που έφερε ενώπιον του βασιλέως ευρέθη οφειλέτης μυρίων ταλάντων, δηλαδή ογκοδεστάτου ποσού. Θα λέγαμε κάπου 60 εκατομμύρια χρυσές δραχμές. Είπαμε δε ότι το χρέος του είναι οι αμαρτίες μας. Και είναι λοιπόν τόσες πολλές οι αμαρτίες μας? Βεβαίως, αγαπητοί μου κρατές. Γιατί την αμαρτία καθεαυτήν και μία μόνο τη μικρότερη τη βδελίσετε, τη συχαίνετε ο Θεός. Και αν ο δούλος εκείνος που δεν καταχράστηκε το τάλαντο, όπως θα δούμε και σε άλλη παραβολή, την παραβολή των ταλάντων, αλλά απλώς δεν εργάστηκε προς ωφέλη έναν άλλον καταδικάστη, φανταστείτε ποιο είναι το βάρος και το χρέος εκείνου που καταχράττει το τάλαντο διαπράττοντας την αμαρτία. Έπειτα, το χρέος είναι μέγα για το πλήθος των αμαρτιών τις οποίες διαπράττουμε. Ο χριστιανός, ο οποίος γνωρίζει τον νόμο του Θεού και εξετάζει ακριβώς τον εαυτό του, πείθεται πόσο είναι το πλήθος των αμαρτιών του όταν λογαριάσει και μιας μόνο μέρας τα αμαρτήματα. Πολύ δε περισσότερο όταν εξετάσει μιας εβδομάδος, ενός μηνός, της από το παιδικό του χρόνο μέχρι σήμερα ηλικίας του. Αρκεί να σκεφτεί ο άνθρωπος ότι το δηλητήριο της αμαρτίας τόσο διαπότησε την όλη υπόστασή του, ώστε από τη στιγμή που ξυπνάει το πρωί έως την ώρα του ύπνου, κατά την προσεχή νύχτα, διευθύνει παν μέλος του σώματος και πάσα δύναμη της ψυχής, όχι τόσο προς τη χρήση για την οποία ο Θεός όρισε, όσο για σκοπό παράνομο. Η γλώσσα χρησιμοποιείται περισσότερο για την κακολογία.
για το ψεύδος, για την κατάκριση, για τη διαβολή, για τη συκοφαντία, λιγότερο δε για την προσευχή και τη διδασκαλία και την ωφέλεια των πλησίων. Το μάτι, περισσότερο για την περιέργεια, για την πονηρία, για την ανηθικότητα, για την αρπαγή, για την πλεονεξία και λιγότερο για τη διδακτική παρατήρηση των έργων του Θεού, για τη μελέτη του νόμου του, για την εξακρίβωση της αλήθειας. Η ακοή, τα χέρια, τα πόδια, ο νους, η ξυπνάδα, οι ικανότητες, περισσότερο για τη δολιότητα, η καλονή και η ωριότης, μάλλον για την αποπλάνηση των αστερίκτων στην πίστη. Οι γνώσεις, μάλλον για τη βλάβη των ανθρώπων, για τη διάδοση της απιστίας, για τη διαστροφή της αληθείας. Η θέση, το αξίωμα, η κοινωνική υπεροχή, μάλλον για το χορτασμό της φιλοδοξίας. Εάν λοιπόν όλα αυτά τα εξετάσει ο Χριστιανός μέχρι του περιτού λόγου, διότι λέει παν ρήμα αργών ο εάν αλήσει άνθρωπος αποδώσει περί αυτού λόγου την ημέρα της Κρίσεως, τότε θα πει του Δαβίδ το λόγιο περί έσχομαι κακά, ο νουκές είναι αριθμός και οι ανομίες μου επληθήθησαν περί τα στρίχα της κεφαλής μου. Δεν είναι δε ένας ή δύο ή εκατό οι οφειλέτες του μεγάλου αυτού χρέους των αμαρτιών. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, λέει το Πνεύμα το Άγιο για τον Αποστόλου Παύλου. Όλοι είμαστε χρεοφιλέτες. Στο πρόσωπο του πρώτου εκείνου οφειλέτη της παραβολής είμαστε όλοι εμείς, αγαπητοί μου ακροατές. Δεν πρέπει να παραξενευόμαστε. Ας στρέφει καθένας γύρω το βλέμμα του και θα δει καθαρά εκείνο που έβλεπε και ο προφήτης Οσιέ. Άρα και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία και έχετε και αίματα εφέμαση

Και φυσικά, αγαπητοί μου ακροατές, τόσο μέγα χρέος, ποιος είναι δυνατόν να το ξοφλήσει? Γι' αυτό λέει η παραβολή περί του δούλου. Μη έχοντος, λέει, αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο κύριος αυτού πραθύνε και τη γυναίκα αυτού και ετέχνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Επειδή ο δούλος δεν είχε, λέει, να ξοφλήσει το χρέος, ο κύριος διέταξε να απολύσουν αυτόν και την οικογένειά του και πάνω τι είχε για να αποδοθεί το χρέος. Το πνευματικό νόημα του στίχου τούτου είναι ότι ο άνθρωπος είναι απολύτως αδύνατο να ξοφλήσει και την παραμικρή αμαρτία. Γιατί ο Θεός, εις τον οποίο αμαρτάνει και τον οποίο της αμαρτίας προσβάλλει, έχει άπειρη αξία. Και επομένως, μόνο πληρωμή απείρου αξίας δύναται να τον ικανοποιήσει. Αυτή δε την αξία την έχει μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό, την αμαρτία ούτε ο Χριστός, ούτε ο Άργυρος, ούτε όλα μαζί τα πολύτιμα μέταλλα της γης, ούτε άλλο πρόσωπο μπορεί να την εξαλείψει, ήμι μόνο το αίμα της θυσίας του Χριστού, η οποία προσφέρεται για πάντα άνθρωπο πιστεύοντας στον Χριστό και μετανοούντα για τις αμαρτίες του. Αλλά γιατί λέει η παραβολή ότι ο κύριος του δούλου διέταξε να απολυθεί αυτός και η οικογένειά του, αφού το πνευματικό νόημα είναι ότι και αν ο άνθρωπος πολυθεί και θυσιαστεί, πάλι δεν μπορεί να εξαλείψει το χρέος των αμαρτιών του? Λέγεται τούτο για να παρασταθεί ότι ο Θεός κρίνει με πλήρη δικαιοσύνη την παράβαση του νόμου του, για να παρασταθεί ότι είναι θλιβερό και απέσιο το κατάντημα εις το οποίο οδηγεί η αμαρτία. Δια της αμαρτίας ο άνθρωπος γίνεται δούλος μεν των παθών, εχμάλωτος δε του άδου και του θανάτου. Χάνει τελικά κάθε πράγμα που του έδινε ευχαρίστηση και ανάπαυση, κάθε πρόσωπο με το οποίο συνδέεται στενά, όπως οι χωροφυλέτες της εποχής εκείνης έχαναν και την περιουσία τους και τη σύζυγό τους και τα παιδιά τους. Το δε ακόμα φοβερότερο είναι ότι η καταδίκη αυτή θα διαρκέσει μέχρι ότου αποδοθεί το χρέος, λέει η παραβολή. Αλλά επειδή το χρέος της αμαρτίας είναι αδύνατον να αποδοθεί, να εξοφληθεί δηλαδή, διότι είναι αδύνατον ο αμετανόητος άνθρωπος να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη, άρα και η καταδίκη θα είναι αιωνία. Μόλις τώρα εννόησε ο δούλος της παραβολής πόσο τρομερές είναι οι συνέπειες του χρέους. Και ιδού, πεσών ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σε αποδώσω». Εγνώριζε βεβαίως και πρωτύτερα ότι χρωστούσε τόσο μέγα ποσό. Αλλά εφόσον ο Κύριος δεν το ζητούσε, δεν ελάβανε και αυτός καμιά φροντίδα. Τώρα όμως, που άκουσε την τρομερή απειλή, κάμπτει τα γόνατα, πυθύνιος πλέον και υποχείριος. Προσκυνεί τον Κύριό του και τον παρακαλεί να του δώσει προθεσμία και του υπόσχεται ότι θα πληρώσει όλο το χρέος. Ποιος δεν βλέπει στη συμπεριφορά αυτού του δούλου της παραβολής, συμπεριφορά του αμαρτωλού? Άνθρωποι που διέπραξαν πολλά και μεγάλα αμαρτήματα, αδιαφορούν τελείως και ουδεμία προθυμία δείχνουν για να μετανοήσουν. Αλλά όταν ξαφνικά ο Κύριος τους καλεί να δώσουν λογαριασμό, όταν μια ασθένεια σοβαρή, ένας κίνδυνος φανερός απειλεί να τους φέρει ενώπιον του μεγάλου κριτού, τότε πλέον καταλαμβάνονται από φόβο και προσπίπτουν στο Θεό και παρακαλούν να τους σώσει. Τα παραδείγματα του Φαραώ, του Αχάβ, του Μανασί, του Σίμωνας του Μάγου, του Φίλικους, περί το οποίο μιλεί η Γραφή, βεβαιώνουν αυτή την αλήθεια. Αλλά δεν βλέπουμε και σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, ανθρώπους οι οποίοι όταν έφνης πρόκειται να φανερωθεί αυτό που έχουν κάνει, το έγκλημά τους, πάση περιπτώσει, όταν η ασθένεια και ο θάνατος πλησιάζει, δείχνουν τη λύπη της ψευδούς εκείνης μετανοίας και κλαίνε και παρακαλούν και υπόσχονται και τάζουν. Έρχεται ώρα κατά την οποία και ο πλέον υπερήφανος ανυπότακτος καταβιβάζει τα υπερήφανα βλέμματά του, συντρίβει των εγωιστικών και υπεροπτικό φρόνημα και πίπτει ελεηνός και της πρωτιστίας μεγαλειότητος. Δεν αρνείται λοιπόν το χρέος του ο δούλος της παραβολής, αλλά ζητάει προθεσμία. Ζητάει από τον Κύριό να τον ανεχθεί, να περιμένει. Η ανοχή δε και η μακροθυμία του Θεού που μας αφήνει στην παρούσα ζωή για να μετανοήσουμε και να εξαλείψουμε το μέγα χρέος της αμαρτίας είναι μεγάλη ευεργεσία. Είναι ικανή να μεταβάλει ριζικά το μέλλον μας και να μας οδηγήσει στον παράδεισο. Αλλά η προθεσμία, αν δεν χρησιμοποιηθεί για τη μετάνοια, γίνεται εντελώς ανοφελής και άχρηστη. Όπως άχρηστος είναι και η προθεσμία που δίνουν σε έναν οφειλάτη ο οποίος δεν έχει ποτέ σκοπό να πληρώσει το χρέος. Πόσο φοβερά είναι, αγαπητοί μου ακροατές, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που έχει γράψει για το ζήτημα αυτό στην προς Ρωμαίους επιστολή. Αξίζει να σας το διαβάσω ένα λεπτάκι από την Αγία Γραφή. «Λογίζει δε τούτο ο άνθρωπε ο κρίνων του στατιάφτα πράσοντας και ποιών αυτά ότι σύ εκφέξει το κρίμα του Θεού ή του πλούτου της Χριστότος αυτού και της ανοχής του και της μακροθυμίας καταφρονής αγνοών ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοιαν σε Άγιοι
κατά δε τη σκληρότητά σου και την αμετανόητη καρδία σου, θησαυρίζει σε αυτό οργήν εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας Θεού. Είναι γραμμένο στην προς Ρωμαίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχη 3-5. Υπόσχεται δεύτερον ο δούλος πληρωμή. Και μάλιστα πληρωμή και εξόφληση. Πάντα σε αποδώσω, λέει, ενώ ουκ είχε αποδούνε. Ενώ δηλαδή ήταν τελείως χρεοκοπημένος. Δεν είναι όμως παράδοξο αυτό το φαινόμενο. Άνθρωποι οι οποίοι στις ομαλάς περιστάσεις του βίου τους δεν εννοούν να τηρήσουν καμιά εντολή του Θεού και να μεταβάλουν κάπως τις αμαρτωλές συνήθειές τους, αυτοί όταν παρουσιάζεται κίνδυνος δίνουν μεγαλόστομες υποσχέσεις, κάνουν ταξίματα μεγάλα, τα οποία δεν θα δυνθούν ποτέ να τα εκπληρώσουν, να τα εκτελέσουν. Γιατί δεν εννόησαν ακόμα τι είναι η αμαρτία και ποια η θέση τους απέναντι στις θείες δικαιοσύνης, ούτε συναισθάνθηκαν ότι είναι ανίκανοι να ικανοποιήσουν το Θεό με λόγια και ταξίματα. Αλλά ο ποιος θησαυρούς της αγαθότητος και ελέους φανερώνει τώρα η παραβολή, αγαπητοί μου ακροατές. Ας δούμε τη συνέχεια. Ο δούλος ζήτησε προθεσμία, ο δε κύριος του δούλου εκείνος, πλαχνιστής, απέλυσε αυτόν και το δάνειον αυτό αφήκε. Δηλαδή δίνει όχι απλώς προθεσμία, αλλά παραδόξως και ανελπίστως σχίζει το γραμμάτιο και απολύει το δούλο, οποία μεγαλοψυχία και γενναιοψυχία και μεγαλοδορία. Προσέξτε τώρα εδώ, διότι εκάστη λέξη του στίχου τούτου έχει σπουδαία σημασία. Ο μεγαλόδωρος Κύριος που χαρίζει το χρέος είναι ο Θεός ο Πανάγαθος, ο οποίος είναι έτοιμος να εκχύσει πλούσιο το ελαιός του όταν ο χριστιανός αναγνωρίζει και ομολογεί τις αμαρτίες του και δείχνει προθυμία να εξοπλίσει το χρέος του. Κάμνει δε τη γενναία αυτή χειρονομία, συγχωρεί το μέγα χρέος των αμαρτιών μας για τη μεγάλη του εσπλαχνία. Τούτο τονίζει η παραβολή στις λέξεις «Σπλαχνιστής ο Κύριος του δούλου εκείνου». Ναι, από τη μεγάλη εσπλαχνία του. Από τη μεγάλη ανεξικακία του έστειλε τον Υιό του το μονογενή, του δούνε γνώση σωτηρίας στο λαό, εν αφέσει αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελέος. Εσπλαχνίστη την ανθρωπότητα γενικώς και έστειλε το γιο του για να τη σώσει από την αιώνια καταδίκη. Σπλαχνίζεται δε ιδιαιτέρως ένα έκαστο αμαρτωλών που πιστεύει στο Θεό και αισθάνεται το βάρος των αμαρτιών του και ζητάει το έλεος του Κυρίου. Μολονότι μέγα το δάνειο του δούλου τούτου, εν τούτης αφήκεν αυτό. Το χάρισε. Και τον βεβαιώνει ότι πάσαν την οφειλήν εκείνη αφήκαση. Όλο το μέγα εκείνος χρέος το χάρισα. Και πάλι λοιπόν από τα λόγια αυτά της παραβολής μαθαίνουμε ότι οσονδήποτε μεγάλα και πολυπληθή και αν είναι τα αμαρτήματά μας, τα συγχωρεί και τα σβήνει ο πολυέσπλαχνος Κυριός μας. Όλος αντιθέτως προς εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι χαίρομαι όταν έχουμε να λαμβάνουμε. Και ο Θεός χαίρει όταν θέλει. Όταν, εν πάση περιπτώσει, χαρίζει. Και χαρίζει βέβαια πλουσίως. Αλλά αφού είναι τόσο έσπλαχνος ώστε να δίνει πολύ περισσότερα από εκείνα που του ζητά εμείς οι δούλοι του, τότε γιατί πρωτύτερα στην παραβολή αυτή παρουσιάζεται ότι διάλεξε να απολυθεί ο δούλος και η οικογένειά του ως δούλοι, δεν έδειχνε μια σκληρότητα με την απόφαση εκείνη? Ιδού μια απορία που χρειάζεται απάντηση. Δεν προερχόταν από σκληρότητα η απόφαση εκείνη, αλλά όλος αντιθέτως προερχόταν από πολύ αγαθότητα και αγάπη, γιατί η απειλή εκείνη έδειξε εις τον δούλο το βάρος του χρέους του. Ήταν μια απλή απειλή. Οι απειλές του Θείου Νόμου και οι προσωπικές θλίψεις τις οποίες στέλνει εδώ ο Θεός δείχνουν εις τον αμαρτωλόν πόσο φρικτό και απέσιο είναι το κατάτημα της αμαρτίας από το οποίο ζητάει να τον σώσει η αγαθότητά του. Πότε ένας γιατρός αγαπά τον άρρωστο και τον σώζει από το θάνατο? Όταν του αποκρύπτει την ασθένεια και τον αφήνει αμέριμνο και ξένιαστο, οπότε η ασθένεια θα προχωρήσει και θα του φέρει το θάνατο, ή όταν του εκθέτει όλες τις συνέπειες της ασθένειας και χρησιμοποιεί τα χειρουργικά του εργαλεία για να πείσει τον αμέριμνο και δύστροπο ασθενή περί της σοβαρότητας της ασθενείας του και να τον εξαναγκάσει να σπεύσει να θεραπευτεί? Ασφαλώς η δεύτερη περίπτωση. Αυτό λοιπόν κάνει και ο Θεός. Μας προειδοποιεί συχνά για το Ευαγγελίο του ότι κόλασε αιώνιος και πήρε άσβεστο και σκόλιξ ούτε λεφτών. Τρομερές φαίνονται σε όλους οι λέξεις αυτές και αντίθετες δίθεν προς την αγαθότητα του Θεού και όμως μαρτυρούν την πολλή αγαθότητά του. Περιμένει λοιπόν τους αμετανοήτους αμαρτωλούς. Μας προειδοποιεί λοιπόν και με μπράκτους απειλές και με ασθένειες και δυστυχήματα, με θεομηνίες, για να μην φτάσουμε στη φοβερή και απέσια εκείνη κόλαση, αλλά να εννοήσουμε πιο μέγα κακό είναι η αμαρτία, παιχνίδι τη θεωρούν πολλοί, και να σπεύσουμε με μετάνοια ειλικρινή εις την εσπλαχνία του Θεού για να μας σώσει. Ιδού ποιο σκοπό είχε η απειλή εκείνη της παραβολής. Τέλος, στη λέξη απέλησεν αυτόν, διακρίνουμε ότι η αμαρτία, όπως ελέγχθη και παραπάνω, είναι μια δουλεία.
μια δέσμευση, μια σκλαβιά, από την οποία μόνο ο Θεός μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Πάσο ποιόν την αμαρτία, δούλωσε τις αμαρτίες, εβεβαίωσε σε άλλη περίσταση ο Κύριος και πρόσθεσε ότι εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Την αλήθεια δε αυτή, ότι η αμαρτία είναι δουλεία ελεηνή, τη βεβαιώνουν και τα πράγματα. Και όσοι είχαν το ευτύχημα να καταφύγουν με μετάνοια στο Χριστό και να απαλλαγούν από την αμαρτία, αυτοί είδαν την αληθινή ελευθερία και γνώρισαν καλύτερα τη θαυμαστή του Θεού εσπλαχνία και το μέγα αυτού έλεος.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές. Έπειτα λοιπόν από τη θαυμαστή εκείνη εσπλαχνία του βασιλέως, έπειτα από τη μεγάλη εκείνη ενεξικακία, την τόσο παρήγορη και ευχάριστη, την οποία περιέγραψε μέχρι το σημείο τούτου της παραβολής ο Κύριος, ο οποίος θλιβερό φαινόμενο μνησικακίας, ο οποίος ανασπλαχνία και μίσος καρδίας φανερώνει στη συνέχεια της παραβολής. Παρακολουθήστε, αγαπητοί μου ακροατές, την ανάπτυξη του μέρους του της παραβολής, του τόσο λυπηρού αλλά και τόσο διδακτικού. Εξελθών, λέει ο δούλος εκείνος, έβρε ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλε αυτό 100 δινάρια, και κρατήσε αυτόν έπνιγε, λέγον απόδος μειώτη οφείλης. Η πρώτη λέξη με την οποία ο Κύριος αρχίζει να περιγράφει τη συμπεριφορά του δούλου είναι η λέξη εξελθών, και έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένας ταπεινός και ευγνώμων δούλος ουδέποτε θα λησμονούσε τη μεγάλη ευεργεσία όσος χρόνος και αν παρήρχεται. Αλλά εδώ δεν πέρασαν πολλά λεπτά της ώρας αφότου εξελίχθηκε η συγκινητική εκείνη πράξη της εισπλαχνίας και ειδού μια όλος αντίθετη σκηνή, η σκηνή της ασπλαχνίας. Μόλις αφήκε το κατόφλιο της θύρας του Κυρίου του, μόλις απειλάγει από το μέγα χρέος και από τα πεσμά της δουλείας, ενώ αντιχούσε ακόμα στα αυτιά του η ευεργετική απόφαση του Κυρίου του, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός μεταβάλλει τη δωρεά σε ελεηνή κακία. Ο Θεός του έστειλε ευθύς αμέσως μετά την ανέλπιστη ευεργεσία των συνάδελφό του, δούλο, για να δείξει εις αυτόν το πρώτο δείγμα της ευγνωμοσύνης του. Αλλά, αλίμονο, ωσάν να μην είχε συμβεί τίποτα προηγουμένως, πιάνει τον συνάδελφό του και του ζητάει κάποιο χρέος που του όφιλε. Τόσο λοιπόν γρήγορα λησμόνησε τη μεγάλη ευεργεσία που είχε γίνει σε αυτόν προλίγου. Πόσο δείτε το χρέος το οποίο ο συνάδελφός του όφιλε? Εάν ήταν ποσό σημαντικό, ίσο ή και λιγότερο έστω από το ποσό που όφιλε αυτό στον Κύριό του, πιθανό να φαντάζεται ότι είχε κάποια δικαιολογία. Αλλά, δυστυχώς αγαπητοί μου ακροατές, 100 δινάρια μονάχα ήταν το χρέος, περίπου 3 λίρες. Ποσό δηλαδή μηδαμινό και γελίο, εις τρόπον ώστε και αυτός να εντρέπεται να το αναφέρει. Δεν λέει δώσε μου τα 100 δινάρια, δώσε μου αυτό λέει που μου οφείλεις. Και αυτό έλεγε απόδοση μου ότι οφείλεις, δώσε μου ό,τι μου χρωστάς. Για να παρέχεται η εντύπωση ότι μέγα ποσό του χρωστούσε. Μήπως τουλάχιστον μεταχειρίστηκε τρόπο ευγενικό και κάπως έτσι μαλακό, δυστυχώς. Μόλις συνάντησε τον συνάδελφό του, κρατήσας αυτόν έπνιγε. Τον έπιασε από το λαιμό και τον στεναχωρούσε και τον πίεζε σε σημείο ανυπόφορο, ζητώντας να του πληρώσει το χρέος. Εάν ο Κύριός του τον έγνει στη φυλακή, εάν δοκίμαζε δεινά και θλίψη ένεκα του χρέος που όφιλε στον Κύριό του, πιθανόν να είχε κάποιο πρόσχημα για την αυστηρή εκείνη προς τον συνάδελφό του συμπεριφορά. Τώρα όμως πώς δικαιολογείται? Αλλά όχι, τον άνθρωπο δεν τον κάνουν βίαιο και σκληρό τα παθήματα και η ανάγκη. Αυτά τον μαλακώνουν. Τον κάνει βίαιο η υπερηφάνεια, η μνησικακία και η εκδίκηση. Τέτοιος άνθρωπος, όταν μάλιστα νομίζει ότι έχει δίκιο, θεωρεί ανδρικό τάχα να απαιτεί με τραχύτητα και βιότητα, χωρίς να εννοεί ότι η συμπεριφορά αυτή δεν είναι ανδρική, αλλά εντελώς άνανδρη και δουλική. Θα νόμιζε ίσως ο ακροατής ή ο αναγνώστης της παραβολής ότι ο οφειλέτης σύντουλος φέρθηκε απρεπώς προς τον δανειστή του όταν του ζήτησε το χρέος και τούτο εκείνος έδειξε τόση βιότητα. Αλλά η παραβολή ευτυχώς λύει και την υπόνοια αυτή, γιατί λέει «Πεσών ο σύντουλος αυτού εις πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτό λέγον μακροθύμψον επί μη και πάντα σε αποδώσω». Και έτσι ήταν σύντουλος και συνάδελφος του δανειστού, και επομένως δεν χώριζε η απόσταση του δούλου από τον Κύριο, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, εν τούτης δεν δυσκολεύτηκε να πέσει στα πόδια του συναδέλφου του και να τον παρακαλάει θερμά να του δώσει προθεσμία για την εξόφληση του χρέους. Μεταχειρίζεται μάλιστα για ένα τόσο ασήμαντο χρέος τα ίδια λόγια που μεταχειρίστηκε προλίγου ο δανειστής του σε ένα τόσο μεγάλο χρέος. Ταπεινώνεται λοιπόν. Δεν αρνείται το χρέος. Δεν ζητάει να του χαρίσει το χρέος, ζητάει μόνο προθεσμία. Αλλά εσμάτιν, ούτε τον λιμένα που τον έσωσε από το ναυάγιο αισθάνθηκε, λέει ο Χρυσόστομος, ούτε από την ταπεινή και κοιτευτική στάση του συναδέλφου του ενθυμείται την φιλανθρωπία του Κυρίου του. Αλλά όλα αυτά τα πέταξε η πλεονεξία και η ομότης και η μνησικακία
και τον έκανε χειρότερο από θηρίο. Γιατί ουκ ήθελεν, αλλά απερθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν έως ου αποδό το φιλόμενο. Ολότελα αδιάλακτος, έτρεξε στην πολιτική εξουσία και έριξε στη φυλακή αυτόν τον άνθρωπο, το σύνδουλό του, που τον οικέτευε με τόση ταπείνωση, ώστε σαν να του έκανε κάποιο μεγάλο έγκλημα. Αλλά το χρέος θα εξοφλείτο με τη φυλάκιση? Κάθε άλλο. Μόνο με την προθεσμία. Τότε γιατί το φυλάκισε? Μα για να εκδικηθεί. Για να χορτάσει το πάθος της νησικακίας. Απίθανη. Απίστευτη ίσως φαίνεται σε πολλούς μια τέτοια αχαρακτήριστη συμπεριφορά. Και αν καθένας μας εκαλεί το να κρίνει έναν τιούτο άσπραχνο και μνησίκακο και αχάριστο άνθρωπο, θα τον καταδίκαζε με όλη την αυστηρότητα. Όταν ο προφήτης Νάθαν διηγήθηκε στο Δαβίδ το αδίκημα που διέπραξε ο πλούσιος, ο οποίος είχε χιλιάδες προβάτων και όμως πήρε το μικρό αρνάκι του γειτονά του για να φιλοξενήσει ένα φίλο του, αγανάκτησε ο Δαβίδ για το αδίκημα. «Ζή Κύριος», είπε, «ότι Υιός θανάτου ανήρωποι είσαι τούτο». Αλλά η απόφαση αυτή έπρεπε να πέσει πρώτα στη δική του κεφαλή, γιατί αυτός ήταν ο διαπράξης στο αδίκημα, αυτός δηλαδή άρπαξε τη γυναίκα του στρατηγού Ουρία. Το αυτό συμβαίνει και με μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο δούλος παραβολής που εδείχθη τόσο αγνώμων και μνησίκακος και σκληρός και εκδικητικός δεν είναι άλλος παρά εμείς. Καθένας από εμάς, μόλις χάνει τις συνέσεις του ελέους και τις ασπραχνίες του Θεού, ο οποίος τόσο πρόθυμα μας συγχωρεί, γίνεται σκληρός και άσπραχνος προς τους άλλους ανθρώπους. Όσο επιοικεί σήμεθα στα δικά μας αμαρτήματα, τόσο αυστηροί γινόμαστε και ασυμβίβαστοι και μνησίκακοι για τα αμαρτήματα των άλλων. Δεν είναι ασυνήθιστο αυτό το γεγονός, ότι το μεν πρωί στην προσευχή μας δώσαμε στο Θεό την υπόσχεση και εμείς αφήγαμε τις οφειλέτες ημών, και όμως έπειτα από λίγη ώρα, όταν η σύζυγος, ο αδελφός, ο υπάλληλος, ο πλησίον, ο όμοιός μας άνθρωπος πτέσει, αμέσως θυμώνουμε και φωνάζουμε και βρίζουμε και δεν λησμονούμε το σφάλμα του, αλλά διαρκώς το συζητάμε με άλλους για να μας ενισχύσουν και εκείνοι, το υποδαβλίζουμε, το ανάπτουμε εις το νου μας για να μεγαλώσει το πάθος. Συμβαίνει μάλιστα μόλις χθες να έχει απομακρυνθεί ο χριστιανός από το πνευματικό κατά την εξομολόγησή του, με την οποία ελευθερώθηκε από το βάρος των αμαρτιών του και έλαβε την άφεση από την καταδίκη και αξιώθηκε να λάβει την ανεκτήμητη δωρεά τη Θεία Κοινωνία, και όμως μετά από λίγο να τα λησμονεί όλα αυτά. Λησμονεί το συμφέρον, το καθήκον της ευγνωμοσύνης, τα πάντα, και δεν εννοεί να συγχωρέσει το πτέσμα ή το αδίκημα του άλλου. Λαμβάνουμε ωκεανό ελαίους, αλλά δεν χαρίζουμε ούτε μια σταγόνα στον πλησίον μας. Αξιωνόμαστε να συμφιλιωθούμε με το Θεό, τον ύψιστο, και να λάβουμε πλήρη χάρη από τη φρικτή καταδίκη στην οποία μας έχει ρίξει η αμαρτία. Αλλά δεν εννοούμε να συγχωρέσουμε και να απλώσουμε χέρι συμφιλιώσεως και ειρήνης στον πλησίον, ο οποίος κατόπιν μας έφτεξε, μας αδίκησε και μας διέβαλε. Ιδού λοιπόν ότι δεν ήταν απλώς ένας δούλος του παρελθόντος εκείνος, που παρουσίασε την τόσο μνησίκακη και άσπραχνη συμπεριφορά, αλλά είμεθα όλοι εμείς, αγαπητοί μου ακροατές. Το σπουδαίο δε είναι ότι τα αίτια της έχθρας και της μνησικακίας μας κατά των άλλων κατ' ουσία είναι μηδαμινά. Τα κάνει δε μεγάλα και τρανά μόνο η φαντασία μας, η ψευδή εκτίμηση που δίδουμε στα πράγματα του παρόντος κόσμου. Μισούμε συνήθως διότι δίνουμε υπερβολική αξία στο χρήμα ή στο υλικό συμφέρον. Συμβαίνει δε πολλάκις διαστήματα περιουσιακά για μερικές πύχες παλιοχώραφα, όπως λέμε συνήθως, να μισούνται αδέρφια. Όχι απλώς να μισούνται, αλλά και να φτάνουν και μέχρι φόνου. Δεν είναι μωρία αυτό? Δεν είναι τρέλα? Το δικό μου και το δικό σου, η καταραμένη αυτή λέξη που έβαλε ο Σατανάς, αυτή γίνεται συνήθως αιτία της έχθρας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μισούμε και κρατάμε έχθρα, γιατί μας έθιξαν τον εγωισμό, γιατί δεν μας επένεσαν όπως περιμέναμε. Ή δεν μας έδωσαν τάχα την τιμή και την αξία που νομίζουμε ότι μας ανήκει. Ή δεν έσπευσαν να υποχωρήσουν στις απαιτήσεις μας και να υποταχθούν ασυζητητοί εις τη σοφή γνώμη μας, αλλά είχαν το θράσος να μας φέρουν αντιρρήσεις. Ακούσε εκεί εμένα να τολμήσει αυτός. Δυσαρεστούμεθα και μισούμε γιατί δεν είναι έτοιμος ο άλλος να παραιτηθεί αμέσως των δικαιωμάτων του για να αφήσει εμάς να κερδίσουμε, να καταλάβουμε εμείς το αξίωμα που επιδιώκει εκείνος να υψωθούμε στην εκτίμηση των άλλων. Και το ακόμα χειρότερο, μισούμε από την καχυποψία μας, ένεκα της οποίας βλέπουμε εχθρούς στο πρόσωπο των καλύτερων φίλων, παρεξηγούνται στις πλέον αθώες λέξεις και πράξεις και κινήσεις. Ιδού λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές,
Γιατί μισούμε συνήθως και μνησικακούμε και τα 100 δινάρια του άλλου τα θεωρούμε χιλιάδες εκατομμύρια, καθ' ο χρόνον τα εκατομμύρια του δικού μας χρέους προς το Θεό τα λησμονούμε και τα παραβλέπουμε. Δεν είναι δε και σπάνιο το φαινόμενο κατά το οποίο και όταν ο άλλος αναγνωρίζει και ομολογεί ότι μας έφτεξε, και όταν ταπεινώνεται και μας δάει συγχώρεση, εμείς μένουμε αυστηροί και άκαμπτοι και άσπλαχνοι και αλίγιστοι. Συχνά ακούμε το παράπονο: «Μα του ζήτησα συγχώρεση, αλλά δεν μου έδωσε. Προσεφέρθηκα να τον ικανοποιήσω, αλλά δεν με δέχτηκε καθόλου». Κατόπιν αυτόν αμφιβάλλεις, αγαπητέ μου, ότι ο άσπραχνος δούλος της παραβολής αντιπροσωπεύει εμάς τους ίδιους. Εν τούτης, υπάρχουν και άνθρωποι που νομίζουν ότι δεν εφαρμόζει εις αυτούς η παραβολή, γιατί για αυτούς η έχθρα είναι δικαιότατη και έγινε πλέον φυσική. Υπέστησαν μεγάλη αδικία, τρομερή συκοφαντία, έχασαν την περιουσία τους, έχασαν τον πατέρα τους, τον προστάτη αδερφό τους, έμειναν ολάρφανοι, ένεκα της κακουργίας του άλλου. «Πώς να το συγχωρέσω», σου λένε, «αφού με πλήγωσε κατάκαρδα. Η καρδιά μου είναι ραγισμένη πλέον. Η φτώχεια στην οποία με έριξε, η στέρηση της συζύγου, η ορφάνεια μου φωνάζουν ότι σε κάθε βήμα μου το κακό που μου έκαμε εκείνος μου τον εκδίκησε. Πώς λοιπόν εγώ να το συγχωρέσω?» Κι όμως απατάσαι όταν νομίζεις ότι τα αδικήματα που έκανε σε σένα είναι χρέος το οποίο δεν εξοφλείται, χρέος μέγα και ασυγχώρητο. Απατάσαι γιατί πρέπει να ξέρεις ότι όλα αυτά τα αδικήματα που έκανε σε σένα είναι χρέος το οποίο δεν εξοφλείται, χρέος μέγα και ασυγχώρητο. Απατάσαι γιατί πρέπει να ξέρεις ότι όλα αυτά που σου έκανε ο άλλος, εάν

παιδί σου, τον πατέρα σου ή τη μάνα σου, ή σου προξένησε οποιοδήποτε κακό θεωρούμενο μέγα και δυσβάστακτο. Όχι, αγαπητοί μου ακροατοί. Το πλήγωμα της καρδιάς σου δεν το δημιούργησε τόσο η αδικία που σου έκανε ο άλλος, όσο το μίσος σου. Το μίσος και η έχθρα εράγησε και πλήγωσε την καρδιά σου, ώστε να μην βρίσκεις πουθενά ησυχία και να νομίζεις αδύνατη τη συγχώρεση. Δεν υπάρχει δε φάρμακο ικανό να θεραπεύσει την πλήγη αυτή άλλο από τη συγχώρεση. Βεβαίως τα φάρμακα δεν είναι ευχάριστα και αρεστά στον ασθενή, αλλά είναι απαραίτητα. Και παρόλη τη δυσκολία και την αηδία που προκαλούν, πρέπει να τα πάρει. Και η συγχώρεση είναι φάρμακο δυσάρεστο στον πάσχοντα από την ασθένεια της έχθρας και του μίσους. Δεν σου αρέσει. Όχι γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι πλασμένη να μισεί και να εχθρεύεται. Τον αντίον είναι πλασμένη να αγαπά. Αλλά η αμαρτία γενικώς και ειδικώς η έχθρα την απεμάκρυνε από τη φυσιολογική της κατάσταση, της αφαίρεσε την υγεία, της δημιούργησε τόση διαστροφή, ώστε να παρουσιάζεται θηριώδης και αδιάλακτος. Και για να πιστείς, κοίταξε τον άνθρωπο που τρέφει το μίσος και την έχθρα στη ψυχή του, πόσο πάσχει, πόσο υποφέρει. Το βλέμμα του είναι πάντοτε άχαρη και απειλητικό. Η όψη του εξαγριωμένη, το πρόσωπό του χλωμό, εφιάλτης διαρκώς πιέζει τα στήθη του. Σκορπιοί δηλητηριώς δηλητηριάζουν τη ψυχή του. Οι δαίμονες του μίσους που ενεδρεύουν στην ταλέπορη ψυχή του δεν τον αφήνουν ήσυχο ούτε μια μέρα, ούτε νύχτα, ούτε στην εργασία του, ούτε στην αναπαυσή του. Πάντα με λογισμούς νέους και με σχέδια εκδικήσεως νέα υποδαβλίζουν και ανάπτουν το πάθος του για να τυραννούν συνεχώς το θύμα του. Και δεν του αρκεί η θλίψη την οποία η αδικία και η ζημία του δημιούργησε, αλλά προσθέτει νέα θλίψη, δυσβάστακτη, απέσια, καταστρεπτική, τη θλίψη λοιπόν του μίσους. Ενώ αντίθετα, πόσο ήρεμος και αναπαυμένη και ευχάριστη και ειρηνική είναι η ψυχή και η ζωή του ανεξίκακου, ο οποίος δέχεται το φάρμακο του της συγχωρήσεως και συγχωρεί πάντοτε και από καρδία στους εχθρούς του, εντελώς απαθής και ατάραχος, ο ανεξίκακος κύριος άκουσε τις κατηγορίες των εχθρών του. Το δε μέγιστο και σπουδαιότατο, όταν καρφωμένος πάνω στο σταυρό υπέφερε πόνους φρικτούς, ούτε τότε δεν ευρήκε θέση στην αγία ψυχή του η ελάχιστη δόση αντιπάθειας, αλλά τον αντίον από το σταυρό προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Πιο μεγαλύτερο αδίκημα και πιο θλιβερότερο δυστύχημα μπορεί να υπάρξει από αυτό που έκαναν στο Χριστό μας. Κι όμως δεν επιτρέπει εις το μίσος να πληγώσει την καρδιά του, αλλά και τώρα η αγάπη του κυριαρχεί. Και για να μην νομίσει κανείς ότι μόνο ο Χριστός, διότι ήταν Θεός, παρουσίασε το φαινόμενο αυτό, ας μάθει ότι δεν υπήρξε ποτέ χριστιανός άξιος του ονόματός του, ο οποίος να μην στόλισε την ψυχή του με την ανεξικακία και να μην έδειξε αγάπη προς τους εχθρούς του. Ο Παύλος διώκεται διαρκώς και μέχρι θανάτου από τους πατριώτες του Ιουδαίους, και όμως αυτός ήχετο να κολλαστεί αυτός για να σωθούν εκείνοι. Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, λιθοβολήθηκε και θανατώθηκε από τους Ιουδαίους, και όμως παρεκάλυψε το Θεό να του συγχωρέσει αυτή την αμαρτία. Οι χριστιανοί της Αλεξάνδρειας περιποιούντο τους χολεργιασμένους διώκτες τους δολάτρες και έβρισκαν εκεί το θάνατο για να σώσουν εκείνους οι οποίοι έως χθες ζητούσαν να βασανίσουν και να θανατώσουν αυτούς τους χριστιανούς. Ο Άγιος Διονύσιος απέκρυψε και περιέθρεψε το φωνέα του αδελφού του. Και γενικώς οι αληθινοί χριστιανοί που μόρφωσαν εις την ψυχή τους το χαρακτήρα Χριστού παρουσίασαν θαυμαστή ανεξικακία και αγάπη προς τους εχθρούς τους. Και ακόμα περισσότερο εθεώρουν τους εχθρούς τους ευεργέτες τους, γιατί έδιναν σε αυτούς την ευκαιρία να δείξουν αυτή τη μεγάλη αρετή της ανεξικακίας. Επιμένεις λοιπόν, αγαπητέ μου χριστιανέ, ακόμα να φαντάζεσαι ότι είναι αδύνατο να συγχωρέσεις, εφόσον με τη συγχώρεση όχι μόνο δεν έχεις να ζημιωθείς τίποτε, αλλά και θα θεραπεύσεις τη ψυχή σου και θα επιτύχεις τη συγχώρεση των δικών σου αμαρτιών? Πόσο ήμεθα αμωροί και ανόητοι και δυστυχείς όταν κρατάμε μίσους και αντιπάθεια στη ψυχή μας, ενώ με τη συγχώρεση και την ανεξικακία τόσα έχουμε να ωφεληθούμε. Και δεν έχει λοιπόν δίκιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που γράφει ότι ο μισόν των αδερφών αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκείδε που υπάγει ότι η σκοτία ετύφλωσε στους οφθαλμούς αυτού. Αλλά το θλιβερότερο είναι ότι το μίσος και η έχθρα ετοιμάζουν και στην άλλη ζωή βάσανα και θλίψεις. Γι' αυτό αγαπητοί μου ακροατές, στόμεν καλώς.

Αντίλαλοι από τον Ιερό Άμβωνα. Μια εκπομπή λόγου για το Λόγο του Θεού. Από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, την οποία σήμερα επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Ταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7. Παρέα

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, γεια σας. Ο Τάσος Λαμπρινόπουλος και η Μαρία Καψάλη βρίσκονται και σήμερα κοντά σας σε μία ακόμη εκπομπή εν τυμπάνω και χορό του Συλλόγου Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Θελονάκη. Κοντά μας τον ήχο, όπως πάντα ακούραστος και υπομονετικός, ο Βαγγέλης Κριτικός.
1: Η σημερινή εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην αγαπημένη όλων μας, την Παναγία μας, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως λέει ο λαός, την κοίμησή της.
0: Η παρουσία της Παναγίας στη ζωή και στην ιστορία μας δεν θα μπορούσε φυσικά να μην επηρεάσει τη λαογραφία γενικά, τη δημοτική ποιήση και το τραγούδι μας, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο καθρέφτης της ψυχής του λαού μας, μέτρο της πνευματικότητάς του και πιστοποιητικό της ανθρωπιάς, της πίστης, της ομοιογένειας και της ζωντάνιας της φυλής μας. Παραδομένο από στόμα σε στόμα στους αιώνες, όπως όλοι ξέρουμε, αποτελεί όντως την ιερή παρακαταθήκη και τον άρρηκτο σύνδεσμο του Ρωμαϊκού.
1: Μέσα στα ακριτικά, τα ηρωικά, τα ιστορικά, τις παραλογές, τα ερωτικά, του γάμου, του γλεντιού, τα νανουρίσματα και τα παιδικά ταχταρίσματα, της ξενιτιάς, τα μυρολόγια, τα θρησκευτικά και λατρευτικά τραγούδια του λαού μας, πλουσιότατη είναι η ομάδα εκείνων που αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Είναι άλλωστε δεδομένο ότι το παραδοσιακό μας τραγούδι είναι διαποτισμένο σε βάθος με το περιεχόμενο της χριστιανικής διδασκαλίας.
0: Έτσι, δεν θα μπορούσε ο άγνωστος λαϊκός δημιουργός, ο νηστευμένος ποιητής, να μην συμπεριλάβει το πρόσωπο της Παναγίας στο στίχο του, στις έμπνευσής του τους καρπούς. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σήμερα έχουμε για σας τραγούδια που μιλούν για την Παναγιά μας από διάφορα μέρη του ελληνισμού. Και θα αρχίσουμε από το «Καλέσει Παναγιά μου» από την Ερυθρέα.

0: σύμφωνα με τα λόγια του Μητροπολίτη Διοκλίας Κάλης του Γουέρ, στη συνείδηση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η Παρθένος Μαρία κατέχει ιδιαίτερη και ξεχωριστή θέση, που είναι καρπός άδολης και καρδιακής αγάπης του λαού του Θεού προς το πρόσωπό της. Η θέση αυτή δεν την αυτονομεί, δεν την εξυψώνει υπερβαλλόντος και αναρμόστος, προκαλώντας εσωτερικές αμφιβολίες και αντεκλήσεις, αλλά την καθιστά αυτή που ακριβώς είναι σε σχέση πάντα με τον Ιησού Χριστό, τον Υιό και Θεό της. Γι' αυτό η τιμή που δείχνουμε στη Θεοτόκο όχι μόνο δεν μειώνει τη λατρεία μας προς το Θεό, αλλά ακριβώς έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όσο περισσότερο τιμούμε τη Θεοτόκο, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε τη μεγαλειότητα του Υιού της, επειδή τιμούμε τη μητέρα ακριβώς λόγω του Υιού.
1: Ένας άλλος όμως τάσο μεγάλος μαΐστορας του Βυζαντινού Χρωστήρα και του Λόγου, ο Φώτης Κόντογλου, λέει ότι η Παναγία μας είναι το πνευματικό στόλισμα της Ορθοδοξίας μας. Σημειώνει μάλιστα κάπου ότι για μας τους Έλληνες είναι η πονεμένη μητέρα, η παρηγορήτρια και η προστάτρια που μας παραστέκεται σε κάθε περίσταση. Γι' αυτό και σε κάθε μέρος της Ελλάδας είναι χτισμένες αμέτρητες εκκλησίες και μοναστήρια, παλάτια αυτής της ταπεινής βασίλισσας και ένα σωρό ρημοκλήσια, μέσα σε βουνά, σε κάμπους, σε νησιά, μοσχοβολημένα από την παρθενική και πνευματική ευωδία της.
0: Στο δωδεκανησιακό τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, ένα τραγούδι της Ξενιτιάς από την Κέτη Κουλιά, τραγούδι που αναφέρεται στο Μισεμό, ο λαϊκός ποιητής βάζει την Παναγία να μεσητεύει, προκειμένου ο ξενιτεμένος αφενός με να έχει το νου του και το λογισμό του, και αφετέρου η Παναγία να του χαρίζει χρόνια σαν της λεμονιάς.

0: Η Ορθόδοξη Θεολογία έρχεται να συνεχίσει αλλά και να εμπλουτίσει την Ορθόδοξη Παράδοση, μια παράδοση που το ένα και μοναδικό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου το πολλαπλασιάζει και το μετασχηματίζει. Αποδίδει σε αυτό ονόματα και ιδιότητες, ανάλογα με την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα κάθε περιοχής, χωρίς όμως να καταστρέφει ούτε στιγμή τη μοναδικότητά του. Και ενώ θα περιμέναμε αυτή η πολυδιάσπαση του προσώπου από τη Μεγαλόχαρη στην Οικοσιφήνισσα, από την Ξενιά στην Χοζοβιώτισσα, από την Γλυκοφιλούσα στην Γοργοϊπίκο, από τη Σουμελά στην Ελευθερότρια και όλα αυτά τα ονόματα που ξέρουμε, να προκαλεί σύγχυση, εν τούτης αποκαλύπτει την χωρίς μέτρο αγάπη των πιστών, αυτό τον ασίγαστο και διαχρονικό πόθο των παιδιών να δουν και να μιλήσουν στη μητέρα τους, σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές τους ανάγκες, προϋποθέσεις και ιδιαιτερότητες.
1: Από την Κύπρο έρχεται το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στην Παναγία του Κύκου, τραγουδισμένο από την Πελαγία Κυριακού.

Η ιδιότητα της Μαρίας ως Θεοτόκου την καθιστά αυτοδικαίως και Παναγία ή Υπεραγία, δηλαδή πάνω από όλους τους Αγίους, τους Οσίους, τους Μάρτυρες και Ομολογητές της Εκκλησίας μας. Στην Αγιότητα δεν ξεχωρίζουν ούτε οι 12 Απόστολοι, ούτε ο Τίμιος Πρόδρομος που στάθηκε κατά το Λόγο του Χριστού ο ενγεννητής γυναικών μίζων. Αλλά όπως γλαφυρά περιγράφει ο γνήσιος Έλληνας και Ορθόδοξος λογοτέχνης Φώτης Κόντογλου, «Εσύ Θεοτόκε τιμήθηκες περισσότερον από όλους και αξιώθηκες να δανείσεις σάρκα από τη σάρκα σου εις τον Υιόν του Θεού και δια τούτο εξαιρέτως λέγεσαι Παναγία και Υπεραγία και παρότι είσαι άνθρωπος γεννημένος από ανθρώπους, είσαι όμως κατά τα λόγια του Αγγέλου την Υιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ». Θα πάμε στην Ήπειρο για να ακούσουμε ένα επιρώτικο από τον Χρήστο Καψάλη.

0: Η γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και το νόημά της συνοψίζονται με αυτό που ο ψαλμωδός από τη μια λέει και οι πατέρες της Εκκλησίας εφαρμόζουν στο πρόσωπο της μητέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Με τη γιορτή της κοιμήσεως γιορτάζουμε δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Αφενός μεν το θάνατο και την ταφή της Θεοτόκου, αφετέρου δε την ανάσταση και μετάσταση του σώματός της στους ουρανούς. Αυτά τα δύο θέματα επικρατούν και αναπτύσσονται στην υμνολογία της γιορτής.
1: Σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Η τιμή γενικότερα της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έχει τις απαρχές της, τις καταβολές της στην Αποστολική περίοδο της ιστορίας της Εκκλησίας, γι' αυτό και μαρτυρείται ήδη από τα Ιερά Ευαγγέλια. Έτσι πρέπει να κατανοήσουμε τους λόγους της οδής της Θεοτόκου, όπως μας τους διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Αυτός ο μακαρισμός αποτελεί συγχρόνως και μια μαρτυρία της τιμής του προσώπου της Θεοτόκου ήδη από την Αποστολική εποχή. Μεταφερόμαστε τώρα στην Κρήτη για να ακούσουμε «Ο Παναγιά μου Ανογιαννή» από τον Ψαρογιώργη.

0: Στην Ορθοδοξία μας το πρόσωπο της Θεοτόκου εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Γι' αυτό λοιπόν και το λόγο καθιερώθηκαν από πολύ νωρίς οι διάφορες γιορτές. Η γέννηση της Θεοτόκου, τα εισόδια της Θεοτόκου, ο Ευαγγελισμός και η κοίμηση. Όσον αφορά όμως ιδιαίτερα τη γιορτή της κοιμήσεως, έχουμε μαρτυρίες ότι αυτή γιορταζόταν με κάθε λαμπρότητα ήδη από τον 5ο αιώνα. Ας ενημερώσουμε λοιπόν τους ακροατές μας ότι η καθιέρωση της γιορτής στις 15 Αυγούστου έγινε από τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο το τέλος του 6ου αιώνα. Η μαρτυρία τώρα για τον εορτασμό της κοιμήσεως μας παρέχεται από ένα λόγο στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου που έχει αποδοθεί ψευδεπιγράφος στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, χωρίς βέβαια να είναι ο πραγματικός συγγραφέας του λόγου αυτού.
1: Ο λόγος αυτός έχει γραφεί μεταξύ των αρχών και του τέλους του 5ου αιώνα, δηλαδή από το 400 έως το 500 μετά Χριστόν, και αποτελεί συμπερίληψη της θεολογίας της Εκκλησίας περί της Θεοτόκου, της παραδόσεως και των λειτουργικών τιμών προς το πρόσωπο της μητέρας του Ιησού Χριστού. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη σειρά κειμένων που μαρτυρούν για τον εορτασμό της κοιμήσεως και των παραδόσεων γύρω από τη γιορτή αυτή, μερικά από τα οποία αναπαράγουν το περιεχόμενο του απόκριφου κειμένου του Ιωάννη.
0: Πριν όμως αναφερθούμε έτσι πιο αναλυτικά σε αυτό το απόκριφο κείμενο, ας ακούσουμε τη Γιώτα Πανταζή να μας τραγουδάει το «Γλυκιά μου κάτω Παναγιά» σε έκδοση του Θεάτρου της Δώρα Στράτου.

Το απόκριφο αυτό κείμενο για το οποίο μιλούσαμε πριν έχει αποτελέσει και τη βάση της υμνολογίας της μεγάλης αυτής γιορτής της Κοιμήσεως αλλά και του εικονογραφικού της κύκλου. Αν φέρουμε κατά νου την εικόνα της Κοιμήσεως, παρατηρούμε ότι στο κάτω μέρος της εικόνας η Υπεραγία Θεοτόκος είναι τοποθετημένη πάνω σε κρεβάτι και περιστοιχίζεται από τους 12 Αποστόλους. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Στο δεύτερο μέσο επίπεδο εικονογραφείται ο Χριστός μέσα σε οειδή κύκλο, φωτός, όπως δηλαδή αυτόν της μεταμορφώσεως και της Αναστάσεως. Είναι ο Υιός του ανθρώπου με τη δόξα του και περιστοιχίζεται από αγγέλους. Στο τρίτο ανώτερο εικονογραφικό επίπεδο ζωγραφίζεται παραστατικά ο ουρανός, από όπου κατήλθε ο Χριστός και οι άγγελοι για να παραλάβουν την ψυχή της μητέρας του και όπου θα εισέλθει και ψυχικά και σωματικά η Θεοτόκος Μαρία. Η εικονογραφική αυτή θεματική της Κοιμήσεως αποτελεί το κεντρικό θέμα του λόγου περί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος περιέχει και πολλά άλλα παρεμφερή στοιχεία, όπως αποκάλυψη προς την Παναγία του τέλους της επίγειας ζωής της από άγγελο, προσευχές της Παναγίας, έλευση των 12 Αποστόλων πάνω σε φωτεινές νεφέλες από τα διάφορα μέρη του κόσμου, όπου ασκούσαν το αποστολικό τους έργο κλπ. Ας ταξιδέψουμε τώρα στον πόντο για να ακούσουμε ένα σχετικό τραγούδι.

0: Είπα νωρίτερα ότι η Εκκλησία μας τιμά δύο γιορτές. Και το φυσικό θάνατο της Παναγίας, αλλά και την εκδημία της Θεοτόκου στους ουρανούς, ή όπως διαφορετικά ονομάζεται, τη μετάστασή της στους ουρανούς. Το ζήτημα αυτό δημιούργησε διάφορες συζητήσεις και διχογνωμίες. Όμως θεολογικά βασίζεται και αποδεικνύεται ως συλλογική συνέπεια, αφενός μεν της οντολογικής σχέσης της Θεοτόκου με τον Θεάνθρωπο Χριστό, αφετέρου δε της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Σώμα της Παναγίας δεν ήταν δυνατόν να δεχθεί τη φθορά, γι' αυτό και κατά το αναφερόμενο απόκριφο κείμενο για την κοίμηση, μετά την έξοδο της ψυχής από το σώμα, τόσο το σώμα όσο και ο τάφος που είχε τοποθετηθεί στη Γεστημανή, εξέπεμπε μύρο ευωδίας. Έτσι, τρεις μέρες μετά το θάνατο ή την κοίμησή της, και το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου μετατίθεται στον Παράδεισο.
1: Με άλλα λόγια, η μετάσταση της Θεοτόκου όπως την εορτάζει και την θεολογεί η Εκκλησία, είναι η Ανάσταση της Θεοτόκου που προκαταλαμβάνει την Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Αυτή είναι και η θεολογική θέση του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού στους τρεις λόγους του για την κοίμηση της Θεοτόκου. Στον πρώτο λόγο του γράφει «Εντεύθεν ου θάνατον την ιερά σου μετάσταση λέξομεν, αλλά κοίμησιν ή εκδημίαν ή ενδημίαν υπήν οικειότερον. Εκδημούς αγάρ τον του σώματος ενδημής προς τα Κρήτωνα».
0: Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός επιπρόσθετα αναπτύσσει και την εσχατολογική πτυχή του γεγονότος της κοιμήσεως και της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Το γεγονός του θανάτου και της Αναστάσεως της Θεοτόκου, το γεγονός της συναθρήσεως των Αποστόλων, το γεγονός της παρουσίας του Ιησού Χριστού με δόξα και λαμπρότητα, δορυφορούμενος από τους αγγέλους, είναι στοιχεία που συνθέτουν και την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Ας κάνουμε πάλι ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την Παναγιούλα από την Μαρία Παπαδοπούλου.

0: Στο απόκριφο κείμενο του Ιωάννη περί της κοιμήσεως έχουμε και μία άλλη σημαντική όψη της θεολογίας της Εκκλησίας για τη θέση και το ρόλο που διαδραματίζει Θεοτόκος μεταξύ του Υιού και Θεού της Ιησού Χριστού και των ανθρώπων. Πριν παραδώσει την Αγία Ψυχή της, εν είδη προσευχής παρακαλεί τον Χριστό ώστε πάντα άνθρωπο επικαλούμενον ή δεόμενον ή ονομάζοντα το όνομα της δούλης σου, χορήγησον αυτό τη βοήθειά σου.
1: Δηλαδή η Παναγία Θεοτόκος είναι κάτι σαν πρεσβευτής μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και πραγματικά η Θεοτόκος συνέχισε την παράκλησή της προς τον Χριστό λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ο πάντα δυνάμενος εν ουρανό και επί γης, ταύτην την παράκληση δισοπώ το όνομά σου το Άγιον. Εν εκάστο καιρό και τόπο όπου γίνεται η μνήμη του ονόματός μου, αγίασον τον τόπον εκείνον και δόξασον τους δοξάζοντάς σε δια του εμού ονόματος, προσδεχόμενος των τιούτων πάσαν προσφοράν και πάσαν ηκεσίαν και πάσαν ευχήν».
0: Συνεχίσουμε με ένα μωραϊτικο καλαματιανό, Παναγιωτής Αλιγερή.

0: Δίκαια η Εκκλησία μας τιμά την υπεραγία Θεοτόκο ως τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα των Σεραφείμ, όχι ανωτέρα μόνο των ανθρώπων. Έτσι και εμείς θυμούμε και ορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, γιατί η κοίμηση και η μετάστασή της στους ουρανούς, καθώς και η δόξα της από το Θεό, αποτελεί τη βεβαιότητα και της δικής μας εισόδου στη Βασιλεία του Θεού, με τις ευχές και πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας του Ιησού Χριστού, που είναι και δική μας μητέρα.
1: Η Θεοτόκος Μαρία έγινε μητέρα του Ιησού Χριστού, επειδή στη μήτρα της δημιουργήθηκε με την έλευση και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος το σώμα, η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Είναι όμως και δική μας μητέρα, γιατί όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, γινόμαστε αδέλφια του Χριστού, άρα και παιδιά της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι και ως δική μας μητέρα, πρεσβεύει για όλους εμάς που σεβόμεθα και επικαλούμεθα το Άγιο όνομά της. Ας πάμε στο Δερμό Θεσσαλονίκης να ακούσουμε το τραγούδι «Η Παναγιώτα».

0: Ο Γερμανός ο πρώτος Κωνσταντινουπόλεος διασώζει μια εκτενή παράδοση των γεγονότων της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σύμφωνα με αυτήν, ο λίγο πρώτη της κοιμήσεως ο Κύριος προμηνεί διαγγέλου στη Θεοτόκου το γεγονός, ώστε εκείνη να προετοιμαστεί καταλήλως. Στο άκουσμα αυτής της προαγγελίας, η Θεοτόκος χαίρεται βαθύτατα, φωταγωγεί την οικία της σε ένδειξη αναμονής μεγάλου γεγονότος, προσκαλεί τις φίλες, τους συγγενείς και τους γείτονές της, ευπρεπίζει την οικία της και ανθυφορεί την κλίνη της ως επιπαστάδος παρθενεύοντος γάμου, ανακοινώνει στους παρισταμένους την επικείμενη κοίμησή της και τους επιδεικνύει το βραβείο το οποίο της παρέδωκε ο άγγελος, ένα κλάδο φήνικος, πληροφόρημα νίκης κατά του θανάτου. Στο άκουσμα των εξαγγελιών, οι παριστάμενοι θρηνούν και η Θεοτόκος τους παρηγορεί.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ την ιστορία. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη, ακούγεται μία βροντί και μεταφέρονται στο σπίτι της Παναγίας, μέσα σε σύννεφο, διανεφέλης, όπως το λέει, οι Απόστολοι, οι οποίοι προσκυνούν την Παναγία και με δάκρυα της απευθύνουν λόγους πόνου και θλίψεως επί τη επικειμένη κοιμήση της. Η Θεοτόκος παρηγορεί και τους Αποστόλους, ενώ φθάνει και ο Απόστολος Παύλος. Χτυπάει την πόρτα του σπιτιού, ανοίγει ο Ιωάννης και οι Απόστολοι τιμούν τον Παύλο. Εκείνος πέφτει στα πόδια της Παναγίας και της απευθύνει εγκομιαστικό χαιρετισμό. Μετά την έλευση του Παύλου, η Παρθένος κατακλίνεται και παραδίδει το πνεύμα της. Οι Απόστολοι ετοιμάζονται να αναπέμψουν τη συνήθη ευχή στο Λείψανο. Πέτρος και Παύλος αλληλοπαρετούνται από ταπεινοφροσύνη και τελικά ο Πέτρος διαβάζει την ευχή. Ακολούθως αρχίζει η μεταφορά του Λειψάνου με ύμνους και φώτα προς το μνήμα. Στο κείμενο μάλιστα επισημαίνεται ότι ακαταμέτρητος λαός παρίσταται στην κηδεία, ενώ παρατίθεται και το γεγονός της απόπειρας βεβηλώσεως του σώματος από έναν Εβραίο.
0: Η αναλυτική αυτή παράθεση των γεγονότων καταλήγει στην εξιστόρηση των περί τη μετάσταση. Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος λαμβάνουν τη συνδόνα με το σώμα της Θεοτόκου και αρχίζουν την αναπόθεσή τους στο μνήμα. Ο ενταφιασμός όμως αυτός, σύμφωνα με το κείμενο, δεν πραγματοποιήθηκε επειδή το σώμα της Θεοτόκου ανυρπάγει διανεφέλης στον ουρανό μαζί με τη συνδόνα. Μετά από το θαυμαστό αυτό γεγονός, οι Απόστολοι δοξολογούν το Θεό και απευθύνουν λόγο παρακλήσεως προς το λαό, επεξηγούντες τα θαυμάσια, τα διαδραματιστέντα ενώπιόν τους. Και αφού προηγουμένως ήμασταν στη Μακεδονία, τώρα θα μεταφερθούμε στη Θράκη για να ακούσουμε στις Παναγιά Σουλτάνα σε χορό Ζωναράδικο.

0: Στην Ελλάδα μας, βλέποντας όπου και αν ρίξουμε τη ματιά μας εκκλησούλες, σταυροθόλια, τρούλους άσπρους και γαλαζοβαμένους, ανάλαφρα καμπαναριά σαν πύλες από ασβέστη χαραγμένες στον εκδηφλωτικό ουρανό, τριγυρισμένοι από παλιές εικόνες θαμπές και ραγισμένες, όπου το πρόσωπο της Θεοτόκου μόλις αχνοφαίνεται, ακούγοντας τις μαυροφορεμένες γριούλες να μιλάνε για την νηστεία του 15 Αύγουστου, συλλογιζόμαστε τους βαθύτατους δεσμούς που δένουν το λαό μας με τη μητέρα του Χριστού. Τη νύχτα, σε εκείνο το όμορφο νησί της Τίνου, λάμπει φωταγωγημένος ο μεγάλος ναός της Θεοτόκου, όπου χιλιάδες πιστοί θα πάνε να τον προσκυνήσουν και φέτος.
1: Όμως πέρα και πάνω από τους ατομικούς αυτούς δεσμούς, υπάρχει κοινή λατρεία όλων προς την Παναγιά, που προστατεύει ακόμα και τους κολασμένους και που το μητρικό της χαμόγελο ή δάκρυ συγκλονίζει παράξενα και βυθίζει σε κατάνοιξη τις καρδιές μας. Η ψυχική αυτή παράδοση ξεκινά μαζί με το χριστιανισμό και φουντώνει στα βυζαντινά χρόνια όπου η Παναγιά γίνεται κάτι σαν αρχαία θεά, προστάτησα μοναδική της απέραντης αυτοκρατορίας της πανίσχυρης Βυζαντινής Βασιλείας. Πόλη της, έδρα της, κατοικία της η Κωνσταντινούπολη. Έτσι η Παναγιά βρίσκεται στα στόματα όλων κάθε στιγμή από τον αυτοκράτορα και τον δεσπότη ως τον πιο ταπεινό υπήκοο της αυτοκρατορίας. Χιλιάδες ποιητές την υμνούν. Χιλιάδες ζωγράφοι την παρασταίνουν κατά μύριους τρόπους και στέλνουν τις εικόνες της στα μοναστήρια, στα κελιά, στις λαύρες, στις κήτες, στις μικρές και τις μεγάλες εκκλησιές.
0: Η Παναγιά μας είναι μια διαρκής παρουσία του Θείου σε κάθε σπίτι, σε κάθε ψυχή. Είναι μια ζέστη, μια καλοσύνη, μια επιοίκεια, μια φρόνηση, μια συμβουλή, μια σκέπη, μια στοργή, μια υπόσχεση. Ημερώνει, εξαγνίζει, θεραπεύει, καταλαγιάζει τα πάθη, γεννάει τη διάθεση της αγνής λατρείας, ενθουσιάζει, προσφέρει τη σωτηρία και την ελπίδα. Αυτή είναι η Παναγιά των Βυζαντινών και αυτή την Παναγιά αισθανόμαστε κι εμείς αυτές τις μέρες που τη γιορτάζουμε. Χίλια πρόσωπα, χίλιες όψεις έχει η Παναγιά. Άπειροι μύθοι είναι πλεγμένοι με τη θεία της φύση και τα θαύματά της. Και τούτο γιατί η Παναγιά είναι το βασικό θρησκευτικό στοιχείο της καθημερινής μας ζωής. Είναι το στήριγμα της ψυχής του ελληνικού λαού.
1: Ας βρισκόμαστε λοιπόν πάντα κάτω από τη σκέπη της αγαπημένης μας Παναγίας και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να μας στηρίζει, να μας προστατεύει και να πρεσβεύει περιμόν στον αγαπημένο Υιό της. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι από την Αγιά Σου της Λέσβου σε χορό Χασαποσέρβικο, Αγιά μου Παναγιά μου. Από τη Μαρία Καψάλη
0: και τον Τάσο Λαβρινόπουλο.
1: Χαίρετε και χρόνια πολλά.

Κυριακή, επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12 με 1 το μεσημέρι, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη, που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ιχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν τυμπάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12 με 1, στους 97,7.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή που είστε σήμερα κοντά μας. Μιλάμε για το ήθος της Εκκλησίας. Υπάρχει κάποια συνάφεια, κάποια σύνδεση ανάμεσα στο ήθος, το φρόνημα, την ηθική ή από την άλλη τον ηθικισμό?
6: Είναι σίγουρα αλληλένδετα αυτά τα στοιχεία. Άλλωστε μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη κοινότητα. Mm-hmm. Και εξ επόψεως, αν το δούμε και κοινωνιολογικής, θα διαπιστώσουμε ότι είναι το δόγμα το οποίο συγκροτεί mm-hmm. την κοινότητα και σίγουρα είναι αυτό που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό ή και σε καθολικό βαθμό την κοινωνική συμπεριφορά αλλά και την ποιότητα των mm-hmm. κοινωνικών σχέσεων. Mm-hmm. Και άρα το ήθος είναι και κοινωνικό, το εκκλησιαστικό ήθος δηλαδή είναι και ένα κοινωνικό μέγεθος και δεν είναι απλά, επειδή ακριβώς βρίσκεται και εμπεδώνεται μέσα στο πεδίο, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, mm-hmm. δεν πρόκειται απλά για έναν απλό κώδικα δεοντολογίας, μια κοινωνική ιδεολογία, αλλά είναι στην ουσία μια προέκταση της ευχαριστίας στην καθημερινή ζωή, έτσι.
5: Ναι.
6: Και μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε και στον ηθικισμό, mm-hmm. Έχει σημασία, κύριε Σπυρόπουλε, να τονίσουμε σε αυτήν την εισαγωγική φάση της συζήτησής μας ότι σε αυτήν την περίοδο, στον σύγχρονο κόσμο, όπου είναι έντονες και οι κοινωνικές ανισότητες, η ψηφιοποίηση της καθημερινότητας, το εκκλησιαστικό φρόνημα, στο οποίο επίσης αναφερθήκατε, είναι αυτό που καλείται να επαναπροσδιορίσει στην ουσία τη σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον και την κτήση. Ο ηθικισμός τώρα είναι κάτι το οποίο συχνά συναντούμε. Έχει να κάνει με την ποιότητα που είπαμε πριν, δηλαδή το ήθος όταν μπαίνει σε μια διαδικασία ιδεολογικοποίησης και άλλα εκφυλισμού και της ίδιας της ταυτότητας ακόμη και ακόμη του ίδιου του συμμετέχοντος στην κοινότητα και προκειμένου στην Εκκλησία. Και άρα εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και την άλλη σίγουρα σημαντική αρχή, έτσι, και ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για τη χριστιανική κοινότητα, την διάκριση που πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να διακρίνει σαφώς πότε κινείται στο πλαίσιο εκείνο το οποίο εμπεδώνει και την ίδια του την ταυτότητα και την παρουσία μέσα στην κοινότητα και πότε όχι.
5: Ήθελα λίγο να μείνουμε στον ηθικισμό και να σας ρωτήσω, είναι μια τάση η οποία προϋπάρχει, αν θέλετε, είναι μια τάση που την βλέπουμε γενικότερα σαν μια κοινωνική συμπεριφορά, ίσως και γυρνώντας πολύ πίσω στους αιώνες, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία, ο ηθικισμός.
6: Αυτή η διάκριση τώρα, και είναι σοβαρό το ερώτημα, η διάκριση ηθικισμού και αυτής αυθεντικής, ας την πούμε, ηθικής συμπεριφοράς, πιστεύω ότι είναι κομβικής σημασίας. Για την κατανόηση ίσως και συνολικά αυτού που είπαμε στην αρχή, του κοινωνικού ήθους, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής παράδοσης. Παρόλο που οι λέξεις, ξέρετε, μοιάζουν, και σήμερα είμαστε περισσότερο στο πεδίο των εντυπώσεων και όχι της ουσίας, στην πραγματικότητα περιγράφουν δύο διαμέτρου αντίθετες πνευματικές καταστάσεις. Τι είναι ο ηθικισμός? Είναι, θα επαναλάβω λίγο αυτό που είπα στην αρχή για να τονίσουμε λίγο περισσότερο αυτό που στην ουσία θέλουμε να πούμε. Είναι μια ιδεολογικοποίηση της ηθικής. Είναι η προσκόλληση στο νόμο, στους κανόνες, αποκομμένη από τη ζωντανή σχέση, τη βιωματική σχέση, έτσι, η εκκλησία. Δεν είναι απλά μια στατική κατάσταση, είναι ένα σημείο αναφοράς που ενώνει τον κόσμο έτσι όπως τον ζούμε, τον αντιλαμβανόμαστε και τον ψηλαφούμε, με κάτι το οποίο δεν βλέπουμε αλλά μπορούμε να το βιώσουμε, έτσι. Οπότε ο ηθικισμός αποκόπτει τον άνθρωπο από τη ζωντανή του σχέση με τον Θεό. Σίγουρα, γιατί το αναφέρατε, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν το συναντούμε τώρα στον 21ο αιώνα αυτό. Αυτό είναι μια υπόθεση αρκετά παλιά, ακόμη και από την εποχή που ξεκίνησαν να πρωτοσυστήνονται ή να συγκροτούνται τα θρησκευτικά συστήματα. Το θρησκευτικό συναίσθημα, υπάρχουν σχετικές και κοινωνικές και ανθρωπολογικές μελέτες, οι οποίες βέβαια αναιρούνται από άλλες, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτό που συζητάμε. Σίγουρα θεωρούν ότι η θρησκεία ή η θρησκευτικότητα ή η ανάγκη του ανθρώπου να αναφερθεί σε κάτι ανώτερο από αυτόν, πέρα από αυτό που βλέπει, αισθάνεται και ψηλαφεί, είναι προαιώνια. Αυτή η επικέντρωση όμως, ο ηθικιστής δηλαδή τηρεί κανόνες χωρίς να νιώθει ο ίδιος ότι είναι δικαιωμένος, έτσι. Αυτή η τάση λοιπόν σίγουρα έρχεται από πολύ παλιά και ενδεχομένως να έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι αυτό το στοιχείο αυτού του εκφυλισμού της αυθεντικής ηθικής με έναν τρόπο συστηματοποιήθηκε λίγο περισσότερο την εποχή του διαφωτισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην περίοδο εκείνη, την χρονική περίοδο που εκδηλώθηκε ο διαφωτισμός σαν κίνημα, ένα πολυδιάστατο κίνημα, εστίασε ο κόσμος ενάντια στην επιβαλλόμενη ηθική, τη θρησκευτική ηθική και άρα την προσπάθεια ελέγχου της κοινωνικής συμπεριφοράς από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο όμως προσέγγιζε μόνο ως εξουσιαστικό παράγοντα. Αυτή όμως η διχοτομική διαίρεση του κόσμου από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο αντί να είναι να επιβεβαιώνει σε πρώτο βαθμό το ρόλο του και όχι απλά να συγκροτήσει κυκλώματα εξουσίας, αυτό το στοιχείο δεν απέτρεψε ακόμη και εκείνους που αντέδρασαν να αναπτύξουν μια αντίστροφη ηθική, η οποία τελικά μπορεί να κατέληγε σε υποκριτική αντιμετώπιση, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο, μια κριτική στάση ας πούμε, που οδηγεί αναπόφευκτα σε μια συνολική κατάκριση όλων των υπολείπων. Όλοι οι υπόλοιποι φταίνε, εγώ δεν φταίω. Άρα να βγάλω τον εαυτό μου από το πρόβλημα και μονίμως να το πω έτσι απλά, κύριε Σπυρόπουλε, να κουνάω το δάχτυλο στους άλλους. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο εκείνο, το αντικοινωνικό θα μπορούσαμε να πούμε έτσι. Είναι πέρα για πέρα αντικοινωνικό. Γιατί αν κάθε ένας σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει σύμπραξη, δεν υπάρχει συγκρότηση, δεν υπάρχει συνοχή στην κοινότητα και στην κοινωνία. Υπάρχουν συγκρούσεις. Γιατί ο καθένας έχει μία συγκεκριμένη δική του ατομική οπτική για τα πράγματα και συγκρούεται με τον οποιονδήποτε εκφράσει διαφορετική άποψη.
7: Άρα αυτό όλα... δεν είναι η ατομοκεντρικότητα έτσι, του σύγχρονου πολιτισμού.
6: Έτσι. Άρα, ναι, ξεκάθαρα. Άρα μένουν όλα στα χαρτιά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μένουν σαν διακήρυξη, μένουν σαν σύνθημα, μένουν στο πεδίο της, της ιδεολογικής τοποθέτησης. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος από μία εποχή και μετά να αυτοκατασκευαστεί ή να ανακατασκευαστεί χωρίς να προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να έρθει σε επαφή με τις πραγματικές του ανάγκες. Συσκοτίζεται τελικά μέσα από τον ηθικισμό, δηλαδή μέσα από την λάθος κατεύθυνση σε τελική ανάλυση που μπορεί να δώσει κάποιος τον εαυτό του έξω από το κοινωνικό πεδίο. Συσκοτίζεται το ίδιο το κοινωνικό σαν μέγεθος. Και άρα δύσκολα κάποιος μπορεί να προσεγγίσει τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν ακόμη και τον ίδιο. Άλλωστε, κύριε Σπυρόπουλε, η ηθική πράξη στο πεδίο τώρα της ελευθερίας, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί είπατε ατομικισμός. Mm. Ο ατομικισμός, η άνοδος της αξίας του ατόμου και όχι του προσώπου, χωρίς τώρα να θέλω να επισέλθω σε ανάλυση της θεολογίας και της κοινωνιολογίας του προσώπου, αλλά σε κάθε περίπτωση το άτομο ξεκάθαρα είναι μία μονάδα η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων και ειδικά στη σύγχρονη εποχή θα αλληλεπιδράσει μόνο με τον εαυτόν του, ενώ το πρόσωπο έχει συνειδητοποιήσει την κοινωνική του αποστολή, το γεγονός ότι είναι κομμάτι μιας ευρύτερης κοινότητας, μιας ευρύτερης κοινωνίας και άρα έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης των πράξεών του. Mm-hmm. Αυτό είναι το κυριότερο. Το άτομο στο πεδίο μάλιστα της αυτοσυνειδησίας αυτής του ατόμου, έτσι, δυσκολεύεται να καταλάβει ότι οι πράξεις του μπορούν να έχουν και συνέπειες στον πραγματικό δημόσιο χώρο. Και άρα η θρησκευτική κοινότητα και εμπροκειμένο η Εκκλησία, με βάση κιόλας και αναφορά στη χριστιανική θρησκευτική παράδοση, η οποία δεν είναι, ξαναλέω, μια απροσδιόριστη ιδεολογία, ένα φιλοσοφικό σύστημα, είναι αναφορά στο συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο για τον χριστιανισμό, κύριε Σπυρόπουλο, είναι ο Χριστός.
7: Ναι.
6: Και έξω από αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και το βλέπουμε άλλωστε με τις εντάσεις που επικρατούν συνολικά στο πεδίο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν υπάρχει μια τέτοια τάση ατομικής προσέγγισης, ακόμη και της θρησκευτικότητας, ατομική θρησκευτικότητα, το ότι συμμετέχω, ας πούμε, στη Λυθία Λειτουργία, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαι κομμάτι της και ότι συμμετέχω και στο βίωμα. Μπορεί να πηγαίνω απλά από περιέργεια.
7: Ή από συνήθεια.
6: Ή από συνήθεια, ακριβώς. Και εδώ τίθεται ξεκάθαρα το ζήτημα της ποιότητας. Να το πω πιο απλά. Η Εκκλησία, γιατί μιλάμε για το κοινωνικό ήθος και το φρόνημα. Αυτά εύκολα και σε μια περίοδο όπου εκοσμικευτικά στοιχεία ή κοσμικά στοιχεία, γιατί άλλο η εκοσμίκευση και άλλο ο κοσμικισμός, αλλά δεν θέλω να πάμε εκεί. Προσπαθούν με έναν τρόπο να τοποθετήσουν ή να ερμηνεύσουν τα βιωματικά εκείνα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τα βιωματικά εκείνα δεδομένα τα οποία έχει ως σημεία αναφοράς της ταυτότητάς του ο θρησκευόμενος και ειδικά ο χριστιανός. Έλεγε ο μακαριστός Αναστάσιος, ας πούμε, Αλβανίας, ότι ο χριστιανός όταν αναβαπτίζεται στην πνευματική κολυμβήθρα της Εκκλησίας, συμπληρώνω κι εγώ, στην ουσία αποκτά μία ιδιότητα υπερκοσμική. Γίνεται κομμάτι του κόσμου. Ένας κοσμοπολιτισμός, λοιπόν, με πνευματικές προϋποθέσεις ξεκάθαρες, όπου δεν αφήνει περιθώριο στην πολύ ατομική, κλειστή, περίκλειστη ατομική προσέγγιση του κόσμου, ακόμη και του άλλου. Του άλλου, του διπλανού μας, του συντρόφου μας, του γειτονά μας, του συναδέλφου μας. Mm-hmm.
7: Μάλιστα. Οπότε εδώ πώς επηρεάζονται, αν επηρεάζονται, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, επειδή αναφερόμαστε βεβαίως και στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, από το εκκλησιαστικό φρόνημα, από το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Δεναξά?
6: Το εκκλησιαστικό ήθος, το αυθεντικό εκκλησιαστικό ήθος, και άρα η αυθεντική εκδήλωση, η κοινωνική αποτύπωση, το κοινωνικό αποτύπωμα της χριστιανικής ηθικής, αν το πούμε έτσι, ξεκάθαρα έχει διαφορές από τον ηθικισμό που μπορεί να φαίνεται ότι τοποθετείται στο πεδίο της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά τελικά είναι πέρα για πέρα εκτός. Ο ηθικισμός, άλλωστε, και εσείς το γνωρίζετε και το καταγράφετε και ως δημοσιογράφος, αλλά το γνωρίζουν, θεωρώ, και οι ακροάτριες και οι ακροατές, εμφανίζεται συχνά στο κοινωνικό πεδίο ως μια μορφή κοινωνικής αυτινόμευσης, αν μου επιτρέπετε. Ο ηθικισμός, έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή κρίνονται εντελώς αυστηρά για την όποια τοποθέτησή τους, την όποια αντίληψη μπορεί να έχουν στο πεδίο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε, με άλλα λόγια, η κουλτούρα του διαλόγου. Mm-hmm. Γιατί ο χριστιανισμός πρώτα απ' όλα μας βάζει αντιμέτωπους με τους ίδιους μας τους εαυτούς, για να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας ανάγκες, και την ίδια στιγμή μας βάζει κοντά και δίπλα στον κάθε άνθρωπο. Στον κάθε άνθρωπο. Ο οποίος κι αυτός, σαν και εμάς είναι, κι αυτός έχει τους προβληματισμούς του, κι αυτός έχει τις αγωνίες του. Τελικά η αυθεντική κοινωνική ηθική, γιατί εκεί θέλουμε να εστιάσουμε τώρα, είναι αυτή που δεν θορύβει, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν κάνει πολύ θόρυβο. Δρά αθόρυβα στην καθημερινότητα. Το να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας, το να ανταποκριθούμε σε μια ανάγκη, το να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να γίνουμε καλύτεροι, αυτό άλλωστε είναι, και να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, είναι εφαρμογή των στοιχείων εκείνων που η χριστιανική πίστη εμπνέει για να συγκροτηθεί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία. Ένα άλλο στοιχείο της αυθεντικής κοινωνικής ηθικής στο πεδίο της χριστιανικής παράδοσης είναι ότι αγκαλιάζει τον αμαρτωλό. Τον αγκαλιάζει, διαχωρίζει βέβαια την πράξη, την αμαρτία, από το πρόσωπο, έτσι, απορρίπτει δηλαδή την πλάνη, αγαπούμε τον αμαρτωλό, δεν αγαπούμε την πλάνη του, αλλά είμαστε κοντά του. Δεν τον κατακρίνουμε, δεν τον εξοβελίζουμε από το κοινωνικό πεδίο. Δηλαδή ο ηθικισμός αμέσως θα κατέκρινε και δεν θα ενδιαφερότανε για το από εκεί και ύστερα.
7: Υπάρχει και αντίληψη, τουλάχιστον νομίζω, στο δυτικό πολιτισμό περισσότερο, όπως αυτή τη φράση που χρησιμοποιούμε συχνά, δεν ξέρω αν είναι σωστή, τέλος πάντων στη Δύση, ότι από τη στιγμή που έχεις σφάλει ή έχεις κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, θα πρέπει να τιμωρηθείς.
6: Ναι. Για κάθε ενέργεια αρνητική πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη τιμωρία.
7: Αυτή η τιμωρητική διάθεση, τέλος πάντων.
6: Εδώ είναι πάλι μια διαφορά και πρέπει να επικαλεστώ ξανά το μέγεθος της διάκρισης. Mm-hmm. Η τιμωρία δεν έρχεται ως πάλι ένα στατικό μέγεθος το οποίο θα κουβαλάς επάνω σου μέχρι τα έσχατα. Γιατί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία, έχει αναφορά στα έσχατα. Έχει μέτωπο στα έσχατα. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να κατακρίνουμε απλά και να ολοφυρώμαστε γύρω από ένα λάθος, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Γι' αυτό ενδεχομένως αυτή η αντίληψη στην οποία αναφερθήκατε, η οποία όντως έρχεται από αυτήν την σχολαστική ή και σχολαστική ζούσα, για να είμαστε και λίγο πιο επίοικείς, αντίληψη ότι για κάθε μία αμαρτία στατικά πρέπει να έχεις και μία τιμωρία για όσο ορίσει τέλος πάντων η Εκκλησία ή η Δυτική εν προκειμένου. Αυτό το πράγμα είναι σχεδόν αποπνευματωμένο, αν το δει κανείς. Δηλαδή έχει να κάνει περισσότερο με ένα δικαϊκό, όχι κανονικό δικαϊκό, δικαϊκό τρόπο αντιμετώπισης της κοινωνικής συμπεριφοράς, ο οποίος έχει τη σημασία του και την αξία του σε κάθε περίπτωση, αλλά αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μονοδιάστατα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο οι αμαρτίες του, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο τα λάθη του, ο άνθρωπος είναι και η προοπτική του να ξεπεράσει τις αμαρτίες του, τα λάθη του, τα πάθη του και να μπορέσει να πάρει θέση μπροστά στα έσχατα. Γι' αυτό το ανέφερα. Και σίγουρα πάλι το μέγεθος αυτό της περίκλης της αυτοσυνειδησίας του ατόμου είναι εκείνο που στερεί τον άνθρωπο από την πραγματική χαρά της συμμετοχής μέσα στην κοινωνία, την πραγματική χαρά του διαλόγου, mm-hmm. της επαφής, της σχέσης. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε και για την κρίση σήμερα στις κοινωνικές σχέσεις, γιατί έχουμε τοποθετήσει, αν δείτε, μια σειρά από διαμεσολαβήσεις στη σχέση μας με τους άλλους. Είτε είναι διαμεσολάβηση της τεχνολογίας, είτε είναι διαμεσολάβηση μέσω άλλων οργάνων ή άλλων σημείων αναφοράς στον κοινωνικό βίο, αλλά σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε, mm-hmm. στο τέλος, αποφεύγουμε, και δεν το θεωρούμε πια αυτονόητο, το πιο απλό πράγμα να κάνουμε. Να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Αυτό είναι το ζητούμενο, δυστυχώς, που δεν θα έπρεπε να είναι, και σίγουρα ο ηθικισμός σαν μέγεθος, σαν κάτι το οποίο είναι, να το πούμε ξεκάθαρα, οδηγεί σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και μέσα στη θρησκευτική κοινότητα και μέσα στην εκκλησία και σίγουρα εκτός εκκλησίας, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε στα σοβαρά ο καθένας και η κάθε μια μέσα στη ζωή του, μέσα στην καθημερινότητά του.
7: Μιλήσατε λίγο για την τεχνολογία προηγουμένως.
6: Ναι.
7: Εδώ, κύριε Δεναξά, στο θέμα μας, πώς η τεχνολογία επηρεάζει, θα πάω εκεί πάλι, τις σχέσεις των ανθρώπων, τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Και εδώ τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτό που λέμε εκκλησιαστικό ήθος, το ήθος δηλαδή της Εκκλησίας, το φρόνημα της Εκκλησίας, για να φύγουμε ίσως από αυτή την ατομοκεντρικότητα που λέγαμε προηγουμένως.
6: Ναι. Συνήθως, ξέρετε, και στο πεδίο κιόλας και της κριτικής κοινωνικής θεολογίας, αλλά δεν θέλω να το βαρύνω τόσο πολύ, γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο το ζουν όλοι αυτή τη στιγμή, τώρα, στο τώρα. Στο τώρα και στο μετά. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς η Εκκλησία έχει μέτωπο τα έσχατα και η αλλίωση κιόλας του προσώπου του άλλου, αυτό πάλι το είπα νωρίτερα, ότι υπάρχει μια επιτηρευμένη συσκότηση του κοινωνικού, άρα επιτηρευμένη συσκότηση και του προσώπου του άλλου, άρα στο τέλος, από τη στιγμή που είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση, υπάρχει συσκότηση ακόμη και του προσώπου του ίδιου του Χριστού. Άρα με δυσκολία θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλο στα μάτια, και άρα με ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία θα μπούμε στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε και τα δικά μας λάθη πριν σηκώσουμε το ανάθεμα για να το ρίξουμε επί της κεφαλής του οποιοδήποτε θεωρούμε ότι φταίει για κάτι. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε ως μέλη της χριστιανικής κοινότητας, ως κομμάτια της Εκκλησίας, ως μέλη του σώματος του Χριστού, έτσι, είναι να κάνουμε αυτή την αυτοκριτική που έρχεται μάλιστα σαν πράξη και σαν τάση από τα αρχαία χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Σπυρόπουλε, και αυτό θέλω να το τονίσω, να μου το επιτρέψετε αυτό, δεν έρχεται σε αντίθεση ή σε άρνηση ή να αναπτύξει κάποιο είδους πολεμική με τη σύγχρονη τεχνολογία. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει μια βαθύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση θρησκείας και επιστήμης. Δεν συγκρούεται η θρησκεία με την επιστήμη, κάθε άλλο. Εκεί που εστιάζει στο πεδίο, αν θέλουμε, και της κοινωνικο-ηθικής θεώρησης της σύγχρονης τεχνολογίας και με βάση το εκκλησιαστικό ήθος και με βάση το εκκλησιαστικό φρόνημα,
7: διαμεσολαβούν διάφορα πράγματα στις ανθρώπινες σχέσεις, στις σχέσεις τις κοινωνικές των ανθρώπων. Είναι και τεχνολογία μία διαμεσολάβηση. δεν θέλουμε να κοιτάξουμε τον άλλον, τον διπλανό μας στα μάτια, δεν θέλουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό να κοιτάξουμε στα μάτια.
6: Έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Και το βλέπουμε πια στο πεδίο το κοινωνικό, στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ τώρα με αφορμή τη συζήτησή μας αυτή. Mm-hmm. Και θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι οδηγείται σε έναν ακόμη πιο βαθύ περιορισμό και ακόμη πιο βαθιά, ακόμη πιο βαθύ σκοτάδι, να το πω έτσι, ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, καθώς όσο ανεβαίνει αυτή η ανάγκη της διαμεσολάβησης, όσο προσπαθείς δηλαδή να έρθεις σε επαφή με τον άλλον μέσα από συγκεκριμένες νόρμες που σου δίνει τη δυνατότητα η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά εσύ προσπαθείς να αφήσεις τον εαυτό σου δίθεν ελεύθερο, και τελικά έχεις δώσει ακόμη και στοιχεία της ίδιας της ελευθερίας σου. Άρα η ηθική στην ουσία προσέγγιση, το φρόνημα το εκκλησιαστικό, για να επιστρέψουμε και εκεί και στο πεδίο του εκκλησιαστικού φρονήματος, δίνει μεγάλη σημασία στην ιερότητα της παρουσίας. Mm-hmm. Παρουσία. Η Εκκλησία σώζει μέσα από τη φυσική παρουσία, μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Η ψηφιακή επικοινωνία είναι θεμητή. Είναι θεμητή, αλλά δεν μπορείς να σωθείς εξ αποστάσεως, κύριε Σπυρόπουλε, να το πω έτσι, ναι, πολύ απλά. Ναι. Και σίγουρα τίθεται και άλλα ζητήματα, τα οποία φρονώ ότι δεν έχουμε το χρόνο να τα αφήξουμε.
7: Είναι πολλά τα θέματα που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση. Εγώ κρατώ αυτή την ερώτητα της παρουσίας που είπατε, ναι, έτσι στην τελευταία σας τοποθέτηση πριν από λίγο. Κύριε Δεναξά, νομίζω μας βοηθήσατε και εσείς πάρα πολύ, έτσι να, όσο γίνεται να ψηλαφίσουμε λίγο περισσότερο το σημερινό μας πολύ μεγάλο θέμα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
6: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα θέμα με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, είναι αλήθεια, κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, τις κοινωνίες θα λέγαμε των ανθρώπων. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κλεάνθη Νιζάμι, ο οποίος είναι εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Νιζάμι.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να βρίσκουμε σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το δούμε βεβαίως και με τη δική σας την βοήθεια, όταν αναφερόμαστε σε ήθος, έτσι και ιδιαίτερα στο ήθος της Εκκλησίας, έχει αυτό να κάνει ίσως και με μία ηθική ή με μια ηθική κοσμική, συνδέεται ή όχι?
1: Αρχικά να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολυδιάστατο ζήτημα. Mm-hmm. Αναφυσβήτητα το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, καθώς εν πρώτης πρέπει να αναφέρουμε ότι διαμορφώνει αιτίες, τάσεις, τρόπους συμπεριφοράς που επηρεάζουν τις προσωπικές σχέσεις και τη συλλογική ζωή των ανθρώπων. Να σκεφτούμε ότι οι βασικές ηθικές αξίες που βρίσκονται στη διδασκαλία της Εκκλησίας, όλων των θρησκειών, αλλά ιδιαίτερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που συζητάμε, όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η συγχώρεση, η δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αξίες πανανθρώπινες που συμβάλλουν στη δημιουργία υγιών, θα λέγαμε, ανθρωπίνων σχέσεων και ενισχύουν αυτό το αίσθημα της κοινωνικής συνοχής. Είναι έννοιες οι οποίες τελευταία βλέπετε ότι ιδιαίτερα στο ψυχολογικό, στο ψυχοκοινωνικό, αν θέλετε, χώρο, συζητώνται πάρα πολύ έντονα. Αυτή η έννοια της ενσυναίσθησης, η οποία πολύ τελευταία την ακούμε πολύ συχνά, έτσι, τα τελευταία χρόνια, έρχεται πολύ κοντά με τη μεσότητα του Αριστοτέλη και με τη διάκριση των πατέρων της Εκκλησίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι αν μακριά από παροπίδες και έτσι προκαταλήψεις, στερεότυπα και αντιλήψεις συγκεκριμένες, όταν οι άνθρωποι αφητούν αυτές τις αρχές, είναι πιο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και να λειτουργήσουν με υπευθυνότητα μέσα στην κοινωνία. Η Εκκλησία λοιπόν έχει ένα τέτοιο σημαντικό κοινωνικό έργο εκτός από τις αξίες αυτές και τις αρετές που προβάλλει και μέσα από τις διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να παραβλέψουμε τα συσίτια, τη βοήθεια στους απόρους, τη στήριξη των προσφύγων, τα διάφορα κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης της οικογένειας, της γυναίκας, του παιδιού. Άρα βλέπετε λοιπόν έτσι εισαγωγικά ότι υπάρχει μία άμεση σύνδεση του ήθους της διδασκαλίας της Εκκλησίας με την κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
0: Λέμε βεβαίως και ενδεχομένως να το έχουν ακούσει και οι ακροατές μας αυτό, ότι η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι νομίζω είναι μια φράση και των πατέρων της Εκκλησίας που συχνά έτσι χρησιμοποιείται. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, και πώς συνδέεται, αν συνδέεται, με το αυτό που λέμε ήθος της Εκκλησίας?
1: Σαφώς και συνδέεται. Ο χριστιανός ζει στον κόσμο, αλλά όχι αποκλειστικά για τον κόσμο. Πολλές φορές κάνουμε και ένα λάθος, κύριε Σπυρόπουλε. Λέμε ότι ο χριστιανός ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την μεταφάνω των ζωήν. Αυτό είναι λάθος. Ο χριστιανός ζει στον κόσμο αυτό, παλεύει, αγωνίζεται μες στον κόσμο αυτό, αλλά δεν ζει αποκλειστικά για τον κόσμο αυτό. Και αυτή ακριβώς είναι η ιδιοποιώς διαφορά. Η Εκκλησία τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να μεταμορφώσει τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος της. Και αν θέλετε, αυτός είναι και ο ρόλος κάθε χριστιανού μέσα στην καθημερινότητά του, να γίνει ένας πρέσβης αυτού του μηνύματος, αυτής της μεταφοράς, της σύνδεσης, της άμεσης σύνδεσης που έλεγε φυσικά και ο καθηγητής ο κύριος Μανταρίδης και ο καθηγητής ο δικός μας, ο πατέρας Βασίλης ο Καλιακμάνης, σχετικά με ήθος και δόγμα. Δόγμα και πράξη, θεωρία και πράξη. Έρχεται ακριβώς αυτό. Να συνδέσει δηλαδή η Εκκλησία την διδασκαλία της, την στην συσχέτιση των προσώπων αυτής της ζωής με την επόμενη ζωή. Η κοινωνία δεν ενεξάρτηται από τα πρόσωπα. Mm. Τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι άσχετα με τα προβλήματα των ανθρώπων, ούτε που συνδέονται από αυτά. Οπότε λοιπόν, εφόσον υπάρχει άμεση σύνδεση ψυχής και σώματος, ο άνθρωπος ζει σε αυτόν τον κόσμο, γονίζεται για αυτόν τον κόσμο, mm-hmm. μεριμνά για την επόμενη ζωή και ταυτόχρονα όμως πανέλει σε αυτήν.
0: Yeah.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανός δεν ζει με μια επιθυμία θανάτου, αλλά ζει με μια μνήμη θανάτου.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, να το εξηγήσουμε αυτή η μνήμη θανάτου?
1: Να το εξηγήσουμε βεβαίως. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην πρόσφατη πανδημία COVID, λόγου χάρη, πριν από λίγα χρόνια, υπήρχε από μια μερίδα πιστών αυτή η τάση μιας μαρτυρίας, θα μπορούσα να πω, που τη σύνδεσαν με κάποιες αποφυγές διάφορων θεραπευτικών μεθόδων κλπ. Δεν θα μπούμε στη συζήτηση αν ήταν καλό ή όχι, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε, αν γινόταν το εμβόλιο ή όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά με ενδιαφέρει η εξαιρετικά λανθασμένη εντύπωση μιας αυτομαρτυρίας μιας κατάστασης, η οποία μετέτρεψε τη μνήμη θανάτου της επιθυμίας θανάτου. Η μνήμη θανάτου τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ ζω, επαναλαμβάνω, σε αυτόν τον κόσμο με καθημερινή μνήμη ότι δεν θα είμαι για πάντα εδώ. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς, είτε για να το συνδέσουμε με το ευρύτερο θέμα μας, να κάνει η Εκκλησία. Να σας θυμίσω λίγο την αντεστραμμένη πυραμίδα του Σοφρονίου του Σαχάροφ, του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Εκεί προβάλλει ένα πρότυπο ενός Χριστού, ο οποίος αντιστρέφει την κοινωνική πυραμίδα. Όπως ξέρετε, η κοινωνική πυραμίδα φυσικά στα κατώτερα στρώματά της έχει πολλούς ανθρώπους χαμηλών κοινωνικών επιπέδων, χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων, και όσο ανεβαίνουν προς τα πάγου είναι ότι λιγότεροι, υψηλά κοινωνικά στρώματα, μικρότερος πληθυσμιακά ο αριθμός. Mm-hmm. Αυτό έρχεται να κάνει ακριβώς ο Χριστός, να αντιστρέψει και να προβάλλει την αντιστραμμένη πυραμίδα, ότι ο πρώτος, το πρότυπο, το θυσιαστικό πρότυπο της αγάπης και αν θέλετε και του σωστού κοινωνικού και χριστιανικού ήθους, για να τα παντρέψουμε αυτά που συζητάμε, αντιστρέφει το ρόλο και μπαίνει στη βάση της πυραμίδας, σηκώνοντας το φορτίο του κόσμου.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει ότι αντιστρέφεται η πυραμίδα, δηλαδή, κύριε Νιζάμι? Μπορεί ο κόσμος να το αντιληφθεί αυτό, ενώ και όσοι δεν είναι μέλη της Εκκλησίας?
1: Νομίζω ότι αν τώρα συζητήσουμε, όταν λέτε μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας φυσικά, έτσι,
0: ναι, δηλαδή μέλη της Εκκλησίας,
1: όσοι δεν πιστεύουν, νομίζω ότι η ποιμαντική της Εκκλησίας ασκείται και εκτός των ορίων της από θέμα δογματικό. Δηλαδή δεν μειώνεται το δόγμα, δεν μειώνεται η αξία των λόγων των πατέρων της Εκκλησίας, η βάση της πίστης μας, σε καμία των περιπτώσεων, αλλά η μέρημνα της Εκκλησίας είναι για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Η μέρημνα της Εκκλησίας, και αυτό επιβεβαιώνεται φυσικά από τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας, επιβεβαιώνεται από την ίδια την Θεία Λειτουργία, η οποία μνημονεύει για όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό ακριβώς έρχεται να μας, αν θέλετε, να επιβεβαιώσει τη σύνδεσή μας με όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε πολλές φορές στον χώρο της χριστιανικής ηθικής, όλους Χριστιανούς είναι όλους Χριστιανούς. Δηλαδή ένας Χριστιανός, κανένας Χριστιανός. Mm-hmm. Κανένας δεν σώζεται μόνος του. Η θεώρηση της σωτηρίας ως μιας ατομικής, αν θέλετε, υπόθεσης, είναι αντιχριστιανική. Η Εκκλησία είναι ενότητα. Είναι αυτό που πολλές φορές αναλύουμε σχετικά με το παράδειγμα της κοινής και της κατηδίαν προψευχής, που σίγουρα οι ακροατές σας το έχουν ξανακούσει, ότι δηλαδή η ίδια αξία υπάρχει και στις δύο μορφές προσευχής. Ο άνθρωπος αγωνίζεται και μόνος του, αγωνίζεται φυσικά και εν συνόλο. Ναι. Είναι μέλος του κοινωνικού και του εκκλησιαστικού σώματος.
0: Επειδή αναφερόμαστε στην Εκκλησία, γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων, έτσι, κύριε Νιζάμι. Κάτι σημαίνει αυτό? Υποδηλώνεται εδώ σαφέστατα μία σχέση μεταξύ των προσώπων αυτών.
1: Βεβαίως, η κοινωνία, η εκκλησιαστική κοινωνία και τα πρόσωπα είναι αλληλέβετα. Δηλαδή, το πρόσωπο διαμορφώνει και διαμορφώνεται, καθορίζει και καθορίζεται, επηρεάζει και επηρεάζεται. Αυτό, αν λάβετε υπόψη σας τον όρο της θείας κοινωνίας, τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στην εκκλησιαστική ζωή και στην εκκλησιαστική παράδοση. Ακόμα και αυτή η έκφραση, θεία κοινωνία. Mm. Κοινωνία προσώπων. Από ένα ποτήριο και ένα κουτάλι. Από μία λαβίδα. Ακριβώς ακόμα και αυτός ο υπέρτατος συμβολισμός μέσα, το όνομα, ακόμα και αυτό η περιγραφή της υπέρτατης πράξης μέσα στη χριστιανική ζωή, θέλει να δώσει ακριβώς αυτό το μήνυμα. Δυνάμιση, σύνδεση. Το προσώπο, όπως πολύ σωστά είπατε, με την Εκκλησία και κατ' επέκταση τι, το προσώπο του καθενός μας με το πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του οποίου συγκεφαλαιώνεται και καταξιώνεται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν γινόμαστε στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, όπως είπατε πολύ σωστά, σε ένα σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, όλοι οι Χριστοί συνάπτονται και ακριβώς έτσι, σε αυτή την προοπτική, αποκαλύπτεται και το πραγματικό νόημα της ζωής όλων των πιστών, του μέλη μίας οικογένειας, αυτή της Εκκλησίας.
0: Ναι. Μιλήσατε προηγουμένως για το ήθος και το δόγμα, τη θεωρία και την πράξη, πόσο σημαντικά είναι αυτά για την ζωή της Εκκλησίας, για το ήθος της Εκκλησίας, πώς το ουσιαστικά το φωτίζουν έτσι περισσότερο και αποτυπώνονται αυτά νομίζω στο ήθος της Εκκλησίας.
1: Δεν υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ δόγματος και ήθους. Η διδασκαλία δηλαδή για να το εξηγήσουμε για το ποιος είναι ο άνθρωπος και τι σημαίνει σωτηρία, διαμορφώνει άμεσα τον τρόπο που αυτό συμπεριφέρεται μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Είναι αυτό που λένε ότι μπορεί να υπάρξει άλλο καλός άνθρωπος, άλλο καλός χριστιανός. Ο καλός χριστιανός δεν είναι ότι δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν γίνεται. Ένας καλός άνθρωπος, ας πούμε, θα μπορούσε να μην είναι και καλός χριστιανός. Αλλά από την αντιστραμμένη περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Δεν υπάρχει δηλαδή το κοινωνικό ήθος. Δεν είναι μια εξωτερική ηθική. Είναι μια συνέπεια της σχέσης με την εκκλησιαστική ζωή. Της σχέσης με τον Χριστό. Η ελευθερία που αναφέραμε πριν, επειδή αναφερθήκατε στο πρόσωπο. Η χριστιανική ηθική τι κάνει. Προφέρει ένα πλαίσιο κατανόησης της ελευθερίας αυτού του προσώπου. Αναδεικνύει, αν θέλετε, τη σημασία της προσωπικής ευθύνης στον κοινωνικό χώρο. Προτείνει δηλαδή ένα ήθος που έχει ρίζα σε μια βαθιά ανθρωπολογία. Ναι. Όχι απλά σε μια κοινωνική σύμβαση, σε κάποιους κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς. Ξέρετε, θέλει πολύ θάρρος, θέλει πολύ τόλμη την αδικία να την αντιμετωπίζει με δικαιοσύνη. Θέλει πάρα πολύ τόλμη να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Να φύγεις από την ελευθεριότητα και να πας στην ελευθερία. Να φύγεις από την ηθικολογία και να πας στην ηθική. Να φύγεις από την αυθαιρεσία και να πας στην αυτονομία. Είναι έννοιες οι οποίες μπερδεύονται και συγχαίονται στην καθημερινή ζωή. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Μιλήσατε για κοινωνικές Μιλήσατε κύριε Νιζάμι για κοινωνικές συμβάσεις. Εδώ τι σημαίνει, τι σημαίνει σύμβαση? Δηλαδή οι κοινωνίες, μπορούμε να το δούμε και ιστορικά ίσως αυτό, έχουν έτσι διαμορφωθεί και οργανωθεί με βάση κάποιες συμβάσεις, ώστε να μην επικρατεί μια κατάσταση ζούγκλας, θα λέγαμε.
1: Σαφέστατα, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας χαρακτηρίζεται από αυτές τις συμβάσεις που περιγράψατε. Δηλαδή, ο άνθρωπος σε όλο το διάβα της ανθρώπινης της επίγειας, συγγνώμη, πορείας του, δημιουργεί κοινότητες. Κοινότητες ζωής με χαρακτηριστικά, με πολιτισμό, με τέχνη, με έκφραση των συναισθημάτων του, με ήθη και έθιμα. Έτσι το ήθος από τη λέξη έθνος που σημαίνει οι πρώτες δηλαδή κατοικίες εκεί που αναπαυόταν ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν όλο αυτό δημιουργεί σχέσεις. Όλη η ανθρώπινη ζωή, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια κοινωνία προσώπων. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Δεν πρέπει να το τονίσουμε. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Το λαϊκό ρητό «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι» έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό, ξέρετε. Πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό. Επειδή αναφερθήκατε στη ζούγκλα, ότι αναφυσβήτητα αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι κοινωνικές σχέσεις έχουν κάποιους νόμους, οι οποίοι θεσμοθετούνται, δημιουργούνται συντάγματα, δημιουργούνται νομικά πλαίσια, δημιουργείται ο χώρος της δικαιοσύνης, ο οποίος συγκλίνει και αποκλίνει ανάμεσα στις χώρες, δημιουργούνται παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες προστασίας δικαιωμάτων, πολύ σοφά, πολύ σωστά, και έρχεται κάπου εκεί να κουμπώσει το ήθος της Εκκλησίας που συζητάμε σήμερα, ως τι, ως μια υπέρβαση. Ως μια ομπρέλα, αν θέλετε, που μπορεί να καλύπτει όλα αυτά. Ως ένας εξοραϊστικός παράγοντας. Κρατήστε τη λέξη μεταμόρφωση που με ρωτήσατε στην πρώτη ερώτηση, δηλαδή ναι, ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Ακριβώς αυτός. Να μεταμορφώσει. Να δημιουργήσει ένα παράθυρο, μια επέκταση πέρα από το συνηθισμένο. Η λέξη υπέρβαση στον χώρο της χριστιανικής ηθικής μας αρέσει πολύ. Γενικά στον χώρο της Εκκλησίας. Η υπερβατική δηλαδή λειτουργία όλων των πραγμάτων, η οποία φυσικά που οδηγεί στην προοπτική του ανθρώπου, που πια είναι, δεν είναι άλλο από την θέωση. Δεν είναι μια υπέρβαση.
0: Να γίνουμε θεοί κατά χάρη, έτσι για να το πούμε απλά.
1: Ακριβώς. Ναι. Να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Και αυτή ακριβώς είναι και η στάση της Εκκλησίας έναντι όλων των ζητημάτων των κοινωνικών. Έναντι της φτώχειας, της κοινωνικής αδικίας, έναντι των προβλημάτων της υγείας, του πόνου. Και εκεί στηρίζει πάρα πολύ έντονα η Εκκλησία το κομμάτι αυτό. Πάνω στο κομμάτι δηλαδή, ο καταστατικός χάρτης της χριστιανικής ηθικής ποιος είναι. Η Μακαριζίνη, η επί του όρους ομιλία. Εκεί τι κάνει ο Χριστός. Εμφανίζεται ο Κύριος, ο οποίος πάει και κυριολεκτικά συνομιλεί. Υπάρχει και μιλάει από κάτω, μάλλον θα ξέρετε, σε πολλές εικόνες, σε πολλούς πίνακες, σε πολλά έργα τέχνης που περιγράφουν και αποτυπώνουν, συγγνώμη, αυτό το γεγονός. Φαίνεται ο Χριστός και από κάτω διάφορες κοινωνικές ομάδες, κυρίως χαμηλού επίπεδου. Κοινωνικού επίπεδου, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί τι κάνει ο Χριστός, ότι έρχεται και αγκαλιάζει ακριβώς αυτό. Αγκαλιάζει τους πάντες. Και αυτός είναι ο καταστατικός χάρτης και μνημονεύει τους πάντες μέσα στην επί του όρους ομιλία. Μνημονεύει δηλαδή αυτούς που αδικήθηκαν, τους περιφρονημένους, και μετά κάνει φυσικά μια καταστατική διακήρυξη ότι όλοι αυτοί, κοιτάξτε τι μέλλον θα έχω στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ναι.
1: Έτσι συνδέεται δηλαδή η θρησκευτικότητα με την ανθρώπινη κοινωνικότητα. Έτσι λειτουργεί δηλαδή το σύστημα, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, μια μοντέρνα έκφραση. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή, στη ζωή της χριστιανικής ηθικής.
0: Το βίωμα εδώ, το εκκλησιαστικό, πόσο σημαντικό είναι. Αναφερθήκαμε βεβαίως λίγο και στη Θεία Ευχαριστία προηγουμένως, στη Θεία Κοινωνία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι είναι αυτό όμως που, αν θέλετε, καλούμαστε να βιώσουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας γενικότερα, ως μέλη του σώματος του Χριστού?
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή και ευχαριστώ. Το βίωμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Και δεν μπορούμε, νομίζω, κανείς μας, όχι μόνο σε μια συνέντευξη, όχι σε μια συζήτηση, να μπορέσει να πείσει κάποιον για κάτι το οποίο δεν έχει βιώσει. Να σας φέρω δύο παραδείγματα σε αυτό. Πολύ συχνά κάνουμε εκπαιδεύσεις κληρικών και λαϊκών πάνω στα θέματα του δικού μας γνωστικού αντικειμένου, που είναι η συμβουλευτική του πόνου και όλα αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην ορολογία της Εκκλησίας μέσα για να παρηγορήσουμε κάποιον άνθρωπο κάποιες εκφράσεις όπως «καταλαβαίνω ότι περνάς», «σε νιώθω», «σηκώντας τον Γολγοθά σου και τον σταυρό σου». Αυτές όλες οι εκφράσεις, ξέρετε, πολύ υπάνε τον άνθρωπο αν ακριβώς δεν έχεις βιώσει το ίδιο με αυτόν. Παρηλευθήκαν πολύ την έννοια του βιώματος εμείς σε κάποιες έρευνες παιδιών με καρκίνο. Εκνευρίζονταν οι γονείς όταν του έλεγες εκφράσεις οι οποίες δεν τις εννοούσες ή τις έλεγες θεωρητικές. Υπήρχε μητέρα η οποία γύριζε και μας είπε: «Πώς ακριβώς λες, καταλαβαίνω ότι περνάς, έχεις χάσει το παιδί σου από καρκίνο». Και ακριβώς εκεί σιωπάς. Γιατί αντιλαμβάνεσαι αυτό που είπατε μόλις, η έννοια του βιώματος, η οποία είναι το ακρογωνιαίος λίθος, η βάση της πίστης μας. Επίσης, κάτι πάρα πολύ βασικό που έλεγε και ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Συμφωνοπετρίτης, φοβόμαστε το βίωμα. Δηλαδή, έλεγε ο Γέροντας, μη φοβάσαι και μην ανησυχείς αν βλέπεις, ας πούμε, ότι σήμερα είσαι αμαρτωλός. Γιατί βλέποντας τους πειρασμούς μας πιάνει μια τραγική δειλία. Ο Θεός όμως τι βλέπει? Βλέπει και μας δίνει αυτό που θέλουμε, επειδή ο αγώνας δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε να το βιώσουμε, δεν μπορούμε και να το μεταφέρουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή εύκολα να το εξηγήσουμε στον άλλον άνθρωπο. Το βίωμα, δηλαδή την καθημερινή επαφή με τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το μεταφέρουμε σε κάποιον άνθρωπο. Εξαιρετικά δύσκολο νομίζω. Και φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Να βιώσουμε τα γεγονότα, τα οποία δεν ερμηνεύονται, δεν εξηγώνται. Δεν υπάρχουν δηλαδή τρόποι να εξηγήσεις αυτό που πολύ σωστά είπατε, το βίωμα. Δεν υπάρχει μέθοδος. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να το τριπλούν αυτό βίωμα που λένε μέσα στην Εκκλησία, οράς, προσεύχεσαι, θεολογείς. Αν αυτό δεν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, αν μπορείς να το αποκτήσεις στην πραγματική ζωή, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτόν.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, επειδή αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας, σε αυτό είναι το θέμα μας βεβαίως, τεράστιο θέμα. Μπορεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας να μεταμορφώσει, θα έλεγε κανείς, τον κόσμο, κύριε Νιζάμι?
1: Αυτό νομίζω το αναφέραμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις, ότι σαφέστατα μπορεί, και όχι μόνο μπορεί. Αυτός νομίζω είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας, θα επαναλάβω. Είναι ο ρόλος της μεταμόρφωσης, ο ρόλος του εξουραϊσμού, ότι έρχεται η Εκκλησία να αλλάξει, να μεταμορφώσει, να λειτουργήσει υπερβατικά. Η έννοια, ας πούμε, της καλοσύνης λόγω χάρη ενός ανθρώπου, των αρετών, της κάθε, της ταπείνωσης, έρχεται να λειτουργήσει, να λειτουργήσει κατατραϊντικά απέναντι στην αδικία του κόσμου. Υπάρχει η έννοια της μετοχής στην αρετή και της μετοχής και στην κακία, της παγκόσμια, το λέμε στην ηθική, οι οικουμενικές διαστάσεις της αρετής, οι οικουμενικές διαστάσεις της κακίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εγώ παλέγω εναντίον μια συγκεκριμένη κακία, ενό συγκεκριμένου πάθου, μετέχω στον κοινό αγώνα όλη τη ανθρωπότητα εναντίον αυτή τη κακία. Και αντίστοιχα, φυσικά, όταν ενδίδω ή πολεμώ μια αρετή ή ενδίδω σε μια κακία, έτσι λοιπόν συμμετέχω και στην ευρύτερη κακία, στην ευρύτερη δημιουργία τη κακία στον κόσμο αυτόν.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θίξαμε έτσι μερικά μόνο στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας ζητήματα που προκύπτουν από το σημερινό πολύ μεγάλο θέμα, όπως έχουμε πει εξ αρχής, με τη βοήθειά σας και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη, κύριε Νιζάμι. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι έτσι να μας πείτε ολοκληρώνοντας, μια τελευταία σας τοποθέτηση.
1: Αρχικά να σας ευχαριστήσω και πάλι πολύ για την ευκαιρία αυτή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε, εγώ θα πω, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε κάποιους τίτλους. Νομίζω δώσαμε κάποιους τίτλους. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, νομίζω, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο αισιοδοξία στη ζωή μας και στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε κροατή τώρα που μας ακούει. Νομίζω ότι πάσχω από αυτό. Αν θέλετε δηλαδή να κλείσουμε με κάτι που ζητήσατε, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε εστιάσει τα τελευταία χρόνια πολύ στις δυσκολίες, δεδομένων των συνθηκών φυσικά. Δεν είμαστε από μόνο μας απεσιόδοξοι, δεν είμαστε από μόνοι μας, δεν αγαπάμε την θλίψη, τον πόνο. Αλλά είναι ωραίο να μπορέσουμε, θα επικαλεστώ και πάλι τον αγαπημένο γέροντα Εμιλιανό, τον Σιμωνοπετρίτη, ότι να μπορέσουμε, να είναι ωραίο να μπορέσουμε, θα επικαλεστώ και πάλι τον αγαπημένο γέροντα Εμιλιανό, τον Σιμωνοπετρίτη, ότι να μπορέσουμε να δώσουμε και λίγο χαρά στον άλλο.

0: ότι θέλουμε να του πούμε κάτι σοβαρό, κάτι όχι τόσο σοβαρό, ένα πόνο, μια παρατηρήση, μια λύπη. Αν είναι πολύ σημαντικό να παλεύουμε μέσα σε μια γενικευμένη θλίψη, να μπορούμε κατά το δυνατόν να καλλιεργούμε τη χαρά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Νιζάμι, για αυτή την συνομιλία σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Τσαμπάζης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριος Κλεάνθης Νιζάμης, εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023

0: 58. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
1: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω απρόβατο στην Άνδρο. Έσπευσαν εκεί 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου. Το κύριο μέτωπο τώρα της Μεγάλης Πυρκαγιάς βρίσκεται στη Σκύρο. Είναι στα βόρεια, καθώς τα άλλα δύο μέτωπα, νότια και δυτικά, παρουσιάζουν αρκετά βελτιωμένη εικόνα μετά την ολονύχτια μάχη με τους ισχυρούς ανέμους. 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενισχύουν τις προσπάθειες και προβλέπουν σε λίγη ώρα η εικόνα να είναι πολύ καλύτερη. Οι οικισμοί στη Σκύρο, για τους οποίους εστάλησαν μηνύματα εκένωσης, έχουν εκενωθεί, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα με τους κατοίκους ή τους τουρίστες. Μέχρι και αυτή την ώρα οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν. Το απόγευμα θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο. Ο οικισμός του Πεύκου έχει εκενωθεί από χθες, χωρίς ωστόσο να απειληθεί από την πυρκαγιά. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές κατοικίες. Ο Δήμαρχος της Σκύρου εξήγησε ότι οι άνεμοι δεν στράφηκαν προς βόρειο-δυτικά ώστε να οδηγήσουν τη φωτιά προς την περιοχή του Πεύκου, παρέμειναν βόρειο και βόρειο-ανατολική. Όμως έχουμε και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς πολύ υψηλό, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Το ίδιο συμβαίνει και για αύριο Δευτέρα, 17 του μηνός Αυγούστου. Όμως να πάμε στο Σολομό Κορινθίας, γιατί έχουμε πυρκαγιά εκεί σε εξέλιξη, κοντά στην Εθνική Οδό. Υπάρχουν πυροσβέστες, εθελοντές, κυκλοφοριακά προβλήματα όμως στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς, πριν από τα διόδια στο Σπαθοβούνι, στο ρεύμα προς Αθήνα. Και να τονίσουμε ότι η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε σε έκταση που υπάρχουν σκουπίδια και καίει ξερά χόρτα. Παρατείνεται και σήμερα Κυριακή η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 8 αύριο το απόγευμα στο Δήμο Κασάνδρας. Η απαγόρευση αφορά τη Χερσόνησο της Κασάνδρας και συγκεκριμένα την κορυφογραμμή από το Κασανδρινό στην Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές Αράπης και Χαλκοβούνη. Στο Δήμο Σιθωνίας το μέτρο εφαρμόζεται στη Χερσόνησο της Σιθωνίας και συγκεκριμένα στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι τη Σικιά. Να πάμε στο Δήμο Αριστοτέλη. Η απαγόρευση έχει να κάνει με τις περιοχές από την Κομίτσα ως την Ουρανούπολη και τις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου. Στο Δήμο Πολυγύρου το μέτρο αυτό έχει να κάνει με τον ορεινό όγκο του Χολομόντα και τις αναδασώσεις στην περιοχή Βραστάμων και την περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη. Ισχυρές πάντως δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων για να περιφρουρήσουν την απαγόρευση εισόδου στα δάση. Εάν εντοπιστούν παρόλα αυτά άνθρωποι στις συγκεκριμένες περιοχές, θα προχωρούν οι αστυνομικοί στην απομάκρυνσή τους. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε δράσεις πυροπροστασίας. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμορφωθούν πλήρως με την απόφαση αυτή. Να πάμε τώρα στη Μάνη, αγαπητοί ακροατές, γιατί χθες ένα ισχυρό μπουρίνι έπληξε την περιοχή και άφησε πίσω εικόνες καταστροφής και πολλές πλημμύρες. Η ραγδαία βροχόπτωση κράτησε περισσότερο από 2 ώρες. Οι ποσότητες νερού ήταν πολύ μεγάλες, έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός έπεσε στο αυτοκίνητό της. Τα μεγαλύτερα τώρα προβλήματα έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Ιτήλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στην Κοκάλα, στο Έξο Νύμφη, στη Λάγια και στο Πορτοκάγιο. Η πυροσβεστική δέχτηκε 50 κλήσεις με την πλειονότητα να αφορά σε προβλήματα και σε προβλήματα στο οδόστρωμα και σε οδηγούς που εγκλωβίστηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν σε 10 τουλάχιστον περιπτώσεις μεταφέροντας οδηγούς σε ασφαλή σημεία. Οι οδηγοί σε κάποιες περιστάσεις κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους όταν τα φαινόμενα άρχισαν να υποχωρούν. Συνεργεία του Δήμου Δυτικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιχειρούσαν μέχρι αργά χθες το βράδυ για να αποκαταστήσουν τους δρόμους. Στο Καραβοστάσι εγκλωβίστηκαν και επισκέπτες, καθώς η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της κίνησης του καλοκαιριού. Σοβαρό τώρα ήταν και το περιστατικό με γυναίκα που τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Το χτύπημα του κεραυνού ήταν έμεσο με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί. Η πρόσβαση στο σημείο ήταν δύσκολη εξαιτίας των προβλημάτων στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή γιατρός και ασθενοφόρο από την Αρεόπολη, από το κέντρο υγείας, με τη συνδρομή της αστυνομίας, και κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Εκεί παρέμεινε για εξετάσεις, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της και η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Στο νοσοκομείο παρέμεινε για προληπτικούς λόγους και για επιπλέον εξετάσεις. Να πούμε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης αυτής με το ΕΚΑΒ, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης είναι επιποδός και οι κάτοικοι περιέγραψαν το φαινόμενο αυτό ως πρωτόγνωρο για την εποχή. Αλλάζουμε θέμα, μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, περνώντας από την αντιμετώπιση των καταγγελιών στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη διαμόρφωση ασφαλών χώρων για τους εργαζομένους. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των περιστατικών που καταγγέλλονται, αλλά επεκτείνεται και στην πρόληψη, στην ενημέρωση, στην εμπέδωση μιας κουλτούρας ασφάλειας, σεβασμού και προστασίας των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 2025, κατά το οποίο το αυτοτελές τμήμα για την παρακολούθηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία έκανε ένα συνεκτικό σχέδιο δράσεων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών αλλά και τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης αντιμετωπίζεται με μηδενική ανοχή. Με έμφαση στην πρόληψη, στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν πρωτοβουλίες στοχευμένες που απευθύνθηκαν στους επιθεωρητές εργασίας, στους εργοδότες, στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους. Σύγκρουση μεταξύ ταχύπλοου σκάφους της ελληνικής σημαίας και ιστιοφόρου υπό σημαία Απολωνία σημειώθηκε έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Από τη σύγκρουση, δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού, από το περιστατικό αυτό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Πυρομαχικό εντοπίστηκε στη θάλασσα σε απόσταση ενός μέτρου από την παραλία Μυρωδά του Ξάνθη σε βάθος 30 εκατοστών. Χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε η λιμενική αρχή στο Πορτολάγος από ιδιώτη για εντοπισμό πιθανού πυρομαχικού υλικού σε κατάσταση οξείδωσης στην θαλάσσια περιοχή της Ξάνθης. Να περάσουμε στις διεθνείς ειδήσεις. Πάμε στην Ινδονησία, όπου έχουμε τον σεισμό που έπληξε τους κατοίκους της περιοχής. Οι διασώστες έφτασαν σε τμήματα της Μαουμέρε που είχαν αποκλειστεί από κατολισθήσεις. Εκεί δεν υπάρχει καταμέτρηση αγνοωμένων. Περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός που έπληξε χθες στην Ανατολική Ινδονησία είχε μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Έχουν πεθάνει τουλάχιστον 51 άνθρωποι. Ακολούθησαν 342 μετασεισμοί μέχρι και 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ 5.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και φοβούνται να γυρίσουν πίσω. Οι διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους σε 6 επαρχίες του Φλόρες, το Μαγκαράι, το Ανατολικό Μαγκαράι και το Ναγκέκαιο, που επλήγησαν περισσότερο. Η Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης ανέφερε ότι 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πάνω από 900 σπίτια καταστράφηκαν και 450 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Σεισμός 6,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά του μικρού αρχιπελάγου του Βανουάτου σήμερα στον Ειρηνικό ωκεανό. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρίσκεται κοντά στο Port Orly, ένα μικρό χωριό του νησιού Espíritu Santo. Το εστιακό βάθος ήταν 188 χιλιόμετρα σύμφωνα με πηγές. Να πάμε τώρα στο Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν για τον καθορισμό θαλασσίων διαδρόμων στα στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα ξεχωριστό ζήτημα από το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των στενών. Ο Αραγτζή ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν τεχνικό χαρακτήρα, καθώς αντικείμενό τους είναι ο καθορισμός νέων θαλασσίων οδών για να περνούν τα πλοία. Οι προηγούμενες διαδρομές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον και για το λόγο αυτό εξετάζεται η δημιουργία μιας νέας προσωρινής θαλάσσιας οδού σε μεταγενέστερο στάδιο. Η προσωρινή διαδρομή θα μπορούσε να μετατραπεί σε οριστική. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αποτέλεσμα σύντομα στις συνομιλίες, υπογράμμισε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει και αυτομάτως ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ο Αραγτζή τόνισε ότι η επαναλειτουργία των στενών θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση άλλων προϋποθέσεων και έτσι θα πρέπει αυτά που έχουν υποσχεθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να τα τηρήσουν. Να πάμε τώρα στην Ρωσία και την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει εξαπολύσει μεγάλη αεροπορική επίθεση και η αλήθεια είναι ότι περισσότερα από 600 drones εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς τη Μόσχα. Όμως και η Ρωσία απάντησε, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ρωσία σύμφωνα με τις ρωσικές τοπικές αρχές. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέριψαν 822 ντρόνους της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ 600 εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς τη Μόσχα. Στην περιοχή της πρωτεύουσας, ο 83χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν ντρόουν έπληξε ιδιωτική κατοικία, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη και αυτό το μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα αυτό που έβλεπαν οι άνθρωποι στις οθόνες είναι τα μεγάλα σύννεφα μαύρου καπνού. Στην περιφέρεια τώρα του Ροστόφ, στην νότιο-δυτική Ρωσία, επιθέσεις με ντρόουνς έπληξαν 3 πόλεις, σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι. Όπως ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 150 drones, καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια και το σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ προκλήθηκε και δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Η Ουκρανία πάντως έχει εντείνει συστηματικά τις επιθέσεις της στο ρωσικό έδαφος τους τελευταίους μήνες, χρησιμοποιώντας πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς και πολλά drones με στόχο τις στρατιωτικές βιομηχανίες, εγκαταστάσεις ενέργειας και υποδομές που θεωρεί ότι στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. Οι ρωσικές επιθέσεις τώρα που έπληξαν την Ουκρανία προκάλεσαν θύματα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η ρωσική πυραυλική επίθεση σκότωσε 2 ανθρώπους και τραυμάτισε 14. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι συνεχίζει να πλήττει πολιτικές υποδομές με βαλιστικούς πυράβλους και ανέφερε ότι σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας παρέμεναν ενεργές οι προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές. Ρωσικό φαίνεται να είναι το ντρόουν που κατέριψε πιλότος ισπανικού μαχητικού σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ. Αυτό εκτίμησε εκπρόσωπος της Νατοϊκής Συμμαχίας μετά το περιστατικό με το ντρόουν που παραβίασε το ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο, το τέταρτο που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος. Η Ρουμανία μοιράζεται χερσαία σύνορα με την Ουκρανία και έχει δει κατ' επανάληψη ρωσικά ντρόουνς να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς και νάρκες να επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα σε σημαντικές για το εμπόριο και την ενέργεια διαδρομές. Να πάμε τώρα στη Βόρεια Κορέα. Ο Κιμ Γιονγκούν δήλωσε υπερήφανος για τη σχέση της χώρας του με τον Πούτιν και τη Ρωσία. Αυτό μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας μερικές μέρες αφού η Ουκρανία κατήγγειλε ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει ξανά στρατεύματα στη Ρωσία για να υποστηρίξει τα στρατεύματα της Ρωσίας και γι' αυτό η Βόρεια Κορέα ενεπλάκει άμεσα στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Τα στρατεύματα που έστειλε και τα όπλα πήγαν στην περιφέρεια Κούρσκ. Είμαι πάντοτε περήφανος που είμαι σε θέση να αναμένω ακόμα πιο λαμπρό μέλλον των διμερών σχέσεων, τόνισε ο Κιμ, καθοδηγώντας μαζί σας τις σχέσεις της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ρωσίας που συνεχίζουν την ιστορία του κοινού αγώνα, είπε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας και επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Να πούμε επίσης ότι πρόσφατα ο Ζελένσκι είχε κατηγορήσει τη Βόρεια Κορέα ότι προετοιμάζεται να στείλει 50.000 στρατιωτικούς για να υποστηρίξει τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις χωρίς να διευκρινίσει πώς ενημερώθηκε για αυτούς τους αριθμούς και τα χρονοδιαγράμματα. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 10 τραυματίστηκαν έπειτα από ανατροπή πολωνικού λεωφορείου σε αυτοκινητόδρομο στην Ανατολική Ουγγαρία. Αυτό δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι, ανατράπηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες και αυτό το ανέφερε η αστυνομία προσθέτοντας ότι το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πόλη Νιρέγκαζα στον αυτοκινητόδρομο όπου συνέβη το δυστύχημα. Πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή αναφέρουν πως ο οδηγός είναι πιθανόν να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, ανέφερε η αστυνομία. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιοχή της Ζαουίγια, δυτικά της Τρίπολης, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας ορισμένες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η κρατική γενική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Λιβύης, η οποία διαχειρίζεται το σταθμό, ανακοίνωσε ότι συνεργεία τεχνικών διερευνούν για ποιο λόγο συνέβη η έκρηξη και εργάζονται για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των μονάδων. Το συμβάν ακολουθεί επίθεση σε υποσταθμό στη νότια Ζαουίγια που προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην πόλη και σε περιοχές νοτίως από αυτή. Να πάμε τώρα στην Ιαπωνία. Οι πρόσφατες καταρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών κοντά στο Τόκιο στοίχισαν τη ζωή σε 9 ανθρώπους. Αυτό μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, καθώς το φαινόμενο χαρακτηρίστηκε άνευ προηγουμένου και είχε αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν περισσότερα από 1.000 σπίτια και να προκληθούν τεράστια προβλήματα και στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες. Κάποια από τα θύματα βρέθηκαν παγιδευμένα μέσα σε αυτοκίνητα, βυθισμένα σε νερά, άλλα πνιγμένα σε δρόμους, ανέφεραν οι αρχές του νομού Τσιμπά, ο οποίος γειτονεύει με το Τόκιο. Να πάμε τώρα στο Βέλγιο, την ώρα που στην Κροατία ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος, αλλά και μια αγνοούμενη από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, που άφησε πίσω 40 τραυματίες, το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη χειρότερη φωτιά στη σύγχρονη ιστορία του. Οι φλόγες απειλούν ορεινό καταφύγιο, εξαπλώθηκαν ως τα σύνορα με τη Γερμανία. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων και να πούμε ότι η πυρκαγιά άλλαξε κατεύθυνση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω των ανέμων, ενώ 250 Βέλγοι πυροσβέστες μαζί με ενισχύσεις από τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, στρατιώτες και αγρότες, έδιναν υπεράνθρωπη μάχη. 600 κάτοικοι σε κοντινούς δρόμους στην επαρχία της Λιέγης, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, έλαβαν εντολή να εκενώσουν τις περιοχές. Οι αρχές είπαν και στους τουρίστες να φύγουν από την περιοχή. Το Βέλγιο ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο το πυροσβεστικό... Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Σουηδία και τα ελικόπτερα Σινούκ από την Ολλανδία και την Τσεχία προς το παρόν δεν επιχειρούν, γιατί οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και το να επιχειρήσουν εν αέρια μέσα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Και να πάμε στη Σικελία. Κλάπηκαν από μουσείο πίνακες και έργα της αναγέννησης. Να πούμε ότι οι δράστες δεν πήγαν τυχαία, γιατί υπολόγισαν ότι θα έχει πολύ μεγάλη ησυχία λόγω 15 Αυγούστου, και επίσης χθες η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στο τελετουργικό της πομπής της Παναγίας της Κοίμησης της Θεοτόκου, και οι ληστές έκλεψαν 4 πίνακες 15ου αιώνα του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντωνέλλοντα Μεσίνα, έργα του οποίου εκτίθενται και στο National Gallery του Λονδίνου. Να πάμε, αγαπητοί ακροατές, στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου. Μεθαύριο Τρίτη, 18 του μηνός, θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη εορτή της ανακομιδής του Λειψάνου του Οσίου Αρσενίου του Εν Πάρο, και θα τεθεί σε προσκύνηση το Λειψανό του. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, την προσεχή Τετάρτη, θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Περνάμε στον καιρό. Έχουμε αίθριο καιρό σήμερα, νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι στα ανατολικά πνέουν βόρειοι, φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο σήμερα. Έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Για αύριο περιμένουμε αίθριο καιρό με νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και τα 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μακεδονία, Θράκη, αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ορεινά, ανατολική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, από 18 34 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, δυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, βόρεια άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αύριο θα έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι και αύριο η θερμοκρασία θα είναι από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 7 μποφόρ, από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στην Αττική αύριο θα έχουμε αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, από 24 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις στα γύρω ορεινά κυρίως το απόγευμα. Μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιο-νότιο-ανατολική. Και να πούμε ότι η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα είναι από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, καλό απόγευμα σε όλους.
8: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα», την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στη κονσόλα του ήχου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα μια ξεχωριστή προσωπικότητα στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, την κυρία Κωνσταντίνα Κουκολίτσου, εκπαιδευτικό μουσικολόγο στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Η καλεσμένη μας είναι γνωστή για το πάθος της να συνδέει τη μουσική με την ψυχολογία, την παιδαγωγική αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, δουλεύοντας πάνω σε πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα και δίνοντας στους μαθητές της ιδιαίτερες μουσικές εμπειρίες. Κυρία Κουκολίτσου, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας σήμερα.
10: Κυρία Μιχαλοπούλου, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στην όμορφη εκπομπή σας. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρισκόμαστε εδώ σήμερα.
9: Να είστε καλά. Μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον με μουσικές επιρροές από νωρίς. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και να μας πείτε, πιστεύετε ότι ακριβώς αυτό το οικογενειακό υπόβαθρο έπαιξε ρόλο να αγαπήσετε τη μουσική και βεβαίως παρακάτω να γίνει και η κύρια ενασχόλησή σας?
10: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι νιώθω πραγματικά τυχερή, γιατί ο πατέρας μου ήταν αυτοδίδακτος στο ακορντεόν και η μητέρα μου έχει μια εξαιρετική φωνή. Μεγάλωσα λοιπόν στη Λάρισα, σε ένα σπίτι με πολλά μουσικά ερεθίσματα. Η μουσική μου διαδρομή ξεκίνησε στα 8 μου χρόνια. Γράφτηκα στο 2, ήρθα σε επαφή με το πιάνο και εκεί κατάληψα τη μεγάλη μου αγάπη, το χοροδιακό τραγούδι, που από τότε δεν το έχω αφήσει ποτέ, πιστέψτε με. Η συμμετοχή μου τότε στην παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισας ήταν ένας σημαντικός σταθμός για μένα. Εκεί μέσα από αμέτρητες πρόβες, συναυλίες και ταξίδια άνοιξαν οι οριζοντές μου. Φανταστείτε, ήμουν τόσο τυχερή γιατί ως παιδί στην χοροδία είχα την τύχη να μας διευθύνουν σε συναυλίες σπουδαίοι δημιουργοί όπως ο Μάνος Χαδιδάκης, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Νίκος Κυπουργός και άλλοι. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και καταλαβαίνετε πως όλα αυτά τα βιώματα με σημάδευσαν, με έκαναν να αγαπήσω ακόμα πιο βαθιά τη μουσική και τελικά με έφεραν ως εδώ. Και γι' αυτό σήμερα νιώθω το χρέος να υπερασπίζομαι τη μουσική στο σχολείο. Θέλω κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να δει αυτή τη μαγεία, να μάθει να συνεργάζεται και να ανοίξει στους δικούς του ορίζοντες.
9: Πολύ ωραία. Κυρία Κουκολίτσου, μέσα από την πολυετή εμπειρία σας και την έρευνα που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της μουσικής παιδαγωγικής, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι τα πιο ουσιαστικά ωφέλη που έχετε διαπιστώσει από την ενίσχυση του μαθήματος της μουσικής στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
10: Ναι, κυρία Μιχαλοπούλου, η μουσική στο σχολείο είναι μια μίξη από πολλά και σημαντικά ωφέλη. Δεν είναι απλώς ένα μάθημα η μουσική, είναι μια διέξοδος. Μέσα στην τάξη βλέπω καθημερινά πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά να εκτοναθούν, να ξεφύγουν από το φορτωμένο τους πρόγραμμα, με όλα αυτά τα μαθήματα, γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία κτλ. Ταυτόχρονα είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνουμε μια ομάδα. Όλοι μαζί, εμείς και τα παιδιά. Όταν τραγουδούν λοιπόν ή χτυπούν ρυθμούς όλοι μαζί, μαθαίνουν να ακούν το διπλανό τους και να γίνονται καλοί ακροατές. Εκεί γεννιέται η πραγματική συνεργασία. Παράλληλα, η μουσική βοηθάει τα παιδιά να συγκεντρώνονται, ακονίζει τη σκέψη τους και τους δείχνει τον τρόπο να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, ξεκινώντας πάντα από το εύκολο για να φτάσουν στο δύσκολο. Και το κυριότερο, η μουσική τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, ειδικά όταν οργανώνουμε παραστάσεις. Όταν δηλαδή έχουμε ένα κοινό στόχο, τότε η μουσική κάνει θαύματα.
9: Τι πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για έναν εκπαιδευτικό μουσική σήμερα στο σχολείο? Η προσωπική του μουσική δεξιότητα ή η παιδαγωγική προσέγγιση?
10: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή, κυρία Μεσαλοπούλου. Ξέρετε, στο πανεπιστήμιο οι καθηγητές μας έλεγαν κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ότι ο καλός μουσικός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και καλός δάσκαλος. Και αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Προφανώς χρειάζονται και τα δύο. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όμως στο σχολείο, ο στόχος μας δεν είναι να βγάλουμε επαγγελματίες μουσικούς. Στόχος μας είναι να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τη μουσική. Μπορεί λοιπόν να είσαι ένας εξαιρετικός μουσικός, αλλά αν δεν έχεις την παιδαγωγική προσέγγιση για να πλησιάσεις το παιδί και να το εμπνεύσεις, η γνώση μένει κλειδωμένη. Ο εκπαιδευτικός μουσικής σήμερα πρέπει να είναι πάνω απ' όλα εμψυχωτής. Να ξέρει πώς να πάρει το παιδί από το χέρι και να του μεταδώσει το πάθος για δημιουργία και για έκφραση.
9: Κύριε Κουκολίτσου, δραστηριοποιήστε στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Πιστεύετε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε μια επαρχιακή πόλη έχουν ίσες γνωστικές ευκαιρίες, εμπειρίες, μπορούμε να πούμε, αντίστοιχες με τους μαθητές των μεγάλου πόλεων?
10: Θα σας πω με βεβαιότητα ναι, ότι τα παιδιά στη Λάρισα έχουν απολύτως ίσες ευκαιρίες. Δεν σας πω και περισσότερες. Η Λάρισα είναι μια πόλη εξαιρετικά ενεργή στον πολιτισμό. Έχει σπουδαία οδεία, έντονη καλλιτεχνική ζωή και κορυφαίους μουσικούς που διαπρέπουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε άλλωστε η πόλη μας βρίσκεται και σε κομβικό σημείο, ακριβώς στο κέντρο. Αυτό μας δίνει την ευκολία να βρισκόμαστε πολύ γρήγορα είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, οπότε τα ερεθίσματα είναι πάντα δίπλα μας. Παράλληλα, η τεχνολογία σήμερα έχει εκμηδενήσει τις αποστάσεις. Μέσα στην τάξη, με έναν υπολογιστή, μπορούμε να φέρουμε ολόκληρο τον κόσμο στα μάτια των μαθητών μας. Το κλειδί τελικά δεν είναι η γεωγραφική θέση του σχολείου, αλλά το μεράκι του εκπαιδευτικού. Αν ο δάσκαλος έχει όρεξη να ανοίξει ορίζοντες, τα παιδιά θα πάρουν τα ίδια ακριβώς εφόδια, είτε βρίσκονται σε μια μεγαλούπολη, είτε εδώ, στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Ευαγόρας Παλικαρίδης. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον πολύ πιο ανθρώπινο και ασφαλές, όπου σε κάποιες συνοικίες εδώ υπάρχουν ακόμα οι γειτονιές και τα παιδιά που μπορούν και παίζουν και επικοινωνούν αληθινά.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ρωτήσω βέβαια, σήμερα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μουσική και κυρίως μέσα από τα social media και τη μόδα που επικρατεί σε μοντέρνα είδη μουσικής. Πιστεύετε ότι αυτό απομακρύνει από τη βαθύτερη ή ουσιαστικότερη σχέση με τη μουσική, όπως το να μαθαίνουν ένα μουσικό όργανο ή να τραγουδούν με αντίστοιχη ποιότητα στον τομέα της χοροδίας, τη μονοδία ή οτιδήποτε άλλο? Ή μπορεί τελικά αυτά τα είδη να λειτουργήσουν ως αφετηρία για μια πιο ουσιαστική μουσική παιδεία?
10: Κοιτάξτε, αν κουνήσουμε το δάχτυλο στα παιδιά, χάσαμε την επικοινωνία. Τα social media και η τραβ είναι η πραγματικότητά τους. Αντί να τα αποκλείσουμε, θα κάνουμε αφετηρία. Και τι κάνουμε λοιπόν? Μέσα από τη συνεργασία του 23ου με το 26ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, ανεβάσαμε πριν λίγες μέρες στο Δημοτικό 2 τα μουσικομπερδέματα. Μια παράσταση με θέατρο, χορό και τραγούδι, όπου οι 7 νότες έγιναν στη σκηνή διαφορετικά είδη μουσική, από την κλασική μέχρι και την τραπ. Η τραπ εμφανίζεται με λόγο γρήγορο και αιχμηρό, αλλά οι άλλες νότες τις δείχνουν πώς να κρατήσουν το ρυθμό τους με ποιότητα, χωρίς βρισχές. και έτσι συνειδητοποιεί ότι με λίγη μελωδία και σωστές λέξεις ακούγεται πολύ καλύτερα. Αυτό είναι λοιπόν η ουσία. Μπορεί να είμαστε διαφορετικά είδη, αλλά όλοι μαζί είμαστε μουσική. Στη μουσική και στη ζωή χωράμε όλοι με σεβασμό. Με τα κατάλληλα ερεθίσματα λοιπόν, κάθε μόδα γίνεται η αφορμή για να πιάσουν τα παιδιά ένα όργανο και να ασχοληθούν ουσιαστικά με τη μουσική. Όλα αυτά δηλαδή έγιναν μέσα από μια ολοκληρωμένη παράσταση με σκηνικά, κοστούμια, τραγούδι, χορό, και τα παιδιά εμπνεύστηκαν και ανταποκρίθηκαν άριστα.

0: Κυρία Κουκολίτσου, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Ναι, ακούσαμε ένα τραγούδι, το σχολείο λέγεται, σε στίχους Γιώργου Διαμαντόπουλου και μουσική Θανάση Κατεργάρη, που το παρουσιάσαμε στο Μουσικό Μαθητικό Φεστιβάλ Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ στη Λάρισα. Για 8η συνεχή χρονιά έχουμε αποτελεί θεσμό στην πόλη μας αυτό το φεστιβάλ που εμφανιζόμαστε κάθε χρόνο με το σχολείο μου. Και αυτό είναι από την περσινή μας συμμετοχή που έγινε στο Δημοτικό 2 Λάρισας. Παρουσιάσαμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, όπου πίσω προβαλόταν σε βίντεο το παλιό σχολείο. Δηλαδή, είχαμε πάει με τα παιδιά σε ένα παλιό σχολείο, ένα μουσείο είναι τώρα, με τα παλιά, τα φρανία, τη βέργα που είχε ο δάσκαλος, και γυρίσαμε μια ταινία. Ήταν ο δάσκαλος, τα παιδιά φορούσαν ποδιές, έκανε το μάθημα, είχε τη βέργα και μάλλον τα παιδιά. Και βλέπανε λοιπόν τα παιδιά, οι θεατές, βλέπανε και πώς ήταν το παλιό το σχολείο. Και ακουγόταν το τραγούδι αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε πάντα να είστε δραστήριοι και δημιουργικοί και εμπνεσμένοι, όπως τώρα, όπως το βλέπουμε εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρία Κουκολίτσου, να σας ρωτήσω τι σημαίνει στην τάξη και στην πράξη για εσάς ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το μάθημα της μουσικής. Το χτίζει αυτό ένας εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, και αν ναι, πώς θα μπορούσατε να μας πείτε?
1: Ναι. Τώρα, υποστηρικτικό περιβάλλον σημαίνει πάνω απ' όλα ασφάλεια. Μία τάξη όπου το παιδί δεν φοβάται να εκτεθεί, να κάνει λάθος, να τραγουδήσει, να εκφραστεί. Αυτό το χτίζουμε στην πράξη ακολουθώντας τους τρεις βασικούς άξονες του νέου προγράμματος σπουδών. Την ακρόαση, την εκτέλεση και τη δημιουργία. Και είμαι πολύ τυχερή, γιατί στο σχολείο μας έχουμε μία αίθουσα πλήρως εξοπλισμένη με ηλεκτρικό πιάνο, κρουστά όργανα και ψηφιακά μέσα, ένα χώρο δηλαδή που εμπνέει τα παιδιά, και φυσικά μπορώ και εγώ να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Εκεί λοιπόν συντάξει το ομαδικό τραγούδι, ο ρυθμός με χτύπους του σώματος, body percussion, και με χτύπους με τα κρουστά τα όργανα, με τα μουσικά παιχνίδια που παίζουμε, γίνεται το μάθημα βιωματικό. Τα παιδιά γίνονται οι ίδιοι εκτελεστές και δημιουργοί. Έτσι η μουσική πάβει να είναι ένα στεγνό μάθημα μόνο με νότες, θεωρία, όπως γινόταν στα παλιά τα χρόνια, και γίνεται τώρα βιωματικό, διαθεματικό, και ένας χώρος χωρίς το φόβο της απόρριψης, αλλά με όλη τη χαρά της ανακάλυψης.
0: Πόσο όμορφο. Ποια στοιχεία ψυχολογίας θεωρείτε σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζετε εσείς η ίδια, η συναδελφή σας, το μάθημα της μουσικής μέσα στην τάξη?
1: Ξέρετε, αγγίζετε τώρα ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι. Γιατί η μουσική είναι ο πιο άμεσος δρόμος για τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού. Γι' αυτό το πρώτο που θέλω από όλα είναι τα παιδιά να νιώθουν ασφάλεια. Αν ένα παιδί φοβάται την κριτική, κλείνεται στον εαυτό του αυτομάτως. Στο μάθημα δεν μας νοιάζει το αψεγάδιαστο, το τέλειο, μας νοιάζει όμως το αυθόρμητο. Γι' αυτό έχουμε και λίγο παραπάνω φασαρία πάντα εμείς στην τάξη σε σχέση με τους άλλους δασκάλους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σεβόμαστε λοιπόν το ρυθμό του κάθε μαθητή, και μέσα από την αποδοχή η μουσική λειτουργεί θεραπευτικά. Δίνει φωνή και στα πιο εσωστρεφή παιδιά, χτίζει την αυτοπεποίθηση και τα ενώνει σε μια ομάδα. Και όπως έλεγε και ο Πλάτωνας, η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, στερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Αυτή ακριβώς τη χαρά και τη ζωή θέλουμε να προσφέρουμε κάθε μέρα στα παιδιά.
0: Και πόσο τυχερά είναι τα παιδιά που λαμβάνουν κάτι τέτοιο. Κυρία Κουκολίτσου, πώς φαντάζεστε την ιδανική ενσωμάτωση της μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ενδεχομένως εκπαίδευση, ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά ως αντίδοτο στις κοινωνικές, ψυχολογικές επιπτώσεις, έτσι, της κρίσης των αξιών της σημερινής εποχής?
1: Τώρα θέτεται ένα μεγάλο ζήτημα. Η τέχνη στο σχολείο είναι ανάγκη επιβίωση. Και η μουσική πρέπει να συνυπάρξει με το θέατρο, τα εικαστικά, την κίνηση, το χορό. Η απάντηση πιστεύω ότι βρίσκεται στην διαθεματικότητα. Όταν η μουσική συνδέεται με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, το μάθημα γίνεται βιωματικό. Ονειρεύομαι ένα σχολείο που οι τέχνες ενώνονται σε κοινές δράσεις. Εκεί ο ανταγωνισμός δίνει τη θέση του στη συνεργασία. Όταν τα παιδιά τραγουδούν μαζί, συντονίζονται. Μαθαίνουν στην πράξη να ακούν και να σέβονται τον διπλανό τους. Αυτό πιστεύω είναι το αντίδοτο στην κρίση των αξιών. Μέσα από τις τέχνες δεν φτιάχνουμε απλώς μικρούς καλλιτέχνες. Διαμορφώνουμε ανθρώπους με ενσυναίσθηση, έτοιμους για τις προκλήσεις της εποχής μας. Είναι κάτι που το έχουμε πραγματικά ανάγκη να νιώσουμε ένας τον άλλο στις μέρες μας.

0: Κυρία Κουκολίτσου, τι ακούσαμε από τους μαθητές σας?
1: Ακούσαμε ένα τραγούδι που ήμασταν πολύ τυχεροί φέτος, γιατί κατακτήσαμε την πέμπτη θέση ανάμεσα σε 100 συμμετέχοντα δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα σε ένα διαγωνισμό πανελλήνιο για την υγεία του εγκεφάλου. Mm-hmm. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και βραβευτήκαμε εκεί πέρα για αυτό το τραγούδι σε μουσική δική μου και σε στίχους της δασκάλας κυρίας Ελένης Κύρου. Ήμασταν με τα παιδιά της τρίτης τάξης του 23ου Δημοτικού Σχολείου Βλάρισε σε Βαγόρας Παλικαρίδη. Ο εγκέφαλός μου λοιπόν ήταν το τραγουδάκι μας.
0: Ωραία, και βεβαίως να προσέξουμε όλοι τον εγκέφαλό μας, όπως μας είπαν τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω, αναφέρεται συχνά η ιδέα ότι όλοι οι μαθητές είναι ταλαντούχοι, ακόμα και οι μαθητές με ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερες ικανότητες. Θα μπορούσαν να διαπρέψουν σε κάθε μορφή τέχνη και πόσο μάλλον στη μουσική. Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας ενδεχομένως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την εμπειρία σας που να επιβεβαιώνει αυτή τη θεώρηση ή βεβαίως και να μας πείτε και τη γνώμη σας.
1: Ναι, ξέρετε, αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή στη δουλειά μας. Και μου έρχεται αμέσως στο μυαλό ένας μαθητής μου, Δέπη. Ήταν να έχω ένα μαθητή με απίστευτη ενέργεια που δυσκολεύεται να σταθεί σε ένα μέρος έστω και για λίγα λεπτά. Μπορεί να φωνάζει, μπορεί να σηκώνεται, να τρέχει, να χτυπάει όλα τα μουσικά όργανα μέσα στην τάξη. Όταν ξεκινήσαμε τις πρόβες για την παράστασή μας στα μουσικομπερδέματα όμως, βάλαμε ένα κοινό στόχο με αυτό το παιδί και με όλα τα άλλα φυσικά. Το κλειδί εκεί ήταν οι συνεχείς αναλλαγές, τραγούδι, χορός, μουσικά όργανα. Και αυτός ο γρήγορος ρυθμός κράτησε την προσοχή του παιδιού αυτού ζωντανή. Στην αρχή είχαμε πολλές δυσκολίες, όμως σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται από μόνο του το παιδάκι αυτό και την ημέρα της παράστασης, στις τις πρόβες που κάνουμε στο δύο αλλά και στην παράσταση, βγήκε, ήταν υποδειγματικός. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο προσιλωμένος ήταν, συγκεντρωμένος, δεν κουνιόταν, δεν τραγουδούσε, γιατί και στα μαθήματα δεν τραγουδούσε πάντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μουσική είναι ο κοινός στόχος της παράστασης και του έδωσε και τον χώρο να διαπρέψει. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κανένα παιδί δεν υστερεί. Απλώς μερικά παιδιά χρειάζονται την δράση και την τέχνη για να δείξουν πόσο φωτεινά είναι. Και έχουν την αίσθηση του ρυθμού ίσως περισσότερο ή τραγουδάνε καλά αυτά τα παιδιά. Το συγκεκριμένο παιδί έχει μεγάλη ευχαίρεια στο να χτυπάει ρυθμούς.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν κάτι πολύ όμορφο πραγματικά για μένα και χάρηκα που είδα την εξέλιξη σε αυτό το παιδί.
0: Πολύ ωραία. Έτσι πλησιάζοντας το τέλος της σημερινής μας κουβέντας, της σημερινής μας παρουσίασης, να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες νέες δράσεις, σχέδια τα οποία συμμετέχετε αυτή την περίοδο με συναδέλφους, με τους μαθητές σας και θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας? Τι μπορούμε να περιμένουμε προσεχώς από εσάς στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και φυσικά από το 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας?
1: Ναι, τώρα βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και οι περισσότερες μας δράσεις έχουν γίνει. Και μόλις ολοκληρώσαμε, όπως σας είπα, την κοινή μας παράσταση με το 26ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισα στα μουσικομπερδέματα. Και φυσικά

0: νευρολογίας, του Mindful Mind και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Mm-hmm. Ήταν μια όμορφη εμπειρία για τα παιδιά. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας και μάθαμε και σημαντικά πράγματα εκεί πέρα, γιατί έγινε διαδραστικό το διαδραστική η βράβευση. Υπήρχαν κάποια quiz που πήραν μέρος όλα τα παιδιά. Τους είπαν κάποια πράγματα για την ακοή, για την όραση, και ήταν μάθημα ουσιαστικά αυτό για τους μαθητές της τρίτης τάξης του σχολείου μας.
1: Πολύ όμορφα. Κυρία Κουκολίτσου, σας ευχαριστούμε στο σημείο αυτό για την παρουσία σας στον 89,5 και στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα και βεβαίως για όλα τα ενδιαφέροντα που μας είπατε και αφορούν τη μουσική εκπαίδευση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που παρουσίασε και επιμελήθηκε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η κυρία Κωνσταντίνα Κουκολίτσου. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε εδώ και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Δημήτρης Βερίκιος στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο. Σήμερα με ένα διήγημα σπάνιας ομορφιάς, ένα αυτοβιογραφικό έργο ενός από τους μεγάλους της νεοελληνικής λογοτεχνίας, του Γεωργίου Βυζίνου. Το αμάρτημα της μητρός μου είναι ένα έργο σπάνιας ευαισθησίας και ευφυΐας. Αφορά το πώς βίωσε την απόρριψη από τη μητέρα του ο ίδιος ο Βυζιεινός σε μικρή ηλικία μέσα στην εκκλησία, όταν για να σωθεί η 10χρονη ασθενής αδελφή του ακούει τη μητέρα του να παρακαλάει την Παναγία να πάρει εκείνον. Λέγεται ότι είναι το πρώτο έργο που δημοσιεύτηκε στην Εστία. Η αντίληψη του Βυζιεινού για το λυτρωτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει κατευθείαν από το αρχαίο δράμα, όπου τους δραματουργούς δεν τους ενδιαφέρει ούτε η πρωτοτυπία ούτε ο εντυπωσιασμός των θεατών, αλλά η αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τον πόνο ή τον θάνατο στους ήρωές τους, δηλαδή την αλήθεια που διώχνει την αμφιβολία και το φόβο. Το αμάρτημα της μητρός μου, λοιπόν, του Γεωργίου Βυζίνου.

Άλλην αδελφήν δεν είχαμε, παρά μόνον το Άνιο. Ήταν η χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπόμεν όλοι. Αλλά από όλους περισσότερον την ηγάπα η μήτυρ μας. Εις την τράπεζα την εκάθιζε πάντοτε πλησίον της και από ό,τι είχομεν έδιδε το καλύτερον εις εκείνη. Και ενώ η μας ενέδιε χρησιμοποιούσε τα φορέματα του μακαρίτου πατρός μας, δια την Ανιό ηγόραζε συνήθως νέα. Ως και εις τα γράμματα δεν την εβίαζεν. Αν ήθελεν, επήγαινεν στο σχολείο. Αν δεν ήθελεν, έμενεν εις την οικία. Πράγμα το οποίον εις ημάς δια κανένα λόγο δεν επιτρέπεται. Εξαιρέσεις τι αυτέ έπρεπε, φυσικό το λόγο, να γεννήσουν ζηλοτυπίας, βλαβεράς μεταξύ παιδίων, μάλιστα μικρών, όπως είμεθα και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδελφοί, καθήν εποχήν συνέβαινον ταύτα. Αλλά εμείς εγνωρίζαμεν ότι η ενδόμηχος της μητρός ημών στοργή διατέλει αδέκαστος και ίση προς όλα της τα τέκνα. Είμεθα βέβαιοι ότι εξαιρέσεις εκείνε δεν ήσαν παρά μόνο εξωτερικέ εκδηλώσεις φυσικότερα στινός ευνίας προς τον μόνον του οίκου μας κοράσιον. Και όχι μόνον ανοιχόμεθα τας προς αυτήν περιποιήσεις αγωνγίστος, αλλά και συνετελούμεν προς αύξησιν αυτών όσων ή δυνάμεθα. Διότι η Ανιό εκτός του ότι ήταν η μόνη μας αδελφή, ήταν κατά δυστυχία ανέκαθεν καχεκτήκη και φιλάσθενος. Ακόμη και αυτός ο υστερότοκος του οίκου, ο οποίος ο σκυλιάρφανος εδικαιούτο να καρπούται πλέον παντός άλλου τας μητρικάς θοπίας, παρεχώρη τα δικαιώματά του στην αδελφήν, τόσο μάλλον ασμένος, καθώς ο Ιανιό ούτε φιλόπρωτος, ούτε υπεροπτική έγινε το δια τούτο. Απέναντίας, ήταν πολύ προσινείς προς εμάς και μας ηγάπα όλους με τα περιπαθίας. Και πράγμα περίεργων, η προς εμάς τρυφερότης του κορασίου, αντί να ελαττούτε προϊούσεις της ασθενείας του, απέναντίας ύφξανεν. Ενθυμούμε τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς και τα καμαρωτά και σμιγμένα της οφρίδια, τα οποία εφαίνονται τόσο μάλλον μελανότερα όσον οχρότερον εγένεται το πρόσωπό της. Πρόσωπον εκφύσεως ρεμβόδες και μελαγχολικών, επί του οποίου τότε μόνον επεχύνεται ο γλυκία της ηλαρότης, όταν μας έβλεπεν όλους συνηγμένους πλησίων της. Συνήθως εφύλατεν υπό το προσκεφάλαιόν της τους καρπούς, ους εγειτόνισε τι έφερον, ως αρρωστικών, και τους εμοίραζεν εις ημάς επανελθώντας εκ του σχολείου. Αλλά το έκαμνε πάντοτε κρυφά, διότι η μήτυρ μας εθύμωνε και δεν έστεργε να καταβροχθίζομεν εμείς ό,τι επιθύμει να είχε γευθεί καν η ασθενής της κόρη. Εν τούτης η ασθένεια της Ανιός όλον εν εδινούτο και όλον εν περισσότερον συνεκεντρούτο περί αυτήν της μητρός μας εφροντίδες.

Αφού το απέθανε ο πατήρ μας, δεν είχε εξέλθει της οικίας. Διότι εχείρευσε πολύ νεά και εντρέπετο να κάνει χρήση της ελευθερίας ή της και εν αυτή τη Τουρκία ιδιάζει σπάσαν πολύτεκνον μητέρα. Αλλά αφής ημέρας έπεσε νιανιό σπουδαίωση στο στρώμα, έβαλε την εντροπήν κατά μέρος. Κάποιος είχε άλλοτε παρομοία ασθένεια, έτρεχε να τον ρωτήσει πως εθεραπεύτη. Κάπου μια γραία κρύπτη βόταν αθαυμασίας ιατρικής δυνάμεως, έσπευδε να τα εξαγοράσει. Κάποτε ήλθε ξένος της, παράδοξος το εξωτερικόν, υφημιζόμενος δια τας γνώσης του, δεν δίσταζε να επικαλεστεί την αντίληψή του. Οι διαβασμένοι κατά τους λαούς είναι παντογνώστε. Και υπό το πρόσχημα πτωχού οδηπόρου κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων. Ο χονδρός της συνοικίας κουρεύς αυτός μας επεσκέπτε το αυτόκλητος και δικαιωματικός. Ήταν ο μόνος επίσημος ιατρός εν την περιφερία μας. Άμα τον έβλεπον εγώ έπρεπε να τρέχω εις τον μπακάλι, διότι ποτέ δεν πλησίαζε την ασθενή πριν ή καταποιεί τουλάχιστον 50 δράμια ρακής. «Είμαι γέρος, μωρή», έλεγε προς την ανυπόμονο μητέρα. «Είμαι γέρος, και αν δεν το τσούξω κομμάτι, δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου». Και φαίνεται ότι δεν εψεύδεται, διότι όσο περισσότερον έπινε, όσον ευκολότερον η δύνατο να διακρίνει ποια είναι η παχυτέρα της αυλής μας όρνηθα, αδιά να την λάβει απερχόμενος. Η μήτυρ μου, αν και έπαυσε πλέον να μεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εν τούτης τον επλήρωνε τακτικά και αγωνίστος. Τούτο μεν δια να μην τον δυσαρεστήσει, τούτο δε διότι πολύ συχνά διησχυρίζεται ο παρηγορών αυτήν ότι η πορεία της ασθενείας είναι καλή. Και ακριβώς τη αυτή, την οποία είναι δικαιούτο να την περιμένει η επιστήμη από τα συνταγάς του. Το τελευταίο τούτο ήταν δυστυχώς λίαν αληθές. Η κατάσταση της Ανιός έβαινε αργά μεν και απαρατηρήτως, αλλολονέν επιταχύρω. Και η παράταση σ' αυτή της αορίστου καχεξίας έκαμε τη μητέρα μας άλλην εξάλλης. Πάσα νόσος άγνωστος εις των λαών, δια να θεωρηθεί ως φυσικόν πάθος, πρέπει να υποχωρήσει εις τας στοιχειώδης ιατρικάς του τόπου γνώσης ή να επιφέρει εντός ολίγου τον θάνατο. Ευθύσως παραταθεί και χρονίσει, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας και χαρακτηρίζεται ως εξωτικόν. Η ασθενή σε κάθισε εις άσχημον τόπο. Επέρασε νύχτα των ποταμών, καθ' στιγμήν ενηρίδες ετέλουν αόρατη τα οργιά των. Εδιασκέλισε μαύρων γάτων, ο οποίος ήταν κυρίως ο έξω από εδώ μεταμορφωμένος. Η μήτυρ μου ήταν μάλλον ευλαβής παραδεισιδαίμων. Καταρχάς, απετροπιάζεται τα στιάφτας διαγνώσεις και ειρνεί το να εφαρμόσει τας προτινωμένας γοητείας, φοβουμένη μη αμαρτήσει. Άλλωστε, ο ιερεύς ανέγνωσε ήδη επί της ασθενούς τους εξορκισμούς του κακού διαπάν ενδεχόμενο. Αλλά με το λίγον μετέβαλε γνώμη. Η κατάσταση της ασθενούς εδινούτο. Η μητρική στοργή ενίκησε τον φόβο της αμαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε να συμβιβαστεί με την δυσιδαιμονία.

Πλησίων εις των Σταυρών, επί του στήθους της Ανιός, εκρέμασεν εν χαμαγλί, με μυστηριώδεις αραβικάς λέξεις. Τα αγιάσματα διεδέχθησαν εγωιτία, και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήλθαν τα σαλαβάτια των μαγισσών. Αλλά όλα παρήρχονται εις μάτιν. Το πεδίον εχειροτέρευεν αδιακόπως, και η μήτρη μας έγινε το όλον εν αγνώριστος. Ενόμιζες ότι ελισμόνησε, πως είχε και άλλα τέκνα. Ποιος μας έτρεφε, ποιος μας έπλυνε, ποιος μας εμβάλλωνεν ημάς τα αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνωρίζει. Μία σοφιδιώτης αγραία προπολών ήδη ετών παρασιτούσα εν το οίκο μας, εφρόντιζε περί ημών, εφόσον τι το επέτρεπεν η Μαθουσάλιος αυτή η ηλικία. Την μητέρα μας δεν την εβλέπομεν ενίοτε ολόκληρους ημέρας. Πότε πήγαινε να δέσει μια λωρίδα από το φόρεμα της Ανιός επί θαυματουργού τεινός τόπου, με την ελπίδα ότι θα δεθεί και το κακόν μακράν της Πασχούσης. Πότε μετέβαινεν εις τας πλησιοχώρους εκκλησίας, των οποίων κατά τύχην ετελεί το η μνήμη, κομίζουσα λαμπάδα κυτρίνου κυρού, χειμένην ήδη εις αυτής χερσή, και ήσυν ακριβώς προς τις ασθενούς το ανάστημα. Πλην όλα, όλα τα αυτά απέβαινον ανωφελή. Η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ήταν ανίατος.

Όταν εξυντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα και όλα τα ιατρικά εδοκιμάστησαν, τότε προσήλθομεν εις το έσχατον καταφύγιον εις παρομοίας περιστάσεις. Η μήτυρ μου εσήκωσε το μαραμένο κοράσιον εις την αγκάλιν της και το έφερε εις την εκκλησία. Εγώ και ο μεγαλύτερος μου αδερφός εφορτώθημεν τα στρώματα και ακολουθήσαμεν κατόπιν. Και εκεί, επί των καθήγρων και ψυχρών πλακών πρώτης εικόνος της Παναγίας, εστρώσαμεν και επλαγιάσαμεν το γλυκύτερον αντικείμενον των μεριμνών μας, την μίαν και μόνη μας αδελφή. Όλος ο κόσμος το έλεγε ότι είχε εξωτικόν. Η μήτυρ μου δεν αμφέβαλε πλέον περί τούτου και αυτή η πάσχουσα ήρχισε να το εννοεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει 40 ημερονύκτια εντός της εκκλησίας πρώτου Αγίου Βήματος ενώπιον της μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους εκτιρμούς αυτών, ή να σωθεί από το σατανικόν πάθος το οποίον εμφολεύσαν, ήθελεν τόσο να μιλήκτος το τρυφερόν της ζωής αυτής δέντρων. 40 ημερονύκτη. Διότι μέχρι το σούτου ήμ μπορεί να αντισταθεί η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις τον αόρα των πόλεμων μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Μετά την διορίαν ταύτην το κακόν ητάται και υποχωρεί κατησχημένο. Και δεν λείπους οι διηγήσεις, καθάς υπάσχοντες αισθάνονται εν το οργανισμό των τους τρομερούς σφαδασμούς της τελευταίας μάχης και βλέπουσι των εχθρών αυτών φεύγοντα εν παραδόξο σχήματι προπάντων καθήν στιγμήν διαβαίνουσι τα Άγια ή εκφωνείται το μεταφόβου. Ευτυχής αυτή, εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις να ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εναυτής τελουμένου θαύματος, αλλά δεν μετανοούσι δια τούτου, διότι αν χάνουν την ζωή, τουλάχιστον κερδένουν το πολυτιμότερον, σώζουν την ψυχή των. Ουχήτων τη αυτή τη ενδεχομένη περίπτωση ενέβαλεν εις μεγίστας ανησυχίας την μητέρα ημών. Ήτης, μόλις ετοποθετήσαμεν την Ανιώ και έρχισε να την ερωτά περίφρον της πώς αισθάνεται τον εαυτόν της. Η ερώτηση του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος επέδρασαν φαίνεται ευνοϊκώς επί του μελαγχολικού της πνεύματος. Διότι ευθύς μετά τας πρώτας στιγμάς εζωήρευσε και ήρχισε να αστείζεται με εμάς. Ποιον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί, την ερώτησε τρυφερός η μήτυρ μου, το Χριστάκι ή το Γιώργη. Η ασθενής έριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλλά εκφραστικόν βλέμμα και όσοι αν επέπληκταν αυτήν δια την προσημάσα διαφορίαν τι απήντησεν αργά και μετρημένα. Ποιον από τους δύο θέλω? Κανένα δεν θέλω χωρίς τον άλλον. Τα θέλω όλα τα αδέλφια μου, όσα κι αν έχω. Η μήτυρ μου συνεστάλλει και αισιώπησε. Με το λίγον έφερε και τον ολόμικρον αδελφόν μας εις την εκκλησία, αλλά μόνον δια την πρώτη εκείνη ημέρα. Το εσπέρας απέπεμψε τους άλλους δύο και εκράτησε μόνον εμέ πλησίον της.

Ενθυμούμαι ακόμη, όποιαν εντύπωση είναι ακαμένη επί της παιδικής μου φαντασίας, η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτερεύσης. Το αμυδρόν φως των έμπροσθεν του εικονοστασίου λίχνων, μόλις εξαρκούν να φωτίζει αυτό και τας προαυτού βαθμίδας, καθίστατο περιημά σκότος έτι υποπτώτερον και φοβερότερον, παρά εάν ήμεθα όλος διόλου εις τα σκοτεινά. Ο Σάκης το φλογίδιον μιας κανδύλας έτρεμε, μη εφαίνεται πως ο Άγιος επί της απέναντι εικόνος ήρχιζε να ζωντανεύει και εσάλευε, προσπαθών να αποσπαστεί από τα σανίδας και καταβεί επί του εδάφους με τα φαρδιά και κόκκινα του φορέματα, με τον Στέφανον περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του οχρού και απαθούς προσώπου του. Ο Σάκης πάλιν ο ψυχρός άνεμος εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων, σίων θορυβωδός τας μικράς αυτών ιέλους, νόμιζον ότι υπέρι την εκκλησία νεκρή ανεριχόντο τους τείχους και προσεπάθουν να εισδύσωσιν εις αυτήν και τρέμουν εκ φρίκης. Έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ως της ύπλωνε να θερμάσει τα σασάρκους του χείρας επί του μαγκαλίου το οποίον έκαιε προημών. Και όμως δεν ετόλμων να δηλώσω ουδέ την παραμικρότεραν ανησυχία, διότι ηγάπων την αδελφή μου και θεωρούν μεγάλη προτίμηση να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, ή της χωρίς άλλο θα με απέστελνουν εις τον οίκον, ευθύς όσοι ήθελαν υποπτευθεί ότι φοβούμαι.

Υπέφερον λοιπόν και κατά τας επομένας νύκτας τας φρικιάσης εκείνας μεταναγκαστικής στοικότητος και εξετερούν προθύμως τα καθήκοντά μου. Προσπαθών να καταστώ όσο το δυνατόν αρεστότερος. Είναι από τον πυρ, έφερον νερόν και εσκούπιζα την εκκλησία όταν ήτου καθημερινή. Τα σεορτάς και Κυριακάς κατά των όρθρων εχειραγώγουν την αδελφήν μου να σταθεί κάτω από το Ευαγγέλιον, το οποίον ανεγίγνωσκεν ο λειτουργός από της ωραίας πύλης. Κατά την λειτουργία δίπλωνα χαμέ το χράμι, επί του οποίου έπιπτεν οι ασθενείς πρόμητα, δια να περάσουν τα Άγια από πάνω της. Κατά δε την απόλυση έφερον το προσκεφαλόν της ενώπιον της αριστεράς του ιερού θύρας, δια να γονατίζει επ' αυτού, ώσπου να ξεφορέσει ο παπάς επάνω της και να της σταυρώσει το πρόσωπον με την λόγχην, ψιθυρίζον το «Σταυρωθέντο σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμης του εχθρού» κλπ. Και εις όλα ταύτα με παρικολούθη η πτωχή μου αδελφή με την οχράν και μελαγχολικήν της όψιν, με το αργόν και αβέβαιον βήμα της. Ελκύουσα τον ίκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τα σευχάς αυτών υπέρ αναρρώσεώς της. Αναρρώσεώς ή της δυστυχώς ήργη να επέλθει. Απέναντίας η υγρασία, το ψύχος, το ασύνηθες και μα των φρικαλαίων των εν των αόδιεν υτερεύσεων δεν ήργησαν να επιδράσουν βλαβερός επί της ασθενούς, της οποίας η κατάσταση ήρχισε να εμπνέει τώρα τους εσχάτους φόβους. Η μήτυρ μου το εινόησε και ήρχισε και εν αυτή τη εκκλησία να δεικνύει θλιβεράν αδιαφορίαν προς παν ότι δεν ήτο αυτή η ασθενής. Δεν είναι για τα χείλη της προς ουδένα πλέον. Είμαι προς την Ανιό και προς τους Αγίους, ως Άκης προσεύχεται.

0: Μίαν ημέραν την επλησίασα απαρατήρητος, ενώ έκλαιε γονιπετής πρώτης εικόνος του Σωτήρος. «Πάρε μου όποιο θέλεις», έλεγε, «και άφησέ μου το κορίτσι. Βλέπω πως είναι για να γίνει. Θυμήθηκε στην αμαρτία μου και βάλθηκες να μου πάρεις το παιδί για να με τιμώρησες. Ευχαριστώ σε, Κύριε». Μετά την αστιγμάς βαθίας σιγής, καθήν τα δάκρυά της οικούοντο στάζοντα επί των πλακών, ανεστέναξε εκ βάθους καρδίας. Εδίστασε ο λίγον και έπειτα επρόσθεσε: «Σου έφερα δύο παιδιά μου στα πόδια σου. Χάρισέ μου το κορίτσι». Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρχισαν τα αυτιά μου να βοήζουν. Δεν ειδηνήθη να ακούσω περιπλέον, καθήν δε στιγμήν είδων ότι η μήτυρ μου καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας, έπιπτεν αδρανής επί των μαρμάρων. Εγώ, αντί να δράμω προς βοήθειάν της...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Αυτός ο θάνατος. Οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου και εγώ έτρεχον και ακόμη έτρεχον και χωρίς να το εννοήσω ευρέθην έξαφνα μακράν της εκκλησίας. Τότε εστάθην να πάρω την αναπνοή μου και τόλμησα να γυρίσω να ειδώ πίσω μου. Κανείς δεν με κυνήγει.

Ήρχισα λοιπόν να συνέρχομαι ολίγων κατ' ολίγων και ήρχισα να συλλογίζομαι. Ανεκάλεσα εις την μνήμη μου όλαστας προς τη μήτερα τρυφερότητας και θοπίας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως τις έπτεσα ποτέ, μήπως την ειδίκησα, αλλά δεν ειδινήθην. Απεναντίας έβρισκον ότι αφότου εγεννήθη αυτή η αδελφή μας, εγώ όχι μόνον δεν είγα πίθην όπως θα το επιθύμουν, αλλά του ταυτό παρηγκονιζόμην όλων εν περισσότερον. Ενθυμήθην τότε και μη εφάνει ότι ενόησα διατί ο πατήρ μου εσυνήθιζε να με ονομάζει το αδικημένο του, και με πήρε το παράπονο και ήρχισα να κλαίω. «Ω», είπον, «η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει. Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησία και διευθύνθην προς την οικίαν μας περίλυπος και απελπισμένος. Η μήτυρ μου δεν ήργησε να με ακολουθήσει μετά τις ασθενούς, επειδή ο ιερεύς, ως της ταραχθείς υπό των κραυγών μου, εμβήκνε στην εκκλησία όταν είδε την ασθενή, συνεβούλευσε τη μητέρα μου να την μετακομίσει. «Ο Θεός είναι μεγάλος θυγατέρα», τι είπε, «και η χάρις του φτάνει σ' όλην την οικουμένη. Αν είναι για να γιάνει το παιδί σου, θα το γιάνει και στο σπίτι σου». Δυστυχής η μήτυρ ή της τον ήκουσε, διότι αυτή είναι η τυπική λόγη με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουσι συνήθως τους ετοιμοθανάτους. Δια να μην εκπνεύσουν εν τη εκκλησία και βεβηλωθεί η ιερώτης του τόπου.

Όταν επανείδων την μητέρα μου, ήταν υπερποτέ θλιβερά. Αλλά προς εμέ ιδίως εφέρθη με πολύ γλυκύτητα και προσύνιαν. Με έλαβεν εις την αγκάλι της, με θόπευσε και με φίλησε τρυφερά και επανειλημμένος. Ενόμιζες ότι προσεπάθη να με εξηλαιώσει. Εν τούτης εγώ τη νύχτα εκείνη ούτε να φάγω εμπόρεσα, ούτε να κοιμηθώ. Εκοιτώμην εις το στρώμα με καμιωμένους οφθαλμούς, αλλά έτεινον τα ότα προσεκτικά, προς πάσαν κίνησιν της μητρός μου, η οποία, όπως πάντοτε, ηγρύπνει παρά το προσκεφάλαιον της ασθένους. Θα ήταν ίσως μεσάνυχτα, όταν ήρχισε να πηγαίνω έρχεται εις το δωμάτιο. Ενόμιζον ότι έστρωνε να κοιμηθεί αλυπατόμην, διότι με το λίγον εκάθισε και ήρχισε να μυρολογεί χαμηλοφόνος. Ήτο το μυρολόγιο του πατρός μας. Πριν να ασθενήσει η Ανιώ, το έψαλε πολύ συχνά, αλλά αφότου ασθένησε το οίκουον δια πρώτην φοράν. Το μυρολόγιον τούτο εσύνθεσεν επί το θανάτο του πατρός μου. Κατά παραγγελίαν αυτής, ηλιοκαΐς ρακένδιτος γύφτος, γνωστός εις τα περιχωρά μας δια την δεξιότητα εις το στιχουργήν αυτοσχεδίος. Μου φαίνεται ότι βλέπω ακόμη την μαύρην και λιδεράν κόμην, τους μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς και τα νυχτά και τριχωμένα στήθη του. Εκάθητο ένδοθεν της αυλίου ημών θύρας, περιστοιχισμένος υπό των χαλκών αγγείων, όσα εσύναζε δι' αναγανώσει. Και με την κεφαλήν και κλειμένην επί το όμου, συνόδευε τον πένθυμον αυτού σκοπών με τους κλαφθμηρούς ήχους της τριχόρδου του λύρας. Προ αυτού η μήτυρ μου ορθία εβάσταζε την Ανιώ εις την αγκάλιν της και οικούε προσεκτική και δακρύουσα. Εγώ την εκράτων σφιχτά από του φορέματος και έκρυπτον το προσωπόν μου εις τας πτυχάς αυτού, διότι όσον γλυκείς ήσαν η ήχη εκείνη, τόσον φοβερά μη εφαίνεται η μορφή του αγρίου των ψάλτου.

Όταν η μήτυρ μου έμαθε το θλιβερόν αυτής μάθημα, έλυσε από το άκρον της καλύπτρας της και έδωκεν εις τον Αθήγανον δύο ρουμπιέδες. Τότε είχομεν ακόμη αρκετούς. Έπειτα παρέθηκεν εις αυτόν άρτον και ίνον και ό,τι προσφάγιον ευρέθη πρόχειρον. Ενώ δε εκείνος έτρεγε κάτω, η μήτυρ μου εις το ανόγι επανελάμβανε το ελεγείον κατηδίαν δια να το στερεώσει στην μνήμη της. Και φαίνεται ότι το έβρε πολύ ωραίον. Διότι καθήν στιγμήν ο κατσίβελος ανεχώρη έδραμε κατόπιν του και το εχάρισεν ένα από τα σαλιβάρια του πατρός μου. «Ποιος χωρές τον άντρα σου νύφη?» εφώνησεν έκθαμβος ο ραψοδός και φορτωθεί στα χαλκινά του σκεύη εξήλθε της αυλής μας. Αυτό λοιπόν το ελεγείον εμυρολόγη κατ' εκείνην την νύχτα η μήτερ μου. Εγώ οίκουον και άφηνα τα δάκρυά μου να ρέωσει σιγαλά, αλλά δεν ετόλμον να κινηθώ. Εύνης αισθάνθην ευωδίαν θυμιάματος. «Ω», είπον, «απέθανε το καημένο το ανιό μας». Και ετινάχθην από το στρώμα μου. Τότε ευρέθην ενώπιον παραδόξου σκηνής. Η ασθενής ανέπνεε βαρέως όπως πάντοτε. Πλησίον αυτής ήτο τοποθετημένη αντρική ενδυμασία καθήν τάξην φορείται. Δεξιώθεν σκαμνίων σκεπασμένων με μαύρον ύφασμα, επί του οποίου υπήρχε σκεύος πλήρες ύδατος και εκατέρωθεν δύο λαμπάδες αναμένε. Η μήτυρ μου, γονιπετής, εθυμίαζε τα αντικείμενα ταύτα προσέχουσα επί της επιφανίας του ύδατος. Φαίνεται ότι εκεί τρύνησα από τον φόβον μου, διότι ως με είδεν έσπευσε να με καθησυχάσει. «Μη φοβήσαι, παιδάκι μου», με είπε μυστηριωδώς, «είναι τα φορέματα του πατρός σου. Έλα, παρακάλεσέ τον κι εσύ να έρθει να γιατρέψει το ανιό μας». Και με έβαλε να καθίσω πλησίον της. «Έλα, πατέρα, να με πάρεις εμένα για να γιάνει το ανιό», ανεφώνησα εγώ διακοπτώμενος υπό των λιγμών μου, και έριψα επί την μητρός μου παραπονετικόν βλέμμα δια να τη δείξω πως γνωρίζω ότι παρακαλεί να αποθάνω εγώ αντί της αδελφής μου. Δεν αισθανόμουν ο ανόητος ότι τι ούτω τρόπος εκορύφωνα την απελπισία της. Πιστεύω να με συγχώρησεν. Ήμουν πολύ μικρός τότε και δεν είδυνάμει να εννοήσω την καρδία της.

Μετά την αστιγμάς βαθίας σύγης εθυμίασαν εκ νέου τα προημών αντικείμενα και επέστησαν όλην αυτή την προσοχή επί του ύδατος, το οποίο ευρίσκετο εις το επί τους καμνίου ευρύχωρον σκεύος. Έφνης μικρά χρυσαλής πετάξασα κυκλικός επ' αυτού, ίγγισε με τα πτερά της και τάραξεν ελαφρώς την επιφάνειά του. Η μήτυρ μου έσκυψεν ευλαβώς και έκαμε τον σταυρόν της, όπως όταν διαβαίνουν τα Άγια εν τη Εκκλησία. «Κάμε το σταυρό σου, παιδί μου», εψιθύρισε, βαθαίως συγκεκινημένη και μη τολμώσα να υψώσει τα όματα. Εγώ υπήκουσα μηχανικός. Όταν η μικρά εκείνη χρυσαλής εχάθη στο βάθος του δωματίου, η μήτυρ μου ανέπνευσε. Εσηκώθη η λαράκι ευχαριστημένη και «Επέρασε η ψυχή του πατέρα σου», είπε. Παρακολουθούσα εισέτη την πτήση του χρυσαλιδίου με βλέμματα στοργής και λατρείας. Έπειτα έπιανα από το ύδατος και έδωκε και εις εμέ να πείω.

Τότε μου ήλθεν εις τον νουν ότι κι άλλοτε μας επότιζεν από το αυτού σκεύους ευθύς ως εξυπνούμεν. Και ενθυμήθην ότι ο Σάκης έκαμνε τούτο η μήτρη μας ή το καθόλυν εκείνη την ημέραν ζωηρά και περιχαρής, ως εάν είχε να απολαύσει μεγάλην τεινά πλην μυστικήν ευδαιμονίαν. Αφού με πότισε με, επλησίασεν εις το στρώμα της Ανιός με το σκεύος αναχείας. Οι ασθένειες δεν εκοιμάτω. Δεν είτο και όλος διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά της ήσαν ημίκλειστα. Οι δε οφθαλμοί της, εφόσον διεφαίνοντο, εξέπεμπον παράδοξον την αλάμψην διαμέσου των πυκνών και μελανών αυτών βλεφαρίδων. Η μήτυρ μου ανεσήκωσε το ισχνόν του κρασιού σώμα με τα προσοχής και ενώ δια της χειρός υπεστήριζε τα νότα του, δια της άλλης προσέφερε το σκεύος εις τα μαραμένα του χείλη. «Έλα αγάπη μου», της είπε, «πιέ από αυτό το νερό να λιάνεις». Η ασθενής δεν ίνιξε τους οφθαλμούς, αλλά φαίνεται ότι ήκουσε την φωνή και εννόησε τα λέξεις. Γλυκή και συμπαθητικόν μηδίαμα διέστειλε τα χείλη της. Έπειτα ερώφησε εν ολίγας σταγόνας του ύδατος εκείνου, το οποίον έμελε το όντι να την ιατρεύσει. Διότι μόλις το εκατάπιε και ίνιξε τους οφθαλμούς και προσεπάθησε να αναπνεύσει, ελαφρός στεναγμός διέφυγε τα χείλη της και επανέπεσε βαρία επί της ολένης της μητρός μου. Το καημένο μας το Ανιό εγλίτωσε από τα βάσανά του.

Πολλοί είχαν κατηγορήσει τη μητέρα μου ότι ενώ εξένε γυναίκες εθρύνουν μεγαλοφόνος επί του νεκρού του πατρός μου, εκείνη μόνη έχει έναν άφθονα πλην σιγηλά δάκρυα. Η δυστυχής το έκαμνεν εκ φόβου μήπως παρεξηγηθεί, μήπως παραβεί τα όρια της ίστες νέας ανικούσης σεμνότητος. Διότι καθώς είπων, η μήτρη μας εχείρευσε πολύ νέα. Όταν απέθαναν οι αδελφοί μας, δεν είτο πολύ γίναν τότερα. Αλλά ούτε εσκέφτηκαν τώρα τι θα είπε ο κόσμος δια τους παραξικαρδίους της θρήνους. Όλη η γειτονία σηκώθηκε, ήλθε προς παρηγορίαν της. Αλλά το πένθος αυτής ή το φοβερόν ή το απαρηγόρητον. Θα χάσει τον νου της, εψιθυρίζουν οι βλέποντες αυτήν και κλειμένην και θρηνούσαν μεταξύ των τάφων της αδελφής και του πατρός μας. Θα τα αφήσει μες στους πέντε δρόμους, έλεγαν οι συναντώντες ημάς καθοδόν, εγκαταρρελημένα και απεριποίητα. Και χρειάστηκε καιρός. Εχρειάστησαν ενουθεσία και επιπλήξεις της Εκκλησίας, όπως συνέλθει σε αυτήν και ενθυμηθεί τα επιζώντα τέκνα της και αναλάβει τα οικιακά της καθήκοντα. Αλλά τότε παρετήρησε που μας είχε καταντήσει η μακρά της αδελφής μας ασθένεια. Η χρηματική μας περιουσία κατηναλώθη στους ιατρούς και ιατρικά. Πολλά χράμια και κυλίμια, έργα των ιδίων αυτής χειρών, τα είχε πωλήσει διασήμαντα ποσά ή τα είχε δώσει ως αμοιβήνη στους γόητας και τας μαγίσας. Άλλα μας τα έκλεψαν αυτοί και οι όμοιοι των εποφελούμενοι εκ της ανεπιβλεψίας ή της επεκράτησεν εν το οίκο μας. Προς επίμετρον εξυγκλήθησαν και προμήθεια των ζωοτροφών μας και εμείς δεν είχαμε πλέον πόθεν να ζήσουμε. Εν τούτης αυτό, αντί να πτωήσει τη μητέρα μας, τι απέδωκεν απέναντίας διπλήν τη δραστηριότητα ειν είχε πριν ασθενήσει το ανιό. Εμετρίασεν η Κυρίως η πίν, συνεκάλυψεν το πένθος της. Υπερενίκησε την ατολμίαν της ηλικίας και του φίλου της. Και λαβούσα την δίκελαν αναχείρας, ήρχισε να ξαναδουλεύει, ως εάν δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον άνετον και ανεξάρτητον βίον. Επί πολλήν χρόνων μας διέτρεφε δια του υδρότος του προσώπου της. Τα ημερομίσθια ήσαν μικρά και η ανάγκη μας μεγάλη, αλλά όμως εις κανένα εξ ημών δεν επέτρεψε να την ανακουφίσει συνεργαζόμενο. Σχέδια περί του μέλλοντος ημών εγίνοντο και επεθεωρούντο καθεσπέραν παρά την εστίαν. Ο μεγαλύτερος μου αδελφός όφιλε να μάθει την τέχνη του πατρός μας, δια να λάβει εν τη οικογένεια των τόπων εκείνου. Εγώ έμελον ή μάλλον ήθελον να ξενιτευτώ και ούτω καθεξής. Αλλά προτότου έπρεπε να μάθομεν όλοι τα γράμματά μας, έπρεπε να ξεσχολήσουμε, διότι έλεγε η μήτυρ μας, άνθρωπος αγράμματος, ξύλων απελέκητων.

Οι οικονομικές μας δυσχέρειες κορυφώθησαν όταν επήλθεν ανομβρία εις την χώραν και ανέβησαν η τιμή των τροφίμων. Αλλημήτηρ, αντί να απελπιστεί περί τη διατροφής ημών αυτών, επίυξησε των αριθμών μας δι' ενός κορασίου, το οποίον μετά μακράς προσπαθίας κατόρθωσε να υιοθετήσει. Το γεγονός αυτό μετέβαλε το μονότονον και αυστηρόν του οικογενειακού ημών βίου και εισήγαγεν εκ νέου αρκετήν ζωηρότητα. Ήδη αυτή η υιοθέτηση σε γένετο πανηγυρική. Η μήτυρ μου εφόρεσε τα γιορτερά της και μας οδήγησαν εις την εκκλησίαν καθαρούς και εκτενισμένους, ως εάν επρόκειτο να μεταλάβουμε. Μετά το τέλος της λειτουργίας, εστάθημεν όλοι προ της εικόνος του Χριστού και αυτού εν μέσω του περιεστώτος λαού, ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβεν η μήτυρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη εις επίκον πάντων ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό, ως εάν ήτο σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστών της. Η είσοδος του εις τον οίκον μας έγινε το ούχο ήταν επιβλητική και τρόπον τεινά εν θριάμβο. Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτυρ μου προηγήθησαν μετά του κορασίου, έπειτα ερχόμεθα εμείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας αδελφής μας ακολούθησαν μέχρι της αυλίου ημών θύρας. Έξωθεν αυτής, ο πρωτόγερος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τα σχήρας του και το έδειξεν επί την αστιγμάς εις τους παρισταμένους. Έπειτα ρώτησε μεγαλοφόνος: «Ποιος από εσάς είναι ή ειδικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από την Δεσποινιώ την Μιχαλιέσα και από τους ειδικούς της?» Ο πατήρ του κορασίου ήταν οχρός και έβλεπε περίλυπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιε, ακούμ του κορασίου ήταν οχρός και έβλεπε περίλυπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιε, ακουμπημένη στον ώμο του.

Ακούσατε το πρώτο μέρος του αριστουργήματος του Γεωργίου Βυζίνου, το αμάρτημα της μητρός μου. Στην επόμενη εκπομπή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζινού. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα. Η πρώτη εστία βρίσκεται στην περιοχή Περιστέρια, η δεύτερη στα Σελήνια. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σολωμός Κορινθίας. Δύο μέτωπα παραμένουν ενεργά στη Σκύρο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε χθες η ισχυρή βροχόπτωση στη Μάνη. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, πλημμύρισαν κατοικίες και καταλύματα. Εκτελέστηκε αντικαθεστωτικός διαδηλωτής στο Ιράν. Είχε παρασύρει αστυνομικούς με το αυτοκίνητό του. Συνελήφθησαν στο Μαρόκο 111 μετανάστες, κατευθύνονταν προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το κακό, με τη φύση του κακού, ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλές παραθρησκευτικές και αποκρυφιστικές κινήσεις, αλλά και ορισμένες ακραίες πεντηκοστιανές ομάδες, όπου έχουν μια περίεργη και τελείως αντιχριστιανική και προβληματική τοποθέτηση, καθώς πολλές εξ αυτών θεωρούν το κακό ότι είναι υποστατό, ότι είναι παράλληλο μέγεθος απέναντι στο καλό. Στην Ορθόδοξη πίστη μας και σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν μιλούμε για το κακό, μιλούμε με τρεις έννοιες. Με την οντολογική έννοια, με την έννοια της αμαρτίας και φυσικά για το λεγόμενο φυσικό κακό. Σταθερή χριστιανική πεποίθηση, θεμελιώδης χριστιανική πίστη, είναι το γεγονός ότι για την Ορθόδοξη πίστη μας το κακό δεν έχει οντολογική ύπαρξη. Είναι στέρηση του αγαθού και παρεκτροπή από μια καταφύση κατάσταση, θα λέγαμε, σε παραφύση. Τίποτα από όσα υπάρχουν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κακό, γιατί όλα τα κτίσματα είναι κτίσματα του Τριαδικού Θεού. Η πίστη μας η Ορθόδοξη μας διδάσκει ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα δια του Υιού και Λόγου Του εν Αγίω Πνεύματι. Και χωρίς Αυτόν τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν γίνει, όπως αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά και τίποτα από αυτά δεν είναι από τη φύση του κακό. Είναι μια αλήθεια και μια πραγματικότητα που τονίζεται ήδη από το πρώτο βιβλίο και από το πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, από το βιβλίο της Γενέσεως. Στο κεφάλαιο 1 και στο στίχο 31 διαβάζουμε «Και είδε ο Θεός τα πάντα όσα ποίησε και ειδού καλά λία». Από την ιστορία όμως γνωρίζουμε ότι αν η δημιουργία του Θεού παρέμεινε κατά φύση, όπως βγήκε θα λέγαμε από τα χέρια του δημιουργού, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα του κακού. Το πρόβλημα του κακού δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή ο άνθρωπος με τη θέλησή του απομακρύνθηκε από την κατά φύση κατάσταση και προτίμησε την κατάσταση της αμαρτίας, μια κατάσταση παράφυση. Εδώ πρέπει να αναζητήσουμε το κακό, και όχι στο γεγονός ότι έχει οντολογική ύπαρξη, είναι οντολογικός υποστατό. Η κακία λοιπόν και το κακό είναι από απομάκρυνση από το αγαθό. Απομάκρυνση από το καταφύση. Όπως ακριβώς το σκοτάδι είναι απομάκρυνση από το φως. Εφόσον παραμένουμε στη φυσική μας κατάσταση, είμαστε στην αρετή. Αν όμως παρακλίνουμε τη φυσική μας κατάσταση, δηλαδή από την αρετή καταλήγουμε στην παραφύση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνοψίζεται στην πίστη των πατέρων όλων των προηγούμενων αιώνων και εκφράζει κατά τρόπο άριστο την πίστη της Εκκλησίας μας. Και ο Μέγας Βασίλειος, έχοντας ασχοληθεί επισταμμένος με το ίδιο πρόβλημα, υπογραμμίζει. Η κακία δεν είναι κάτι που υπάρχει. Το κακό είναι στέρηση του αγαθού. Το μάτι κατασκευάστηκε. Η τύφλωση όμως επέρχεται με την απώλεια των ματιών, ώστε εάν ο οφθαλμός δεν ήταν από φθαρτή φύση, η τύφλωση δεν θα έχει θέση. Έτσι και το κακό δεν έχει ίδια ύπαρξη, αλλά έρχεται κατόπιν στις αναπηρίες της ψυχής. Το κακό δεν είναι γνώρισμα σύμφωνα με την πίστη μας στην Ορθόδοξη κάποιας ύπαρξης. Είναι, θα λέγαμε, ένα συμβάν. Είναι μια θεληματική εκτροπή από το καταφύση στο παραφύση, όπως αναφέραμε. Γι' αυτό και το ονομάζουμε αμαρτία. Ο άνθρωπος όταν βρισκόταν σε κοινωνία με τον Θεό, όταν βρισκόταν σε ενότητα αγάπης με τον Δημιουργό του, η παρουσία του κακού σε αυτή την κοινωνία ήταν ανύπαρκτη. Όταν εξέπεσε από αυτή την κοινωνία, οδηγήθηκε σε ποικιλόμορφες ασθένειες. Έδειξε αποστροφή από κάτι το καλύτερο και πήρε κατεύθυνση αντίθετη. Με φυσική συνέπεια, να χάσει το σκοπό του και να χάσει το νόημα της ζωής του για το οποίο δημιουργήθηκε. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για επάνωδο σε αυτό το σκοπό στην προς Φιλιππησίους επιστολή του. «Κατά σκοπόν, λέει, διώκω, εις το βραβείο της άνων κλήσεως του Ιησού Χριστού». Το κακό λοιπόν σαν αμαρτία έχει την ύπαρξή του όχι στη φύση, αλλά στην προαίρεση του ανθρώπου.
υπογραμμίζει μια κορυφαία πατρική προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής. Η αιώνια, η μη ύπαρξη λογικής και νοηρής ουσίας εξαρτάται από τη θέληση του Θεού που δημιούργησε τα πάντα καλά. Το να είναι όμως αυτά καλά ή κακά από την προαίρεση, αυτό εξαρτάται από την θέληση των δημιουργημάτων. Το κακό δεν υπάρχει στην ουσία των δημιουργημάτων, αλλά στην εσφαλμένη και ασυλλόγιστη ενέργεια αυτών. Πολύ χαρακτηριστικό το απόσπασμα. Στην ίδια συνάφεια υπογραμμίζει και ο Μέγας Αθανάσιος ότι η ψυχή δημιουργήθηκε για να βλέπει το Θεό και να φωτίζεται από Αυτόν. Αλλά αυτή αντί για το Θεό επιζήτησε τα φθαρτά και το σκότος. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ευθύ. Όμως οι άνθρωποι εζήτησαν λογισμούς πολλούς, όπως αναφέρεται στον Εκκλησιαστή. Και αυτοί οι λογισμοί πολλοί είναι οι πονηροί λογισμοί που προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου, όταν βέβαια από αμέλεια εγκαταλείψει ακαλλιέργητα τα φυσικά σπέρματα των αρετών, όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Όταν λοιπόν η ψυχή πνευματικά χερσωθεί, είναι φυσικό θα λέγαμε να φυτρώνουν και αγκάθια και ζυζάνι. Κατά τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή πάλι, τρία είναι εκείνα τα οποία μας παρακινούν να κάνουμε τα κακά. Τα πάθη, λέει ο Άγιος Μάξιμος, οι δαίμονες και η κακή προαίρεση. Τα πάθη μας παρακινούν όπως όταν επιθυμούμε κάποιο παράλογο πράγμα και όταν οργιζόμαστε ή λυπούμαστε αδικαιολόγητα. Οι δαίμονες πάλι μας παρακινούν όπως όταν εκμεταλλεύονται την αδιαφορία που δείχνουμε εμείς, μας επιτίθεται ξαφνικά με μεγάλη σφοδότητα και διεγείρουν τα πάθη. Τέλος, η κακή προαίρεση μας παρακινεί όπως όταν ενώ γνωρίζουμε το καλό, προτιμάμε το κακό. Βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά ότι και στις τρεις περιπτώσεις το κακό δεν υφίσταται οντολογικά, δεν είναι παράλληλο μέγεθος αενάως συγκρουόμενο με το αγαθό. Αλλά, όπως με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα διευκρινίζουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, το κακό πάντα δεν είναι υποστατό, δεν είναι στη φύση των δημιουργημάτων, αλλά έχει σχέση πάντα με την προαίρεση του ανθρώπου. Και τούτο γίνεται ακριβώς γιατί η φύση του ανθρώπου ως κτιστή είναι τρεπτή και όχι άτρεπτος, καθώς άτρεπτος είναι μόνο ο άκτιστος τριαδικός Θεός. Με πολλή σοφία ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος υπογραμμίζει: «Βλέπεις πως μεταβάλλει τη ίδια η φύση. Μπορεί να ρέπει προς το κακό και αμέσως πάλι να στραφεί προς το καλό. Και στις δύο περιπτώσεις έχει την ικανότητα να συμφωνήσει με εκείνες τις πράξεις που θέλει. Μπορεί να δεχθεί λοιπόν η ανθρώπινη φύση το καλό ή το κακό, δηλαδή τη Θεία Χάρη ή την αντίπαλη δύναμη του Σατανά. Αυτό όμως δεν γίνεται αναγκαστικά, αλλά με τη δική της θέληση. Εάν το κακό δεν οφείλεται στην προαίρεση του ανθρώπου, τότε πρέπει να το θεωρήσουμε αναπόφευκτο γεγονός». Με αυτό το ισχυρισμό θα διηγηθούμε και στον παράλογη συνέπεια και στον παράλογο ισχυρισμό ότι αν το κακό είναι αναπόφευκτο γεγονός, τότε είναι περιττή η νόμη, είναι περιττή η δικαιοσύνη, είναι περιττή κάθε προσπάθεια για βελτίωση των συνθήκων της ζωής ή και για αποφυγή τον δυσάρεστο. Κανένας δεν είναι από τη φύση του καλός ή από τη φύση του κακός. Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε κανένας καλός δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κακός και κανένας κακός να μεταβληθεί σε καλό. Όμως βλέπουμε στη ζωή των ανθρώπων συμβαίνουν καταπληκτικές μεταβολές. Να μεταπίπτουν από το καλό ή στο κακό ή και στο αντίθετο. Η Αγία Γραφή καταγράφει πολλά συγκλονιστικά τέτοια γεγονότα. Τελώνες να γίνονται Απόστολοι και μαθητές του Χριστού να μεταβάλλονται σε προδότες. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας βλέπουμε πόρνες και αμαρτωλοί και άσωτοι να μεταστρέφονται και να γίνονται Αγίες και άλλοι που ήταν ληστές να γίνονται ευσεβείς. Αυτό σημαίνει
ακριβώς ότι κανείς δεν είναι καλός ή κακός από τη φύση του. Αλλά θα ερωτήσει κάποιος. Ο Θεός γνωρίζει τον προτέρων τα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει πως κάθεται στη ζωή του ανθρώπου είναι αναπόφευκτο και δεν μπορεί να έχει διαφορετική τροπή. Και η απάντηση είναι ότι βεβαίως ο Θεός είναι παντογνώστης. Αυτό λέει επίσης, μας γνωρίζει και τον προτέρων αυτά που πρόκειται να συμβούν. Αλλά τα γνωρίζει, επειδή για αυτόν τα πάντα είναι παρόντα. Δηλαδή δεν υπάρχει στο Θεό παρελθόν και μέλλον. Υπάρχει μόνο ένα αιώνιο παρόν. Η γνώση αναφέρεται πάντοτε σε αυτά που υπάρχουν και η πρόγνωση αναφέρεται σε αυτά που οπωσδήποτε θα συμβούν, υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μήπως όμως θα ήταν καλύτερο, ρωτούν κάποιοι, αν ο Θεός δεν επέτρεπε καθόλου να έλθουν στην ύπαρξη όσοι σύμφωνα με τη δική του πρόγνωση θα γινόταν κακοί? Αν τα κτίσματα που δημιουργήκαν εξαιτίας της αγάπης του Θεού επρόκειτο να γίνουν κακά εξαιτίας της δικής του κακής προαιρέσεως και αυτό το γεγονός τα εμπόδιζε να έλθουν στην ύπαρξη, τότε πολύ σοφά λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, το κακό θα είχε νικήσει την αγαθότητα του Θεού. Αντιθέτως ξέρουμε ότι ο Θεός δεν ευθύνεται φυσικά για την αμαρτία του ανθρώπου. Αλλά θα παρατηρήσει κάποιος πλέον πολλές φορές ακόμα και οι κακοί υπηρετούν τα σχέδια του Θεού. Θα ήταν βλάσφημο να πούμε λόγου χάρη ο Ιούδας δεν ευθύνεται για την πράξη του και ότι υπηρετεί τα σχέδια του Θεού που διαφορετικά θα ματαιώνονταν. Μη γέννητο λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Διότι ο ίδιος ο πάνσοφο Θεός εγνώριζε πώς θα ενεργούσε τη σωτηρία μας και ακόμα δεν συνέβαινε αυτό. Άλλωστε, γι' αυτό, για να μην νομίσει κανείς ότι ο Ιούδας έγινε υπηρέτης της θείας οικονομίας, τον εκτίρει. Έχει λοιπόν ευθύνη ο Ιούδας. Κύριος Χρυσόστομος θέτει εδώ ένα πρόβλημα. Εάν ήταν καλό να μην γεννηθεί αυτός, γιατί τον άφησε να έρθει στον κόσμο και αυτόν και όλους τους πονηρούς και με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, τον πάντοτε ρεαλιστικό, ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει την απάντηση. Πρέπει να κατηγορήσει τους πονηρούς, οι οποίοι εννοήσαν ελεύθεροι να μην γίνουν τέτοιοι και έγιναν πονηροί. Σιώμησε όμως άφησε αυτό και λεπτολογείς και περιεργάζεται τα έργα του Θεού, αν και γνωρίζεις ότι δεν γίνεται αναγκαστικά κανείς πονηρός. Κανένας λοιπόν δεν είναι αναγκαστικά πονηρός ή κακός σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο. Δεν είναι η φύση η αιτία της αμαρτίας, αλλά η προαίρεση.

0: συνεχίζοντας την αναφορά μας στο πρόβλημα του κακού και επισημαίνοντας βασικές ορθόδοξες θέσεις, θα έρθουμε στο λεγόμενο, αφού υπογραμμίσαμε ότι το πρόβλημα του κακού και το πρόβλημα της αμαρτίας είναι θέμα όχι της φύσης, αλλά έγκριση στην προαίρεση του ανθρώπου, είναι στέρηση του αγαθού, θα έρθουμε στο λεγόμενο φυσικό κακό. Ποιο είναι το φυσικό κακό? Μιλώντας για με τον όρο φυσικό κακό, εννοούμε τη σωματική ασθένεια, τη στέρηση των αναγκαίων για τη ζωή, την αισχύνη, την απώλεια των συγγενών, συμφορές που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους μιας περιοχής, όπως πίνες, ξηραχυσίες, σεισμοί, πλημμύρες και ούτω καθεξής. Αυτό, το φυσικό κακό, είναι, λέει ο Μέγας Βασίλειος, επίπονο και οδυνηρό στις αισθήσεις. Επίπονο και οδυνηρό. Μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται καθημερινά. Άρα λοιπόν, αφού κανένας δεν είναι αναγκαστικά κακός, τότε η φύση και η αιτία της αμαρτίας είναι η προαίρεση. Πολλές φορές αυτό το φυσικό κακό στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζονται σαν κακά τα οποία τα επιτρέπει ο Θεός για παιδαγωγικά μέσα ή κάποιον άλλο σκοπό. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐας, το 45ο κεφάλαιο, «Εγώ κατασκευάσας φως και ποιήσα σκότος, όποιον ειρήνη και κτίζουν». Κακά. Και στον προφήτη Αμός, στο 3ο κεφάλαιο που διαβάζουμε, «Η έστι κακή εν πόλη, αν Κύριος ουκ επίησε». Φυσικά, δεν ονομάζει εδώ κακία την πονηρία και την αμαρτία, αλλά την ταλαιπωρία, τον πόνο και τις συμφορές, αυτό που εννοούμε φυσικό κακό. Η αμαρτία δεν είναι έργο του Θεού, αλλά έβριμα και φεύρημα της θελήσεως του ανθρώπου. Αυτές όμως οι κακίες, το φυσικό κακό, οι οδυνηρές δηλαδή καταστάσεις στη σωματική ζωή του ανθρώπου, η κάκωση, υπογραμμίζουν οι πατέρες, γίνεται προς ανέρεση και ανάσχεση της αμαρτίας και ονομάζεται κακία στην Αγία Γραφή όχι από το χαρακτήρα της, αλλά, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ονομάζεται κακία από τη γνώμη των ανθρώπων, γιατί συνηθίσαμε να ονομάζουμε κακία όχι μόνο τις κλοπές και τις μοιχείες, αλλά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και τις συμφορές. Στην πραγματικότητα, το φυσικό κακό, αυτές οι κακώσεις, ποτέ για την Ορθόδοξη πίστη μας δεν αποβλέπουν στην τιμωρία, αλλά στον σοφρονισμό μας και στην κατά Θεό επιστροφή μέσω της κακοπαθίας. Είναι ανάσχεση ενός μεγαλύτερου κακού με σκοπό να επιστρέψει ο άνθρωπος στην κατάσταση της πνευματικής υγείας. Λέει πολλές φορές ο Μέγας Βασίλειος, πολύ χαρακτηριστικά, για να σταματήσει την κακία προτού υπερβολικά εξαπλωθεί, επιτρέπονται οι κακώσεις, όπως το ρεύμα του ποταμού που συγκρατείται με κάποιον ισχυρόν φράκτη και αντιτύχισμα. Ο ίδιος ο πατέρας, ο Μέγας Βασίλειος δηλαδή, σχολιάζοντας αυτό που αναφέρουμε στο 45ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, «Κτίζουν κακά», λέει πως ο Θεός κτίζει κακά με την έννοια όχι ότι τα δημιουργεί από το μηδέν, αλλά τα μεταποιεί, δηλαδή μέσω αυτών των κακώσεων, μέσω αυτών των ταλαιπωριών, οδηγεί σε μια καλυτέρευση. Η ίδια έννοια, φυσικά, αποδίδεται και στο «πατάξου καγώ ιάσομαι», που αναφέρεται στο Δευτερονόμιο. «Εγώ πληγώνω και εγώ θεραπεύω». Για μια ακόμα φορά, λοιπόν, βλέπουμε ότι σύμφωνα με την πίστη μας, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, το κακό ουσιαστικά είναι μόνο ένα. Είναι η αμαρτία, η οποία, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει οντολογική ύπαρξη, ούτε είναι γνώρισμα κάποιας υπάρξεως. Είναι ένα συμβάν, είναι μια πράξη απόκλησης από το αγαθό, είναι στέρηση του αγαθού, που έχει την αιτία της πάντα στην προαίρεση του ανθρώπου και όχι στη φύση του ανθρώπου. Το καταφύση προηγείται από το παραφύση. Γι' αυτό και αυτή η απόκληση από το καταφύση δεν είναι αναπόφευκτο γεγονός. Το φυσικό κακό, για το οποίο γίνεται λόγος στην Αγία Γραφή και φέρεται ο Θεός ως δημιουργός και είναι οι κακώσεις κατά την αντίληψη των ανθρώπων, εκεί παρουσιάζονται σαν οδυνηρές καταστάσεις. Γιατί μέσω αυτής της κακοπάθειας παιδαγωγείται ο άνθρωπος και οδηγείται στην επιστροφή. Με πολύ εξαιρετικό ρεαλισμό βλέπουμε πως οι κακοπάθειες και αυτές στην ζωή του ασώτου, στην παραβολή του ασώτου, λειτουργούν ευεργετικά για την επιστροφή στο σπίτι του Θεού Πατέρα. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι ο Θεός μεταποιεί το φυσικό κακό, αυτές τις κακώσεις δωρεές, ώστε να οδηγεί τον άνθρωπο σε μια πνευματική καλυτέρευση. Σε σχέση όμως με το φυσικό κακό υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της θεοδικίας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο συγκλονίζει πολλούς. Είναι αμήλικτα τα ερωτήματα. Γιατί υποφέρει ο δίκαιος σε αυτή τη ζωή? Γιατί ευημερεί ο άδικος? Για τον πιστό δεν μπορεί να δοθεί μια γενική και τελεσίδικη απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς όλα αυτά είναι άμεσα συνυφασμένα με την πραγματική ελπίδα του χριστιανού. Η θλίψη στη ζωή μας δεν είναι η τελική έκβαση των πραγμάτων. Η ανάση του Χριστού είναι η πραγματικότητα και η τελική νίκη κατά του θλίψη σε έναν πιστό, ο οποίος το ζει και το βιώνει με βεβαιότητα. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να δώσει μια απλή τυπική απάντηση στο πρόβλημα της θεοδικίας ανεξάρτητα από τη χριστιανική ελπίδα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας απαριθμούν διάφορες αιτίες για τις οποίες ο Θεός επιτρέπει τις θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή αυτή είναι ένα μέσο δοκιμασίας. Είναι ένα στάδιο αθλήψεως για τους ανθρώπους. Γι' αυτό οι θλίψεις και οι πειρασμοί στη ζωή είναι τα όργανα αυτής της αθλήσεως. Οι θλίψεις είναι συνυφασμένες και απαραίτητες για τους αθλητές του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος μας προειδοποίησε στον κόσμο τούτο: σας περιμένει θλίψη, να έχετε θάρρος όμως, γιατί εγώ νίκησα στον κόσμο. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια θα διωχθούν. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας προβάλλουν σαν υπόδειγμα αθλητού της πίστεως τον Ιώβ. Θυμόμαστε όλοι, όταν ο Ιώβ ευδαιμονούσε, κανένας δεν γνώριζε πως είναι μεγάλος αθλητής. Όμως, οι δοκιμασίες είναι αυτές που τον ανέδειξαν ως μεγάλο αθλητή, ως αθλητή της πίστεως και πρωταθλητή της υπομονής. Οι δοκιμασίες στη ζωή, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, βοηθούν στο να γνωρίσει ο άνθρωπος την αδυναμία του και να ταπεινωθεί, προφυλάσσοντας τον εαυτό του από την υψηλοφροσύνη. Ο Θεός στους υψηλούς αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίνει χάρη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Γνωρίζουμε όλοι τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έλαβε από το Θεό. Όμως, υπάρχει ένα κόλοπα στη σαρκή του, υπάρχει ένα αγκάθι στο σώμα του. Βασανίζεται, για το οποίο ο ίδιος λέγει ότι τρεις φορές παρακάλεσε τον Θεό με αποτέλεσμα να πάρει την απάντηση. Σου αρκεί η χάρις μου, γιατί η δύναμή μου φαίνεται τέλεια εκεί που υπάρχει αδυναμία. Και επεξηγεί ο ίδιος και προσθέτει. Και για να μην υπερηφανεύομαι για τις πολλές αποκαλύψεις, μου δόθηκε κόλοψ τη σαρκή, για να με ραπίζει, να μην υπερηφανεύουμε. Είναι πολύ χαρακτηριστική η λόγη του Αποστόλου Παύλου. Τα έργα που γίνονται χωρίς κόπο αποτελούν αρετές των ανθρώπων του κόσμου, λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος. Όμως η αρετή των χριστιανών είναι τα έργα του Θεού που εκτελούνται μέσα στις θλίψεις. Γιατί η μικρή θλίψη και η στενοχώρια, αυτή που γίνει για την αγάπη του Θεού, είναι ανώτερη μεγάλου έργου, γενωμένου άνευ θλίψεως. Καθότι η θεληματική θλίψη και η στενοχώρια ανατέλει δια της αγάπης τη δοκιμασία της πίστεως. Ο πιστός δεν θέτει το ερώτημα γιατί αυτός υποφέρει και εκείνος ευτυχεί, επειδή το αξιολογικό κριτήριό του είναι διαφορετικό. Η σκέψη του, όχι μυρολατρικά βέβαια, συγκεντρώνεται στο λόγο της Αγίας Γραφής ότι εμπιστεύεται την πρόνοια και τη φροντίδα και την αγάπη του Θεού. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει ενώ τον προσέχει από κοντά. Θυμόμαστε όλοι την περίπτωση του μεγάλου Αντωνίου όταν αυτός πάλευε με τα δαιμόνια. Και στο ερώτημα του Αγίου, «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να πάψεις τα βασανά μου?», ο Κύριος του απαντά, «Εδώ ήμουν, Αντώνη, αλλά περίμενα να δω τα αγωνίσματά σου». Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ιθούς με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, στην Θεό.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Στη σημερινή εκπομπή θα αναλυθεί το θέμα της φαντασίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά τον άνθρωπο και την πνευματική του υγεία και την ψυχολογική του υγεία. Είναι θέμα που έχει σχέση και με την παραφύση κίνηση των δυνάμεων της ψυχής. Πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει πολλές δυνάμεις, οι οποίες κινούνται κατά φύση, παραφύση και υπερφύση. Επομένως, όλα τα θέματα πρέπει να το έχουμε αυτό σοβαρό ως υπόψη για να δούμε τι γίνεται με το νου, τι γίνεται με την ψυχή. Οπότε, όταν λέμε φαντασία, εννοούμε είναι η παραφύση κίνηση των δυνάμεων της ψυχής. Το πρώτο να δούμε τι είναι η φαντασία. Η φαντασία, όπως τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι μια ενέργεια της ψυχής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρεται στην εσωτερική συγκρότηση του ανθρώπου, κάνει ανάλυση το τι ακριβώς είναι η ψυχή του ανθρώπου και λέει χαρακτηριστικά, όπως το βλέπουμε και σε άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ο Θεός έκανε πρώτα τον αερό κόσμο, δηλαδή τους αγγέλους, και έπειτα έκανε τον αισθητό κόσμο. Και αφού έκανε τον νοερό κόσμο, τους αγγέλους και μετά τον αισθητό κόσμο, στη συνέχεια δημιούργησε τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από τον νοερό και το αισθητό. Είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας. Οπότε ο άνθρωπος έχει και το νου και την αίσθηση. Έχει και τον νοερό και το αισθητό. Η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής, η οποία κινείται μεταξύ του νου και της αισθήσεως. Δηλαδή το αισθητό είναι το σώμα και στο σώμα υπάρχουν όλες οι αισθήσεις, βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε κτλ. Και από τις αισθήσεις έρχονται όλες οι πληροφορίες μέσα στη λογική του ανθρώπου. Οπότε λέμε ότι η φαντασία και η δόξα και η διάνοια είναι μεταξύ του νου και της αισθήσεως. Οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι από τις πέντε ενέργειες της ψυχής, που είναι όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι ο νους, η αίσθηση, η φαντασία, η δόξα και η διάνοια. Η φαντασία κινείται μεταξύ αισθήσεως και του νου. Ο νους είναι αυτοτελής ουσία και ενεργητική καθεαυτήν. Δηλαδή ο νους δεν στηρίζεται στις αισθήσεις. Να θυμάστε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος αποτελείται από το νοερό και το αισθητό, ο νους και η αίσθηση. Λοιπόν, οι τέσσερις δυνάμεις της ψυχής προέρχονται από την αίσθηση, από το αισθητό κόσμο. Η αίσθηση, η φαντασία, η δόξα και η διάνοια στη συνέχεια. Ενώ ο νους δεν έχει σχέση με αυτές τις άλλες δυνάμεις οι οποίες προέρχονται από την αίσθηση. Οπότε λοιπόν, εκείνο που φαίνεται είναι ότι η φαντασία προέρχεται από τις αισθήσεις, όχι από το νου. Από τις αισθήσεις και μπορεί να πει κανείς χρωματίζει ως ζωγράφος αυτά τα οποία η αίσθηση τα δέχεται από τον αισθητό κόσμο. Οπότε η φαντασία είναι λεπτότερη της διανοίας και παχύτερη του νου. Όπως όλες οι δυνάμεις που προέρχονται από την αίσθηση είναι κάτι διαφορετικό από το νου, γι' αυτό και λέμε η φαντασία είναι η λεπτότερη. Είναι λεπτότερη της διάνοιας, γιατί η διάνοια έχει σκέψεις, διάφορους συλλογισμούς. Οπότε η φαντασία είναι λεπτότερη της διάνοιας, αλλά είναι παχύτερη από το νου. Που σημαίνει ο νους είναι λεπτότερη ενέργεια της ψυχής. Οπότε αυτό πρέπει να καταλάβετε, ότι η φαντασία προέρχεται από την αίσθηση, δεν έχει σχέση με το νου. Ο Ησύχιος ο Πρεσβύτερος λέγει ότι η ψυχή αναμειγνύει τους λογισμούς της με τη φαντασία της δαιμονιώδους προσβολής. Δηλαδή όταν προσβάλλει τον άνθρωπο ο διάβολος με διάφορες σκέψεις και έρχονται μέσα μας, η φαντασία έρχεται και χρωματίζει αυτές τις σκέψεις και αναμειγνύει αυτές τις σκέψεις με τους λογισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο λογισμός είναι ένα σχέδιο, θα μπορούσαμε να πούμε απλό, όπως το κάνει ο ζωγράφος, και η φαντασία έρχεται και το χρωματίζει με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Είναι μια έγχρωμη φωτογραφία και έτσι ακριβώς επειδή χρωματίζεται όλο αυτό, αυτό το σύστημα, όλο αυτός ο λογισμός. Γι' αυτό και όταν μπαίνει μέσα στον άνθρωπο η φαντασία και αναπτύσσεται και εξάπτεται η φαντασία, τότε εχμαλωτίζεται ο νους. Και όταν εχμαλωτιστεί ο νους, αμέσως μετά γίνεται η αμαρτία, και αμαρτία η οποία επαναλαμβάνεται γίνεται πάθος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή τη διαίρεση εσωτερικά της ψυχής, αυτό γράφει το αναλύει αυτό σε σχέση με την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία ήταν στα Άγια των Αγίων. Λέει λοιπόν εκεί σε ένα λόγο του Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, λέει ότι η Παναγία, επειδή ήξερε πώς κινείται όλο αυτό το εσωτερικό σύστημα, γι' αυτό αδρανοποίησε τις αισθήσεις, αδρανοποίησε τη διάνοια και τη φαντασία, υπήρχε δηλαδή μέσα της φαντασία, αλλά την αδρανοποίησε τη φαντασία και ενεργοποίησε το νου με την προσευχή. Και γι' αυτό είδε τη δόξα του Θεού και έφτασε στη θεοπτία. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μέσα στην Παναγία, όπως και σε κάθε άνθρωπο, υπάρχει η φαντασία ως μια ενέργεια της ψυχής, αλλά απενεργοποιήθηκε στην Παναγία. Να αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει έτσι κάπως κατανοητό. Είναι σαν να έχουμε την τηλεόραση μας στο σπίτι μας ή έχουμε τον υπολογιστή, αλλά δεν το λειτουργούμε. Τον απενεργοποιήσαμε. Υπάρχει δηλαδή η τηλεόραση, αλλά την κλείσαμε και δεν βλέπουμε, και θα την ανοίξουμε όταν θέλουμε να δούμε κάτι. Έτσι λοιπόν υπήρχε στην Παναγία, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή η φυσική ενέργεια της φαντασίας, αλλά η Παναγία την απενεργοποίησε, γιατί ήξερε ότι μέσα από τη φαντασία έρχονται δαιμονιώδεις σκέψεις και λογισμοί, και ενεργοποίησε περισσότερο το νου και υπάγει στη θεωρία και είδε δόξα του Θεού και έφτασε την καταχάριν θέωση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμαξ, που λέγεται Συναίτης, στο υπέροχο αυτό βιβλίο που λέγεται Κλίμαξ, ομιλεί για τη φαντασία. Λέει, φαντασία εστίν απάτη οφθαλμών εν κοιμωμένη διανία. Τι είναι η φαντασία? Είναι κοιμάται η διάνοια, δηλαδή η διάνοια δεν ενεργοποιείται για διαφόρους λόγους, και η φαντασία είναι η απάτη των οφθαλμών, εξαπατά τα μάτια. Προχωρεί και λέει, φαντασία εστίν έκσταση νοός εγρηγορότος του σώματος. Όταν το σώμα είναι εγρήγορο, δηλαδή ο άνθρωπος είναι ξυπνητός, τότε η φαντασία είναι εκείνη που εξάπτει το νου, είναι έκσταση του νοός. Και πιο κάτω λέει, φαντασία εστίν ανυπόστατος θεωρία. Δηλαδή είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει υπόσταση. Εκείνος ο οποίος έχει μια αρρωστημένη φαντασία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, βλέπει μερικά πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή απέναντι μπορεί να μην υπάρχει ένα αντικείμενο και εκείνος νομίζει ότι υπάρχει. Αυτό είναι έκφραση μάλλον της φαντασίας, και αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι είναι φαντασμένος, ο νους του φαντάζεται. Και βεβαίως αυτό είναι μια ψυχολογική και πνευματική ασθένεια.

Έρχομαι σε ένα δεύτερο σημείο για να δούμε για τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό πώς μιλάει για τη φαντασία. Βέβαια κάνει μια ανάλυση, δεν θα σας παρουσιάσω όλη αυτή την ανάλυση, απλώς να σας πω ότι κάνει διάκριση ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μεταξύ φανταστικού, που το φανταστικό είναι μια δύναμη στις αλόγου ψυχής, μετά μιλάει για το φανταστό, είναι αυτό που υποπίπτει στο φανταστικό. Το φανταστό είναι αυτό το αντικείμενο, το οποίο είναι έξω από τις αισθήσεις, το βλέπει, η λογική το φέρνει μέσα της και αποτυπώνεται στη φανταστική ενέργεια της ψυχής. Η φαντασία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, είναι το πάθος της αλόγου ψυχής, το οποίο ενεργείται από κάποιο φανταστό, από κάποιο αισθητό. Και το φάντασμα είναι εκείνο που δεν προξενείται από κάποιο αισθητό. Δηλαδή το φάντασμα είναι αυτό το οποίο είναι ανύπαρκτο. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που είδαμε προηγουμένως, που το έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, ότι είναι μια ανυπόστατη θεωρία. Ο άνθρωπος ο οποίος φαντάζεται, έχει το φάντασμα, δηλαδή βλέπει ότι υπάρχει κάτι ενώ δεν υπάρχει. Αυτό θέλει να πει. Επομένως, άλλο είναι η ενέργεια της ψυχής που είναι το φανταστικό και άλλο είναι το αντικείμενο το οποίο έρχεται στο φανταστικό και άλλο βέβαια είναι η φαντασία. Είναι το πάθος η φαντασία της αλόγου ψυχής. Αλλά να πω κάτι άλλο που νομίζω είναι πιο κατανοητότερο. Η φαντασία, πρέπει να ξέρουμε, που είναι η ενέργεια αυτή της ψυχής, είναι καλός αγωγός της σατανικής ενέργειας. Λένε οι πατέρες ότι όταν ο άνθρωπος εξάπτει τη φαντασία του και ζει συνέχεια με φαντασίες, τότε μέσα από τη φαντασία έρχεται ο διάβολος και βάζει τη δική του ενέργεια. Όταν λέμε, είναι σαν να πούμε μια ηλεκτροπληξία. Όταν λέμε ηλεκτροπληξία, εννοούμε μια βαριά κάκωση και ακόμη και ασθένεια του ζώντος του οργανισμού, διότι ήρθε σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν μάλιστα ο άνθρωπος είναι μέσα στο νερό ή έχει τα χέρια του πλημμένα και νερό και πιάνει το ηλεκτρικό ρεύμα, τότε αυτό το νερό είναι καλός αγωγός της ηλεκτρικής ενέργειας και παθαίνει ηλεκτροπληξία, είτε βαριά ασθένεια είτε και θάνατος. Αυτό ακριβώς είναι η φαντασία. Όταν έχουμε μέσα μας τη φαντασία, όπως λένε οι πατέρες, και αναπτυγμένη μάλιστα τη φαντασία, φανταζόμαστε διάφορα πράγματα, έχουμε εικόνες διαφορών πραγμάτων κτλ., τότε αυτό είναι καλός αγωγός σατανικής ενέργειας. Μέσα από αυτήν τη φαντασία μπαίνει ο διάβολος και διαλύει όλη την ιστορική κατάσταση του ανθρώπου. Και όταν λέμε φαντασία, πρέπει να ξέρουμε είναι ο στοχασμός, όταν στοχαζόμαστε, δεν είναι απλώς η λογική επεξεργασία διαφόρων πραγμάτων, αλλά είναι όλο αυτός ο στοχασμός, είναι η ονειροπόληση, είναι η αναπόληση, είναι ο ρεμβασμός, που καθόμαστε και φέρνουμε μέσα μας διάφορες τέτοιες εικόνες που είναι χρωματισμένα αντικείμενα ή χρωματισμένοι λογισμοί. Ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Αθωνίτης του Έσεξ, αναφέρει 4 τέτοια είδη φαντασίας. Λέει, το πρώτο είδος της φαντασίας συνδέεται με την ενέργεια των χοντρών σαρκικών παθών. Δηλαδή έχουμε κάνει διάφορα σαρκικά πάθη στο παρελθόν ή τα βλέπουμε τέλος πάντων και καθόμαστε και τα περιεργαζόμαστε και τα φανταζόμαστε. Επαναφέρομαι πάλι την εικόνα των σαρκικών παθών. Αυτό είναι το πρώτο είδος, που είναι η ενέργεια των χοντρών σαρκικών παθών. Το δεύτερο είδος της φαντασίας είναι η ονειροπόληση, είναι ο ρεμβασμός. Να καθόμαστε, ας πούμε, και να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Ο ένας θέλει να γίνει, να πάρει μια εξουσία, θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ο άλλος θέλει να γίνει υπουργός και το φαντάζεται και ζει συνεχώς μέσα από αυτόν τον φανταστικό κόσμο. Το τρίτο είδος της φαντασίας είναι η καλλιτεχνική και η πολιτιστική δημιουργία. Κάθε καλλιτέχνης, όταν θέλει να ζωγραφίσει, για παράδειγμα, όταν θέλει να συντάξει μια μουσική κτλ., οπωσδήποτε χρησιμοποιεί τη φαντασία. Είναι ένα είδος φαντασίας. Δεν είναι κακό, θα πω στη συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει
θα έλεγα η καλλιτεχνική και η πολιτιστική δράση ενός ανθρώπου αν δεν χρησιμοποιήσει και τη φαντασία. Και βεβαίως το τέταρτο είδος της φαντασίας είναι η λεγόμενη θεολογική δημιουργία. Δηλαδή όταν κανείς προσπαθεί να μιλήσει για το Θεό, τι είναι ακριβώς ο Θεός, και φαντάζεται το Θεό. Είναι μια φαντασία η οποία συνδέεται με τη θεολογική δημιουργία. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος να εισδύσει μέσα στο μυστήριο του Θεού και φιλοσοφεί γύρω από το Θεό και βέβαια καταλήγει στην αίρεση. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, αφού αναφέρει τα τέσσερα είδη αυτά της φαντασίας, λέει ότι πρέπει να αποφεύγουμε το πρώτο είδος της φαντασίας, δηλαδή και αν έχουμε κάνει μια πράξη στο παρελθόν σαρκικής μορφής, πρέπει να αποφεύγουμε να τη θυμόμαστε και να τη φανταζόμαστε, δηλαδή να αποφεύγουμε να επαναφέρουμε τον εαυτό μας και να διατηρούμε ή να επαναφέρουμε τις εικόνες που είχαν σχέση με αυτό το αμάρτημα, ή αν δεν το έχουμε πράξει και το έχουμε δει κάπου αλλού στην τηλεόραση, να μην το σκεφτόμαστε. Άρα αυτό το πρώτο είδος της φαντασίας που συνδέεται με τα σαρκικά παραπτώντα πρέπει οπωσδήποτε να τα αποφεύγουμε. Το δεύτερο είδος της φαντασίας που είναι η ονειροπόληση και ο ρεμπασμός, και αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε γιατί αυτό αρρωσταίνει όλη μας την ύπαρξη. Το τρίτο είδος της φαντασίας που έχει σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, διότι ακόμη δε και όταν θέλουμε να γράψουμε κάτι και γράφουμε, έχουμε και οπτικά τη γραφή, τη λέξη, την έχουμε και οπτικά. Γράφουμε ή όταν διαβάζουμε, έχουμε την εικόνα της, έχουμε και την οπτική έκφραση της λέξης. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει, εάν είναι ένας ο οποίος ασχολείται με την επιστήμη του, αν ένας καλλιτέχνης, αν ένας αρχιτέκτον, ο οποίος θέλει να φτιάξει το σχέδιο ενός κατασκευάσματος, οπωσδήποτε πρέπει να καλλιεργήσει, να έχει λίγο τη φαντασία πώς θα είναι στο τέλος αυτό το οποίο ήδη σχεδιάζει. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει. Και το τέταρτο είδος της φαντασίας που συνδέεται με την θεολογία πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται. Άρα εκτός από το είδος της φαντασίας που έχει σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία, με την επιστήμη, με την καθημερινότητα που πρέπει λίγο να βάλουμε και τη φαντασία, με την εκμάθηση μιας γλώσσας και τα λοιπά, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει, αλλά με κάθε τρόπο πρέπει να αποφεύγει τη φαντασία που έχει σχέση με τα σαρκικά παραπτώματα, εικόνες και τα λοιπά, που έχουν σχέση με αμαρτήματα, να αποφεύγει τη φαντασία που έχει σχέση με το ρεμβασμό, να μην κάθεται και ρεμβάζει και ονειροπολεί και σκέφτεται διάφορα πράγματα και φαντάζεται τον εαυτό του σαν να είναι υπουργός, σαν να είναι βουλευτής, σαν να είναι πρωθυπουργός, σαν να είναι μητροπολίτης, επίσκοπος στην Αμερική, που το φαντάζεται και αυτό. Αυτό οπωσδήποτε να αποφεύγεται, και φυσικά να αποφεύγεται και το είδος της φαντασίας που έχει σχέση με την θεολογία και με την προσευχή. Δηλαδή το να κάθε κανείς να προσεύχεται και την ώρα που κάθεται να προσεύχεται και φαντάζεται το Θεό, σαν να έχει μπροστά του το Θεό και φαντάζεται, δημιουργεί μια εικόνα εσωτερική ότι είναι μπροστά στο Θεό και είναι γονατισμένος και του μιλάει του Θεού, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πολλές αρρωστημένες καταστάσεις και θα δημιουργήσει αρρωστημένες φαντασιώσεις.

όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να φαντάζεται διάφορα πράγματα, όταν αφήνουμε ενεργοποιημένη αυτή τη φαντασία χωρίς να την ελέγχουμε, τότε δημιουργούνται αρρωστημένες ψυχικές καταστάσεις, είναι αυτό που το λέμε φαντασιώσεις. Αυτή καθε αυτή η φαντασία δεν είναι κακό. Σας είπα προηγουμένως ότι είναι μια ενέργεια της ψυχής, η οποία μας βοηθάει στην καθημερινότητα. Άλλο η φαντασίωση ενέργεια της ψυχής και άλλο η φαντασίωση, όλο αυτό το, όλη αυτή η εικόνα και όλη αυτή η σύνθεση γύρω από διάφορα αντικείμενα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη φαντασία στη θεολογία, όπως είπα προηγουμένως, τότε καταλήγει σε αιρέσεις και σε σχίσματα. Όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη φαντασία στην επιστήμη, καταλήγει ακόμη και τότε πολύ φαντασία στην επιστήμη, καταλήγει σε ψευτοεπιστημονικά συμπεράσματα. Όταν συνδέει την ψυχή με φανταστικές καταστάσεις στην προσευχή και αισθάνεται κανείς ότι είναι στον ουρανό και ότι μπήκε μαζί με τους αγγέλους και προσεύχεται με τους αγγέλους, και αυτό δημιουργεί ψυχολογικές καταστάσεις και βεβαίως ο άνθρωπος μπορεί να καταλήξει στις παραισθήσεις και στις ψευδαισθήσεις, που είναι οπωσδήποτε προβλήματα τα οποία, για τα οποία έχει λόγο η ψυχιατρική. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ψευδαισθήσεων και των παραισθήσεων? Οι ψευδαισθήσεις είναι αισθητήρια αντίληψη, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα εξωτερικών ερεθισμάτων. Δηλαδή, τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι τα οπτικά, βλέπουμε, τα ακουστικά ακούμε, τα απτικά ακουμπάμε και τα λοιπά. Οπότε είναι τα οσφρητικά, οσφριζόμαστε. Λοιπόν, βλέπουμε, ακούμε και τα λοιπά και μετά σκεπτόμαστε. Αυτό δεν είναι ψευδαίσθηση. Δεν είναι, μπορεί να μπαίνει λίγο η φαντασία, όχι όμως η ψευδαίσθηση. Τώρα, η ψευδαίσθηση είναι μια αντίληψη όταν δεν υπάρχουν αυτά τα αισθητήρια εξωτερικά πράγματα. Δηλαδή προσπαθεί να τα φτιάξει μόνος του, είναι ψευδαισθήσεις, όπως ακριβώς το λέει και η λέξη. Δεν υπάρχουν οι αισθήσεις, δεν υπάρχουν τα αισθητά, αλλά εμείς τα κατασκευάζουμε. Είναι οι ψευδαισθήσεις. Αυτό θεωρείται ότι είναι κλασική ένδειξη ψυχωσικών διαταραχών και είναι τεκμήριο σχιζοφρένειας. Αυτή είναι η ψευδαίσθηση. Η παρέστηση είναι άλλο πράγμα. Η παρέστηση είναι διαβλημένα, διαστρεβλωμένα μάλλον, βιώματα υπαρκτών αντικειμένων που έρχονται στην αντίληψη. Δηλαδή η παρέστηση είναι βλέπουμε, ενώ η ψευδαίσθηση δεν υπάρχουν εξωτερικά αυτά τα ερεθίσματα, απλώς ο άνθρωπος τα επαναφέρει και τα πλάθει, ενώ η παρέστηση είναι υπάρχουν, αλλά όμως αυτά τα αλλοιώνει, τα διαστρεβλώνει. Βλέπει κάτι και νομίζω ότι δεν είναι αυτό που βλέπει, του δίνει ένα άλλο διαφορετικό νόημα. Επομένως, όταν κανείς αφήνει τον εαυτό του και τη φαντασία του, που επαναλαμβάνω, η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής, είναι σαν να πούμε, όπως το είπα και άλλωστε, είναι η τηλεόραση την οποία την έχουμε και την ανοίγουμε ή την κλείνουμε όποτε θέλουμε. Λοιπόν, αυτό είναι η φαντασία. Όταν όμως συνδέουμε την τηλεόραση με άλλα πράγματα, τότε κάπως αλλοιώνεται αυτή η εικόνα την οποία δείχνει ο σταθμός. Οπότε η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής. Όταν εμείς το χαζόμαστε, όταν εμείς αφήνουμε, την έχουμε συνεχώς ανοιχτή και λειτουργεί περισσότερο η φαντασία παρά η διάνοια, παρά η λογική σκέψη και η επεξεργασία, παρά η προσευχή, τότε αυτό καταλήγει να γίνει ψευδαίσθηση και πολλές φορές και παρέστηση και επομένως αρχίζουν τα ψυχιατρικά προβλήματα. Γι' αυτό περισσότερο να στηριζόμαστε σε αυτά που βλέπουμε χωρίς να τα αναλύουμε και χωρίς να βάζουμε στοχασμό και φαντασιώσεις, και βεβαίως και όταν προσευχόμαστε να στηριζόμαστε στα λόγια της προσευχής που λέμε, χωρίς να βάζουμε διάφορες εικόνες
ότι βρισκόμαστε σε μια εθέρια κατάσταση, να βάζουμε διάφορες εικόνες ότι βρισκόμαστε σε μια εθέρια κατάσταση και κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα. Το ερώτημα

αναγκαία. Βλέπουμε, ακούμε, προσπαθούμε να μην δώσουμε άλλες εξηγήσεις και επεκτάσεις. Δηλαδή δεν ρεμβάζουμε, δεν φαντασιωνόμαστε, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να γεμίσει από εικόνες και παραστάσεις. Ίσως η λογοτεχνία βοηθάει τον άνθρωπο να έχει πολλές φαντασιώσεις. Και δεν λέω ότι είναι κακή η λογοτεχνία, αλλά εκείνος να τα περιορίζουμε αυτά τα θέματα. Να περιοριζόμαστε μόνο στα αναγκαία. Ούτε βέβαια μόνο στη λογική να περιοριζόμαστε, γιατί μπορεί να φτάσουμε και στη λογικοκρατία. Άρα να περιορίζουμε στο πιο αναγκαίο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη φαντασία. Όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται έτσι. Τρώμε το φαγητό, θα φάμε τα αναγκαία, όχι τα υπερβολικά. Το ίδιο ακριβώς. Οι σκέψεις πρέπει να είναι αναγκαίες σκέψεις, όχι υπερβολικές σκέψεις. Γιατί τότε καταλήγουμε σε άλλα συμπεράσματα. Μετά, ζούμε με ταπείνωση. Όποιος είναι ταπεινός δεν υπερηφανεύεται. Ο υπερήφανος συνεχώς αυξάνει τη φαντασία του και τις φαντασιώσεις. Αισθάνεται ότι είναι κάτι περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Επομένως, όσο είναι κανείς ταπεινός, τόσο θεραπεύει το φανταστικό κόσμο της ψυχής του. Και ένας άλλος τρόπος είναι, εκδιώκουμε συνεχώς τους λογισμούς. Εκδιώκουμε σκέψεις, λογισμούς. Είπα προηγουμένως ότι ο λογισμός είναι μια απλή σκέψη η οποία χρωματίζεται με τις κατάλληλη εικόνα και εξάπτει και το πάθος. Να εκδιώκουμε τους λογισμούς ή να περιορίζουμε τους λογισμούς σε απλές σκέψεις και βεβαίως να ασκούμαστε στην ύψη. Και τέλος, σε παθολογικές καταστάσεις, όταν βλέπουμε ότι μέσα μας λειτουργεί η ψευδαίσθηση και λειτουργεί η παρέστηση, τότε βέβαια χρειάζεται να ζητάμε τη βοήθεια και από τον προβληματικό μας πατέρα και από ειδικούς επιστήμονες, ψυχιάτρους, ώστε να επανερχόμαστε στη φυσική μας κατάσταση. Στην άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για τα όνειρα που έχουν σχέση με τη φαντασία. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολιτή Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίσεις της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερο.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
4: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της Επόμενης Ημέρας. Μία εκπομπή που γράφει και επιμελείται ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς
1: και εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη.
0: Κύριε Χαρμαντά, η γνώμη των γονέων σχετικά με την προσωπικότητα των παιδιών τους είναι πολύ σημαντική για την πρόοδο και την εξέλιξή τους. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι το βλέμμα που μεγαλώνει παιδιά. Πώς η γνώμη μας γίνεται η δική τους φωνή. Μία ερώτηση προς τους γονείς. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν η γνώμη που σχηματίζετε για το παιδί σας, αυτές οι μικρές σκέψεις ή οι ταμπέλες που του βάζετε καθημερινά, έχει τη δύναμη να καθορίσει την πορεία της ζωής του, την επιτυχία του στο σχολείο ή ακόμα και την ψυχική του υγεία?
1: Η γνώμη σας, αγαπητοί μας γονείς, δεν είναι απλώς μια άποψη. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο το παιδί χτίζει την ταυτότητά του. Η ενθάρρυνση και η πίστη στις δυνάμεις του είναι πιο ισχυρά εργαλεία από οποιαδήποτε υλική παροχή.
0: Ποιες είναι οι επιδράσεις αυτής της εικόνας των γονέων για τα παιδιά τους? Γνώμη η οποία μεταδίδεται ως ιδέα που διαμορφώνει το παιδί για τον εαυτό του και την πορεία του στη ζωή. Μια γνώμη βέβαια που μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική.
1: Η γνώμη που έχουμε για τα παιδιά μας δεν μένει κλεισμένη στο μυαλό μας. Μεταδίδεται αόρατα σε κάθε μας λέξη, βλέμμα και αντίδραση, λειτουργώντας ως ο καθρέφτης στον οποίο το παιδί σχηματίζει την πρώτη εικόνα για τον εαυτό του. Σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, τα παιδιά τείνουν να υιοθετούν τις ταμπέλες που τους δίνουμε. Όταν η γνώμη μας είναι θετική και εστιάζει στην προσπάθεια, το παιδί αναπτύσσει μια νοοτροπία ανάπτυξης, όπως λέει ο Ντουίκ, πιστεύοντας ότι μπορεί να εξελιχθεί. Αντίθετα, η συστηματική αρνητική κριτική εσωτερικεύεται ως μια φωνή αποτυχίας η οποία διαβρώνει την αυτοεκτίμηση και αυξάνει τον κίνδυνο για άγχος και κατάθλιψη, καθώς το παιδί νιώθει ότι δεν είναι ποτέ αρκετό. Η επιστημονική έρευνα προειδοποιεί ότι όταν ένα παιδί εισπράττει απαξίωση ή απόρριψη στο σπίτι, καθίσταται πιο ευάλωτο σε εξωτερικούς κινδύνους. Οι εθισμοί και οι εξαρτήσεις συχνά λειτουργούν ως ένας μηχανισμός συναισθηματικής φυγής από την αρνητική εικόνα που έχει το παιδί για τον εαυτό του, ενώ η νεανική επιθετικότητα αποτελεί συχνά μια κραυγή για προσοχή ή μια αντίδραση στον πόνο της γονικής επίκρισης. Η αποδοχή και η πίστη μας στις δυνάμεις του παιδιού δεν είναι απλώς μια συναισθηματική πράξη, αλλά η πιο αποτελεσματική ασπίδα προστασίας που δείχνουν οι μελέτες για τον ασφαλή δεσμό. Η θετική μας γνώμη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο το παιδί θα χτίσει μια υγιή προσωπικότητα και θα μάθει να διεκδικεί τη ζωή του με αυτοπεποίθηση.
0: Να δούμε και τις σχετικές ελληνικές έρευνες τι μας λένε.
1: Στην ελληνική πραγματικότητα, η έρευνα του ΕΚΠΑ και του Παντίου Πανεπιστημίου υπογραμμίζουν ότι η γονική γνώμη λειτουργεί ως πηξίδα για τον έφηβο. Η αρνητική αξιολόγηση από το οικογενειακό περιβάλλον δεν πλήττει μόνο την αυτοεκτίμηση, αλλά αποτελεί το βασικό υπόστρωμα για την εμφάνιση επιθετικότητας και την εμπλοκή σε εξαρτήσεις, καθώς το παιδί εσωτερικεύει την απόρριψη ως προσωπική αποτυχία.
0: Κύριε Χαρμαντά, πώς μπορούμε να αποδεχτούμε ότι οι γονείς διαμορφώνουν για τα ίδια τους τα παιδιά μια αρνητική εικόνα, με αποτέλεσμα να αποβαίνει αυτό εις βάρος της εξελικτικής τους πορείας?
1: Όταν κρίνουμε την προσωπικότητα ενός παιδιού, ο ρόλος της πρώτης εντύπωσης είναι σημαντικός και κρίσιμος. Θα λέγαμε ότι η διαμόρφωση μιας αρχικής γνώμης για το παιδί μπορεί να το ακολουθεί πολλά χρόνια. Συνήθως οι γονείς λειτουργούν συνεχώς με μια παγιωμένη μέσα τους εικόνα του παιδιού, θα λέγαμε με μια ταμπέλα. Με βάση αυτή την ταμπέλα διαμορφώνονται σχεδόν όλες οι σχέσεις γονέων παιδιών. Όταν η εκτίμηση του χαρακτήρα ενός παιδιού αλλά και των ικανοτήτων του τοποθετεί στα πλαίσια της προφητείας, έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά, συμμορφώνονται σε πραγματικά καταπληκτικό βαθμό στις προσδοκίες των μεγάλων από αυτά. Έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα τη λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία, για την οποία έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Αυτή διαμορφώνεται σε επίπεδο προσδοκιών. Δηλαδή, όταν οι γονείς σχηματίζουν μια γνώμη για το παιδί τους, φροντίζουν τη διαπαιδαγώγησή τους σύμφωνα με αυτή τη γνώμη και την ταμπέλα. Είναι φυσικό λοιπόν να επιδράσουν καταλυτικά στην εκπλήρωση αυτών των προσδοκιών τους. Αμερικάνοι ψυχολόγοι έχουν επιβεβαιώσει την μεγάλη σημασία και τα αποτελέσματα των προσδοκιών στην διανοητική συμπεριφορά των παιδιών με μια σχετική έρευνα. Θα αναφερθώ σε ένα γνωστό χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ανέθεσαν σε δασκάλους μια ομάδα μαθητών και τους πληροφόρησαν ότι ύστερα από εξέτασή τους με ένα καινούργιο τεστ εφηβείας διαπίστωσαν ότι είναι ξυπνότερα. Τα παιδιά βέβαια αυτά δεν είχαν εξεταστεί με ειδικά τεστ. Είχαν δε επιλεγεί τυχαία μεταξύ των άλλων μαθητών. Οι ερευνητές είπαν στους δασκάλους να περιμένουν ότι στην επόμενη σχολική χρονιά θα έκαναν πραγματικά σημαντικά άλματα. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά για όλα τα παιδιά. Οι δάσκαλοι ανέφεραν σημαντική πρόοδο στη διανοητική ικανότητα των παιδιών.
0: Οι δάσκαλοι είχαν διαμορφώσει μια θετική γνώμη για τα παιδιά και τα αντιμετώπισαν με ανάλογο τρόπο.
1: Γι' αυτό το λόγο, βεβαίως. Επειδή πίστευαν ότι τα παιδιά τα κατάφεραν καλύτερα, αποκρίνονταν σε αυτά διαφορετικά. Η προφητεία, αν και δεν στηριζόταν πουθενά και σε καμιά αλήθεια, έγινε αληθινή. Μιλούμε λοιπόν για τη λεγόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία, μια προσδοκία των γονέων που επαληθεύεται. Αυτό γίνεται γιατί οι γονείς επηρεάζουν την αυτοεικόνα του παιδιού.
0: Στην περίπτωση που έχουμε φοιή παιδιά ή ταλαντούχα σε διάφορους τομείς, η επίδραση των γονέων είναι δυνατόν να είναι αρνητική, αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα παιδιά δημιουργούν την αυτοεικόνα τους και από τις επιτυχίες και τις επιδόσεις τους.
1: Συμβαίνει πολλές φορές τα παιδιά με ασυνήθιστα ταλέντα και εξαιρετικές ικανότητες να συμπεριφέρονται διαφορετικά κατά πολλούς τρόπους. Οι διαφορές όμως αυτές δεν είναι πάντοτε φανερές, αλλά και οι πρικισμένοι γονείς τους συμπεριφέρονται διαφορετικά και έχουν διαφορετική εικόνα για τα πρικισμένα παιδιά τους. Οι περισσότεροι γονείς θεωρούν τα παιδιά τους μέτρια και λίγοι τα θεωρούν σαν όχι πραγματικά έξυπνα. Οι γονείς των πρικισμένων παιδιών θεωρούν τα παιδιά τους ιδιαίτερα ταλαντούχα.
0: Συμβαίνει όμως ίσως λίγες φορές να θεωρούν μερικοί γονείς έξυπνα τα παιδιά τους και αν ακόμα δεν έχουν ιδιαίτερες ικανότητες.
1: Πράγματι, μερικές φορές γονείς παιδιών που δεν έχουν ιδιαίτερες ικανότητες τα θεωρούν οι γονείς τους πολύ έξυπνα και με ταλέντο.
0: Η γνώμη αυτή δεν επηρεάζει και τα παιδιά?
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου η εκτίμηση είναι πλέον μια ευχή, δηλαδή οι γονείς επιθυμούν και εύχονται να είναι τα παιδιά τους έξυπνα, το πιθανό αποτέλεσμα στην εξέλιξη των παιδιών είναι το λιγότερο απογοητευτικό. Όταν η προφητεία λοιπόν στηρίζεται σε λαθεσμένα στοιχεία, οδηγεί σε απογοητευτικές συνέπειες για τα παιδιά. Είναι θέμα επομένως σωστής ή λανθασμένης εκτίμησης της προσωπικότητας του παιδιού και των ικανοτήτων του. Αυτή η λανθασμένη εικόνα δημιουργεί και προϋποθέσεις για δημιουργία λανθασμένης εικόνας του εαυτού, λανθασμένης αυτοεικόνας του δηλαδή. Η αυτοεικόνα σχηματίζεται και δεν γίνεται από μόνη της, ούτε είναι εξεκομμένη. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε οι ενήλικες στο παιδί. Υπάρχει δε μία συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα στην αυτοεικόνα και την εξωτερική εικόνα, την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας.
0: Ποιες είναι οι αιτίες που κάνουν τους γονείς να θεωρούν τα παιδιά τους έξυπνα, με ταλέντο ή με μικρές ικανότητες και δυνατότητες?
1: Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι κρίσεις μας για την προσωπικότητα του παιδιού πρέπει να θεμελιώνονται σε πραγματικές και αδιαμφισβήτητες πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, πολλοί γονείς καταλήγουν σε αμετάκλητη γνώμη για την ευφυΐα και τις ικανότητες των παιδιών τους με πολύ λίγα και ασήμαντα στοιχεία και περιστατικά των πρώτων παιδικών χρόνων. Μπορεί να αντιληφθεί κανείς πόσο κακό μπορεί να κάνει στην εξέλιξη της προσωπικότητας ενός παιδιού που εξελίσσεται ένας λανθασμένος τρόπος εκτίμησης της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του παιδιού. Κυρίως όταν η παγιωμένη εικόνα είναι αρνητική, τότε οι επιδράσεις είναι αρνητικές και για την εξέλιξή του.
0: Όταν η γνώμη των γονέων για τις ικανότητες του παιδιού είναι θετική, δεν θα έχει και θετικές συνέπειες στην πρόοδο και εξέλιξη του παιδιού?
1: Μερικές φορές αυτό λειτουργεί και προς όφελος του παιδιού, γιατί οι γονείς του το θεωρούν έξυπνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η στάση των γονέων είναι θετική από ό,τι αν το θεωρούσαν ότι έχει μέτριες ικανότητες. Χρειάζεται όμως προσοχή όσον αφορά τις προσδοκίες οι οποίες, αν ξεπερνούν τις δυνατότητες του παιδιού, μπορεί να το οδηγήσουν στην απογοήτευση και την απαξία. Γιατί το παιδί δεν θα μπορεί να ανταποκρίνεται συνεχώς στις υπερβολικές αυτές τις προσδοκίες των γονέων του. Ένα τέτοιο παιδί μπορεί να καταρρεύσει όχι μόνο από την απογοήτευση, γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, αλλά πολλές φορές και από την υπερπροσπάθεια να επιτύχει στόχους που είναι μερικές φορές ανέφικτοι. Εκείνο πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οι γονείς και γενικά οι ενήλικες διαμορφώνουν μια διαφορετική εικόνα για το παιδί, το επηρεάζουν και ασκούν καταλυτική επίδραση στην προσωπικότητα, αλλά και στην εξέλιξή του σε θέματα σπουδών κλπ. Η λεπτή φύση αυτών των διαφορών αποδείκτηκε με ένα πείραμα που μας αναφέρει ο Λιούις Ντέιβιν, όπου διαφορετικές ομάδες ενηλίκων δίδαξαν ένα μικρό παιδί. Στη μία ομάδα ενηλίκων είπαν πριν συναντήσουν το παιδί ότι το τεστ έδειξε πως ο μικρός είχε εφηβεία παραπάνω από μέτρια. Ένα τεστ, δηλαδή ένα παράδειγμα, σας αναφέρω, παρόμοιο με το προηγούμενο. Τους διαβεβαίωσαν ότι ήταν ικανός μαθητής και μάθαινε γρήγορα. Σε μια άλλη ομάδα είπαν πως τα τεστ έδειξαν ότι το παιδί δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνο και μάθαινε αργά και λιγότερο από το μέσο όρο. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι αυτοί που πίστευαν ότι το παιδί είναι έξυπνο ήταν θερμότεροι στη συμπεριφορά τους. Χρησιμοποιούσαν την ενθάρρυνση περισσότερο, είχαν περισσότερη επικοινωνία μαζί του και χρησιμοποιούσαν επίσης τον έπαινο περισσότερο σε κάθε αντίδρασή του. Έτσι λοιπόν, το να θεωρείται ένα παιδί έξυπνο έχει σημαντικές συνέπειες για τις σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και τους μεγάλους.
0: Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι το βλέμμα που μεγαλώνει παιδιά. Πώς η γνώμη μας γίνεται η δική τους φωνή. Κύριε Χαρμαντά, οι πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες θα δημιουργήσουν οι ενήλικες για το παιδί, παίζουν σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη του παιδιού. Τι γίνεται όμως όταν αυτές οι εντυπώσεις είναι αρνητικές?
1: Αν οι αρχικές εντυπώσεις των γονέων για το παιδί είναι αρνητικές, τότε θα υιοθετηθεί μια ελάχιστα επικοδομητική στάση. Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν και παρουσιάζουν κάποιες δυσκολίες, τόσο επιβεβαιώνεται η εντύπωσή τους για το παιδί. Με την πάροδο του χρόνου λοιπόν και με την απαξιωτική αντιμετώπιση των γονέων, αναπτύσσουν τα παιδιά αρνητική εικόνα για τον εαυτό τους, πληγώνεται η αυτοεκτίμησή τους. Τα παιδιά κάτω από παρόμοιες συνθήκες πολύ γρήγορα αποδέχονται την εκτίμηση των μεγάλων και αναπτύσσουν μια πολύ αρνητική εικόνα του εαυτού τους.
0: Οι γονείς, κύριε Χαρμαντά, οπωσδήποτε συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο γιατί πιστεύουν σε αυτή την αρνητική εικόνα που έχουν διαμορφώσει εξ αρχής και γι' αυτό την υπηρετούν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στα πλάσματα που αγαπούν περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο.
1: Έτσι είναι πράγματι. Οι γονείς, από τη στιγμή που θα σχηματίσουν γνώμη για το παιδί τους, βλέπουν τα πράγματα κατ' επιλογή. Τα περιστατικά που επιβεβαιώνουν την άποψή τους, δηλαδή την εικόνα που έχουν διαμορφώσει για το παιδί, την επισημαίνουν πολύ πιο εύκολα παρά εκείνα που είναι αντίθετα με την άποψή τους. Αν οι γονείς έχουν διαμορφώσει την άποψη ότι το παιδί τους είναι βλάκας, επισημαίνουν και παρατηρούν κυρίως κάθε βλακώδη συμπεριφορά του παιδιού και προσέχουν ελάχιστα οποιαδήποτε έξυπνη συμπεριφορά του. Αντίθετα, οι γονείς που έχουν πιστέψει εξ αρχής ότι τα παιδιά τους είναι ιδιαίτερα πρικισμένα με δεξιότητες και ικανότητες, αγνοούν ή ελάχιστα επισημαίνουν τις αποτυχημένες συμπεριφορές του. Τονίζουν όμως και επισημαίνουν έντονα ακόμη και τη λιγότερο έξυπνη ενέργεια και συμπεριφορά του παιδιού.
0: Τονίσατε ότι πολλές φορές οι γονείς με μικρές ή ελάχιστες μόνο ενδείξεις βγάζουν θετικά συμπεράσματα για το παιδί τους. Τελικά, πόσο πολλές πληροφορίες χρειάζονται οι γονείς για να διαμορφώσουν γνώμη για το παιδί τους?
1: Έχουμε την τάση να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα πρώτα στοιχεία πληροφόρησης που παίρνουμε και αγνοούμε τις μεταγενέστερες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να είναι αντίθετες με τις πρώτες. Αυτό είναι το λεγόμενο φαινόμενο της προτεραιότητας και έχει ισχυρή επίδραση στον τρόπο που εκτιμούμε τις ικανότητες των άλλων. Στον τομέα αυτό έχουν γίνει πολλές έρευνες. Μια έρευνα με φοιτητές επιβεβαιώνει το φαινόμενο της προτεραιότητας. Δόθηκαν 40 ερωτήσεις και είχε υπολογιστεί από τους ερευνητές ότι κάθε φοιτητής θα απαντούσε στις 20 από τις 40 ερωτήσεις. Μερικοί απάντησαν στις πρώτες 20 και ύστερα απέτυχαν στις υπόλοιπες. Είχε δε προβλεφτεί ότι οι φοιτητές που θα τα κατάφεραν προς το τέλος θα θεωρούνται από τους παρατηρητές οι πιο έξυπνοι. Συνέβη όμως το αντίθετο. Θεωρήθηκαν από τους παρατηρητές περισσότερο έξυπνοι εκείνοι που απάντησαν στις πρώτες ερωτήσεις και απέτυχαν στις υπόλοιπες. Είπαν μάλιστα ότι απάντησαν σε 15 αντί για 20 ερωτήσεις. Το φαινόμενο λοιπόν της προτεραιότητας ανάγκασε τους παρατηρητές να βγάλουν εσφαλμένα συμπεράσματα. Το ίδιο φαινόμενο επηρεάζει πολλές φορές και τους γονείς όταν κρίνουν τις ικανότητες των παιδιών τους. Ένα παιδί το οποίο έχει κάποιες επιτυχίες στα αρχικά του στάδια, σε μικρή ηλικία, μπορεί να θεωρηθεί πιο έξυπνο από άλλο παιδί που έκανε λάθος στη λύση προβλημάτων στις πρώτες του προσπάθειες. Από τη στιγμή που θα διαμορφώσουμε μία αντίληψη για το παιδί, έχουμε και την τάση της αυτοεπιβεβαίωσης. Την τάση δηλαδή να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε κάνει λάθος στις εκτιμήσεις μας. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί τα παιδιά, όπως τονίσαμε, δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτούς που τα κρίνουν εχθρικά και έτσι τα επηρεάζουν σε όλη τους τη ζωή.
0: Θα μπορούσαν, κύριε Χαρμαντά, να αναρωτηθούν οι γονείς πώς είναι δυνατόν να επηρεάζεται το παιδί από τις γνώμες που σχηματίζουν γι' αυτό οι ενήλικες, γονείς και δάσκαλοι κλπ. Δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού οι κληρονομικοί παράγοντες?
1: Δεν μπορούμε βέβαια να γνωρίσουμε και τους έμφυτους παράγοντες οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Οι έρευνες μας λένε σχετικά με το πνευματικό τομέα ότι παρόλο που υπάρχει ένα όριο πνευματικής ανάπτυξης που καθορίζεται γενετικά, αυτή η οροφή έχει ελάχιστη πρακτική αξία αφού δεν μπορεί κανένα άτομο να την φτάσει. Τα έμφυτα όμως χαρακτηριστικά μπορούν να καθορίσουν την πορεία της εξέλιξης της προσωπικότητας με τη συμβολή των ενηλίκων, των γονέων κυρίως. Από τη στιγμή της γέννησης έχουμε μια συνεχή αλληλεπίδραση, όπως με λένε οι έρευνες, μεταξύ των έμφυτων και των περιβαλλοντικών στοιχείων. Ο Λούις Ντέβιν παρομοιάζει το φαινόμενο αυτό των αλληλεπιδράσεων με τη σχέση ανάμεσα σε ένα ποταμό και τις όχθες του. Οι όχθες προσδιορίζουν την πορεία του νερού και το νερό διαμορφώνει τις όχθες. Στον τομέα αυτό, σχετικά με τη δύναμη των έμφυτων χαρακτηριστικών και των περιβαλλοντικών, έχουν κατά καιρούς οι επιστήμονες υποστηρίξει τότε πότε τη μία και πότε την άλλη πλευρά. Άλλοτε υποστήριξαν την παντοδυναμία της κληρονομικότητας και άλλοι την παντοδυναμία των περιβαλλοντικών επιδράσεων. Δεν μπορούμε πάντως να αγνοήσουμε ούτε τη δύναμη των χαρακτηριστικών που φέρνει το παιδί από τις κληρονομικές προδιαθέσεις του, αλλά ούτε και τη δύναμη της επίδρασης του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Πρέπει να τονίσουμε πάντως ένα βασικό χαρακτηριστικό των κληρονομικών προδιαθέσεων που μας τονίζουν οι έρευνες, είναι ότι παραμένουν παρόντα και μπορούν να παρουσιαστούν σε καινούργιες καταστάσεις ακόμη και με τη μορφή μιας αναπάντηχης μυστηριώδους αντίδρασης. Επίσης, οι υποστηρικτές της δύναμης των περιβαλλοντικών επιδράσεων της προσωπικότητας τονίζουν και το επιβεβαιώνουν με μελέτες τη σημασία κάποιων περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, όπως την απόρριψη, την υπερπροστασία από τη μητέρα, τον ανταγωνισμό μεταξύ των αδερφών, η αυταρχική στάση του πατέρα, κοινωνικές συνθήκες και πολιτιστικές παραδόσεις.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων, κληρονομικότητας και περιβάλλοντος. Πώς λοιπόν οι γονείς πρέπει να ενεργήσουν ώστε να αντιμετωπίσουν με θετικό και επικοδομητικό τρόπο τις βασικές αντιδράσεις της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού?
1: Πριν πούμε για τη συμπεριφορά των γονέων για τη διαχείριση των χαρακτηριστικών του παιδιού, πρέπει να τονίσουμε ότι ένα παιδί που είναι δύσκολο, που δημιουργεί φασαρίες, που δείχνει από τα πρώτα του βήματα στη ζωή ευερέθιστο, που είναι κατσούφικο και όχι ανοιχτόκαρδο, που δεν είναι δραστήριο κλπ., είναι τραγικό λάθος να το καταδικάζουμε για τις αντιδράσεις του αυτές. Παρατηρούμε λοιπόν το εξής φαινόμενο συμπεριφοράς των γονέων. Ενώ δεν θεωρούν αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά του παιδιού ότι είναι λάθος, τις βασικές αντιδράσεις ιδιοσυγκρασίας που είναι εξίσου έμφυτα, τις θεωρούν σαν σκόπιμη και ηθελημένη συμπεριφορά του παιδιού. Με αυτές τις αντιδράσεις ιδιοσυγκρασίας, οι γονείς διαμορφώνουν τη γνώμη τους για την προσωπικότητα του παιδιού. Αυτή όμως η γνώμη, όπως τονίσαμε, παραμένει για πολλά χρόνια και αντιστέκεται σε γεγονότα που μπορεί στο μέλλον να την διαψεύσουν. Επηρεάζει δε δραματικά την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού.
0: Θα συνεχίσουμε μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και την εκπομπή Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Το θέμα μας σήμερα είναι το βλέμμα που μεγαλώνει παιδιά. Πώς η γνώμη μας γίνεται η δική τους φωνή. Πώς ακριβώς, κύριε Χαρμαντά, διαμορφώνουν τη γνώμη των γονέων οι πρωταρχικές αντιδράσεις των παιδιών και πώς εξελίσσονται?
1: Θα αναφερθούμε σε μια περίπτωση που αναφέρεται στα αρχεία του Λιούις Ντέβιν, που δείχνει καθαρά τους τρόπους που οι εκτιμήσεις της προσωπικότητας πηγάζουν από τις πρωταρχικές αντιδράσεις ανάμεσα στο παιδί και στους γονείς του. Ο Θωμάς γεννήθηκε πρόωρα. Ήταν ένα μικρό αδύνατο παιδί που πέρασε τις πρώτες μέρες της ζωής του στο μετέχμιο ζωής και θανάτου. Ήταν ένα δύσκολο μωρό στη συνέχεια. Οι γονείς του, αν και προσπάθησαν επίμονα να του δείξουν την αγάπη τους, ήδη το είχαν συγκρίνει με τη μεγαλύτερη αδερφή του που την είχαν θεωρήσει εξ αρχής υποδειγματικό παιδί. Περπάτησε στα 2 του χρόνια και σπάνια τριγύριζε. Ήταν φασαριώζικο παιδί. Ο πατέρας του νόμιζε ότι η μητέρα του το είχε χαλάσει και το τιμωρούσε συχνά. Ήταν προσκολλημένος στη μητέρα και το πιάνε απελπισία όταν χωριζόταν από τη μητέρα του. Προσαρμόστηκε στην ομάδα μόνο στην ηλικία των 3 ετών και στην ηλικία των 4 ετών η κοινωνική του προσαρμογή είχε βελτιωθεί. Στο δημοτικό σχολείο αντίθετα ήταν πολύ εύκολο παιδί. Παρόλα αυτά οι δάσκαλοι εξακολουθούσαν να το βλέπουν αρνητικά σε όλα του. Ο πατέρας του τον τιμωρούσε σωματικά με την παραμικρότερη ανυπακοή, εξηγώντας ότι αυτό ήταν αναγκαίο για να κρατούμε τη θέση του. Οι 2 γονείς το σύγκριναν συνεχώς με τον αδερφή του, δυσμενός. Η μητέρα του ανησυχούσε για την υγεία του και με το παραμικρό δεν τον έστελναν στο σχολείο. Με λίγα λόγια, κανένας δεν πίστευε ότι ο Θωμάς θα είχε ένα λαμπρό μέλλον. Η Μαργαρίτα, η αδερφή του, εθεωρείτο από τους γονείς ένα ελκυστικό και εύκολο παιδί. Από τα νηπιακά της χρόνια σπάνια κούραζε τους γονείς της. Στην ηλικία 1 έτους είχε γίνει ένα όμορφο κοριτσάκι γερό. Οι γονείς της πίστευαν ότι η αρχική τους εντύπωση για την προσωπικότητα της ήταν σωστή. Την έβλεπαν ως ένα έξυπνο παιδί με αυτοπεποίθηση, φιλικό και ευχάριστο. Ήταν πολύ περήφανη για αυτήν. Την αγαπούσαν όλοι οι μεγάλοι και συχνά έπαιρναν το μέρος της στις διαφωνίες για τα παιχνίδια. Στα 5 της χρόνια είχε ανταποκριθεί στις προβλέψεις των γονέων της. Στα 8 του χρόνια ο τρόμος του Θωμά για τη ζωή φαίνεται δύσκολος. Στο σχολείο δεν ήταν δημοφιλής και ο πατέρας του τον θεωρούσε σαν σκέτη αποτυχία. Η σχολική του επίδοση ήταν ελαφρά κάτω από το μέτριο και ο έλεγχος του ήταν απεσιόδοξος. Αντίθετα, η Μαργαρίτα κέρδιζε σχολικές και κοινωνικές επιτυχίες με φανερή ευκολία. Ήταν ένα κορίτσι με αυτοπεποίθηση, με πολλές φιλίες και πολλά ενδιαφέροντα που τα ικανοποιούσε με ενθουσιασμό.
0: Τα αρχικά συμπεράσματα που είχαν βγάλει εξ αρχής οι γονείς για τα παιδιά τους ήταν σωστά και δικαιολογημένα?
1: Ο Θωμάς δεν ήταν ένα ελκυστικό παιδί, ενώ η Μαργαρίτα ήταν αξιαγάπητη για πολλούς λόγους. Για να δούμε λοιπόν πώς βγάλαν τα συμπεράσματά τους. Αυτή τη γνώμη σχημάτιζαν οι γονείς τους. Δεν φαίνεται να είναι τουλάχιστον δικαιολογημένοι λοιπόν.
0: Για ποιο λόγο έγιναν τότε αυτές οι αρχικές κρίσεις?
1: Οι κρίσεις έγιναν σε παράγοντες που δεν έλεγαν τα ίδια τα παιδιά. Ο Θωμάς δεν ήταν ελκυστικό μωρό. Ήταν μικρός και αδύνατος με ζαρωμένα χαρακτηριστικά, έτσι που έμοιαζε περισσότερο με ένα μικρό γέρο. Ήταν ευαίσθητος σε ρεθισμούς κάθε είδους. Για καμιά από αυτές τις αντιδράσεις δεν ήταν υπεύθυνο το παιδί. Τον μάλωναν και τον τιμωρούσαν με αποτέλεσμα να μείνει αβοήθητος και να γίνει πιο αγχώδης. Οι γονείς του θεωρούσαν τη συμπεριφορά του ανόητη και ανεξήγητη. Ο πατέρας του, όσο το παιδί μεγάλωνε, τόσο λιγότερο αποδεκτό τον έβρισκε. Έγινε από δύο πομπαίους τράγους για την αγωνία και την πίκρα των γονιών του. Η Μαργαρίτα ήρθε στον κόσμο με ένα έμφυτο σύστημα ρυθμισμένο στην εντέλεια και στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος της. Δεν ήταν περισσότερο υπεύθυνη για τις αντιδράσεις της, αφού την έκαναν ένα εύκολο παιδί από ότι ο Θωμάς. Υπεύθυνος για όλη την συμπεριφορά του που τον έκανε δύσκολο και αποσάρμοστο.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θωμάς ήταν άτυχος, αλλά οφείλουμε να σκεφτούμε ότι ήταν και μια αδικία. Τι δεν ήταν λοιπόν σωστό εκ μέρους των γονέων?
1: Εξ αρχής μπορούμε να πούμε ότι ένα παιδί που γεννιέται με ένα οποιοδήποτε είδος ανικανότητας ή μιας ανεπιθύμητης ιδιοσυγκρασίας δεν πρέπει να περιμένει μια τέτοια συμπεριφορά. Οι γονείς κυρίως δεν κατανόησαν την ιδιοσυγκρασία του παιδιού η οποία το οδηγούσε σε αντιδράσεις τις οποίες δεν ενέκριναν οι γονείς του.
0: Πρέπει όμως, κύριε Χαρμαντάναη, και είναι λογικό να μεγαλώνουν παιδιά σαν το Θωμά καταδικασμένα επειδή δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις μεθόδους ανατροφής που τους επιβάλλουμε.
1: Είναι πράγματι παράλογο να καταδικάζουμε χωρίς να ερευνούμε τις αιτίες της συμπεριφοράς του παιδιού. Δεν πρέπει λοιπόν, αγαπητοί γονείς, να αφήνουμε το παιδί στην τύχη του, αλλά να μελετήσουμε τις τάσεις που διαμόρφωσε και στερέωσε αυτή η τύχη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει το παιδί επειδή γεννήθηκε με μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία, η οποία χρειάζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα από τους γονείς και γενικότερα τους μεγάλους. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε τη διαπαιδαγώγηση που έχουμε εμείς στη σκέψη μας και μόνο. Ο Χένρι Φόρντ είχε ένα σλόγγαν για το αυτοκίνητό του. Μπορεί να έχετε οποιοδήποτε χρώμα σας αρέσει, αρκεί να είναι μαύρο. Πολλοί γονείς λοιπόν μοιάζουν να λένε στα παιδιά τους: μπορείτε να μεγαλώσετε με όποιον τρόπο διαλέξετε, αρκεί να είναι ο δικός μας τρόπος. Αυτόν που προτείνουμε εμείς. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολο είναι να ανταποκριθεί το παιδί σε μια εποχή των απαιτήσεων της τεχνικής νοημοσύνης, της σημερινής εποχής, δηλαδή της σύγχρονης εποχής.
0: Γιατί σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη τα παιδιά έχουν ανάγκη από την αποδοχή των γονέων τους?
1: Η τεχνητή νοημοσύνη, τόσο ότι απευθύνεται μόνο στη λογική, στη νόηση και δεν απευθύνεται καθόλου στο συναίσθημα. Τουλάχιστον για αυτή την ιδιότητα η τεχνητή νοημοσύνη είναι τέλεια. Ο άνθρωπος είναι όμορφα ατελής, θα λέγαμε. Στην εποχή της ψηφιακής τελειότητας, τα παιδιά νιώθουν την πίεση να είναι αλάνθαστα. Η δική μας γνώμη που αποδέχεται το παιδί που μαζί με τα λάθη του είναι η μόνη που μπορεί να το διδάξει ότι η αξία μας βρίσκεται στην ανθρωπιά μας και όχι στην απόδοση.
0: Τι προτείνουμε λοιπόν στους γονείς ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες ανατροφής των παιδιών τους και να μην προσπαθούν να προσαρμόσουν τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού στις δικές τους απαιτήσεις και προσδοκίες?
1: Είναι απαραίτητο να μελετούν καθημερινά το παιδί, να το γνωρίζουμε καλά και κυρίως να είμαστε εύκολοι να αλλάξουμε οποιαδήποτε γνώμη σχηματίσαμε για την προσωπικότητά του. Να εγκαταλείψουμε τα στερεότυπα που μας βολεύουν για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα παιδιά. Δεν είναι καθόλου σωστό να βάζουμε τα παιδιά σε καλούπια, στα μέτρα του ιδανικού παιδιού που έχουμε εμείς βάλει στο μυαλό μας. Να βλέπουμε το παιδί μας ως ένα πλάσμα που έχει όλα τα δικαιώματα, μοναδικό και ανεπανάληπτο. Μια προσωπικότητα εξελισσόμενη που μεταβάλλεται καθημερινά και που οι ταμπέλες εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξή του. Γνωρίζουμε τις ενστάσεις των γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων που κουβεντιάζουμε στις σχολές γονέων. Εκφράζουν δυσκολίες για την εφαρμογή παρόμοιων τακτικών για την ανατροφή των παιδιών. Υπάρχουν πραγματικά δυσκολίες. Αν θέλουμε όμως να τα μεγαλώσουμε ευτυχισμένα, πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς το βήμα που έχει το παιδί μας. Ο διαφορετικός βηματισμός μας αποξενώνει το παιδί από τους γονείς του, γιατί ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Αρκεί να μπορούν οι γονείς να συνδυάζουν με ιδιαίτερη φροντίδα την αυξανόμενη ανεξαρτησία του παιδιού με την αναγκαία εξάρτηση κυρίως στη διάρκεια των 5 πρώτων χρόνων. Να επισημάνουμε δε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Κάθε ένα παιδί έχει τη δική του ατομικότητα, όπως και οι γονείς είναι άτομα ξεχωριστά. Ό,τι είναι αποδοτικό στο ένα παιδί μπορεί να είναι καταστροφικό ή ένα αποτελεσματικό στο άλλο. Για να σχηματίσουμε αντικειμενική γνώμη είναι απαραίτητη η καθημερινή ενασχόληση και γνωριμία με το παιδί μας. Να ξέρουμε δε ότι το χθεσινό παιδί δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το σημερινό. Ρωτήστε αγαπητοί γονείς τον εαυτό σας αν το παιδί σας μεγαλώνει ευχαριστημένο και ευτυχισμένο. Αν ναι, τότε το περιβάλλον, ανεξάρτητα πως το βλέπουμε εμείς οι γονείς, είναι κατάλληλο για να μεγαλώσει ευτυχισμένους ενήλικες. Διαφορετικά ας προβληματιστούμε, μήπως δεν έχουμε εξ αρχής διαμορφώσει την σωστή γνώμη για την ιδιοσυγκρασία του παιδιού μας? Μήπως ακολουθούμε λάθος τακτική ή τακτική που ταιριάζει ίσως σε κάποιο άλλο παιδί? Ας προσπαθήσουμε και μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε εκπλήξεις. Έτσι θα νιώσουμε ευτυχισμένοι γιατί κάνουμε αυτό που είναι επικοδομητικό για την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού. Το παιδί μας δεν βλέπει τον κόσμο μόνο με τα δικά του μάτια, αλλά και μέσα από το πώς το βλέπουμε εμείς. Σεβασμός στην προσωπικότητα λοιπόν. Το παιδί δεν είναι ιδιοκτησία μας, αλλά άνθος και καμάρι που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός. Οι Άγιοι μας συμφωνούν με τη σύγχρονη ψυχολογία. Η γνώμη μας για το παιδί μας δεν πρέπει να είναι ένας δικαστής, αλλά μια ανοιχτή αγκαλιά που του επιτρέπει να ανθίσει. Η γνώμη μας δεν χρειάζεται να είναι τέλεια, χρειάζεται όμως να είναι επιοικής. Στόχος μας δεν είναι να έχουμε τέλεια παιδιά, αλλά παιδιά που νιώθουν ότι στα μάτια των γονιών τους είναι πάντα άξια προσπάθειας.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, με ένα εξίσου σημαντικό θέμα για την οικογένεια και για τα παιδιά. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, κύριο Βαγγέλη Κρητικό. Γεια σας, αγαπητοί ακροατές.
1: Γεια σας, αγαπητοί γονείς.
2: Προβλήματα της επόμενης ημέρας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο σχολικός και οικογενειακός σύμβουλος Αναστάσιος Χαρμαντάς και η εκπαιδευτικός Πόπη Αργύρη. Μια εκπομπή που προτείνει τρόπους στη σύγχρονη οικογένεια ώστε να διαφυλάξει και να εδραιώσει την ψυχική υγεία του παιδιού, να το κάνει ικανό να αποδέχεται τους κινδύνους, να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα, να εξουδετερώνει ειρηνικά τις συγκρούσεις και να προετοιμάζει ευτυχισμένους ενήλικες.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Συμφιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών. Ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
3: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Ορθόδοξη κατήχηση. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα, ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και το έργο της. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου.

Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε σε ένα θέμα τυπικό, το οποίο έχει σχέση με τον όρθρο των Κυριακών. Είναι ένα θέμα πολύ συζητημένο, το οποίο

είχε ανακύψει και στη δική μας εκκλησία στη δεκαετία του 90, σήμερα όμως δεν υφίσταται. Εν πάση περιπτώσει, θα απαντήσουμε με τη βοήθεια του καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη στο ερώτημα αν δυνάμεθα να αλλάξουμε τη θέση του Εωθυνού Ευαγγελίου κατά τας Κυριακάς, λέγοντας αυτό πρώτον καταβασιών, δηλαδή να το λέμε μετά τις καταβασίες εννοείται. Είναι σωστό ή όχι? Το θέμα αυτό είναι γνωστό βέβαια τόσο στους ιερείς μας όσο και στους ψάλτες μας. Ας δούμε όμως ποια είναι η άποψη του κυρίου καθηγητού, ο οποίος απαντώντας λέει τα εξής. Η αρχική θέση του Εωθυνού Ευαγγελίου του μοναχικού όρθρου των Κυριακών δεν είναι απολύτως εξακριβωμένη. Υπάρχουν διάφορες σχετικές υποθέσεις που στηρίζονται σε ενδείξεις των χειρογράφων ή στη θέση επιμέρου στοιχείων της ακολουθίας του όρθρου των Κυριακών ή σε παράλληλα άλλων λειτουργικών τύπων. Πιθανότερο φαίνεται πως το Ευαγγέλιο του όρθρου αναγεννώστο εξ αρχής στη θέση που σήμερα διαβάζεται το Ευαγγέλιο του όρθρου των εορτών, δηλαδή μετά τη στοιχολογία του ψαλτηρίου και προ των κανόνων. Σε όλα πάντως τα σωζόμενα χειρόγραφα και στα έντυπα ακόμα λειτουργικά βιβλία, το Εωθυνό Ευαγγέλιο προβλέπεται να αναγνωστεί προ των κανόνων. Ακριβώς η τάξη αυτή τηρείται και μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα βέβαια στις μονές. Όταν ο μοναχικός όρθρος εισήχθη και στους ενωριακούς ναούς, ανέκυψε πρόβλημα προσαρμογής για πρακτικούς καθαρός λόγους. Όπως προβλέπεται από την ανωτέρω εκτεθήσα διάταξη, η τάξη του Εωθυνού Ευαγγελίου παρεβάλλεται σχεδόν στην αρχή του όρθρου. Σε ενωρίες μάλιστα, όπου δεν εστιχολογείται το ψαλτήριο, αλλά εψάλλονται μόνο τα καθίσματα, το καθεστώς αυτό ίσχυε πάντοτε, μαρτύρεται δε ρητός και από τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης, η ανάγνωση του Εωθυνού Ευαγγελίου έγινε το ακόμα νωρίτερο από τις μονές. Για τα μοναστήρια αυτό δεν είχε καμιά σημασία, γιατί οι πατέρες προσέρχονται στην ακολουθία του όρθρου πριν ακόμα αρχίσει. Αυτό όμως δεν γίνεται στις ενορίες. Οι πιστοί έρχονται στο ναό τμηματικά και με αρκετή θα λέγαμε καθυστέρηση. Το Ευαγγέλιο έτσι που λεγόταν αναγεννώσκεται συνήθως σε άδειο ναό. Η τάξη όμως του Εωθυνού Ευαγγελίου δεν είναι ένα αμεληταίο στοιχείο της Αναστασίμου ορθρινής ακολουθίας, αλλά αυτό το κεντρικό και κέριο σημείο της. Κατά αυτήν ακούγεται το φεδρό της Αναστάσεως κήρυγμα και γίνεται πραγματική αναπαράσταση του γεγονότος αυτού. Για το λόγο αυτό οι πατέρες, άγνωστο σε ποια ακριβώς εποχή, πάντως κατά τους χρόνους μετά την άρρωση, τους χρόνους έτσι του Κοκρατίας, σκέφτηκαν ότι θα έπρεπε να αναζητηθεί νέα θέση για το Ευαγγέλιο, να μετατεθεί δηλαδή το Ευαγγέλιο αργότερα, για να παρίσταται κατά την ανάγνωσή του ο λαός. Εν πάση περιπτώσει περισσότεροι πιστοί. Τότε μετατέθη μετά τους κανόνες, σε μια λειτουργικώς παράδοξη θέση, γιατί κατά κρίβεια τοποθετήθη όχι στο τέλος, αλλά στο μέσο της ενάτης οδής. Εν πάση περιπτώσει, η μετάθεση αυτή διευκόλυνε τότε τα πράγματα, γιατί τότε εψάλλοντο οι κανόνες και εκερδίζεται έτσι αρκετός χρόνος προς όφελος της προσελεύσεως των πιστών. Εν τω μεταξύ τα πράγματα άλλαξαν αρκετά. Οι κανόνες ουσιαστικά περιέπεσαν σε αχρηστία. Συνήθως ψάλλονται μόνο η πρώτη και η τρίτη οδή και αυτές χωρίς στοιχολογία. Οι καταβασίες μετατέθηκαν από το τέλος της κάθε οδής και ψάλλονται ομαδικώς μετά το συναξάριο του μηνολογίου. Και οι πιστοί επιπλέον δεν προσέρχονται τόσο νωρίς στο ναό όπως κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Αν με τα σημερινά δεδομένα οι υπεύθυνοι για τα λειτουργικά μας πράγματα εσκέπτονται όπως οι πατέρες της εποχής εκείνης,
θα έπρεπε να αναζητήσουν νέα θέση μεταθέσεως του Αθηνού Ευαγγελίου. Όχι φυσικά μεταθέτοντας αυτό πρώτον κατά βασιών ή στην αρχαία του θέση που απεδείχθη προαιώνων για τις ενορίες απρόσφορος. Την άριστη λύση θα μας συνέδινε και πάλι η παράδοση. Στον αρχαίο ασματικό ή ενοριακό όρθρο το Αθηνό Ευαγγέλιο ανεγινόσκετο μετά τη δοξολογία και συγκεκριμένως μετά το αναστάσιμο τροπάριο «Σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονε» ή «Αναστάσια εκ του μνήματος» που εψάλλονται αναλάξ ανά δύο Κυριακές. Το ενοριακό τυπικό είχε συντεθεί επί τη βάση των αναγκών και της πραγματικότητος της εντοκόσμου ζωής των πιστών και γι' αυτό και στο σημείο αυτό αποδεικνύεται τόσο προσγειωμένο. Το κέριο στοιχείο του Αναστασίμου Όρθρου των Κυριακών, δηλαδή το Αθηνό Ευαγγέλιο, έπρεπε να αναγνωστεί σε ώρα που όλο το εκκλησίασμα κατά το δυνατόν να ήταν παρόν. Στη θέση αυτή το βρίσκουμε σήμερα μόνο κατά την ακολουθία του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου ή όπως αλλιώς λέγεται ακολουθία του Επιταφείου Θρήνου, κατά την οποία το Ευαγγέλιο αναγνώσκεται μετά το τέλος της δοξολογίας πρώτης απολύσεως, δηλαδή του όρθρου. Σημειωτέων ότι η μετάθεση αυτή δεν είναι τόσο δύσκολη όσο εκ πρώτης όψεως θα νόμιζε κανείς. Η μετάθεση από την αρχική θέση μετά τους κανόνες έγινε μόνο στις ενορίες και μάλιστα μόνο των ελληνοφώνων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Και η νέα μετάθεση θα αφορά, αν ποτέ γίνει, πάλι μόνο σε αυτές.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου ακροατές, να αναφερθούμε στην υπαριθμόν 274 ερώτηση, την οποία θα διαβάσουμε και πάλι από το βιβλίο του καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη, τόμος Β. Αυτή η ερώτηση λέει τα εξής. Η συνευχή «Μέγας Κύριε» του Αγίου Βαπτίσματος και του Μεγάλου Αγιασμού υπάρχει η φράση «Συ εκ τεσσάρων στοιχείων την κτίσιν συναρμό σας». Τι σημαίνει τούτο? Βέβαια είναι αλήθεια ότι ο πολλής κόσμος το αγνοεί αυτό, γιατί δεν ακούνε συνήθως τις ευχές, οι οποίες είναι ως γνωστόν υπέροχες. Αλλά τι σημαίνει αυτό το «Συ εκ τεσσάρων στοιχείων την κτίσιν συναρμό σας»? Ας το δούμε με δύο λόγια. Η ευχή αυτή αποδίδεται από τα χειρόγραφα στο Μέγα Βασίλειο. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να μας αποδείξουν ότι η ευχή αυτή είναι πράγματι γνήσιο έργο του μεγάλου αυτού πατρός. Πάντως πρόκειται για ωραιότατη και θεολογικότατη ευχή που έχει πολλά κοινά προς τις άλλες ευχές που αποδίδονται στο Μέγα Βασίλειο. Εν πάση περιπτώσει, την απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα θα αναζητήσουμε στα έργα του πατρός τούτου. Θα ζητήσουμε δηλαδή, με άλλους λόγους, από τον ίδιο να μας ερμηνεύσει ό,τι συνοπτικά διατυπώνει στις 7 αυτές λέξεις. Έτσι, κατά τη θεωρία την οποία διατύπωσε ο αρχαίος πυθαγόριος φιλόσοφος Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος, τον 5ο π.Χ. αιώνα, ο κόσμος απαιτελείται από σύνθεση τεσσάρων στοιχείων: πυρ, ίδωρ, γη και αέρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Μέγας Βασίλειος όχι μόνο γνώριζε τα έργα του Εμπεδοκλή του 5ου π.Χ. αιώνα, γιατί διάβαζε τους αρχαίους συγγραφείς, αλλά και παραδέχεται τη θεωρία του αυτή. Η πιο χαρακτηριστική περικοπή των έργων του που αναφέρεται στο θέμα αυτό είναι η πρώτη ομιλία του στην Εξαήμερο, όπως σχολιάζοντας την πρώτη φράση της Γενέσεως «Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη», εκθέτει αναλυτικότερα την κατά την άποψη αυτή συναρμογή του κόσμου εκ των τεσσάρων αυτών στοιχείων. Και ας μου επιτραπεί να παραθέσουμε ολόκληρο το σχετικό κείμενο του Ιερού Πατρός, που είναι σαν υπόμνημα στην ανωτέρω φράση της ευχής του βαπτίσματος. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια ένδειξη για τη γνησιότητα της ευχής, αν η θεωρία αυτή δεν αποτελούσε κοινό τόπο για την εποχή εκείνη. Έτσι θα έγραφε και άλλος τυχόν συντάκτης της ευχής, αλλά και ο Μέγας Βασίλειος. Λέει λοιπόν η ευχή του Αγίου Πατρός: «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Εκ δύο των άκρων του παντός την ύπαρξη παρενήξατο. Το μεν ουρανό τα πρεσβεία της γενέσεως αποδούς. Την δε γη δευτερεύει φάμενος τη υπάρξη. Πάντως δε και ήτι τούτων μέσων συναπεγεννήθη της πέραση. Ώστε καν μηδέν ύπη περί των στοιχείων πυρός και ύδατος και αέρος, αλλά σύ τη παρασαυτού συνέση νόη, πρώτον μεν ότι πάντα εν πάση μέμικτε και εν γη ευρύσεις και ίδωρ και αέρα και πυρ. Ήγε εκλήθον μεν πυρ εξάλετε, εξιδήρου δε ως και αυτός από της γης έχει τη γένεση, πυρ άφθονο εντες παρατρύψεση πέφηκεν από λάμπιν. Ω και θαυμάσε άξιον, πως εν μεν τη σώμαση υπάρχον το πυρ», πως δηλαδή υπάρχει μέσα μας το πυρ, «αυλαβώς εμφολεύει». Δηλαδή, σκεφτείτε αγαπητοί μου ακροατές, τι σημαντικό λέει ο Ιερός Πατήρ. Είναι σαν να έχουμε μια ξυλόσωμα και ενώ καίει μέσα της φωτιά, εκείνη δεν παθαίνει τίποτα. Το ίδιο περίπου λέει συμβαίνει και στο ανθρώπινο σώμα. Έχουμε μέσα μας θερμότητα χωρίς να μας δημιουργεί βλάβη. «Αυλαβώς εφολεύει», λέει το πυρ, μέσα μας. «Προκληθέν δε επί το έξω,
δαπανητικόν εστί των φυλασσόντων τέως. Την δε του ύδατος φύση, εν υπάρχουσαν τη γη, η φρεωρήχη δεικνύουση, και την του αέρος, η αποανενωτισμένης αυτής ατμή υπό ηλίου δαλφθήσης αναπεμπόμενη. Και μετά από αυτό, ας δούμε και την ερώτηση 276, η οποία λέει τα εξής. Βλέπετε, αγαπητοί μου κρατές, τα θέματα είναι ποικίλα και διάφορα και διάσπαρτα. Εν πάση περιπτώσει, η ερώτηση 276 λέει τα εξής. Εις την παρακλητική, ήχος βαρύς, Σάββατο εσπέρας, υπάρχει το τροπάριο, Δαβιδικήν προφητείαν εκπληρών, Χριστός μεγαλειότητα κλπ. Το οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι ιεροψάλτες μας. Αλλά αυτό το Δαβιδικήν προφητείαν εκπληρών, Χριστός μεγαλειότητα, περί τίνος ψαλμού πρόκειται? Είναι βέβαια τροπάριο στα κεκραγάρια της παρακλητικής του αραιοσύχου. Η ερώτηση αφορά στο πέμπτο συγκεκριμένο τροπάριο, δεύτερο ανατολικό όπως λέγεται, των στοιχειρών του κύριε Κέκραξα του αραιοσύχου, το οποίο έχει ως εξής. Ας το πούμε για να το θυμηθούν κάποιοι. Δαβιδικήν προφητείαν εκπληρών, Χριστός μεγαλειότητα, εν σιών την οικίαν μαθητές εξεκάλυψε. Εν ετών δεικνύ σε αυτόν και δοξαζόμενο να είσαι πατρίτε και πνεύματι Αγίου. Πρώτερον μενά σαρκών ως λόγων, ύστερον δε διημάς σαρκωμένων και νεκροθέντα ως άνθρωπο και αναστάντα κατ' εξουσίαν ως φιλάνθρωπον. Η αναφορά στον ψαλμό γίνεται ελευθέρως όπως βλέπουμε. Γι' αυτό και η αναζήτηση του ακριβώς αντιστοίχου στίχου από τον οποίο εμπνέεται ο ημνογράφος δεν είναι και τόσο εύκολος. Είναι όμως σαφές ότι πρόκειται περί ψαλμού μεσιανικού, όπως λέμε, λέει δαβιδική προφητεία, στον οποίο θα πρέπει να γίνεται προφητικός λόγος περί του Χριστού από τον προφητάνα κατά Δαβίδ, που αποκαλύπτει την μεγαλειότητά του εν σιών στους μαθητές του εν σχέση προς την προαιώνιο ύπαρξή του ως λόγου του Πατρός και προς την εν χρόνο ένσαρκο οικονομία του και τη δόξα του μετά το πάθος και την Ανάσταση. Η συγκινεστέρα ψαλμική προφητεία βρίσκεται και στο ψαλμό 98, στίχη 1-3. Εκεί λέει τα εξής. Ο Κύριος ευασίλευσε, οργιαζόσαν λαοί. Ο καθήμερος επί το χερουβήμ σαλευθεί το η γη. Κύριος εν σιώ μέγας και υψηλός εστί επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάσας το ονόματί σου το μεγάλο ότι φοβερόν και άγιο εστί. Υπάρχει πράγματι μια αντιστοιχία των λέξεων του ψαλμού αυτού και των φράσεων του τροπαρίου, που φαίνεται ότι από αυτόν τον ψαλμό προήλθε. Εν πρώτης, ο ψαλμός αποδίδεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, στο Δαβίδ. Η λέξη «μέγας», «κύριος εν σιών μέγας» λέει, μετατρέπεται επί το ποιητικότερον εις μεγαλειότητα. Το δοξαζόμενον του τροπαρίου προφανώς είναι απήχηση το εξομολογησάσωσαν του στίχου 3 του ψαλμού. Τα αναφερόμενα στην προαιώνια ύπαρξη του λόγου, αΐ συμπατρίτε και πνεύματι Αγίο, πρώτερον με ένας αρχονός λόγων, είναι μια θεολογική ανάπλαση του ο καθήμενος επί το χερουβήμ του πρώτου στίχου αυτού του ψαλμού 98. Το ύστερον δε διημάς σαρκωμένο και νεκροθέντα ως άνθρωπο και αναστάντα κατ' εξουσίαν ως φιλάνθρωπο, δεν είναι άσχετο προς το ο Κύριος ευασίλευσε του στίχου 1, επαναλαμβάνω, του 98ου ψαλμού. Τους στίχους αυτούς του ψαλμού αυτού πρέπει να τους δούμε υπό το φως της πατερικής ερμηνείας, την οποία πρέπει να έχει υπόψη του ο ημνογράφος και από την οποία αντλεί το περιεχόμενο του τροπαρίου του. Τα δύο πιο χαρακτηριστικά υπομνήματα είναι η ερμηνεία στους ψαλμούς του Μεγάλου Θανασίου και του Θεοδωρή του Κύρου. Και οι δύο αυτοί μεγάλοι πατέρες ερμηνευτές ανάγουν ακριβώς τους στίχους αυτού στο Χριστό, στην αποκάλυψη της θεότητος αυτού στους Αποστόλους και στην μετά το πάθος και την ένδοξο Ανάσταση Βασιλεία του στην Οικουμένη. Σταχυολογούμε τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις. Ο Κύριος ευασίλευσε. Ο Χριστός εστί αυτός γάρ
ο βασιλεύσον επεσχάτων των χρόνων, τον επηγήσεστή, ο και της χεροβήμ επαχούμενος. Σύ ο επί των χεροβήμ, ο γεγονός καθημάς, σιώνεστή η εκκλησία ως γνωστόν, ενή δοξάζεται και υψού το Χριστός. Μέγα αυτό το όνομα, ο Χριστός, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Διαφερόντος γάρ των σταυρών υπομείνας οικουμένης απάσης απεφάνθηδες πότης των ιερών αποστόλων, το σωτήριο κήρυγμα προς ανεγκάντων της έθνης. Ούτως δε φυσί, ότον παρημών κηρυτόμενος και τον άνω δυνάμεων Θεός υπάρχει και Κύριος. Το δε καθήμενος, ως προς ανθρώπους διαλεγόμενος ήρηκε. Η γάρα σώματος φύσης, απερίληπτος και απερίγραπτος εστί, λέει και ο Άγιος Θεοδόρητος Επίσκοπος Κύρου.

0: Εν συνεχεία, αγαπητοί μου ακροατές, ερχόμαστε στην ερώτηση 277 και πάμε σε ένα πρακτικό θέμα, τυπικό και πρακτικό συνάμα των εκκλησιών μας, των ναών μας μάλλον. Κατά την ακολουθία του όρθρου των Κυριακών, θα έχετε παρατηρήσει, όσοι πηγαίνετε νωρίς στην εκκλησία, ότι το Ευαγγέλιο εξέρχεται προς ασπασμόν, μετά την αναγνωσή του δηλαδή. Και όταν ψάλλετε από τους ψάλτες, το ελέησόν με. Αν υπάρχει δεύτερο Ευαγγέλιο, πρέπει να αποτίθεται εις το προσκυνητάριον. Ή μήπως πρέπει να επιστρέφει εις την Αγία Τράπεζα όταν δεν υπάρχει άλλο. Απάντηση. Ο ασπασμός του Ιερού Ευαγγελίου μετά την ανάγνωση του Αθηνού Ευαγγελίου κατά τον όρθο των Κυριακών μαρτυρείται από τα χειρόγραφα και από τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος μάλιστα δίνει και την ερμηνεία της πράξης αυτής και μας εξηγεί το νόημα αυτού του ασπασμού. Εξέρχεται, λέει ο ιερεύς, όσπερ από του μνήματος του φρικτού θυσιαστηρίου και από του τάφου της Αγίας Τραπέζης, κατέχων το Ευαγγέλιο ως άγγελος, δεικνύς το Χριστό, ον δι και εκήρυξε. Και προσερχόμενοι πάντες, προσκυνούσιτε ως ημαθητέ και εμυροφόροι γυναίκες και τούτο ασπάζονται και ακόλουθον άδωσιν οδύν το Ανάσταση Χριστού θεασάμενη. Η απόθεση του Ευαγγελίου στο προσκυνητάριο δεν μαρτυρείται από τη χειρόγραφο παράδοση και φαίνεται ότι είναι μεταγενεστέρα, γιατί ούτε και στο Άγιο Όρος, ούτε και στις λαβικές εκκλησίες γίνεται. Είναι δε πολύ πιθανό ότι εισήχθη στις ενορίες από λόγους πρακτικής ανάγκης. Επειδή δηλαδή οι πιστοί κατά την ώρα που προσφέρεται το Ευαγγέλιο προς ασπασμό δεν έχουν προσέλθει ακόμα στο ναό, πλην ελαχίστων, αποτίθεται στη συνέχεια στο προσκυνητάριο για να το ασπαστούν και οι υπόλοιποι μετά την έλευσή τους. Δεν έχει σημασία αν η πράξη αυτή είναι μεταγενεστέρα. Έχει άριστα ενταχθεί στο αναστάσιμο πλαίσιο της Κυριακής. Ο Αναστάς Κύριος, τον οποίο εικονίζει το Ευαγγέλιο, καθ' όλη την αναστάσιμη ημέρα της Κυριακής, βρίσκεται στο μέσον του λαού του και δέχεται τους ασπασμούς της τιμής και της αγάπης του. Κατά αυτόν τον τρόπο, περισσότερο και εμφαντικότερα τονίζεται ο αναστάσιμος και χριστοκεντρικός χαρακτήρας της Ιεράς ημέρας Κυρίου. Και πάμε και σε άλλη μία ερώτηση, την ερώτηση υπαριθμών 278, η οποία λέει τα εξής. Κατά την ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, πρέπει, πρώτης ενάρξεως εννοείται, να ψέλετε το τροπάριο «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε»? Είναι αλήθεια ότι κάποιοι ιερείς το συνηθίζουν. Απάντηση. Η ψαλμωδία του Απολυτικίου των Αγίων Θεοφανίων, δηλαδή το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε», κατά την ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, πρέπει να πούμε ότι είναι άγνωστη στην αρχαία παράδοση, που αφορά στην τελεσιουργία του μυστηρίου αυτού και που μας διεσώθηκε από τα λειτουργικά χειρόγραφα και από τις μαρτυρίες των διαφόρων πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων. Σε μερικά χειρόγραφα του 15ου αιώνα απαντά για πρώτη φορά η τάση εισαγωγής του Απολυτικίου των Θεοφανίων ή του Προδρόμου Μνήμη Δικαίου στην αρχή της ακολουθίας πρώτων ευχών δια τους κατηχουμένους και των εξορκισμών. Την ίδια εποχή και στα ίδια σχεδόν χειρόγραφα απαντούν προσπάθειες εισαγωγής καταλλήλων τροπαρίων και στην ακολουθία της πρώτης ημέρας από τις γεννήσεις του παιδιού και του σαραντισμού του. Την ψαλμωδία λοιπόν του Εν Ιορδάνη κατά το βάψιμα πρέπει να την εντάξουμε και να την εξετάσουμε στο πλαίσιο της όλης αυτής στάσεως που επηρέασε τη λειτουργική πράξη και άφησε τα ίχνη της κατά τόπους και μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, στα χειρόγραφα του Σινά του έτους 968, στην ακολουθία της πρώτη ημέρα από τις γεννήσεις του παιδιού εισάγεται το τροπάριο των Χριστουγέννων. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών. Στην ακολουθία του σαραντισμού οι κώδικες του μεταχείου του Παναγίου Τάφου προβλέπουν την ψαλμωδία του Απολυτικίου ή και του Κοντακίου της Παπαντής. Χαίρετε χαριτωμένοι, εξούγαραν έτειλε ο ίδιος δικαιοσύνης κλπ. Ο κώδικ της Λαύρας 21 του ιδιομέλου της Παπαντής ανοιγές στο Ιππύλι, στα Άρενα και μετά το τεχθίνεσαι των εισοδίων στα Θήλαια. Βρέφη. Στο βάπτισμα το χειρόγραφο Αθηνών 669 προτάσει το Απολυτίκιο και το Κοντάκιο των Θεοφανίων, το Ερνιορδάνη βαπτιζομένο σου Κύριε και το Επεφάνη σήμερον. Και το Αθηνών 664 το Απολυτίκιο του Προδρόμου Μνήμη Δικαίωμα των Κομείων και το Βαπτιστά του Χριστού και την Πρεσβεία Κύριε Πάδο των Αγίων. Άλλα πάλι χειρόγραφα προβλέπουν σε όλες αυτές τις ακολουθίες την ψαλμωδία του Απολυτικίου και του Κοντακίου της ημέρας ή του Λαχόντος Αγίου και το την Πρεσβεία Κύριε κλπ. Στο Δόξα και Νύν. Πρόκειται δηλαδή, όπως βλέπουμε, για μια τάση διακοσμήσεως θα λέγαμε των ακολουθιών με την ψαλμωδία τροπαρίων, των οποίων η επιλογή άλλοτε μεν γίνεται τυχαίως όταν προβλέπεται η ψαλμωδία των τροπαρίων της ημέρας, άλλοτε όμως επί τη βάση θεολογικών κριτηρίων, όπως είναι η σχέση των ακολουθιών προς το αντίστοιχο γεγονός του βίου του Κυρίου. Η αντιστοιχία ήταν προφανής, αλλά και υπογραμμίζεται από τις ευχές και από τα χαρακτηριστικά των απολύσεων των δεσποτικών εορτών που είχαν εισαχθεί μεταγενεστέρως. Μεταξύ γεννήσεως του παιδιού και Χριστουγέννων, σαραντισμού και υπαπαντής, βαπτίσεως και θεοφανίων, υπήρχε πάντα στενός σύνδεσμος. Τελετές αυτές εθεσπίστησαν επί τη βάση και εξ αφορμής των γεγονότων του βίου του Κυρίου που εορτάζονταν κατά τις εορτές αυτές. Ο πιστός εξομοιούται τροποτινά με τον Κύριο εφαρμόζοντας στον εαυτό του όσα συνέβησαν στον επηγής βίο εκείνου. Ειδικώς για το Άγιο Βάπτισμα δεν ήταν κατανοητό κατά τη μεταγενεστέρα εποχή γιατί οι ευχές των κατηχουμένων και οι εξορχισμοί δεν άρχιζαν ούτε τελείωναν κατά τον συνήθι από τις άλλες ακολουθίες τρόπο. Δεν είχαν δηλαδή ευλογία ενάρξεως και απόλυση. Απόπειρες εντάξεως αυτών στα συνήθι λειτουργικά πλαίσια για τις αγωγής του ευλογητός ο Θεός κλπ. Και του εναρκτηρίου Τρισαγίου στην αρχή της απολύσεως και απολύσεως στο τέλος, διακρίνομαι στα μεταγενέστερα χειρόγραφα και στα έντυπα ακόμα ευχολόγια, όπως είχαμε αναφερθεί σε παλαιότερες ερωτήσεις μας. Η ψαλμωδία τριών συνήθως τροπαρίων, εν προκειμένου Θεοφανίων, Προδρόμου και Βαπτιστού του Κυρίου, ήταν και αυτό ένα στοιχείο ενάρξεως σύνηθες στις άλλες ακολουθίες. Αυτά για την αιτία της εισαγωγής και το λόγο της προτάξεως του Ενιορδάνη στην ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος. Αν το απαιτεί η τοπική παράδοση, μπορεί να διατηρηθεί, εφόσον, καθώς είδαμε, συμφωνεί προς το πνεύμα της ακολουθίας. Δεν προσθέτει όμως τίποτα το ουσιαστικό στην τελεσιουργία του μυστηρίου, η οποία και αρκετά εκτενής είναι και αρκετά διακοσμητικά στοιχεία περιέχει, τόσα ώστε να μην στερείται μεγαλοπρεπίας και ψαλμικής ποικιλίας. Και φτάνουμε, αγαπητοί μου, στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, κάνοντας μία αναφορά και στην ερώτηση 279, με την οποία και θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Λέει λοιπόν αυτή η ερώτηση: είναι ορθό να παρεμβάλλονται στη Θεία Λειτουργία τροπάρια μη προβλεπόμενα από το τυπικό? Είναι μια ερώτηση η οποία θα λέγαμε έχει σχέση με κάποιες συνήθειες που έχουν μερικοί να προσθέτουν τροπάρια μέσα στη λειτουργία πέραν του τυπικού. Ο καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης μας απαντάει και σε αυτό λέγοντας τα εξής. Είναι αλήθεια ότι κατά το παρελθόν, ιδίως κατά τους τελευταίους Βυζαντινούς χρόνους και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, παρουσιάστηκε και ευδοκίμησε αρκετά η τάση Ο μεν χορός να καλύπτει κάθε κενό που δημιουργεί το στη λειτουργία από την μυστικός ανάγνωση των ιερατικών ευχών με την ψαλμοδία τροπαρίων, και αντιστρόφως πάλι ο ιερεύς διαρκώς να ψελίζει τροπάρια περισσότερο ή ο λιγότερο σχετικά προστατελούμενα όταν ο ψάλτης παρέτεινε την ψαλμοδία. Η τάση αυτή υποχώρησε κάπως αργότερα και στα σημερινά μας λειτουργικά βιβλία απέμειναν σχετικώς ολίγα. Από αυτά, στη Θεία Λειτουργία ενεσωματώθη μονίμως το μεγαλινάριο της Θεοτόκου. Αυτό λέγεται σε κάθε λειτουργία, δηλαδή το Άξιον Εστί ή κάποιο άλλο θεοτοκείο, που καταρχάς εισήχθη ως εγκόμιο της Θεοτόκου και ελέγεται από τον ιερέα προ ή μετά την αναφορά του ονοματός της, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, εξαιρέτως της Παναγίας Σακράτου κλπ. Λίγο αργότερα επεκράτησε να ψάλλεται από το χορό για να καλυφθεί το υπόλοιπο της ευχής της αναφοράς που ελέγεται μυστικός. Απόπειρα εισαγωγής του μεγαλιναρίου του εορταζομένου Αγίου ευτυχώς δεν ευδοκίμησε, γιατί κάποιοι συνήθιζαν να βάζουν στο σημείο αυτό και μεγαλινάρια Αγίων. Το μόνο που εδείχθη περισσότερο ανθεκτικό ήταν το μεγαλινάριο του Μεγάλου Βασιλείου, τον Ουρανοφάντορα του Χριστού κλπ, που ψάλλεται σχεδόν παντού, αλλά μόνο την 1η Ιανουαρίου. Άλλο σημείο στο οποίο επεκράτησε αρκετή ελευθερία είναι η ψαλμοδία των απολυτικίων μετά την είσοδο, όπου έχουμε την εισαγωγή, την πρόσθεση θα λέγαμε και άλλων τροπαρίων. Σκοπός της ψαλμοδίας και πάλι ήταν η εκδήλωση της τιμής προς ορισμένους Αγίους και η κάλυψη της ευχής της Αγίου που αναγνώσκεται κατά την ώρα αυτή μυστικός. Στο Άγιον Όρος ψάλλονται και σήμερα πάρα πολλά τροπάρια. Πρέπει να πούμε όμως ότι οι υπερβολές πρέπει να αποφεύγονται. Το τυπικό δίνει το χρυσούν μέτρο στις περιπτώσεις αυτές. Στους κανόνας αυτού πρέπει να υπόκεινται οι εκδηλώσεις ευλαβίας μας κατά τη Θεία Λατρεία για να μην μεταβάλλονται σε λειτουργικά νεοπλάσματα. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, και συν Θεώ θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Ευλογήσω τον Κύριο εν πάντη καιρό.
2: Ορθόδοξη κατήχηση. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να παρουσιάσει τη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα κυρίως από τα λατρευτικά και τελετουργικά δρόμενα, ώστε οι πιστοί να συμμετέχουν πιο ενεργά στη ζωή και το έργο της. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Αναστάσιος Βάχος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
3: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
4: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Φιλοκαλία» του Αγίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου. Συμβουλές για τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τη ζωή της καλοσύνης. Οι άνθρωποι λέγονται καταχρηστικά λογικοί. Λογικοί όμως δεν είναι αυτοί που έμαθαν τους λόγους και τα βιβλία των παλιών σοφών, αλλά αυτοί που έχουν λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό και αποφεύγουν όσα είναι πονηρά και βλαβερά για την ψυχή, ενώ με ζήλο και προθυμία δίνουν προσοχή σε όσα είναι καλά και ωφέλιμα για αυτήν και τα εφαρμόζουν με πολλή ευχαριστία στο Θεό. Μόνο αυτοί πρέπει να λέγονται λογικοί άνθρωποι.
1: Ο αληθινά λογικός άνθρωπος για ένα πράγμα φροντίζει, να υπακούει και να αρέσει στο Θεό των όλων και για ένα πράγμα θέλει να παιδεύει την ψυχή του, να φανεί αρεστός στο Θεό ευχαριστώντας Τον για την τόσο μεγάλη και πολλή του φροντίδα και την διευθέτηση όλων των ζητημάτων του, όποια κι αν είναι αυτά στη ζωή του. Είναι άτοπο βέβαια να ευχαριστούμε τους γιατρούς που μας δίνουν πικρά και δυσάρεστα φάρμακα για την υγεία του σώματός μας και να είμαστε αχάριστοι στο Θεό για όσα μας φαίνονται δύσκολα και ενοχλητικά και να μην καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται όπως πρέπει και για το συμφέρον μας σύμφωνα με την πρόνοιά Του. Η γνώση του Θεού και η πίστη σε Αυτόν είναι σωτηρία και τελειότητα της ψυχής.

0: πήραμε από το Θεό την εγκράτεια, την ανεξικακία, τη σοφροσύνη, την καρτερία, την υπομονή και τα όμοιά τους ως πάρα πολύ μεγάλες ηθικές δυνάμεις που αντιστέκονται στις δυσκολίες της ζωής και βοηθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν από αυτές. Αν γυμνάζουμε τις δυνάμεις αυτές και τις έχουμε πρόχειρες, θεωρούμε πως δεν μας συμβαίνει τίποτε το δύσκολο ή οδυνηρό ή ανυπόφορο, γιατί σκεπτόμαστε πως όλα συμβαίνουν μέσα στα ανθρώπινα μέτρα και τα ξεπερνούν οι αρετές μας. Αυτό δεν το φέρνουν στο μυαλό τους όσοι έχουν ανόητη ψυχή. Δεν λογαριάζουν πως όλα γίνονται καλά και όπως πρέπει και για το δικό μας συμφέρον, για να λάμψουν οι αρετές και να στεφανωθούμε από το Θεό.
1: Αν σκέπτεσαι πως η απόκτηση χρημάτων και η πλούσια χρήση τους είναι μόνο μικρής διάρκειας πλάσματα φαντασίας και ξέρεις ότι η ζωή που είναι ενάρετη και αρεστή στο Θεό διαφέρει από τον πλούτο, όταν αυτό το μελετάς απαρασάλευτα και το κρατάς στη μνήμη σου, δεν θα στενάζεις, δεν θα κλαις και δεν θα οδύρεσαι. Δεν θα κατηγορείς κανένα, αλλά θα ευχαριστείς για όλο το Θεό, βλέποντας αυτούς που βρίσκονται σε χειρότερη θέση από σένα, στηριγμένοι στα χρήματα και στη λογική τους. Είναι πραγματικά κάκιστο πάθος της ψυχής και η επιθυμία και η δόξα και η άγνοια.
0: Εξετάζοντας ο λογικός άνθρωπος ο ίδιος τον εαυτό του, δοκιμάζει αυτά που του ταιριάζουν και τον συμφέρουν. Εξετάζει ποια πράγματα είναι της ψυχής και της είναι ωφέλιμα και ποια της είναι ξένα. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή ως ξένα και το χωρίζουν από την Αθανασία.
1: Όσο πιο λιτή ζωή κάνει κανένας, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, παραδείγματος χάρη δούλους, γεωργούς και κτήσεις ζώων. Επειδή κολλούμε σε αυτά και πέφτουμε στις δυσκολίες που συμβαίνουν εξαιτίας τους, κατηγορούμε το Θεό και από την αυτοπροαίρετη μας επιθυμία ποτίζεται και θεργεύει ο θάνατος και μένουμε στο σκοτάδι των αρετών της ζωής επειδή είμαστε πλανεμένοι μη αναγνωρίζοντας τον εαυτό μας.

0: πρέπει να λέει κανένας πως δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να πραγματοποιήσει την ενάρετη ζωή, αλλά πως δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο στον τυχόντα. Έχουν ενάρετη ζωή όσοι από τους ανθρώπους είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους, ο συνηθισμένος νους, είναι κοσμικός και ευμετάβολος. Μια που σκέφτεται και καλά και κακά. Μια που αλλοιώνεται η φύση του και προσαρμόζεται προς τα υλικά πράγματα. Ο θεοφιλής όμως νους είναι τιμωρός της κακίας που οι άνθρωποι αποκτούν αυτόματα εξαιτίας της αθυμίας.
1: Οι αγράμματοι και απλοί άνθρωποι θεωρούν γελίους τους λόγους και δεν θέλουν να τους ακούνε επειδή ελέγχεται η αμορφωσιά τους και θέλουν να είναι όμοιοι όλοι όμοιοι τους. Το ίδιο και όσοι ζουν ακόλα στη ζωή και δεν έχουν χαλινάρει στους τρόπους τους. Προσπαθούν όλοι να είναι χειρότεροι από αυτούς, νομίζοντας πως θα πετύχουν να μείνουν ακατηγόρητοι εξαιτίας της πολλής κακίας γύρω τους. Χάνεται και θολώνει...
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
3: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
4: Λυστήσονται χριστότητος αποστρέψαντος, δέσου το πρόσωπον ταρακτήσονται αθανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτών επιστρέψουσι, εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, είτε η δόξα Κυρίου στους αιώνας επρονθείς Κύριος επί της έργης αυτού επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των αραίων και καπνίζονται άσου του Κύριε εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή με εγώ δε εφνάθει σου βρε επί το Κύριο εκνύπη εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως τελή υπάρχουν αυτούς ευλόγοι η ψυχή με τον Κύριο. Ο ηλίος έγνω την λύση αυτού έθου σκότος και έγινε το ανοίξω σε μεγάλη βιτά έργα σου Κύριε. Πάντα εν σοφία επί εσάς, δόξα Πατρική Υιώ, και αγκαίο πνεύμα και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια.

Κυρία, δίδαξον ημών.

Εις Αδων Άγου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ερχόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες πόσες περινών ημνουμέν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε εν πάση κερίσιν εις στέφωνες εσύ Θεού ζωήν οδηγούς

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφυλάξεως και αφέσεως τραμαρτιών των βούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και

αμαρτήτους φιλαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρας ημών, γενετών και δοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνες αμήν. Κύριε το ελαιός εφημάς κατά περιτμήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέπισόν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτιζόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των κυρών Σου μη παρήδους. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει υμνώ, συ δόξα πρέπει του Πατρ

0: Χριστό σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρή, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριο σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων το λαό, πώς αποκάλυψην εθνό και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώπισε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι που δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνας και εκηδίασε, επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάστης έργους εν ποιήμας των κυρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανηδρός. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλθε το πνεύμα μου ή αποστρέψε το πρόσωπό μου σε παιδού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνείς λάκων ακουστών του ισόν του το τραή το ελώς ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οτών εν υπορεύσον. Ότι προσέειρα την ψυχή μου εξαλού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατεύθυνον. Δεξόν με το ποιήν το θέλημά σου της Υιού Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν και ευθεία ένα και εν δωματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου.

Media Mania θα πει πάθος για τα media. Η καριέρα σου αρχίζει εδώ. Antenna Media Lab. Αναγνωρισμένο πτυχίο, εξασφαλισμένη πρακτική. Δημοσιογραφία, αθλητική δημοσιογραφία. Σκηνοθεσία, σεναριογραφία, screen acting. Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις. Digital και social media. Ηχοληψία, μουσική τεχνολογία. Make-up και special effect. Γίνε μέρος των εξελίξεων. Μπες δυνατά στο παιχνίδι. Μέλλον με τη σιγουριά του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Οι εγγραφές άρχισαν στο antenna.edu.gr.

Κυρίες και κύριοι, απευθείας σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου σε αιώνια ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας τον γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». Είναι τα σχηρτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σε μνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. «Είμαι χριστιανός. Αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν». Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια παριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει, η αγάπη φουντώνει και η απόφαση είναι μετάκλητη.
Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλάξω πιστό. Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι δρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές ηκεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

Άγιος Κωνσταντίνος, ο πορθητής του Παραδείσου. Ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και για την επίτευξη του σωστικού του στόχου ο Θεός ενεργεί ποικιλότροπα αλλά και ποικιλόμορφα. Απευθύνεται προσκλητικά αλλά και προσωπικά. Επεμβαίνει δυναμικά αλλά και αποτελεσματικά. Και έχουμε ομοπίστους χριστιανούς με συνέπεια και μαρτυρία ζωής, αλλά και αλλοπίστους με μεταστροφή και μαρτύριο ζωής. Υπόδειγμα ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ένας ανυποχώρητος αθλητής Χριστού. Ένα θαύμα της θεϊκής χάρης. Πατρίδα του, το υψηλομέτωπο Λέσβο. Οι γονείς του Μωαμεθανοί. Ο ίδιος σκεύος εκλογής του Θεού. Γίνεται όχι μόνο χριστιανός, αλλά και μάρτυρας. Οι άνθρωποι θαυμάζουν την ψυχοσωματική ομορφιά του. Ο διάβολος επιζητεί τον αφανισμό του. Και το δηλητήριο υποκρύπτεται στο γλύκισμα που τούρκισα γειτόνισσα του προσφέρει. Τυφλό και κατάκητο παραμένει το 15χρονο αγόρι. Σώζεται θαυματουργικά όταν αγίασμα του προσφέρεται. Ορφανός από πατέρα σε λίγο, με πατριό μέθησο μετέπειτα, φεύγει με τα 3 αδέλφια του για τη Σμύρνη. Εκεί ο Κωνσταντίνος γίνεται λαχανοπόλης και το σωστικό σχέδιο του Θεού αρχίζει να εφαρμόζεται. Πουλάει λαχανικά στον Μητροπολίτη και αγοράζει σωτήριες συμβουλές. Ένας σεβάσμιος γέροντας πνευματικός γίνεται το φερέφωνο του Θεού. Ο σπόρος της πίστεως εμφυτεύεται στα βάθη της καρδιάς του καλοκάγαθου νέου και επιζητεί το βάπτισμα. Αναχωρεί πάραυτα για το Άγιον Όρος. Φθάνει στη Νέα Σκήτη, εξομολογείται και αποκαλύπτει την αμετάκλητη απόφασή του να βαπτιστεί. Η μωαμεθανική του όμως ιδιότητα προβληματίζει τους πατέρες και η παραπομπή του στην κεντρική Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου βρίσκεται και ο Πατριάρχης Γρηγόριος V, είναι μια λύση. Ο Κωνσταντίνος όμως παρακάμπτει και πηγαίνει στη σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί τον δέχεται πατρικά ο γέροντας Χρύσανθος και τον νουθετεί. Αναχωρώντας μέσα σε ομίχλη, κατευθύνεται κατά Θεία Βουλή προς Καυσοκαλύβια. Κατάκοπος κοιμάται ενδιάμεσα και η Παναγία με όραμα ενισχύει την πορεία του. Στα Καυσοκαλύβια φθάνει και συναντά τον γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος δεν τολμά να τον βαπτίσει και τον στέλνει με συνοδεία μοναχού στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου βρίσκεται τώρα ο Πατριάρχης Γρηγόριος V. Δοκιμάζει την πίστη του με προκλητικές προτάσεις για υλικές απολαύσεις στον μωμεθανισμό, αλλά παραμένει εδραίος ο Κωνσταντίνος. Έτσι δέχεται τελικά το βάπτισμα από τον Πατριάρχη, αλλά στα Καυσοκαλύβια. Θεοχαρίτωτος πλέον ο Κωνσταντίνος παραμένει εκεί αρκετά και ακτινοβολεί πίστη, θερμουργό και αρετή. Από εκεί επισκέπτεται προσκυνηματικά την Παναγία Πορταΐτισσα στην Ιερά Μονή Ιβύρων και λείψανα νεομαρτύρων στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Και το έναυσμα για το μαρτύριο δίδεται. Ο πόθος για μίμηση φουντώνει. Η αγάπη για τον Χριστό τον κατακαίει. Το αποκαλύπτει στον πνευματικό της Μονής, αλλά αποτρέπεται. Περίλυπος επιστρέφει στα Καυσοκαλύβια και με θείο όραμα καθησυχάζεται. Επιθυμία του να χριστιανοποιήσει και τα αδέρφια του. Παίρνει άδεια και έρχεται στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας για αυτό το σκοπό. Εκεί τον αναγνωρίζει κάποιος Τούρκος και συλλαμβάνεται. Υποθητή ώρα του μαρτυρίου φθάνει. Ομολογεί θαραλέα τη μεταστροφή του και δέχεται υποσχέσεις και απειλές. Αμετάπιστος, ενώ παραμένει, βασανίζεται ανελαίητα. Στη φυλακή, με όραμα η Παναγία του αναγγέλει το μαρτυρικό του τέλος στην Κωνσταντινούπολη. Και όντως, την επομένη οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, βασανίζεται φρικτά ενώ δοξολογεί το Θεό και απαγχωνίζεται στις 2 Ιουνίου 1819. Οι Τούρκοι τον ενταφιάζουν σε δικό τους μνήμα, ενώ μοναχοί του Αγίου Όρους εξαγοράζουν τα φορέματά του και διαφυλάσσουν στα Καυσοκαλύβια όπου και θαυματουργούν.
Κωνσταντίνος, ένας ακόμη Άγιος νεομάρτυρας στη στρατιά του Χριστού.

Άγιος Μάρκος ο Νέος. Οι μάρτυρες με το μαρτύριο μαρτυρούν Χριστό. Τα μαρτύρια των μαρτύρων, αψευδείς μαρτυρίες της μοναδικότητας του Τριαδικού Θεού. Και ο Άγιος Μάρκος είναι νεομάρτυρας με πόθο μαρτυρίου. Πατρίδα του είναι η Σμύρνη. Γονείς του οι Ευσεβείς Κωνσταντής και Μαρία. Αδελφός του ο Ιερομόναχος Παΐσιος. Η μόρφωσή του στοιχειώδης. Ασχολία του η μεταφορική. Νυμφεύεται στοιχείο και διαμένει στο Κουσάντασι. Εκεί σημειώνει διπλή πτώση. Της μοιχείας και της εξόμωσης. Η ολίσθηση φοβερή. Η συνειδησιακή κρίση ανελαίητη. Η μετάνοια άμεση. Η εξομολόγηση ειλικρινής. Η συντριβή εμφανής. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Ο τρόπος διαφυγής έντεχνος. Τόπος προορισμού η Σμύρνη. Εκεί χρύεται με Άγιο Μύρο και ευλογείται ο γάμος του. Αναχωρούν προς τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει και η καρδιά του αναζητεί το μαρτύριο. Η επιστροφή του κρίνεται αναγκαία και πραγματοποιείται. Η φλόγα φουντώνει. Στόχος κέριος ο υπέρ Χριστού θάνατος. Αποτρέπεται καθολικά. Πυροδοτείται δραστικά. Επιθυμεί τον Ιησού να κερδίσει με το αίμα του. Αντιστέκεται δυναμικά. Αποφασίζει αμετάκλητα. Αναχωρεί για το Κουσάντασι, τον τόπο της πτώσεως, για μετατροπή σε τόπο ομολογίας. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Οι Τούρκοι εξαγριωμένοι. Ο πνευματικός τον αποτρέπει και του προτείνει ως τόπο μαρτυρίου τυχείο. Υπακούει και φεύγει. Ζει εμπόθος το μαρτύριο. Προσεύχεται εμπόνος για το μαρτύριο. Κοινωνεί ενθέρμος πρώτου μαρτυρίου. Αναμένει εναγωνίως την ώρα του μαρτυρίου. Προσέρχεται αυτόκλητα στο κριτήριο. Εξιστορεί με σαφήνεια το πολυκύμαντο παρελθόν του. Ομιλεί περιφρονητικά για τον μομαθενισμό. Εκθιάζει θαρετά τον χριστιανισμό. Ομολογεί παρησιακά την ακλόνητη πίστη του. Προβάλλει τολμηρά τον Τίμιο Σταυρό. Τον κατασπάζεται προκλητικά. Απειλείται αυστηρά. Κολακεύεται πλούσια. Παραμένει ανένδοτος. Με εδραίο το φρόνημα ζητεί επιγόντως το μαρτύριο. Διψώ να χύσω το αίμα μου για τον Ιησού μου, γιατί τον λύπησε με την άρνησή μου. Αναφωνεί άφοβα. Ο Κρητής καταπλήσεται. Ο Μάρκος φυλακίζεται. Η καρδιά του αγάλεται. Η φωνή του υμνολογεί μελωδικά τον Κύριο. Η φυλακή αντυχεί ψαλμωδικά. Ο δεσμοφύλακας εξεγριώνεται. Η μαστίγωση επακολουθεί. Ο μάρτυρας δοξολογεί. Κατανυχτικά παρακαλεί. Εν αγώνια περιμένει το τέλος. Οραματίζεται τους μαρτυρήσαντες στοιχείο, Πολύδωρο, Νικήτα και Νικόλαο και ενισχύεται. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει το πιστεύω του. Ραβδίζεται βάναυσα. Κολαφίζεται επίμονα. Υπομένει σιωπηλά. Ευχαριστεί ακατάπαυστα. Επαναφυλακίζεται πρόθυμα. Πανηγυρίζει υμνοδικά. Κοινωνεί εφρόσινα. Μαστιγώνεται βάρβαρα. Υβρίζεται σκληρά. Οδηγείται στο κριτήριο βία. Ο μάρτυρας χαίρεται. Οι χριστιανοί εύχονται. Η γνώμη αμετάθετη. Η απόκριση αποστομωτική. Η αισχύνη των απίστων καταφανής. Η απόφαση τελεσίδικη. Θάνατος με ξύφος. Ο μάρτυρας με το σώμα πληγωμένο, με την καρδιά πυρακτωμένη, με την ψυχή άκαμπτη, με το πρόσωπο φεδρό, κατευθύνεται στον τόπο της καταδίκης. 5 Ιουνίου 1801. Ο μάρτυρας γονατίζει και το σπαθί αποκόπτει την κεφαλή του. Τερματίζεται η επίγεια ζωή και αρχίζει η ατέρμονη ουράνια ζωή. Οι πόρτες του παραδείσου ανοίγουν διάπλατα και υποδέχονται το γενναίο αθλητή του Χριστού για να εφραίνεται άλικτα.

0: Άγιος Νικήτας Ονυσσήριος. Νεομαρτύρων χορού το αγλάισμα, Νυσσήρου το εγκαλόπισμα, Χριστιανών το κάφημα, είναι ο Άγιος Νικήτας. Με τη μαρτυρική του ομολογία τον Θεό δοξάζει, με τη δαψιλή θαυματουργία ο Θεός τον αντιδοξάζει, και είναι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ας συντριφίσουμε όμως τη βιωτή του για να θαυμάσουμε τον γενναίο αθλητή του Χριστού. Πατρίδα του η Νύσσηρος, οι γονείς του χριστιανοί, ο πατέρας του προεστός του νησιού. Για την αποφυγή όμως ποινικής καταδίκης, εξαιτίας παρανομιών, γίνεται αρνησίθρησκος. Συνακολουθούν τα τέκνα του και φυσικά και ο Νικήτας. Η μητέρα παρασύρεται από το μητρικό φίλτρο και αρνείται το Χριστό. Τριτοτρόπος, η πατρική ολίσθηση παρασύρει στον όλεθρο ολόκληρη την οικογένεια. Ο Νικήτας είναι τώρα Τούρκος και ένθερμος ζηλωτής. Ο θείος κυνηγός επισημαίνει το πολύτιμο θύραμα και επιδιώκει τη σωτηρία του. Και ο τρόπος της μεταστροφής του είναι θαυμαστός. Μια φιλονικία με ένα τορκόπουλο και η επιθετική παρέμβαση της μομεθανής μητέρας του δίνει το έναυσμα της φρεματικής ανησυχίας στον Νικήτα. Το ερώτημα επίμονο προβάλλει. Γιατί χαρακτηρίζεται άπιστος? Η μητέρα του υπεκφεύγει, αλλά αναγκάζεται τελικά να εξιστορήσει το γεγονός. Ο Νικήτας πλέον γνωρίζει την αλήθεια και η επιστροφή στην προγονική θρησκεία του Ιησού είναι ο στόχος και ο μύχιος πόθος του. Η ευκαιρία επίτευξης αναζητείται. Ο Θεός συνευδοκεί και αναχωρεί με πλοίο για τυχείο. Εκεί οδηγείται από το χέρι του Θεού στη νέα μονή. Ο ηγούμενος πληροφορείται το σκοπό του και τον αποστέλει στον πρώην Μητροπολίτη Κορίνθου Μακάριο για εξομολόγηση. Εκεί δέχεται το Άγιο Μύρο και κατηχείται με επιμέλεια. Η παραμονή του στη Μονή είναι καρποφόρα. Με προσευχή και νηστεία βιώνει καθημερινά τη μετάνοια και ανάβει μέσα του άσβεστη η αγάπη στο Θεό. Έτσι η πειρακτωμένη καρδιά του ποθεί το μαρτύριο και επιζητεί ευλογία για ομολογία. Οι πατέρες προσεύχονται δυνατά, την Παναγία παρακαλούν θερμά και το 16χρονο παλικάρι με την ευχή του γέροντα κατεβαίνει στην πόλη. Εκεί συλλαμβάνεται γιατί αδυνατεί να πληρώσει φόρο και δηλώνει τη χριστιανική του ταυτότητα μπροστά στον Αγά. Η παρισιακή του ομολογία προκαλεί ύβρις και απειλές των αλλοπίστων. Ο Νικήτας παραμένει εδραίος στην πίστη του και ελεγκτικός στους απίστους. Το γενναίο του φρόνημα τους καταπλήσει και προσπαθούν με κολακίες και υποσχέσεις να τον κλονίσουν. Ο Νικήτας αντιστέκεται στενερά και μηδενίζει κάθε υλική δόξα και απόλαυση. Μπροστά στην αναμενόμενη αιώνια εφροσύνη των εκλεκτών του Θεού. Η αμετάκλητη απόφασή του τους εξαγριώνει και διατάζεται η φυλάκισή του. Εκεί το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης πύρινων οικεσιών για θεϊκή ενίσχυση. Και η απάντηση είναι άμεση, αφού στα ποικίλα βασανιστήρια διατηρείται αυλαβής. Η καρτερία και η γενναιότητα του μάρτυρα του Χριστού είναι εμφανής και θαυμαστή. Και η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος της μαρτυρικής πορείας. Η κύκνια ρίση «Χριστιανός είμαι και χριστιανός θα πεθάνω» αντιλαλεί και εξοργίζει τους απίστους και εφραίνει τους πιστούς και διδάσκει τους αγωνιστές της στρατευωμένης εκκλησίας. Ο πόθος του παραδείσου του Νικήτα ένθερμος προκαλεί τους απίστους και η αποκεφάλιση πραγματώνεται άγρια. Η ψυχή του στις 21 Ιουνίου 1732 φθάνει στο θρόνο του Θεού Νικηφόρα. Το σώμα του θαυματουργεί άμεσα. Η θάλασσα το δέχεται. Ο τιμωρός του μάρτυρα τιμωρείται από το Θεό παραδειγματικά με ισόβιο τρόμο. Ο Άγιος Νικήτας, νικητής, ζει αιώνια στο φως της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Η αδιάπτωτη ομολογία του παράδειγμα για μίμηση σε κάθε αγωνιστή. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 8. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Μας αξίωσε ο Άγιος Θεός και οι αέναες πρεσβείες και η σκέπη της Παναγίας μας να φτάσουμε άλλη μια χρονιά να γιορτάσουμε την πανσεπτικήμηση της μητέρας του Κυρίου μας και την εις ουρανούς μεταστασή της. Να βιώσουμε το χαρμόσυνο εορταστικό κλίμα της μεγάλης εορτής και να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της Θείας Ευεργεσίας, της σωτηρίας μας, η οποία συντελέστηκε χάρη στην υπέρτατη συμβολή της Παναγίας μας. Τη σημερινή μας εκπομπή την αφιερώνουμε στη χάρη της, αλλά και στην κατανόηση των σωτηρίων νοημάτων της μεγάλης εορτής. Η μεγάλη θεομητορική εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό ψυχικής ευοχίας και πλούσιου πνευματικού εφοδιασμού μας, την οποία χαρακτηρίζουμε και αποκαλούμε ως το Πάσχα του καλοκαιριού και την οποία εορτάζουμε ανάλογα με την οφειλόμενη τιμή προς το ιερότατο πρόσωπο της Θεομήτωρος. Και δικαίως, διότι σύμφωνα με τον Ιερό Ημνογράφο της εορτής,

δόξα της είναι ευπρεπής Θεοφεγγές είναι κλάμπουσα χάρις. Και δεν εορτάζομαι μόνον εμείς, αλλά μαζί μας εορτάζουν εξουσίε, θρόνοι, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και τα χεροβήμ και τα φρικτά σεραφείμ. Αγάλλοντι γηγενείς επί γης, θεία σου δόξη κοσμούμενη, προσπίπτουση βασιλής, σύν αρχαγγέλης, αγγέλης. Εορτάζει λοιπόν ολόκληρη δημιουργία, διότι δι' αυτής δεν απολυτρώθηκε μόνον ο άνθρωπος, αλλά ολόκληρη δημιουργία, η οποία, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν, προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχος 22, λόγω της αμαρτίας της δικής μας, εορτάζουμε την εξοδό της από αυτόν τον κόσμο, την οποία αποκαλούμε κοίμηση, με θεσπέσιους ύμνους, ύψης της θεολογικής και ποιητικής αξίας, με υπέροχες μελωδίες και εγκόμια, με χαρές και αγαλίαση, υμνούμε την εξοδό της και την εις ουρανούς αναβασή της. Είναι παράδοξη στα αλήθεια η συνήθεια να γιορτάζουμε οι χριστιανοί το θάνατο. Για τους οπαδούς των θρησιών του κόσμου και τους φιλοσόφους, τους αθέους και γενικά τους κοσμικούς αποτελεί μέγα σκάνδαλο και ακατανόητη τιμωρία να γιορτάζουμε την επέτειο του θανάτου και όχι της γεννήσεως αυτή η χριστιανική ιδιοτροπία, εντός εισαγωγικών ιδιοτροπία. Εκείνοι γιορτάζουν τη γέννηση, η οποία όμως προμηνύει τον εξάπαντος επερχόμενο θάνατο. Αντίθετα, στο τρομερό γεγονός του θανάτου εκφράζουν οδύνη και συνοδεύουν τους νεκρούς με οδυρμούς και κοπετούς στην τελευταία τους κατοικία, η οποία είναι η παγερή γη για αυτούς, αφού λέγουσι την εσ εν ημίν ότι ανάσταση νεκρών ούτε στην, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, Α Κορινθίους 15 κεφάλαιο στίχος 12. Για την ορθόδοξη πίστη μας, ο εν Χριστώ θάνατος δεν λογίζεται ως θάνατος, αλλά ως γέννηση ή μάλλον ως αναγέννηση στην όντως ζωή, ως είσοδος στην ατέρμον αιωνιότητα, διότι ο λυτρωτής μας Χριστός νίκησε το θάνατο με το δικό του θάνατο και έκλεισε διαπαντός τις αιώνιες και αδιαπέραστες πύλες του Άδη για τους πιστούς του. Δια του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. 1 Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 26. Ο σαρκωμένος Θεός μας ήρθε στον κόσμο όχι να κάνει καλύτερους, ευσεβέστερους και ηθικότερους τους ανθρώπους ή να δημιουργήσει μια ανώτερη θρησκεία από τις υπάρχουσες, αλλά ήρθε να απολυτρώσει το υποδουλωμένο στο διάβολο, πεσμένο στην αμαρτία και ξεστρατισμένο από την προδιαγεγραμμένη του πορεία το ανθρώπινο γένος. Ήρθε να νικήσει το διάβολο, να άρει την αμαρτία από τον κόσμο και να καταργήσει τον όλεθρο και το καταστροφικό της αποτέλεσμα, το οποίο είναι ο θάνατος. Ήρθε να ενώσει ξανά τον άνθρωπο με το Θεό, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ο αρχαίγονος προορισμός του, ο οποίος είναι η καταχάριν θέωσή του. Ήρθε να γίνουμε κληρονόμοι εν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, όπως και πάλι λέει ο Απόστολος Παύλος στο 8ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του στίχος 17. Η υπεραγία Θεοτόκος αξιώθηκε να καταστεί το αγιότερο ανθρώπινο πρόσωπο με το να γίνει η μητέρα του Θεού ή και χαριτωμένη και ευλογημένη εν γυναιξή, η τιμιωτέρα των χεροβήμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Η υλοποίηση του θείου σχεδίου της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους δι' αυτής έγινε πρόξενος ανατροπής των φυσικών νόμων. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο αιώνιος εισήλθε στον χρόνο, ο δημιουργός του παντός περιορίστηκε στο κτίσμα του, ο συντηρητής των πάντων συντηρείται από το πλάσμα του, ο γεννημένος προαιώς φόρου, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Ψαλμών 101 ψαλμός στίχος 3, εκ των πατρικών κόλπων γεννήθηκε ως άνθρωπος από γυναίκα και μάλιστα παρθένο. Η Θεοτόκος άνθρωπος κατά πάντα υποκείμενη στη φθορά και το θάνατο επιλέγεται για να κυοφορήσει δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος το Θεό Λόγο να κάνει το Θεό άνθρωπο με σκοπό να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο Θεός
κατέστηθε άνθρωπος για να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γίνει μέτοχος της θεότητας ζώων θεούμενων, όπως λένε οι πατέρες. Στα Πάναγνα και αγιασμένας πλάχνα της έγινε η μεγάλη συνάντηση και ένωση Θεού και ανθρώπου. Παρθενικής απογαστρός της εν σκότη και σκιά σωματοθής ανέτειλεν ήλιος, ψάλλει ο υμνογράφος της εορτής. Αξιώθηκε να συντελεστεί στο πάναγνο σώμα της η αποκατάσταση της φθαρμένης και τραυματισμένης από την αμαρτία ανθρωπίνης φύσεως. Στο ιερό της στήνωμα στήνωσε ο Θεός, μέσω αυτής έλαβε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση, την οποία εντός του παρθενικού της σώματος την καθάρισε, την αγίασε, την θέωσε και την έκαμε και δική του φύση. Αυτή είναι άλλωστε η πεμπτουσία της υπέρτατης συμβολής της Θεομήτωρος στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Γι' αυτό αξιώθηκε να είναι ξεχωριστή από όλα τα ανθρώπινα πρόσωπα, να καταστεί Παναγία σε σύγκριση με την ανθρώπινη αγιότητα βέβαια και να απολαμβάνει τέτοιων τιμών ως θυγατέρα, θεόπαιδα και παρθένος. Η Παναγία μας και μετά τη συμβολή της στο έργο της σωτηρίας δεν φάνηκε κάτι το συνταρακτικό και υπερφυσικό στο ιερότατο πρόσωπό της και στη ζωή της. Έζησε με ταπείνωση, σχεδόν στην αφάνεια. Ελάχιστες φορές αναφέρεται στα Ιερά Ευαγγέλια και πολύ λίγα στοιχεία καταγράφηκαν από τον επίγειο βίο της. Τα περισσότερα στοιχεία για τη ζωή της τα αντλούμε από την άγραφη παράδοση. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Η πρωταγωνίστρια από ανθρωπίνης πλευράς του έργου της σωτηρίας, αφού πραγματοποίησε σε αυτό τη δική της συμβολή, παραχώρησε τη θέση της στον Υιό της, στο σαρκωμένο λόγο, να φανεί η δόξα του και να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει, όπως αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος, εν άλλο ουδενή η σωτηρία, ουδέ γαρ όνομα εστιν έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, εν οδύ σωθήνε ημάς. Βιβλίο των Πράξεων, 4ο κεφάλαιο, στίχος 12. Ας μην εισμονούμε ότι στα ταραγμένα εκείνα χρόνια μεσουρανούσαν στο θρησκευτικό στερέωμα μια πλειάδα εντός εισαγωγικών θεενών του παγανισμού, στις οποίες είχε να αποθέσει ο ιδωλατρικός κόσμος την ελπίδα της σωτηρίας του, και θα ήταν εύκολο να προσθεθεί άλλη μια στο πάνθεο των ψεύτικων σωτήρων. Αν διαξιώθηκε τέτοιων ακατανόητων τιμών, διήγε η Παναγία μας τον επίγειο βίο της με ταπείνωση, αθόρυβα ως μια ευσεβής γυναίκα. Οι υπέρτατες χάρες της έμειναν μυστικές. Κανένας δεν γνώριζε τους ωκεανούς των θείων ευλογιών στο τίμιο προσωπό της. Έζησε απλά και άσημα, επισκιασμένη μυστικά από την χάρη του Θεού και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Δεν ζήτησε πρωτοκαθεδρίες και τιμές. Τα μητρικά της ένστικτα είχαν δευτερεύουσα σημασία, δίνοντας προτεραιότητα στο σεβασμό προς την θεότητα του Υιού της. Έβλεπε με δέος το πρόσωπό του, άκουγε με ευσέβεια και ζήλο τα θεία διδαγματά του και παρατηρούσε με θαυμασμό τα έργα του. Ο Ιερός Ευαγγελιστής μας πληροφορεί ότι «διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής», κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 2ο κεφάλαιο, στίχος 51. Αυτές οι χάρες και οι ευλογίες έγιναν γνωστές μετά την εξοδό της από τον κόσμο αυτό, με την πάνσεπτη κοιμησή της και την θαυμαστή εις ουρανούς μεταστασή της. Τότε αναδείχθηκε ως πεποικιλμένη τη Θεία Δόξη. Άλλωστε, οι χάρες της Παναγίας μας γίνονται αντιληπτές μόνο μέσα στην Εκκλησία, όπου λειτουργεί το μυστήριο της σωτηρίας. Γι' αυτό και τιμάται μέσα στην Εκκλησία από τους συνειδητούς πιστούς, ενώ έξω από αυτήν προβάλλεται και καταφρονείται δυστυχώς. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε ελάχιστο χρόνο.

επανερχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λαμπρό Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στα σωτήρια εννοήματα της μεγάλης θεομητουργικής εορτής της κοιμήσεως και εις ουρανούς μεταστάσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Ως άνθρωπος λοιπόν ο Θεοτόκος έπρεπε να ακολουθήσει την λυπή ανθρωπότητα στο θάνατο, καθότι ουδής άνθρωπος δύναται να τον αποφύγει. Το γεγονός της πτώσεως οδήγησε αναπόφευκτα σε αυτόν τον οδυνηρό τρόπο εξόδου από την γήινη ζωή. Ακόμη και ο Χριστός και ως άνθρωπος ακολούθησε αυτόν τον αιώνιο και αδυσόπιτο νόμο. Αλλά όπως προαναφέραμε, μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος δεν έχει την ίδια σημασία με πριν. Δεν είναι πια το οδυνηρό τέλος της επίγειας ζωής και η είσοδος στο σκοτεινό βασίλειο του Άδου, αλλά ένα συμβάν χωρίς οντολογικές συνέπειες στον άνθρωπο. Ένα πέρασμα από την φθαρτότητα και παροδικότητα στην αυθαρσία και την αιωνιότητα. Αν ο θάνατος έχει νικηθεί και δεν έχει πια οντολογικές συνέπειες στον κάθε απλό πιστό, πόσο μάλλον δεν είχε συνέπειες για την Θεομήτωρα. Σύμφωνα με την διδασκαλία και πίστη της Εκκλησίας μας, το πανάχρωτο σώμα της, το οποίο έγινε ο θρόνος της θεότητας και έθρεψε τον τροφέα της κτήσεως, δεν έπρεπε να υποστεί τη φυσική φθορά στον υγρό και παγερό τάφο. Μετά την ταφή της, ο Θεός ευδόκησε να γίνει η Αναστασή της ευθύς αμέσως πριν υποστεί φθορά το τίμιο σκεύος της. Δεν έπρεπε να περιμένει τη γενική Ανάσταση, αλλά εκείνη τη στιγμή ενώθηκε η Αγία Ψυχή της με το άχραντο σώμα της και μετέστη στα ουράνια πνευματικά δώματα της Θείας Μεγαλοσύνης για να πάρει τη θέση της δίπλα στον Υιό της και να δοξάζεται στους αιώνες των αιώνων. Ο Θεός μετέστησε αυτήν προς τα σεκήθεν μονάς, μετατρέποντας το θάνατο σε μνηστία ζωής στο ιερό προσωπό της, ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Γι' αυτό και η Αγία μας Εκκλησία όρισε μαζί με την σεπτή της κοίμηση να τιμάται και εις ουρανούς μεταστασή της. Η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου δίνει απάντηση στο ερώτημα του Αποστόλου Παύλου: πώς γίνονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται? 1 προς Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 35. Έτσι ακριβώς θα γίνει και η δική μας Ανάσταση. Εφόσον είμαστε πίστοι του Χριστού, θα είναι ολόιδια με την μετάσταση της Παναγίας μας. Θα γίνει εν ρηπείου οφθαλμού με τη δύναμη του Θεού και το σώμα της Αναστάσεως θα είναι το ίδιο σώμα της γήινης ζωής και όχι κάτι άλλο όπως δοξάζουν διάφοροι αιρετικοί. Ανάσταση σημαίνει ανασήκωμα, στάσιμο, ζωοποίηση αυτού του συγκεκριμένου σώματος που είναι πεσμένο, άπνουν, νεκρό και όχι δημιουργία κάποιου άλλου όντος. Με την θύμησή μας, όπως κακόδοξα διδάσκουν οι οπαδοί της Σκοπιάς, η Θεοτόκος ανέστη, μετέστη με το δικό της σώμα, αυτό που είχε πριν την κοιμησή της, καθότι ο τάφος της βρέθηκε μετά 3 ημέρες κενός, μαρτυρώντας αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Έτσι πρέπει να έχουμε ακλόνητη την πεποίθηση ότι ο εγείρας των Χριστών κατά τον Απόστολο Παύλο εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχος 11. Η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου είναι η πραγμάτωση της επαγγελίας του Χριστού για την αιώνια ζωή που περιμένει τους πιστούς του. Την αρχή έκανε ο Χριστός, ο οποίος έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων και επιβεβαίωση σημειώθηκε στο ιερότατο πρόσωπο της Θεοτόκου, η οποία τον ακολούθησε. Η σεπτή της κοίμηση μας υπενθυμίζει μεν τον νόμο του θανάτου, αλλά μας βεβαιώνει με την εις ουρανούς μεταστασή της, την πίστη και για τη δική μας ανάσταση και μετάσταση, αφού ζωαρχικήν δε πηγήν εργάσατο την Θεοτόκον, φθοράν θανάτου και ζωής βλιστάνωσα την μέλπωση, όπως έγραψε ο ιερός υμνογράφος της εορτής.
Ας δούμε αυτό καθεαυτό το γεγονός της κοιμήσεως της Παναγίας μας, όπως το διέσωσε η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα με αυτήν, η μητέρα του Κυρίου μας μετά την Ανάσταση του Κυρίου παρέμεινε ένα απλό αλλά επίλεκτο μέλος της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Οι Απόστολοι, οι ποιμένες και οι πιστοί της Εκκλησίας έτρεφαν απεριόριστη αγάπη και σεβασμό προς αυτήν. Στους δύσκολους καιρούς του διωγμού των χριστιανών στην Παλαιστίνη, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων, 8ο κεφάλαιο, η Παναγία μας έγινε προφανώς ο μεγάλος παρήγορος αυτών. Πόσα χρόνια έζησε δεν γνωρίζουμε, πάντως δεν πρέπει να γεύτηκε το υποδεινογύρας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός την πήρε γρήγορα κοντά του, πιθανότατα γύρω στα 50 της χρόνια. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα της εξόδου της, στάλθηκε και πάλι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να της αναγγείλει τη θέληση του Θεού και Υιού της. Ενώ προσευχόταν στον οίκο της στην Ιερουσαλήμ, παρουσιάστηκε ο Άγγελος και της προσέφερε ένα μικρό κλαδί φήνικα και της είπε: «Χαίρε και χαρτωμένη Μαρία, σου φέρνω μήνυμα από τον Υιό σου. Ήρθε η ευλογημένη ώρα να πας κοντά του και να δοξαστείς όπως σου ταιριάζει. Ετοιμάσου λοιπόν και σε 3 ημέρες θα έρθει εκείνος να πάρει την τίμια και αμόλυντη ψυχή σου». Μετά από αυτό και αφού συνήλθε από την οπτασία, χάρηκε πολύ και κίνησε βιαστικά να ανέβει στο αγαπημένο του όρος των ελαιών για να προσευχηθεί εκεί που προσευχήθηκε για τελευταία φορά και ο Υιός της πριν το πάθος του. Συνήθιζε να ανεβαίνει συχνά και να προσεύχεται εκεί. Ανηφορίζοντας το μονοπάτι, συνέβη το απροσδόκητο. Τα δέντρα και οι θάμνοι του δρόμου έγερναν και την προσκυνούσαν. Η άψυχη και άλογη κτήση, όπως είχε εναντιωθεί την ώρα του σταυρικού πάθους του Κυρίου και Υιού της, τώρα αποκτά ξανά κρίση και συνέστημα και προσκυνά την βασίλισσα του κόσμου. Κατευθύνθηκε στο σημείο εκείνο του κήπου που είχε προσευχηθεί και ο Κύριος. Γονάτισε ταπεινά, ύψωσε τα 7 της χέρια και ατένισε τον ουρανό και αφού ευχαρίστησε τον Θεό, τον παρακάλεσε για την σωτηρία του κόσμου. Καθ' όλη τη διάρκεια της προσευχής της, ένα ουράνιο φως την έλουζε. Το τίμιο και άγιο πρόσωπό της έλαμπε από θεία ενέργεια. Μετά γοργά γύρισε στον οίκο της και άρχισε να ετοιμάζει τα απαραίτητα της κηδείας της. Μάζεψε επίσης τους συγγενείς και φίλους και φίλες της και τους ανακοίνωσε τη θέληση του Κυρίου να την καλέσει κοντά του. Εκείνοι όταν το άκουσαν ξαφνιάστηκαν και άρχισαν να θρηνούν το χωρισμό της μητέρας του Κυρίου. Εκείνη τους παρηγόρησε λέγοντάς τους πως αυτή είναι η θέληση του Θεού και πως από την θέση της στον ουρανό θα πρεσβεύει πάντοτε για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Για παρηγοριά τους δόρισε 2 από τα φορέματά της, την σκέπη της, το μαντίλι της κεφαλής της δηλαδή, και την αισθήτα της, τα οποία αποτέλεσαν κατόπιν από τους πολυτιμότερους θησαυρούς της Εκκλησίας μας. Την 3η ημέρα, μετά την επίσκεψη του Αρχαγγέλου, η κυρία Θεοτόκος, αφού ντύθηκε μόνη της στα νεκρικά της ενδύματα, κάλεσε και πάλι τους φίλους της και ξάπλωσε ήρεμα στην πλήνη της. Τότε συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Μια δυνατή βοή ακούστηκε στο σπίτι της. Μια φωτεινή νεφέλη το κάλυψε. Πάρα αυτά μεταφέρθηκαν σε νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης οι Άγιοι Απόστολοι, προκειμένου να παρευρεθούν στην εξοδό της. Κατά τον ίδιο τρόπο μεταφέρθηκε επίσης ο Απόστολος Παύλος, ο Διονύσιος Όριο Παγίτης και ο Άγιος Ιερόθεος, ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, ο Άγιος Τιμόθεος και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της Εκκλησίας. Η κυρία Θεοτόκος, αφού χαιρέτησε και ευλόγησε όλους, παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Υιού της, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό για να την παραλάβει ο ίδιος. Οι συγκεντρωμένοι Απόστολοι, οι προεστοί της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων και ο πιστός λαός άρχισαν να ψάλλουν εξόδιους ύμνους στη Θεομήτωρα. Ταυτόχρονα ακούστηκε να συμψάλλει στρατιά αγγέλων από τον ουρανό. Η ουράνια μελωδία ακούστηκε σε όλη την πόλη. Φόβος και έκσταση κατέλαβε τους κατοίκους της Αγίας Πόλεως. Αλλά μόνον οι σκληρόκαρδοι και φθονεροί Ιουδαίοι δεν συγκινήθηκαν από το θαυμαστό αυτό γεγονός. Μετά σχηματίστηκε νεκρική πομπή η οποία κατευθυνόταν στο χωριό Γεθσημανή, όπου θα θάπτονταν το τίμιο σκηνομά της.
η θρήνη του πιστού λαού που είχε χάσει τη μάνα του, έσμιγαν με τις ψαλμωδίες των Αποστόλων. Στα ηλαρά προσωπά τους κυλούσαν δάκρυα λύπης και χαράς. Πριν φτάσουν στον τόπο της ταφής, έφτασαν μερικοί φανατικοί Ιουδαίοι και θέλησαν να βεβηλώσουν την έξοδο της μητέρας του Ιησού, τον οποίο μισούσαν θανάσιμα. Με ύβρις, απειλές και λιδωρίες προκαλούσαν τη σεμνή ομίγυρη. Κάποιος μάλιστα από αυτούς είχε την ανέδεια να πλησιάσει το σεπτοφέρετο της Θεοτόκου με σκοπό να ρίξει στο έδαφος το Άγιο Σκήνομα. Μόλις όμως τόλμησε να αγγίξει το στολισμένο με μυρωδάτα άνθη νεκροκρέβατο, πάρα αυτά κόπηκαν και τα δυο του χέρια και έμειναν κολλημένα σε αυτό. Ταυτόχρονα έχασε και το φως του. Τότε κατάλαβε την εσχρότατη πράξη του και με φωνές γοερές δήλωνε τη μετανοιά του και παρακαλούσε την Παναγία να τον λυπηθεί και να τον θεραπεύσει. Και ό του θαύματος, ο άνθρωπος εκείνος θεραπεύτηκε αμέσως. Κατόπιν ομολόγησε την ανομία και την απιστία του και έγινε χριστιανός. Με δάκρυα στα μάτια ακολούθησε και αυτός την Ιερή Πομπή. Αντίθετα, οι άλλοι συντροφοί του παρέμειναν ψυχροί και αμετανόητοι μπροστά στο μεγάλο θαύμα της Θεομήτωρος. Εκεί στο ήσυχο χωριό Διαστημανή έγινε η κίδευση του άχραντου λειψάνου της Παναγίας μας. Το θεοδόχο σώμα της τέθηκε σε περιποιημένο μνημείο που είχαν ετοιμάσει οι χριστιανοί της Αγίας Πόλεως. Με λυγμούς και δάκρυα οι Άγιοι Απόστολοι και οι άλλοι χριστιανοί σφράγισαν το μνημείο και αποχώρησαν. Η ευσεβής παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει πως μετά την ταφή και αφού πέρασαν τρεις ημέρες έφτασε στην Γεθσημανή αργοπορημένος ο Απόστολος Θωμάς από τις μακρινές Ινδίες όπου έκανε η Ιεραποστολή. Ζήτησε επίμονα με δάκρυα στα μάτια και λύπη πολύ να το ανοίξουν τον τάφο για να δει και να προσκυνήσει για τελευταία φορά το τίμιο σκήνομα της αγαπημένης μητέρας του δασκάλου του. Μπροστά στην επιμονή του οι άλλοι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο και ο του θαύματος, ο τάφος ήταν κενός. Ο Κύριος μετέστησε το πάνσευτο σώμα της στον ουρανό ώστε να μην γευθεί τη φυσική φθορά. Η αργοπορία του Θωμά χαρακτηρίστηκε από την Εκκλησία μας ως οικονομία του Θεού για να γίνει γνωστή η μετάσταση της Κυρίας Θεοτόκου. Ο κενός τάφος της στην Γεθσημανή αποτελεί μέχρι σήμερα πηγή αγιασμού των μυριάδων πιστών που τον επισκέπτονται κάθε χρόνο και είναι το τεκμήριο της μεταστασίας της στον ουρανό. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Θα συνεχίσουμε τώρα αναφέροντας την συμβολή της Παναγίας μας στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Η ιερή μνήμη της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι, όπως είπαμε, μια καλή ευκαιρία να εκδηλώσει ο ευσεβής λαός των πιστών την αγάπη, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς αυτήν, η οποία όντας άνθρωπος αξιώθηκε να γίνει το τιμιότατο δοχείο, το ιερότατο σκεύος, ώστε να δεχθεί τον άπειρο Θεό στο καθαρότατο σαρκείο της, να κυοφορήσει τον άναρχο και αναλύωτο Θεό στην τίμια γαστέρα της, να θρέψει τον απόλυτο αυτάρκη Θεό από τα παρθενικά της αίματα, να κρατήσει στα σεπτά της χέρια τον αχώρητον παντή. Το ιεροπρόσωπο της Θεοτόκου αποτελεί, σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία μας, μέρος του απερενοήτου μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Μετά τον Τριαδικό Θεό, αυτή κατέχει το Κύριο Πρόσωπο, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Εκλέχθηκε από το Θεό ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα κορίτσια αμέτρητων γενεών, ως η καθαρότερη και αγιότερη ανθρώπινη ύπαρξη, προκειμένου να γίνει Θεοτόκος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως για την υλοποίηση του σχεδίου της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, ο Θεός έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή και η ανθρωπότητα έδωσε την Παναγία. Στο ιεροπρόσωπο εκείνης έγινε η μεγάλη συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Μέσα στο πάναγνο σώμα εκείνης έγινε η μεγάλη καταλλαγή και από αυτό ξεκίνησε η σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η αναδημιουργία και η θέωση του πεπτοκότους ανθρώπου. Ο μεγάλος πατέρας της Αρχαίας Εκκλησίας και οικουμενικός διδάσκαλος Άγιος Ειρηναίος, ο οποίος μαρτύρησε το έτος 199 μετά Χριστόν, παραλλήλησε και σύγκρινε την Θεοτόκο με την προμήτωρα του ανθρωπίνου γένους την Εύα, ώστε να δείξει τη διαφορά μεταξύ τους. Η Παρθένος Εύα δεν έκαμε καλή χρήση των θείων δωρεών και δυνατοτήτων κατά τον Ιερό Πατέρα που είχε λάβει από το Θεό, αλλά τα χρησιμοποίησε για το κακό και την καταστρατήγηση του θείου θελήματος. Η αιτία και η ρίζα της ανταρσίας αυτής υπήρξε ο εγωισμός και η έπαρση. Αν εκείνη, η Εύα δηλαδή, υπήρξε φορέας της αλαζονίας, η Παναγία μας υπήρξε το πρότυπο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Ιερός Πατέρας τονίζει πως η Εύα έπρεπε να αποκατασταθεί εν τη Μαρία ή να μια Παρθένος να γίνει συνήγορος άλλης Παρθένου και να εξαλείψει την ανυπακοή της πρώτης δια της παρθενικής υπακοής. Επίσης ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, ο οποίος εκοιμήθη το έτος 386, έγραψε πως «Δια Παρθένου της Εύας ήλθεν ο θάνατος, έπρεπε δια Παρθένου, μάλλον δε εκ Παρθένου να φανεί ξανά η ζωή». Η ευλογημένη ρίση της προς τον άγγελο του Ευαγγελισμού «Ιδού ιδούλη Κυρίω, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», κατά Λουκάν Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο στίχος 38, αποτελεί σαφώς την πεπτουσία της συμβολής της στο έργο της εν Χριστός σωτηρίας του κόσμου. Το πρώτο ανθρώπινο πλάσμα, στο οποίο αποκαταστάθηκε η ανθρώπινη φύση στην αρχαία προπτωτική της μορφή και ωραιότητα, υπήρξε η Θεοτόκος. Με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος κατά τον Ευαγγελισμό της, καθαρίστηκε από τον ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος, τον οποίο έφερε και αυτή εκούσα ως μέτοχος της ανθρωπίνης φύσεως, καθιστώντας την πλέον άμμομη κυλίδος, ώστε να δεχτεί στα σπλάχνα της το πύρ της θεότητος και να μην καεί. Από τότε έγινε η και χαριτωμένη, η αγιωτέρα ύπαρξη μετά τον Τριαδικό Θεό. Στο πρόσωπό της έγινε η απαρχή της λυτρώσεως του κόσμου και της θεώσεως του ανθρώπου. Η συμβολή της Παναγίας μας κατά τη διάρκεια του επηγής απολυτρωτικού έργου του Χριστού υπήρξε τεράστιο. Βρισκόταν συνεχώς πλάι στον λυτρωτή μας από τη γέννηση ως το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη. Δοκίμασε ως μητέρα τις πίκρες των παθημάτων του Θείου Υιού της με αποκορύφωμα εκείνη του σταυρικού θανάτου του. Ένιωσε κοντά του την αγωνία εκείνου για την υλοποίηση του θείου σχεδίου της σωτηρίας του κόσμου. Σύμφωνα επίσης με την αρχαίγονη παράδοση της Εκκλησίας μας, αυτή ήταν που εμψύχωνε τους διοκόμενους πρώτους χριστιανούς της νεαρής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Κοντολογής, η επηγή ζωή της Παναγίας μας
υπήρξε ένας συνεχής αγώνας και προσφορά για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο πιστός λαός του Θεού, γι' αυτό αποδίδει στη Θεοτόκο από την αρχαιότητα ως τα σήμερα ύψιστη τιμή, τη μεγαλύτερη μετά τον Τριαδικό Θεό. Πρέπει να σημειωθεί εδώ πως μόνο η Ορθοδοξία μας αποδίδει την δέουσα τιμή στην μητέρα του Κυρίου μας. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι, όπως αναφέραμε, αφιερωμένο στην Παναγία μας. Οι Ορθόδοξοι πιστοί συμμετέχουμε καθημερινά στις ακολουθίες των υπέροχων παρακλητικών κανόνων, νηστεύουμε, εξομολογούμαστε, κοινωνούμε, τρέχουμε με δάκρυα στα μάτια, να είναι αποθέσουμε σε αυτή τις δυσκολίες και τα βάσανα της ζωής μας. Την παρακαλούμε με ζέστη ψυχής να ελαφρώσει το βαρύ ζυγό μας, διότι πιστεύουμε ακράδαντα πως η γλυκιά Θεομάνα και μετά την σεπτή της κοίμηση συνεχίζει να αγαπά και να νοιάζεται για μας τους ανθρώπους. Μέσα στη μεγάλη καρδιά της υπάρχει χώρος για τον κάθε άνθρωπο, όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους αμαρτωλούς και ασεβείς. Ακόμα υπάρχει χώρος για τους υβριστές της. Η μακάρια θέση της κοντά στον Υιό της και Θεό μας Ιησού Χριστό της δίνει την ευχέρεια να προσεύχεται για τον καθένα μας, για κάθε μας πρόβλημα. Τα αποτελέσματα των βοηθειών της είναι απτά. Γι' αυτό ψάλλουμε στο περίφημο μικρό παρακλητικό κανόνα προς αυτήν. Ουδείς προστρέχουν επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε την χάριν και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Η κοίμηση της Θεοτόκου στους ουρανούς και η μεταστασή της είναι συνάμα για μας ο προάγγελος, όπως προαναφέραμε, και της δικής μας αποκαταστάσεως. Ας μην ξεχνούμε πως η πίστη στην Ανάσταση είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας μας. Πίστη δίχως στην προσδοκία της Αναστάσεως είναι μια τρομερή αυταπάτη, ένας εφιάλτης, διότι ευρισκόμεθα, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, ψευδομάρτυρες του Θεού και εμαρτυρήσαμεν κατά το Θεού ότι ήγηρεν υπερ άρα νεκροί ου και γύρονται. 1 Κορινθίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 15. Για όλα αυτά χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε στην επέτειο του θανάτου των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι νίκησαν τον κόσμο και μετέβαλαν το θάνατο σε ζωή. Στην εκκλησιαστική γλώσσα αποκαλούμε την επέτειο του θάνατου των Αγίων ως γενέθλια ημέρα τους. Ο θάνατος είναι πραγματικός θάνατος, φρίκη και οδύνη ανίποτη για τους απίστους και αμετανόητους, για τους μη έχοντες ελπίδα Αναστάσεως. Για όσους παραμένουν κλεισμένοι στα κάτεργα του οικοκεντρισμού τους και απεμπολούν την χάρη της σωτηρίας, την οποία χαρίζει απλόχερο ο Χριστός μας. Εδώ θα κάνουμε για το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, τελειώνοντας θα συνοψίσουμε αυτά τα σωτήρια που ακούστηκαν στη σημερινή εκπομπή. Ύστερα από μια 15ήμερη ψυχοσωματική και πνευματική προετοιμασία, μας καλεί η Αγία μας Εκκλησία να συμμετάσχουμε σε ένα από τα πολλά συμπόσια της πίστεως και της εορταστικής ευοχίας. Να δεν φορεποιηθούμε από τους σύγχρονους αιρετικούς, παπικούς, προτεστάντες, μάρτυρες του Ιεχωβά, από τους οποίους οι μεν πρώτοι την ειδωλοποίησαν και την έκαναν εντός εισαγωγικών θεά, βεβηλώνοντας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, και οι υπόλοιποι αρνούνται κάθε τιμή σε αυτήν, υποβιβάζοντάς την σε μια απλή γυναίκα. Μας καλεί η Εκκλησία μας να συμμετάσχουμε στον πλούτο της λειτουργικής μεγαλοπρέπειας, μέσω της οποίας τιμάται η πανσεπτική μισή της και εις ουρανούς μεταστασή της, όπως δοξάζει η Εκκλησία μας. Καλούμαστε να κλείνουμε τα γόνατα μπροστά της και να την παρακαλέσουμε να μας σκεπάζει με τη χάρη της, να πρεσβεύει για τις αμαρτίες μας τον Υιό της, ως έχουσα μητρική παρησία, να μας βοηθά να ξεπερνάμε τις αντικσότητες της ζωής μας, να την παρακαλέσουμε να μην εγκαταλείψει τον κόσμο στις τραγικές αποκαλυπτικές και σκατολογικές ημέρες μας, να μην χαθούμε στο βάραθρο της απολίας που μας οδεί ο διάβολος με τα επιγείς οργανά του. Ας συμμετάσχουμε λοιπόν όλοι μας στο λαμπρό πανηγύρι του Πάσχα του καλοκαιριού και ας αποδώσουμε στην Παναγία Μητέρα του Λειτουργή μας Χριστού την οφειλόμενη τιμή σε αυτήν που έγινε το αίτιο της σωτηρίας μας, η ανοπιός δύναμη με τον Δημιουργό μας, η γέφυρα μέσω της οποίας περάσαμε από την φθορά στην αυθαρσία, στην αποκατάσταση, στον αγιασμό και στην καταχάριν θέωσή μας. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας να εισέλθει η αισιοδοξία και η χαρά, η οποία απορρέει από την βεβαιότητα της εν Χριστώ πολυτρωσεώς μας, χάρης στη συμβολή της Παναγίας μας. Ας γεμίσουμε την ύπαρξή μας από την σιγουριά ότι δεν είμαστε μόνοι στη ζωή μας, αλλά έχουμε στον ουρανό τον μεγάλο μεσίτη μας Ιησού Χριστό, ο πιθανόν μάλλον και εγερθής, ως και στην ενδεξιά του Θεού, ως και εν την χάνει υπερημών, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του 8ου κεφάλαιο, στίχος 35, αλλά έχουμε και την μεγάλη πρέσβυρα και μητέρα του, την Παναγία μας, η οποία δέεται αέναε για μας, ότι μη τυργέγον εν του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύωσα υπερημών. Έχοντας λοιπόν τέτοια ακλόνητα στηρίγματα στην πολυτάραχη ζωή μας, υπερνικόμεν δια του αγαπήσοντος ημάς Χριστού και της Παναγίας Μητέρας Του, και ως εκ τούτου είμαστε, πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι, όπως τονίζει και πάλι ο Απόστολος Παύλος, ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε κτίσεις ετέρα δινήσετε ή μας χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίου ημών. Προς Ρωμαίους επιστολή 8 κεφάλαιο στίχη 37-39, αλλά όμως και δια της αγάπης της Παναγίας Μητρός Του. Ας μίξουμε λοιπόν τους ένους μας με τον Ιερό Υμνογράφο της εορτής και αναφωνήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας αγλοφανώς μακαρίζοντες και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος ο παρέχον το κόσμο δια σου το μέγα έλεος. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα, ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα ενδιαφέρον πνευματικό θέμα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Χαίρετε φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στους κιθαρισμούς. Είμαι ο Δημήτρης Δερδενές στους 97,7 την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Στις επόμενες δύο εκπομπές θα έρθουμε λίγο κοντά με τον Μάουρο Τζουλιάνη και πιο συγκεκριμένα με τις 6 ρωσινιάνες του για κιθάρα. Τον Μάουρο Τζουζέπε Σέρτζιο Πανταλέο Τζουλιάνη, τον Ιταλό βιρτουόζο της κιθάρας, διάδοχο των παλιών λαουτιέριδων, φίλο του Μπετόβεν και του Ρωσίνη, ο οποίος συνέθεσε κονσέρτα, έργα μουσικής δωματίου και τραγούδια, καθώς και έργα για σόλο, κιθάρα και ντουέτα. Ο Μάουρο Τζουλιάνη γεννήθηκε στο Μπισέλιε, μια μικρή πόλη στις ακτές της Αδριατικής κοντά στο Μπάρι το 1781. Άρχισε να παίζει κιθάρα σε πολύ νεαρή ηλικία, ωστόσο εξελίχθηκε παράλληλα σε έναν πολύ καλό τσελίστα. Το 1806 εγκαταστάθηκε στη Βιέννη και αμέσως έκανε τεράστια εντύπωση ως βιρτουόζος της κιθάρας, συνθέτοντας και δημοσιεύοντας εκεί το πρώτο και πιο διάσημο κονσέρτο του και πολλά άλλα έργα. Στη Βιέννη γνώρισε μεγάλους μουσικούς της εποχής όπως ο Διαμπέλη, ο Μπετόβεν, ο Χούμελ και ο Μοσέλ, κάποιους από τους οποίους έπεισε να συμπεριλάβουν την κιθάρα στα έργα τους, ενώ με άλλους συνέθεσε από κοινού έργα και κιθάρα και άλλο όργανο. Κάποιος μάρτυρας που τον άκουσε να παίζει εκείνη την εποχή έγραψε

Έπαιζε τόσο τέλεια που μου ξανάφερε στη μνήμη την υπέροχη παλιά εποχή του γνήσιου λαού του. Θα ξεκινήσουμε την απόψινή ακρόαση με την πρώτη Ρωσινιάνα. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ των οπερατικών αριών του Ρωσίνη και της απόδοσής τους από τον Τζουλιάνι. Σήμερα θα ακούσουμε μία αναφορά στις όπερες από τις οποίες ο Τζουλιάνι άντλησε τα θέματα του. Στην πρώτη Ρωσινιάνα, όπως 119, θα ακούσουμε με τη σειρά τις άριες «Ασίζα πιεντούν σάλιτσε» από την όπερα «Οθέλος», «Λαγκουίρ περούνα μπέλα», «Κον γκραν πιατσέρ μπεν μίο» και «Κάρο, κάρο τι πάρλο ιμπέτο» από την όπερα «Μία Ιταλίδα» στο Αλγέρι και «Κάρα περτέ κουεστ άνιμα» από την όπερα «Αρμίδα, πριγκίπισσα της Δαμασκού». Στην κιθάρα ο Τζούλιαν Μπριμ,

Το συνθετικό έργο του Τζουλιάνι χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Πρώτον, η πρώιμη και βιρτουόζικη περίοδος στη Βιέννη από το 1808 έως το 1812, οπότε συνέθεσε μία σονάτα για κιθάρα, την όπους 15, το πρώτο κονσέρτο, το όπους 30 και τη μέθοδο του για κιθάρα. Οι διάσημες ασκήσεις δεξιού και αριστερού χεριού του Τζουλιάνι δεν έπαψαν να χρησιμοποιούνται από τότε ως και στις μέρες μας. Δεύτερον, η περίοδος της εδραίωσης της φήμης του στη Βιέννη, ως το 1819. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, ο Τζουλιάνι εισέβαλε στην πυκνή βιενέζικη μουσική κοινωνία, γνωρίζεται, όπως προείπαμε, με τον Μπετόβεν, τον Χούμελ και άλλους, και παίζει πιθανώς τσέλο στην πρεμιέρα της 7ης συμφωνίας του Μπετόβεν το 1814 και καθιερώνεται ως ο σημαντικότερος κιθαριστής της Βιέννης με σοβαρή και σταθερή φήμη. Αποτελεί πλέον έναν πολυσύνθετο μουσικό, αλλά και συνθέτη, όχι μόνο για σόλο κιθάρα, αλλά για κιθάρα και φλάουτο ή βιολί, κιθάρα και φωνή, κιθάρα και πιάνο, καθώς και δύο ακόμη κονσέρτων για κιθάρα. Και τρίτον, η περίοδος μετά το 1819, όταν έφυγε από τη Βιέννη, πιθανά λόγω οικονομικών προβλημάτων για την Ιταλία και αρχικά τη Βενετία. Σε αυτή την περίοδο συνέθεσε μερικά πολύ όμορφα έργα, ιδιαίτερα έντονη σε αυτά ήταν η επιρροή του Ροσίνη, χαρακτηριστικό δείγμα οι σημερινές ρωσινιάνες. Τέλος, μετά από διάφορες περιοδίες σε Βοημία, Βαβαρία, Τεργέστη και Ρώμη, με μικρότερη σαφώς επιτυχία, κλονίζεται το 1827 η υγεία του και αφήνει την τελευταία του πνοή στην Νάπολη στις 8 Μαΐου του 1829 και σε ηλικία 48 ετών. Οι έξι λοιπόν ρωσινιάνες για σόλο κιθάρα είναι ποτπουρί, με θέματα βγαλμένα από τις όπερες του Ροσίνη. Ήταν έντονη η επιθυμία του Τζουλιάνι να γράψει κάτι δημοφιλές στον κόσμο, μιας και τα οικονομικά προβλήματα τον πίεζαν. Τι καλύτερο λοιπόν να επεξεργαστεί θέματα ενός στάρ όπως ο Ροσίνη, σε μια εποχή που το ενδιαφέρον του φιλόμου σου κοινού ήταν στραμμένο κυρίως στην όπερα. Τα πέντε πρώτα χρονολογούνται γύρω στα 1820 έως το 1823, ενώ το τελευταίο δημοσιεύτηκε το 1827 με 1828. Μέσα σε αυτές τις έξι συλλογές θεμάτων του Ροσίνη υπάρχει μία συνθετική εξέλιξη. Ο Τζουλιάνι, όντας ο μέγας δάσκαλος και λάτρης της μορφής του θέματος με παραλλαγές σε πολλά έργα, δεν διστάζει να προσθέτει τη δική του περιστασιακή παραλλαγή στη δομή, επεκτείνοντας έτσι τα κομμάτια με το δικό του αμίμητο στυλ. Στην δεύτερη ρωσινιάνα, όπους 120 η οποία ακολουθεί, μέσω λίστ των Γκόραν Κρυβοκάπιτς, ακούγονται με τη σειρά οι άριες «De Calma o Che» από την όπερα «Ο Θέλος», «Arditi Alire» από την όπερα «Αρμίδα, πριγκίπισσα της Δαμασκού», «Non più me sta canto al fuoco» από την όπερα «Σταχτοπούτα», «Di piacer mi balza il cor» από την όπερα «Η Κλέφτρα Κίσα» και «Fertilissima Regina» από την όπερα «Σταχτοπούτα».

Ο Τζοακίνο Αντώνιο Ροσίνι θεωρήθηκε από τους συγχρονούς του ως ο μεγαλύτερος Ιταλός συνθέτης της εποχής του. Γεννήθηκε το 1792 στο Πέζαρο, μια μικρή πόλη στην Αδριατική, σε μουσική οικογένεια, με τον πατέρα του να είναι επαγγελματίας κορνετίστας και η μητέρα του τραγουδίστρια. Στις αρχές της εφηβείας του ήταν ήδη παραγωγικός συνθέτης και γνωστός τραγουδιστής. Το 1804 η οικογένεια μετακόμισε στην Πολώνια, όπου το 1806 ο Ροσίνι σπούδασε στο Λυσαίο Μουζικάλε, ακολουθώντας μαθήματα τραγουδιού, βιολοντσέλου, πιάνου και αντίστοιξης. Η πρώτη του όπερα το ανατέθηκε το 1810 και παίχτηκε το 1812. Τα επόμενα χρόνια η φήμη του Ροσίνι διαρκώς εξελισσόταν, συνθέτοντας ένα μεγάλο αριθμό επιτυχημένων οπερών. Συνέθετε γρήγορα και πιστεύετε ότι ένα από τα πιο αγαπημένα του αριστουργήματα, ο Κουρέας της Σεβίλης, γράφτηκε μέσα σε 3 εβδομάδες. Σχεδόν 40 σκηνικά έργα αποτελούν το έργο του, καθώς και ιερή μουσική, καντάτες, παρείστικη μουσική, ύμνη, χωρικά και διάφορα φωνητικά και οργανικά έργα. Το καιρό της δημιουργίας των Ροσινιάν, το κοινό γνώριζε πάρα πολύ καλά τα θέματα της μουσικής του Ροσίνι, μιας και ο ίδιος, όπως και ο Βέρντι, θεωρούνταν μουσική θεή εκείνο τον καιρό, με τεράστια φήμη που μπορεί άνετα να συγκριθεί με τη φήμη κάποιου σημερινού μεγάλου αστέρα της pop. Αλλά στις μέρες μας, μόνο τα πιο δημοφιλή από αυτά τα έργα μπορεί να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα από το κοινό. Ωστόσο, οι μελωδίες είναι τόσο ζωντανές και δυνατές, που μια πρώτη γνωριμία με αυτές είναι από μόνη της μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Ο Τζουλιάνι ήθελε να γίνει αντιληπτό ότι δεν μετέγραφε απλώς hits του Ροσίνι. Σε ένα γράμμα προς τον εκδοτικό οίκο της Αρτάρια το Σεπτέμβριο του 1822 έγραψε «Ας μην υποθεί ποτέ ότι το να παίρνω θέματα και να γράφω παραλλαγές σε αυτά με το δικό μου τρόπο είναι απλώς μεταγραφή ή απλή συλλογή διαφόρων μελωδιών του Ροσίνι. Ονομάζω τα έργα Ροσινιάνες διότι τα θέματα είναι του Ροσίνι. Αν το κοινό ήθελε να είναι δικά μου και σας ευχαριστώ που με τιμάτε, τότε θα αναγκαζόμουν να ονομάσω τα έργα Τζουλιανέτες». Αυτό που έκανε ο Τζουλιάνι ήταν να πάρει μια σειρά θεμάτων από διάφορες όπερες του Ροσίνι σε κάθε Ροσινιάνα και στη συνέχεια με τον τρόπο του να τα συνδέσει, να εισάγει παραλλαγές σε αυτά και να δημιουργήσει έργα που έχουν δομή και σχέδιο, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση του Ροσίνι. Υπάρχει ένα συναισθηματικό τόξο και μια ρυθμική ποικιλία σε κάθε ένα από τα κομμάτια. Ο Τζουλιάνι αντί απλώς να μεταγράφει τη μουσική του Ροσίνι, δημιουργεί έναν διάλογο μαζί της. Τα χειρόγραφα του Τζουλιάνι συχνά περιλαμβάνουν υποσημειώσεις που παραπέμπουν σε αποσπάσματα από τις όπερες. Η γνώση των παραπομπών αυτών όμως δεν είναι καθόλου απαραίτητη για την ακουστική απόλαυση των κομματιών. Κλείνουμε αυτό το πρώτο μέρος που αφορά τις Ροσινιάνες του Τζουλιάνι με την τρίτη Ροσινιάνα όπως 121, την οποία θα απολαύσουμε από τον David Russell. Οι άριες που θα ακουστούν είναι η «Un soave non soke» από την όπερα «Σταχτοπούτα», «Ο ματουτίνι αλμπόρι» από την όπερα «Γυναίκα της Λίμνης», «Questo vecchio maledetto» από την όπερα «Τούρκος» στην Ιταλία, «Sorte secondami» από την όπερα «Ζελμίρα» και «Cinto di nuovi allori» από την όπερα «Ricciardo και Zoraide». Αυτή ήταν και απόψε η κιθαρισμή, αγαπητοί φίλοι. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδων, από τους 97,7. Βορείου Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.

το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία τους. Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, το μεγαλείο του ιερατικού αξιώματος. Ούχ εμείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς και έθηκα ημάς, ή να ημείς υπάγητε και καρπών φέρετε. Πόσον μεγάλη προσωπικότης είναι ο ιερεύς. Ευρίσκεται εις διαρκή συνομιλίαν μετά του Θεού και ο Θεός διαρκώς απαντάει στους λόγους του, διότι οποιαδήποτε και αν είναι εκκλησιαστικέ τελετέ, οποιαδήποτε προσευχέ του, ο ιερεύς ομιλεί προς τον Θεόν, και οποιαδήποτε και αν είναι πάλιν εκκλησιαστικέ τελετέ, και οποιαδήποτε προσευχέ, ο Κύριος απαντάει σε αυτόν. Πώς λοιπόν, υπ' αυτάς τας περιστάσεις, όταν πολιερκείται από τα πάθη, δύναται ο ιερεύς να λησμονεί ότι τα πάθη ταύτα είναι χθαμαλά, ακάθαρτα, ιδιαιτέρως δι' αυτόν, και ότι είναι αδύνατον να επιτρέψει εις αυτά να εισέλθουν εις την καρδίαν του, την οποίαν μόνον ο Ιησούς Χριστός οφείλει καθ' ολοκληρία να πληρεί. Ο ιερεύς είναι άγγελος και όχι άνθρωπος. Κάθε ανθρώπινον πρέπει να είναι όπισθεν και μακράν από αυτόν. Ω Κύριε, οι ιεροί σου ας ενδυθούν δικαιοσύνην, ας ενθυμούνται πάντοτε το μεγαλείον της κλήσεως αυτών και ποτέ ας μην περιπλέκονται εις τα δίκτυα του διαβόλου του κόσμου. Ας ευρίσκονται μακράν από τα σμέριμνας του αιώνος τούτου και της απάτης του πλούτου και των περί των λοιπών επιθυμιών. Όπως το φως και η θερμότης είναι αχώριστα από τον ήλιον, τι ουτοτρόπος και η αγιώτης, η διδαχή, η αγάπη και η ευσπλαχνία προς όλους πρέπει να είναι αχώριστα από το πρόσωπο του ιερέως. Διότι τίνος το υπούργημα φέρει, του Χριστού. Τίνος κοινωνεί τόσον συχνά, του Χριστού. Αυτού του Θεού

του σώματος και αίματος αυτού. Δια τούτο ο ιερεύς πρέπει να είναι εις των πνευματικών κόσμων, εν το μέσο του ποιμνίου του, ότι είναι ο ήλιος εις την φύσιν, φως διόλους, ζωοποιός θερμότης, η ψυχή όλων. Ο ιερεύς ως ιατρός ψυχών οφείλει να είναι ελεύθερος από πνευματικάς αδυναμίας, δια να είναι ικανός να θεραπεύει και τους άλλους. Ως ποιμήν, οφείλει να τρέφεται εις τας χλωώδης νομάς του Ευαγγελίου και των συγγραμμάτων των Αγίων Πατέρων, δια να γνωρίζει πού να βοσκήσει τα πνευματικά του πρόβατα. Οφείλει να είναι ικανός να παλεύει εναντίον των νοητών λύκων, δια να γνωρίζει πώς θα μπορεί να τους εκβάλει και να τους απομακρύνει από τις ποίμνες του Χριστού. Οφείλει να είναι έμπειρος και ισχυρός εις την προσευχήν και την εγκράτειαν, να μην δεσμεύεται από κοσμικάς επιθυμίας και θέλγητρα, ιδιαιτέρως από την απληστίαν, την φιλαυτίαν, τον εγωισμόν, την φιλοδοξίαν. Εν γέννη δε, οφείλει να είναι φως, δια να φωτίζει άλλους, πνευματικόν άλλας, δια να προφυλάσει τους άλλους από την πνευματικήν φθοράν και να είναι και ο ίδιος απειλαγμένος από την φθοροποιών επίδραση των παθών. Αν όμως το αντίθετο συμβαίνει, κάθε πρόσωπον ασθενές πνευματικός θα δύναται να είπει «Ιατρέ θεράπευσον σε αυτόν, πρώτον και έπειτα θα σε επιτρέψω και εμένα θεραπεύσεις». Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου.

Ο ιερεύς πρέπει να είναι αδιάφορος προς τα γήινα, δια να μην παγιδεύεται από τον εχθρόν όταν τελεί τα ιεράς ακολουθίας και τα αγιώτατα μυστήρια, αλλά να φλέγεται πάντοτε από αγάπη να αγνήν προς τον Θεόν και τους πλησίων, οι οποίοι ένεκα των αμαρτιών καταστρέφονται και σώζονται πάλιν δια της χάριτος του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Πόσο όμως είμεθα επιρρεπήσει στην αμαρτίαν, πόσο ισχυρέ είναι κοσμικέ μας προτιμήσεις, και όταν ακόμη τελούμεν τα μυστήρια, δεν κατορθώνομεν να αφήσομεν τελείως κατά μέρος τας κοσμικάς φροντίδας και συμπαθίας, εις τας οποίας τόσον είμεθα συνηθισμένη και εμένομεν, και δια τούτο ο εχθρός ταράσει, συσκοτίζει και διαφθείρει την διάνοιά μας, δεσμεύει τας καρδίας μας και μας συλλαμβάνει εχμαλώτους, και το αξίζομεν. Μην ιστάζεις. Ο ιερεύς θα όφιλε να είναι άγγελος με την ανάταση των σκέψεών του και με την αγνότητα του σώματος και της ψυχής του, με την θέρμην της αγάπης του προς τον Θεόν, τον Δημιουργόν των πάντων και Σωτήρα, και προς τους ανθρώπους, τους αδελφούς του. Τι σε εμποδίζει από την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού? Η σάρξ και ο κόσμος, δηλαδή η ευχάριστο στροφή και το ποτόν, τα οποία κάνουν την καρδιά οκνηράν και παχυλήν, και η επιθυμία κομψού ενδύματος και καλοπισμών, ή διακρίσεων και αμοιβών. Αν το ένδυμα και άλλος στολισμός είναι καμωμένα από πολύ ωραία χρωματιστά και μεταξοήφαντα υφάσματα, φροντίζομεν και μεριμνόμεν, όπως μη τα λερώσομεν και τα σπηλώσομεν ή τα σκονίσομεν και τα βρέξομεν, ενώ η μέριμνα και η φροντίς πώς να ευαρεστήσομεν εις τον Θεόν, με τα σκέψεις, τους λόγους και τα έργα εξαφανίζονται. Η δε καρδία τότε ζει δια τα ενδύματα και τους καλοπισμούς, καθ' ολοκληρίαν καταπιέζεται από αυτά και πάβει να μεριμνά περί του Θεού και της ενώσεώς της μεταυτού. Αν τι ούτων τι συμβαίνει εις τον ιερέα, τότε ούτως παραμελεί την προσευχήν υπέρ του ποιμνίου του και γίνεται όχι φιλάνθρωπος, αλλά φιλοχρήματος και κενόδοξος, και ζητεί όχι πλέον τους ανθρώπους, αλλά ό,τι εις αυτούς ανήκει. Ήτι χρήματα, τροφήν, ποτών, την εύνοια των, την καλήν των ιδέα περί αυτού, τους καλούς των λόγος και τα σκολακίας των. Αγωνίζου και πάλευε λοιπόν εναντίον παντός κοσμικού δελεάσματος, το οποίον σε εμποδίζει από την εκπλήρωση των εντολών του Χριστού. Αγάπα τον Θεόν εξ όλης της καρδίας σου και φρόντιζε με όλην σου τη δύναμη δια την σωτηρίαν της ψυχής σου και των ψυχών των άλλων. Ενθυμού ότι ο κόσμος ο οποίος έγινε εκ του μηδενός είναι πράγματι μηδέν και θα καταλήξει εις το μηδέν, διότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά η ψυχή του ανθρώπου, η πνοή του Θεού, η εικόν του αθανάτου βασιλέως είναι αθάνατος. Ενθυμού όλα αυτά και απαρνήθητη κάθε προσήλωση εις τα γήινα πράγματα. Αντί να παρατηρείς τα φθαρτά δημιουργήματα και πράγματα, στρέψε διαρκώς τους οφθαλμούς σου προς τον Δημιουργόν, ο οποίος εις κάθε δημιούργημα υπάρχει και διαρκώς σε βλέπει και διαρκώς δοκιμάζει την καρδιά και τα σκέψη σου. Μην προσκολάσαι με την καρδιά σου εις τίποτε και τίποτε μην κάνεις της καρδιάς σου Θεόν. Ο μόνος της καρδιάς μας Θεός είναι ο Κύριος και Θεός, ως της εδημιούργησε αυτήν, διότι η καρδία μας, η ψυχή μας είναι η πνοή Του. Μη αφοσιώνεσαι με όλην την καρδιά σου εις κανέν πρόσωπον, δηλαδή εις καμίαν σάρκα, διότι ο μόνος Θεός της καρδίας μας οφείλει να είναι ο Κύριος Θεός και εις Αυτόν και μόνον πρέπει να είμεθα αφοσιωμένη. Προσκόλλησης εις υλικά πράγματα ή την σάρκα αποτελεί ψεύδος, δέλεαρ του σατανά και θέλησιν του διαβόλου. Τα πάθη της ψυχής είναι μεταδοτικά. Παραδείγματος χάριν η κακία, και όταν ακόμη δεν εκφραστεί με λόγους και όταν δεν εκδηλωθεί με πράξεις, αλλά είναι κρυμμένη στην καρδιά και αντανακλάται ελαφρώς εις το πρόσωπο και τους οφθαλμούς, αμέσως μεταδίδεται εις την ψυχήν του ανθρώπου, κατά του οποίου τρέφω την κακία
και οι άλλοι δεν την εννοούν. Αν ταράσομαι από κανέν πάθος, η ταραχή μου μεταδίδεται εις την καρδίαν άλλου, όπως η πνευματική εκχύληση ακαθάρτου ρεύματος από μίαν ηλεκτρικήν στήλην εις την άλλην. Αν εκριζώσεις από εντός σου το πάθος κατά του αδελφού σου, εκριζώνεις το αυτό πάθος και από την ψυχήν την ειδική του. Όταν ειρηνεύσεις και αυτός θα ειρηνεύσει. Πόσον στενή επικοινωνία υπάρχει μεταξύ των ψυχών. Πόσον αληθινή είναι η λόγη του Αποστόλου. Ότι εσμέν αλλήλων μέλη. Ότι ή σάρτος εν σώμα οι πολλοί εσμέν. Επίησεται εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων. Δια τούτο η εντολή του Κυρίου απαιτεί να αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Επί της αμοιβαίας συνεννοήσεως των ψυχών μας στηρίζεται η αποτελεσματικότης ή η μη αποτελεσματικότης των λόγων του Ιεροκήρυκος. Αν ο Ιεροκήρυξ δεν ομιλεί εκ της καρδίας του, αλλά υποκριτικός, οι ακροατές με το εσωτερικό τους ένστικτον εννοούν αμέσως την ασυμφωνία των λόγων του προς την καρδίαν του, την ζωήν του, και οι λόγοι του δεν έχουν την δύναμη την οποίαν θα οι δύνατο να έχουν. Αν ο Ιεροκήρυξ ειλικρινώς ομιλεί προς αυτούς και μάλιστα αν ούτως εν τη πραγματικότητη εξετέλει τα όσα έλεγε, πραγματικώς μεταξύ των ανθρωπίνων ψυχών υπάρχει επίσης στενή επαφή και επικοινωνία. Δια τούτο ακριβώς καλέ ευσεβείς ειλικρινείς διαθέσεις και ιδιαίτερος καλά έργα μεταδίδονται εις τας ψυχάς των άλλων. Ως ιερεύς προσεύχου υπερπάν άλλο διαν την κάθαρσιν από τα αμαρτίας, δια των φωτισμών και την αναγέννησιν του λαού του Θεού και δια την ειδικήν σου ανακαίνησιν, διότι μολονότι συχνά πίνεις το αίμα της Καινής Διαθήκης και τρώγεις την ζωοποιών σάρκα του αμνού του Θεού, τα οποία είναι ικανά να σε αναγεννήσουν και ανακαινήσουν, όμως ένεκα της αμελίας σου ακόμη δεν ανεγεννήθεις ούτε ανεκαινήθεις. Αλλά στο βάθος της καρδίας σου παραδίδεσαι εις τα πάθη, εις τα οποία παρεδίδου πρωτύτερα. Πρόσφερε λοιπόν εις τον Θεόν προσευχή θερμήν δια την αναγέννησήν σου και του λαού σου. Αυτή είναι η πλέον ευάρεστος εις τον Θεόν θυσία. Πρόσφερε την προσευχήν σου με πίστην, σταθεράν πεποίθησιν και αγάπην ανυπόκριτον, διότι εις εκείνον ο οποίος ήλθε δια να μας κάμει ένδυμα νέων εκ του παλαιού και να χύσει ίνων νέων εις παλαιάς φιάλας, προσευχή προς αναγέννησιν είναι θυμία μαευώδες και συμπίπτει με του Κυρίου των σκοπών της αναγεννήσεως της ανθρωπότητος η οποία είχε φθαρεί από τις αμαρτίας.

Ο ιερεύς οφείλει να προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρεί εντός του το θάρρος, τόλμην, παρησίαν εις το πείσμα του ασωμάτου εχθρού, ο οποίος διαρκώς σπείρει εντός αυτού τον φαντασιώδη φόβο του και τον ανόητο τρόμο του. Άλλος δεν μπορεί να είναι επιτηρητής των ανθρωπίνων κακιών, ούτε αληθής τελετουργός των μυστηρίων. Η παρησία είναι μέγα δώρον και μέγας θησαυρός της ψυχής. Το θάρρος και η τόλμη παίζουν σπουδαιότατο μέρος εις την γην της βιοπάλης, διότι απλώς κάνουν θαύματα. Εις την πνευματικήν όμως πάλιν κάνουν περισσότερα. Πόσον αγνά και πνευματικά οφείλουν να είναι τα χείλη των ιερέων, οι οποίοι τόσο συχνά προφέρουν το αγιότατο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πόσον δε περισσότερον πνευματικέ και αγνέ οφείλουν να είναι εκαρδίαιτον, δια να έχουν και αισθάνονται εντός των την γλυκύτητα του τιμιωτάτου εν δόξου και αξιολατρεύτου τούτου ονόματος. Ο πόσον μακράν πρέπει να αποσύρεται ο ιερεύς από τα σαρκικάς απολαύσεις, δια να μην γίνεται σάρξ εντός της οποίας το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να κατοικήσει. Ποιε σαρκικέ ειδονέ μπορούν να υπάρξουν δια τον ιερέα, εφόσον αυτός οφείλει να θέλγεται μόνον εν το Κυρίο, δια να του δίδει ούτως τα αιτήματα της καρδίας του. Ποιε σαρκικέ ειδονέ μπορούν να υπάρξουν δια τον ιερέα, αφού αυτός έχει τόσα πνευματικά τέκνα, τα οποία αποκαλύπτουν εις αυτόν τα σπικύλα των πνευματικάς ή σωματικάς αδυναμίας, προς τα οποίας αυτός πρέπει να συμπαθεί και δια τα οποίας οφείλει να δίδει ειλικρινής και υγιής συμβουλάς. Και αφού καθεκάστην ημέραν οφείλει να αγωνίζεται προσευχόμενος υπέρ αυτών εξ όλης της καρδίας του και με τα δακρύων ενώπιον του Κυρίου, δια να μην επιπέσει κατά αυτόν και καταφάγει αυτά ο νοητός λύκος, και δια να βοηθήσει ο Θεός να πορευθούν και να προοδεύσουν εις την ζωήν και πίστην και πνευματικήν σοφίαν. Ποιε σαρκικέ ειδονέ μπορούν να υπάρξουν δια τον ιερέα, αφού αυτός οφείλει συχνά να τελεί τας ακολουθίας εν το ναό και να ίσταται πρώτου θυσιαστηρίου του Κυρίου, αφού οφείλει συχνά να τελεί την θείαν και θαυμασιωτάτην λειτουργίαν και να είναι ο τελετουργός και μέτοχος των επουρανίων, αθανάτων και ζωοποιών μυστηρίων, αφού εν γέννη οφείλει τόσο συχνά να τελεί μυστήρια και προσευχές. Η καρδία η οποία αγαπά σαρκικά σιδωνάς είναι άπιστος εις τον Κύριον. Ουδίναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά. Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Το πατερικό τάλαντο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδα στη γραμματεία τους. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο θρίαμβος της Εκκλησίας. Πώς αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι Θεός? Στο βασικό αυτό ερώτημα, ας μην προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με το επιχείρημα της δημιουργίας του ουρανού και της γης, γιατί ο άπιστος δεν θα το παραδεχθεί. Αν του πούμε ότι ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, έδιωξε δαιμόνια, ούτε τότε θα συμφωνήσει. Αν του πούμε ότι υποσχέθηκε ανάσταση νεκρών, βασιλεία ουρανών και ανέκφραστα αγαθά, τότε όχι μόνο δεν θα συμφωνήσει, αλλά και θα γελάσει. Πώς λοιπόν θα τον οδηγήσουμε στην πίστη και μάλιστα όταν δεν είναι πνευματικά καλλιεργημένος? Ασφαλώς με το να στηριχθούμε σε αλήθειες που και εμείς και αυτός παραδεχόμαστε χωρίς καμία αντίρρηση και αμφιβολία. Με ποιο λοιπόν σημείο συμφωνούμε μαζί του απόλυτα? Στο ότι ο Χριστός φύτεψε την Εκκλησία. Από αυτό θα φανερώσουμε τη δύναμη και θα αποδείξουμε τη θεότητα του Χριστού. Θα δούμε ότι είναι αδύνατο να αποτελεί ανθρώπινο έργο η διάδοση του χριστιανισμού σε όλη την οικουμένη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, και μάλιστα όταν η χριστιανική ηθική προσκαλεί στην ανώτερη ζωή ανθρώπους με κακές συνήθειες, δούλους της αμαρτίας. Κι όμως ο Κύριος κατόρθωσε να ελευθερώσει από όλα αυτά όχι μόνο εμάς, μα ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Και αυτό το κατόρθωσε χωρίς να χρησιμοποιήσει όπλα, χωρίς να ξοδέψει χρήματα, χωρίς να κινητοποιήσει στρατούς, χωρίς να προκαλέσει πολέμους. Το κατόρθωσε ξεκινώντας με 12 μόνο μαθητές, που ήταν άσημοι, αμόρφωτοι, φτωχοί, γυμνοί, άοπλοι. Με τέτοιους ανθρώπους κατόρθωσε να πείσει τα έθνη να σκέφτονται σωστά και όχι μόνο για την παρούσα ζωή, αλλά και για τη μέλουσα. Μπόρεσε να καταργήσει προγονικούς νόμους, να ξεριζώσει αρχαίες συνήθειες και να φυτέψει νέες. Μπόρεσε να αποσπάσει τον άνθρωπο από τον εύκολο τρόπο ζωής και να τον οδηγήσει στο δύσκολο. Και όλα αυτά τα κατόρθωσε ενώ όλοι τον πολεμούσαν και ενώ ο ίδιος είχε υπομείνει εξευτελιστική σταύρωση και ταπεινωτικό θάνατο. Ασφαλώς δεν συμβαίνουν αυτά στους ανθρώπους. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Όσο δηλαδή ζουν και ευδοκιμούν οι ίδιοι, το έργο τους προοδεύει. Όταν όμως πεθάνουν, καταστρέφεται μαζί τους ό,τι δημιούργησαν. Και αυτό το παθαίνουν όχι μόνο οι πλούσιοι, ούτε μόνο οι άρχοντες, αλλά και οι κυβερνήτες ακόμα, γιατί και οι νόμοι τους καταλύονται και η μνήμη τους σβήνει και το όνομά τους ξεχνιέται και οι έμπιστοι άνθρωποι τους παραγωνίζονται. Αυτά συμβαίνουν σε εκείνους που πρώτα με ένα νεύμα κυβερνούσαν λαούς και οδηγούσαν στον πόλεμο ολόκληρες στρατιές, σε εκείνους που καταδίκασαν σε θάνατο και ανακαλούσαν εξόριστους. Στον Κύριο όμως έγινε ακριβώς το αντίθετο. Θλιβερή ήταν η κατάσταση του έργου του πριν τη Σταύρωση. Ο Ιούδας τον πρόδωσε, ο Πέτρος τον αρνήθηκε, οι υπόλοιποι μαθητές έφυγαν για να σωθούν και πολλοί πιστοί τον εγκατέλειψαν. Μόνος έμεινε ανάμεσα στους εχθρούς. Όμως μετά τη σφαγή και το θάνατο, για να μάθεις ότι δεν ήταν απλός άνθρωπος ο Σταυρωμένος, έγιναν όλα λαμπρότερα, φεδρότερα, ενδοξότερα.

Ο Πέτρος, ο κορυφαίος Απόστολος, αυτός που πριν τη Σταύρωση δεν άντεξε την απειλή μιας υπηρετριούλας, αλλά μετά από τόσες ουράνιες διδασκαλίες και τη συμμετοχή του στα Θεία Μυστήρια, είπε ότι δεν γνώριζε τον Κύριο, αυτός ο ίδιος μετά τη Σταύρωση τον κήρυξε στα πέρατα της Οικουμένης. Αναρρύθμιτα πλήθη μαρτύρων θυσιάστηκαν, γιατί προτίμησαν να θανατωθούν παρά να αρνηθούν τον Χριστό, όπως τον είχε αρνηθεί ο κορυφαίος Απόστολος, τρομοκρατημένος από την απειλή ενός κοριτσιού. Όλες τώρα οι χώρες, όλες οι πόλεις, τα ερημικά και τα κατοικημένα μέρη, τον Σταυρωμένο ομολογούν. Σε αυτόν πιστεύουν οι βασιλιάδες και οι στρατηγοί, οι άρχοντες και οι ύπατοι, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, οι αγράμματοι και οι μορφωμένοι, οι βάρβαροι και τα διάφορα έθνη των ανθρώπων. Ακόμη και ο μικρός και ασήμαντος εκείνος τάφος, που δέχτηκε το αιμόφυρτο μαρτυρικό σώμα του Κυρίου, είναι τιμιότερος από 1000 βασιλικά παλάτια και σεβαστός ακόμα και στους βασιλιάδες. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι αυτό που συνέβη στον Κύριο συνέβη και στους μαθητές του, γιατί αυτούς που περιφρονούσαν και φυλάκιζαν, αυτούς που βασάνισαν σκληρά με αναρρύθμιτα μαρτύρια, αυτούς ακριβώς τους ίδιους, μετά το θάνατό τους, τους τιμούσαν περισσότερο και από βασιλιάδες. Και πώς φαίνεται αυτό? Στη Ρώμη οι αυτοκράτορες και οι ύπατοι και οι στρατηγοί τα πάντα εγκαταλείπουν και τρέχουν να προσκυνήσουν τους τάφους του ψαρά Πέτρου και του σκηνοποιού Παύλου. Και στην Κωνσταντινούπολη αυτοί που φορούν τα στέματα θέλουν να ενταφιαστούν όχι κοντά στους τάφους των Αποστόλων, αλλά στα πρόθυρα των ναών τους. Και έτσι γίνονται οι βασιλιάδες θυρωροί των ψαράδων. Μάλιστα δεν ντρέπονται γι' αυτό, αλλά και καυχόνται. Καυχιόνται όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι απόγονοί τους. Όταν οι μαθητές του Χριστού ήταν μόνο 12 και δεν υπήρχε στη σκέψη κανενός η Εκκλησία, όταν ακόμη η Ιουδαϊκή Συναγωγή ανθούσε και η ασεβής ειδωλολατρία κυριαρχούσε σε ολόκληρη σχεδόν την Οικουμένη, ο Κύριος είχε προφητέψει. Πάνω σε αυτή την πέτρα, δηλαδή πάνω στην ομολογία πίστεως του Πέτρου, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Διαπιστώνεις την αλήθεια αυτής της προφητείας. Βλέπεις την εκπλήρωσή της. Σκέψου πόσο σημαντικό γεγονός είναι η εξάπλωση της Εκκλησίας σχεδόν σε όλη τη γη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σκέψου πως άλλαξε η ζωή τόσων εθνών και οδήγησε στην πίστη τόσους λαούς. Πως κατήργησε προγονικά έθιμα. Πως απελευθέρωσε από μακροχρόνιες συνήθειες. Πως σκόρπισε σαν σκόνη την κυριαρχία της Ιδονής και τη δύναμη της αμαρτίας. Πως εξαφάνισε σαν καπνό την ακάθαρτη τσίκνα των θυσιών, τις ειδωλολατρικές τελετές, τις βδελικτές εορτές, τα ξώανα, τους βωμούς και τους ναούς. Πως οικοδόμησε παντού άγια θυσιαστήρια, στην πατρίδα μας και στις χώρες των Περσών, των Σκυθών, των Μαύρων, των Ινδών. Τι λέω, ακόμα και στα Βρετανικά νησιά, που βρίσκονται μακριά από τη Μεσόγειο, στον ωκεανό, απλώθηκε η Εκκλησία και χτίστηκαν θυσιαστήρια. Το έργο της απελευθερώσεως τόσων λαών από μακροχρόνιες αισχρές συνήθειες, καθώς και η μεταβολή του τρόπου της ζωής από τον εύκολο στο πολύ δύσκολο, είναι πράγματι θαυμαστό, μάλλον υπερθαύμαστο. Αποδεικνύει θεία ενέργεια, ακόμα και αν κανείς δεν το είχε εμποδίσει, ακόμα και αν επικρατούσε ειρήνη και πολλοί το είχαν βοηθήσει, γιατί η εξάπλωση της Εκκλησίας δεν ερχόταν σε σύγκρουση μόνο με την αρχαία συνήθεια, αλλά και με την ειδονή, τον ευχάριστο τρόπο ζωής. Είχε δηλαδή δύο ισχυρούς αντιπάλους που τυραννούσαν τους ανθρώπους, τη συνήθεια και την ειδονή. Όσα είχαν παραλάβει πολλούς αιώνες πριν από τους πατέρες τους, παππούδες και τους αρχαιότερους προγόνους, ακόμα και όσα είχαν παραλάβει από φιλοσόφους και ρήτορες, όλα αυτά συμφώνησαν να τα περιφρονήσουν, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο. Έπρεπε ακόμα να δεχτούν έναν νέο τρόπο ζωής και μάλιστα πολύ δυσκολότερο, γιατί απομάκρυνε από την τρυφή και οδηγούσε στην νηστεία, απομάκρυνε από τη φιλαργυρία και οδηγούσε στην ακτιμοσύνη, απομάκρυνε από την ασέλγεια και οδηγούσε στην αγνία, απομάκρυνε από το θυμό και οδηγούσε στην πραότητα, απομάκρυνε από το φθόνο και οδηγούσε στη φιλία, απομάκρυνε από την άνετη και ευχάριστη ζωή και οδηγούσε στη δύσκολη, τη σκληρή
τη γεμάτη θλίψης, και μάλιστα οδηγούσε σε αυτήν εκείνους που είχαν συνηθίσει στη ζωή των ανέσεων, γιατί δεν έγιναν βέβαια χριστιανοί, άνθρωποι που ζούσαν σε άλλους κόσμους και δεν είχαν αμαρτωλές συνήθειες, αλλά έγιναν εκείνοι που είχαν σαπίσει μέσα σε αυτές και είχαν γίνει πιο μαλακοί και από τον πυλό. Αυτούς κάλεσε να βαδίσουν το σκληρό και τραχή δρόμο και τους έπεισε να τον βαδίσουν. Πόσους έπεισε? Όχι μόνο 2 ή 10 ή 20 ή 100, αλλά αμέτρητους. Και με ποιους τους έπεισε? Με 12 ανθρώπους αμόρφωτους, ακαλλιέργητους, άσημους, φτωχούς, χωρίς περιουσία, χωρίς σωματική δύναμη, χωρίς δόξα, χωρίς λαμπρή καταγωγή, χωρίς ρητορική ικανότητα. Με 12 ανθρώπους που ήταν ψαράδες, σκηνοποιοί, αλόγλωσσοι, γιατί ούτε καν την ίδια γλώσσα δεν είχαν με τους ειδωλολάτρες. Μιλούσαν την εβραϊκή, που ήταν πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες γλώσσες. Με αυτούς λοιπόν τους 12 οικοδομήθηκε η Εκκλησία και απλώθηκε στα πέρατα της Οικουμένης.

Και δεν είναι μόνο τούτο το θαυμαστό, αλλά και το ότι αυτοί οι λίγοι, οι φτωχοί, οι αμόρφωτοι και περιφρονημένοι που βάλθηκαν να αλλάξουν την ανθρωπότητα, δεν έκαναν ανενόχλητοι το έργο τους. Από παντού αντιμετώπιζαν αναρρύθμιτους πολέμους. Τους πολεμούσαν σε κάθε έθνος και σε κάθε πόλη. Αλλά τι λέω για έθνη και πόλεις. Σε κάθε σπίτι ξεσηκωνόταν πόλεμος εναντίον τους. Η διδασκαλία τους χώριζε πολλές φορές το παιδί από τον πατέρα, την ύφη από την πεθερά, τον έναν αδελφό από τον άλλον, το δούλο από τον αφέντη, τον υπήκοο από τον άρχοντα, τον άνδρα από τη γυναίκα και τη γυναίκα από τον άνδρα. Στην κάθε οικογένεια δεν πίστευαν όλοι ταυτόχρονα και έτσι οι χριστιανοί υπέμεναν καθημερινές διαμάχες, ακατάπαυστες εχθρότητες μυρίους θανάτους. Σαν κοινούς αντιπάλους και εχθρούς, όλοι τους πολεμούσαν. Τους καταδίωκαν οι βασιλιάδες, οι άρχοντες, οι υπήκοοι, οι ελεύθεροι, οι δούλοι, οι όχλοι, οι πόλεις και δεν καταδίωκαν μόνο τους ίδιους, αλλά πράγμα φοβερό, καταδίωκαν ακόμα και τους νεόφυτους κατηχουμένους, εκείνους δηλαδή που μόλις είχαν πιστέψει. Προξενούσε φρίκη και οργή στους ειδωλολάτρες στη σκέψη να εγκαταλείψουν τους βωμούς, να περιφρονήσουν τις θυσίες που όλοι οι πατέρες και οι πρόγονοί τους τελούσαν και να πιστέψουν στον Κύριο. Να πιστέψουν σε Αυτόν που έλαβε ανθρώπινη σάρκα από την Παρθένο Μαρία, που δικάστηκε από τον Πιλάτο, που έπαθε αναρρύθμιτα δεινά και εξευτελισμούς, που υπέμεινε τον ατιμωτικό θάνατο, που ενταφιάστηκε και αναστήθηκε. Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι ενώ τα πάθη του Κυρίου ήταν αναμφισβήτητα, πολλοί είχαν δει τις μαστιγώσεις, τα χτυπήματα, τα φτυσίματα, τα ραπίσματα, το σταυρό, τους χλεβασμούς και τον τάφο, δεν συνέβαινε το ίδιο και με την Ανάσταση. Ο Κύριος, μετά από την Ανάστασή του, εμφανίστηκε μόνο σε μαθητές. Παρά το γεγονός αυτό, μιλούσαν για την Ανάσταση και έπειθαν τους λαούς και οικοδομούσαν την Εκκλησία. Πώς, με ποιον τρόπο, με τη δύναμη του Κυρίου που τους έστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του στα έθνη. Αυτός ήταν που τους άνοιξε το δρόμο. Αυτός διευκόλυνε το δύσκολο έργο τους. Αν δεν τους βοηθούσε η Θεία Δύναμη, ούτε καν θα άρχιζε η διάδοση του χριστιανισμού. Γιατί ενώ οι τύρανοι οπλίζονταν εναντίον της Εκκλησίας, ενώ οι στρατιώτες πρότειναν τα όπλα τους, ενώ οι όχλοι μένονταν σαν αγριεμένη φωτιά, ενώ η κακή συνήθεια αντιπαρατασσόταν, ενώ ρήτορες, σοφιστές, πλούσιοι, ιδιώτες και άρχοντες ξεσηκώνονταν, ο λαός του Θεού, πιο ισχυρός από φλόγα, έκανε στάχτη τα αγκάθια, καθάριζε τους αγρούς και έσπηρε το λόγο του κηρύγματος. Άλλοι από τους πιστούς ρίχνονταν στις φυλακές, άλλοι εξορίζονταν, άλλων οι περιουσίες δημεύονταν, άλλοι φωνεύονταν, άλλοι διαμελίζονταν και μολονότι οι χριστιανοί αντιμετωπίζονταν σαν κοινοί εγκληματίες, υπομένοντας κάθε είδος τιμωρίας, ατιμώσεως και διωγμού, όλο και περισσότεροι έρχονταν στην Εκκλησία. Μάλιστα, όχι μόνο δεν αποθαρρύνονταν οι νέοι πιστοί από τα βασανιστήρια που έβλεπαν να υπομένουν οι παλαιότεροι, αλλά γίνονταν προθυμότεροι. Μόνοι τους έτρεχαν αβίαστα, ευγνωμονώντας τους βασανιστές τους, γίνονταν θερμότεροι στην πίστη, βλέποντας τους χυμάρους των αιμάτων των πιστών. Είδες την ασύγκριτη δύναμη που έκανε όλα αυτά τα θαύματα. Πώς είναι δυνατόν να λυπάται κανείς υποφέροντας τέτοια φρικτά μαρτύρια? Όμως αυτοί χαίρονταν, σκυρτούσαν. Αυτό ομολογεί σαν παράδειγμα ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς, που έγινε και με τους Αποστόλους. Τότε που έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, γιατί αξιώθηκαν να κακοποιηθούν για χάρη του Χριστού. Και ενώ ούτε έναν τοίχο δεν μπορεί να χτίσει κανείς με πέτρες και ασβέστη όταν καταδιώκεται, οι Απόστολοι έχτισαν την Εκκλησία σε όλη την Οικουμένη, υποφέροντας διωγμούς, φυλακίσεις, εξορίες και μαρτυρικούς θανάτους. Και δεν την έχτισαν με πέτρες, αλλά με ψυχές, πράγμα πολύ δυσκολότερο. Γιατί δεν είναι το ίδιο να χτίζεις έναν τοίχο με το να πείθεις διεφθαρμένες ψυχές να αλλάζουν τρόπο ζωής, να εγκαταλείπουν τη δαιμονική μανία τους και να ακολουθούν τη ζωή της αρετής. Το κατόρθωσαν όμως αυτό, γιατί είχαν μαζί τους την ακαταμάχητη δύναμη του Κυρίου, που είχε προφητέψει.
Θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Συλλογή σου πόσοι τύρανοι πολέμησαν την εκκλησία και πόσους φοβερούς διωγμούς ξεσήκωσαν εναντίον της. Ο Αύγουστος, ο Τιβέριος, ο Γάιος, ο Νέρον, ο Βεσπασιανός, ο Τίτος και οι διάδοχοί τους μέχρι τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ο Τίτος και οι διάδοχοί του μέχρι τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ήταν όλοι οι ειδωλολάτρες. Και όλοι, άλλος ηπιότερα, άλλος σκληρότερα, πολεμούσαν την Εκκλησία. Την πολεμούσαν όλοι. Κι αν μερικοί δεν ξεσήκωναν οι ίδιοι διωγμούς, όμως η προσήλωσή τους στην ειδωλολατρία υποκινούσε στον αγώνα εναντίον της Εκκλησίας όσους ήθελαν να τους κολακέψουν. Παρόλα αυτά τα κακόβουλα σχέδια και οι επιθέσεις των ειδωλολατρών διαλύθηκαν σαν ιστία ράχνης, σκορπίστηκαν σαν σκόνη. Παρόλα αυτά τα κακόβουλα σχέδια και οι επιθέσεις των ειδωλολατρών διαλύθηκαν σαν ιστία ράχνης, σκορπίστηκαν σαν σκόνη, εξαφανίστηκαν σαν καπνός. Αλλά και όσα σχεδίαζαν εναντίον της Εκκλησίας έγιναν αφορμή να προκύψει μεγάλη ωφέλεια στους χριστιανούς, γιατί δημιούργησαν τις χωρίες των μαρτύρων που αποτελούν τον θησαυρό, τους στήλους, τους πύργους της Εκκλησίας. Βλέπεις λοιπόν τη θαυμαστή εκπλήρωση της προφητείας. Πραγματικά, οι δυνάμεις του Άδη δεν θα κατανικήσουν. Από τα παρελθόντα όμως, πιστεύεις και για τα μέλλοντα. Και στο μέλλον, κανείς δεν θα μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία. Γιατί αν δεν κατόρθωσαν να τη συντρίψουν, όταν αριθμούσε λίγα μέλη, όταν η διδασκαλία της φαινόταν καινούρια και παράξενη, όταν τόσο φοβερή πόλεμη και τόση φοβερή διωγμή από παντού ξεσηκώνονταν εναντίον της, πολύ περισσότερο δεν θα μπορέσουν να τη βλάψουν τώρα που κυριάρχησε σε όλη την οικουμένη, που κυρίεψε όλα τα έθνη και που εξαφάνισε τους βωμούς και τα είδωλα, τις γιορτές και τις τελετές, τον καπνό και την τσίκνα των εσχρών θυσιών. Πώς πέτυχαν οι Απόστολοι ένα τόσο μεγάλο, ένα τόσο σπουδαίο κατόρθωμα έπειτα από τόσα εμπόδια? Ασφαλώς με τη θεϊκή και ακαταμάχητη δύναμη εκείνου που προφήτεψε τη δημιουργία και το θρίαμβο της Εκκλησίας. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί, εκτός κι αν είναι ανόητος και εντελώς ανίκανος να σκέπτεται.

το πατερικό τάλαντο. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης πατήρ Νεκτάριος Ευγενικός, με σκοπό την επαφή με τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την περισπούδαστη γραμματεία.

0: 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Ευχόμαστε η Παναγία μας να ευλογεί και να προστατεύει το έθνος και την πατρίδα μας, να κατευθύνει με το Άγιο παράδειγμά της την πορεία της ζωής μας και να χαρίζει σε όλους υγεία ψυχής και σώματος. Καλή Παναγιά! Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210-79-217.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
3: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε. Συνεχίζουμε την ανάλυση του θέματος σχετικά με την μόρφωση του ανθρώπου μέσα από τη διδασκαλία των συγγραμμάτων του Μεγάλου Βασιλείου. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο ως εικόνα Χριστού στην Εκκλησία. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός με το όλο έργο της Θείας Οικονομίας έδωσε τη δυνατότητα στον πεπτοκότα άνθρωπο να αποκτήσει το αρχαίο κάλος της εικόνας του, δηλαδή να μορφωθεί εν Χριστώ και να φτάσει από το κατ' εικόνα στο καθομοίωσιν. Η πραγματοποίηση της αναγεννήσεως και της ανακαινήσεως του ανθρώπου, της κατά Θεόν δηλαδή μορφώσεώς του, επιτυγχάνεται μέσα στην Εκκλησία. Εκεί ο άνθρωπος αρχίζει να ζει ένα νέο τρόπο ζωής. Στα έργα του Μεγάλου Βασιλείου δεν υπάρχει συστηματική διδασκαλία για την Εκκλησία, καθότι δεν προέκυψε τέτοιο ζήτημα εκκλησιολογικό στην εποχή του. Υπάρχουν όμως τα συγγράμματα του Ιερού Πατρός διάσπαρτες απόψεις και θέσεις που φανερώνουν την εκκλησιολογική και εκκλησιαστική συνείδηση του ανδρός. Στην εκκλησιολογία του ακολουθεί τον Απόστολο Παύλο και ομιλεί σαφώς περί προϋπάρξεως της Εκκλησίας. Κάνει λόγο για την Άνω Ιερουσαλήμ, την ουράνια πόλη, η οποία είναι συστηματικά οργανωμένη και περιλαμβάνει μυριάδες αγγέλων, πανήγυριν Αγίων και πρωτοτόκων, εις την οποίαν αναφέρονται οι λόγοι του Δαβίδ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλης η Αγία. Εδώ κάνει λόγο ο Μέγας Βασίλειος για τη μία όψη της Εκκλησίας, την ουράνιο και θριαμβεύουσα. Η δεύτερη όψη της Εκκλησίας είναι η επίγειος και στρατευωμένη. Η διάκριση της Εκκλησίας

σε ουράνια και επίγεια δεν φανερώνει κάποια ουσιαστική διαίρεση, καθότι οι δυο αυτές φάσεις της Εκκλησίας συναποτελούν ενιαίο και αδιάσπαστο θεανθρώπινο οργανισμό. Η μία και αδιαίρετη Εκκλησία προϋπήρχε της δημιουργίας του ορατού και υλικού κόσμου ως Εκκλησία πρωτοτόκων, ως πόλη Θεού ζώντος, την οποία ο Μέγας Βασίλειος την ονομάζει Συγκέντρωση Αγίων και Εκκλησία Πρωτοτόκων. Η Εκκλησία προϋπήρχε ως πνευματική προπάντων των όντων συνεινωμένη μετά του προϋπάρχοντος Χριστού. Η Εκκλησία κατά το επίγειον τμήμα αυτής έσχε την αρχή της δια της δημιουργίας του πρωτόπλαστου ζεύγους των ανθρώπων. Εξαιτίας της προπατορικής αμαρτίας, η Εκκλησία έχασε την χάρη του Θεού, όμως εξακολούθησε να υπάρχει αχριωμένη και αμαυρωμένη ως Εκκλησία των Εθνών, με την ευρύτερη έννοια στην οποία ανήκουν πάντες οι πιστεύοντες εις τον μέλλοντα να έλθει λυτρωτήν και ενωμένη πνευματικώς μεταυτού.

προκαταρκτική φάση της επίγειας στρατευόμενης εκκλησίας υπήρξε η Ιουδαϊκή Συναγωγή, η οποία χαρακτηρίζεται ως προλήνιον, δηλαδή ως η αποθήκη όπου συγκεντρώνονται εσταφυλέ οι οποίοι προορίζονται δια των Λινών. Η προπαρασκευαστική εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης ολοκληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής με την επιδημία του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Έτσι αρχίζει ιστορικά, αγαπητοί μου ακροατές, να υπάρχει η Εκκλησία από την ημέρα της Πεντηκοστής. Από τότε άρχεται εν αυτή η κατά των τύπων του Χριστού ανακαίνησης και αναδημιουργία εκάστου ανθρώπου. Υφισταμένη η Εκκλησία ως κοινωνία ανθρώπου και Θεού ήδη από του Παραδείσου και ακολουθήσασα εν συνεχεία την πτώση, αναλαμβάνεται δια της ενσαρκώσεως υπό του Χριστού. Η ενσάρκωση του Θεανθρώπου, η σταυρική θυσία και η Ανάστασή Του και η αποστολή του Αγίου Πνεύματος αποτελούν ενιαία ιδρυτική ενέργεια της Εκκλησίας του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος παρουσιάζει την Εκκλησία με συμβολικές εικόνες. Η Εκκλησία παρομοιάζεται με σώμα, του οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία σώμα εστί του Κυρίου και αυτός κεφαλή της Εκκλησίας. Ούτω και τα λοιπά μέλη του σώματος του Χριστού, ο καθής των πεπιστευκόντων εσμέν. Με την εικόνα αυτή φαίνεται η βαθιά και στενή νέα εν Χριστώ μορφή σχέσεως μεταξύ Θεού και ανθρώπων και η ενότητα των μελών. Για να υπάρξει αναγέννηση και αναδημιουργία είναι απαραίτητη η ενότητα των μελών και η υποταγή στην αυθεντία της Εκκλησίας. Παρομοιάζεται η Εκκλησία ακόμη ως αυλή του Θεού, μία εστίν αυλή Αγία του Θεού. Μόνο μέσα σε αυτή την αυλή είναι δυνατή η σωτηρία και η ανακαίνιση του ανθρώπου. Ακόμη χαρακτηρίζεται ως νέος Ισραήλ, στον οποίον προσφέρει ο Θεός όλες τις ευλογίες, τις οποίες καλείται να οικειοποιηθεί. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ο μοναδικός χώρος όπου μπορεί ο άνθρωπος να μορφωθεί εν Χριστώ. Είναι εργαστήριο αγιότητος. Είναι ο χώρος όπου το Άγιο Πνεύμα έχει αναπαυθεί και καθοδηγεί. Μέσα στην Εκκλησία τα πάντα ενεργούνται, ζωοποιούνται και σφραγίζονται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η ζωή, η δομή, η όλη υπόσταση της Εκκλησίας είναι στενότατα συνδεδεμένα προς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος εν αυτή. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ζωοποιός δύναμη της Εκκλησίας, με την οποία δύναμη πραγματοποιείται το απολυτρωτικό έργο του Χριστού και δια των μυστηρίων προσφέρεται σε κάθε άνθρωπο. Ο πιστός μέσα στην Εκκλησία διδάσκεται την αλήθεια και δέχεται τη χάρη, την οποία κατά την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτήν πλουσίως εξέχε. Ο Μέγας Διδάσκαλος στην Εκκλησία είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο καλεί όλους τους ανθρώπους να δεχθούν το μήνυμα της σωτηρίας. Όλοι οι άνθρωποι καλούνται από την Εκκλησία ανεξάρτητα από τη θέση τους και την κατάστασή τους, γι' αυτό και σε αυτή περιλαμβάνονται πάντα τα έθνη.

Όπως είπαμε, αγαπητοί μου ακροατές, όλοι οι άνθρωποι καλούνται από την Εκκλησία, ανεξάρτητα από τη θέση τους και την κατάστασή τους, γι' αυτό και σε αυτή περιλαμβάνονται όλα τα έθνη. Ειδικότερα, ο Μέγας Βασίλειος διακρίνει σε τρεις ομάδες τους ανθρώπους που καλούνται από την Εκκλησία και μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεται ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Οι ομάδες αυτές είναι τα έθνη και οι κατοικούντες στην Οικουμένη, οι γηγενείς και οι ιοί των ανθρώπων, οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Έτσι φαίνεται η μεγάλη αγάπη του Θεού προς όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους. Δεν άφησε απρόσκλητο κανένα ή να μη δεις έξω της ωφελίας απολυφθεί. Έξω της Εκκλησίας μένουν μόνοι όσοι αρνούνται την πρόσκληση της Εκκλησίας. Οι ξένοι προς την πίστη δέχθηκαν την κλίση μαζί με τους εθνικούς. Όσοι ευρίσκονται στην Εκκλησία είναι οι κατοικούντες την Οικουμένη. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να επιτύχουν τη σωτηρία τους. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Δεν αναγκάζει όμως κανέναν, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί Θεό τίνειν ούτω ηνιγκασμένων φίλων, αλλά το εξαρετής κατορθούμενον. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού μέσα στην Εκκλησία με την χάρη η οποία παρέχεται διαμέσω των μυστηρίων έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τα χαρίσματά του και να μορφωθεί κατά Θεόν. Αυτή όμως η κίνηση πρέπει να είναι καρπός ελευθέρας επιλογής. Η συνεργασία της ελευθερίας του ανθρώπου και της χάριτος του Θεού είναι απαραίτητη για την ανακαίνιση του κατοικώνα. Μόνος του, χωρίς τη χάρη του Θεού, δεν μπορεί να κατορθώσει τίποτε το καλό ο άνθρωπος. Ουδέ γάρ υπέρ τα καλά των ανθρώπων εγχείρησης, δίχα της άνωθεν βοηθείας, τελειωθήσετε, γράφει ο Ιερός Πατήρ. Αλλά και η χάρη του Θεού, εάν δεν υπάρχει ελεύθερη συγκρατάθεση και αποδοχή, δεν έχει καμιά επίδραση στον άνθρωπο. Ουδέ η άνωθεν χάρις επί των μη σποδάζοντα παραγέννητο αν. Γίνεται πλέον φανερό ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία θείας χάριτος και θελήσεως του ανθρώπου. Αλ εκατέρα συγκεράστε προσήκη, σπουδίντε ανθρωπίνην και την δια της πίστεως άνωθε καθήκουσαν συμμαχίαν εις τελείωσιν αρετής, τονίζει ο Άγιος Ιεράρχης με έμφαση. Η συνεργασία αυτή είναι δυνατή μόνο μέσα στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί μου ακροατές, απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο χωριστά. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της οικονομίας του Αγίου Πνεύματος. Η οικονομία του Υιού αναφέρεται στον άνθρωπο γενικά, ενώ η οικονομία του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται σε κάθε άνθρωπο ιδιαίτερα και απεργάζεται μέσα στην Εκκλησία δια των μυστηρίων την πνευματική μεταμόρφωση και αναγέννησή του. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, τον κάνει τέκνο της χάριτος του Χριστού και γενικά τον κάνει μέτοχο όλων των ευλογιών και επαξαπλώς εν παντή πληρώματι ευλογίας γενέστε εν τε το αιώνι τούτο και εν το μέλλοντι. Δέχεται λοιπόν ο άνθρωπος πρόσκληση και καλείται να ανταποκριθεί και να κατεργαστεί την εν Χριστώ
μορφωσή του.

Όπως είπαμε, αγαπητοί μου ακροατές, ο άνθρωπος δέχεται πρόσκληση και καλείται να ανταποκριθεί και να κατεργαστεί την εν Χριστώ μόρφωσή του. Η αποδοχή και η θετική ανταπόκριση του ανθρώπου στην κλίση του Θεού αρχίζει με την πίστη, η οποία οδηγεί στο βάπτισμα. Η πίστη εκφράζεται με την εμπιστοσύνη και την υπακοή στο Θεό, σύμφωνα με το παράδειγμα του Αβραάμ. Μια τέτοια πίστη δέχεται ανεπιφύλακτα τη Θεία Αποκάλυψη και όλες τις σωτηριώδεις αλήθειες που φανέρωσε ο Θεός. Η πίστη στο τριαδικό δόγμα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να δεχθεί ο άνθρωπος το βάπτισμα. Το βάπτισμα και η πίστη είναι δύο τρόποι σωτηρίας, συμφυής αλλήλης και αδιαίρετη, γιατί η πίστη είναι θεμέλιο του βαπτίσματος και το βάπτισμα τελείωση της πίστεως. Η αποδοχή του βαπτίσματος δια της πίστεως φανερώνει την ελεύθερη και θετική απάντηση του ανθρώπου στην κλίση του Θεού. Τούτο αρμόζει στο λογικό και αυτεξούσιο άνθρωπο, γιατί όπως η φθορά του κατοικώνα έρχεται ως συνέπεια της ελευθέρας αντιθέσεως του ανθρώπου προς τον Θείο Νόμο, ούτω πως και η αναζωγράφηση αυτού προϋποθέτει την ελευθέραν κίνηση του ανθρώπου. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να οικειοποιηθούν τα αγαθά Του με το μυστήριο του βαπτίσματος. Μεγάλη και τιμητική η πρόσκληση. Γι' αυτό ο Καπαδόκης Πατέρας λέγει: «Μία τιμάσεις την κλίση». Η κλίση του Θεού δεν περιορίζεται σε χρονικά όρια, αλλά καιρός βαπτίσματος άπας ο των ανθρώπων βίος. Βέβαια, επειδή με το βάπτισμα αρχίζει η χαρισματική ζωή του ανθρώπου, αρχή μη ζωής το βάπτισμα και πρώτη ημερών εκείνη ή της παλιγγενησίας ημέρα, γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος ελέγχει την ολιγορία και επισημαίνει τους πνευματικούς κινδύνους εκ της αναβολής του μυστηρίου. Το βάπτισμα, σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, αγαπητοί μου ακροατές, έχει διπλή ενέργεια. Ο βαπτιζόμενος απαλλάσσεται από την αμαρτία. Καταργήσε μεν το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη αυτό καρποφορήν το θανάτο. Το νερό στο οποίο βυθίζεται ο πιστός συμβολίζει το θάνατο και την κατάργηση της αδαμικής φύσεως. Ο παλιός χωικός άνθρωπος θάπτεται και γεννάται ο νέος εν Χριστώ άνθρωπος, γι' αυτό το βάπτισμα είναι εχμαλώτης λύτρων, οφλημάτων άφεσης, θάνατος αμαρτίας.

Η κατάργηση του θανάτου, όπως είπαμε, είναι η πρώτη ενέργεια του βαπτίσματος. Η δεύτερη είναι η αναδημιουργία, η ανάπλαση και η ανακαίνιση της ανθρώπινης φύσεως, ώστε ζήν το πνεύματι και των καρπών έχειν εν αγιασμό. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αρχιτεκτονεί την Εκκλησία του Θεού, χαρίζει στον βαπτιζόμενο καινούρια ζωή, η οποία τον ανακαινίζει. Με το βάπτισμα ο πιστός συμμετέχει στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού, γι' αυτό δεν είναι απλό σύμβολο, αλλά επανάληψης της πορείας του Χριστού επί της γης, κυρίως δε του θανάτου και της Αναστάσεως αυτού. Η κατάδυση και η ανάδυση, αγαπητοί μου ακροατές, συμβολίζει τον θάνατο και την Ανάσταση. Ο πιστός αποβάλλει την αμαρτία και λαμβάνει τη χάρη. Ενδύεται το ένδυμα της χάριτος. Λαμβάνει την ανεξίτηλο σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, πολιτογραφούμενος εις την επίγειο Εκκλησία και προεγγραφόμενος εις την πολιτεία των ουρανών. Γίνεται μέλος της Εκκλησίας ο πιστός, παίρνει καινούριο όνομα, καλείται να μιμηθεί το Χριστό, γιατί αρχέτυπο του νέου ανθρώπου είναι ο Χριστός. Ο πεπτωκός άνθρωπος με το μυστήριο του βαπτίσματος επιστρέφει στο αρχαίο κάλος της Αγίας Φυσεώς του. Με την θεληματική μετοχή δια του βαπτίσματος στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, μορφή εν εαυτό την μορφή του Θεού του αοράτου. Όπως κατά την πρώτη δημιουργία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και με τη Θεία Πνοή έλαβε την χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι και κατά το βάπτισμα ο νέος εν Χριστώ άνθρωπος δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έχει πλέον τη δυνατότητα να ανακαινίζει το κατ' εικόνα, να βαδίζει προς την πνευματική τελειότητα, η οποία τελικά θα τον οδηγήσει στη θέωση. Γίνεται πλέον φανερό, αγαπητοί μου ακροατές, πως με το βάπτισμα ο άνθρωπος αναγεννάται. Η αχριωμένη και αμαυρωμένη εικόνα του αναδημιουργείται, ανακαινίζεται. Έτσι ο άνθρωπος καλείται να ζήσει μια καινούργια ζωή, η οποία χαρακτηρίζεται ως ευαγγελική πολιτεία. Αρχή της νέας πραγματικότητας είναι το μυστικό λουτρό της παλιγγενησίας, δια του οποίου η σκοτεινή μορφή μεταβάλλεται εις λαμπρότητα. Η νέα ζωή φέρνει τον άνθρωπο στην αρχαία ακεραιότητα. Με την απέκδυση του παλιού ανθρώπου ενδύεται ο βαπτισμένος τον νέο άνθρωπο, τον ανακαινούμενον κατ' εικόνα του κτίσαντος. Έτσι ο άνθρωπος μπαίνει σε μια δυναμική πορεία, η οποία άρχεται ως φυσική συνέπεια της απολύτω συμμορφώσεώς του προς τη ζωή του Χριστού. «Ή γάρ το ζήν ημίν Χριστός, ακολούθος και ο λόγος ημίν περί Χριστού οφείλει είναι, και η ψυχή ημών κατά αυτόν με μορφώστε».

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια.

Ακούσατε την εκπομπή «Η διαχρονικότητα των πατέρων της Εκκλησίας, πατερική διδασκαλία» με το θεολόγο καθηγητή Κωνσταντίνο Στεργίου.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.
6: Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό, ξέρετε. Πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό. Επειδή αναφερθήκατε στη ζούγκλα ότι αναφυσβήτητα αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι κοινωνικές σχέσεις έχουν κάποιους νόμους. Οι οποίοι θεσμοθετούνται, δημιουργούνται συντάγματα, δημιουργούνται νομικά πλαίσια, δημιουργείται ο χώρος της δικαιοσύνης, ο οποίος συγκλίνει και αποκλίνει ανάμεσα στις χώρες, δημιουργούνται παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες προστασίας δικαιωμάτων, πολύ σοφά, πολύ σωστά, και έρχεται κάπου εκεί να κουμπώσει το ήθος της Εκκλησίας που συζητάμε σήμερα, ως μια υπέρβαση, ως μια ομπρέλα, αν θέλετε, που μπορεί να καλύπτει όλα αυτά. Ως ένας εξοραϊστικός παράγοντας. Κρατήστε τη λέξη μεταμόρφωση που με ρωτήσατε στην πρώτη ερώτηση, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Ακριβώς αυτός. Να μεταμορφώσει. Να δημιουργήσει ένα παράθυρο, μια επέκταση πέρα από το συνηθισμένο. Η λέξη υπέρβαση στον χώρο της χριστιανικής ηθικής μας αρέσει πολύ. Γενικά στον χώρο της Εκκλησίας. Η υπερβατική δηλαδή λειτουργία όλων των πραγμάτων, η οποία φυσικά που οδηγεί στην προοπτική του ανθρώπου που πια είναι, δεν είναι άλλο από την θέωση. Δεν είναι μια υπέρβαση.
7: Να γίνουμε θεοί κατά χάριν, έτσι για να το πούμε απλά.
6: Ακριβώς. Ναι. Να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Και αυτή ακριβώς είναι και η στάση της Εκκλησίας έναντι όλων των ζητημάτων των κοινωνικών. Έναντι της φτώχειας, της κοινωνικής αδικίας, έναντι των προβλημάτων της υγείας, του πόνου. Και εκεί στηρίζει πάρα πολύ έντονα η Εκκλησία το κομμάτι αυτό. Πάνω στο κομμάτι δηλαδή, ο καταστατικός χάρτης της χριστιανικής ηθικής ποιος είναι. Η Πατεριζίνη, η επί του όρους ομιλία. Εκεί τι κάνει ο Χριστός. Εμφανίζεται ο Κύριος, ο οποίος πάει και κυριολεκτικά συνομιλεί, υπάρχει και μιλάει από κάτω, μάλλον θα ξέρετε, σε πολλές εικόνες, σε πολλούς πίνακες, σε πολλά έργα τέχνης που περιγράφουν και αποτυπώνουν, συγγνώμη, αυτό το γεγονός. Φαίνεται ο Χριστός και από κάτω διάφορες κοινωνικές ομάδες, κυρίως χαμηλού επίπεδου. Κοινωνικού επίπεδου, με τραπεί έκφραση αυτή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
7: Ναι, ναι.
6: Και εκεί τι κάνει ο Χριστός, ότι έρχεται και αγκαλιάζει ακριβώς αυτό. Αγκαλιάζει τους πάντες. Και αυτό είναι ο καταστατικός χάρτης. Και μνημονεύει τους πάντες μέσα στην επί του όρους ομιλία. Μνημονεύει δηλαδή αυτούς που αδικήθηκαν, τους περιφρονημένους. Και μετά κάνει φυσικά μια καταστατική διακήρυξη ότι όλοι αυτοί, κοιτάξτε τι μέλλον θα έχω στη Βασιλεία των Ουρανών.
7: Ναι.
6: Έτσι συνδέεται δηλαδή η θρησκευτικότητα με την ανθρώπινη κοινωνικότητα. Έτσι λειτουργεί δηλαδή το σύστημα, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, μια μοντέρνα έκφραση. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή η ζωή της χριστιανικής ηθικής.
7: Το βίωμα εδώ, το εκκλησιαστικό, πόσο σημαντικό είναι. Αναφερθήκαμε βεβαίως λίγο και στη Θεία Ευχαριστία προηγουμένως, στη Θεία Κοινωνία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι είναι αυτό όμως που, αν θέλετε, καλούμαστε να βιώσουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας γενικότερα, ως μέλη του σώματος του Χριστού.
6: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή και ευχαριστώ. Το βίωμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Και δεν μπορούμε, νομίζω, κανείς μας, όχι μόνο σε μια συνέντευξη, όχι σε μια συζήτηση, να μπορέσει να πείσει κάποιον για κάτι το οποίο δεν έχει βιώσει. Να σας φέρω δύο παραδείγματα σε αυτό. Πολύ συχνά κάνουμε εκπαιδεύσεις κληρικών και λαϊκών πάνω στα θέματα του δικού μας γνωστικού αντικειμένου, που είναι η συμβουλευτική του πόνου και όλα αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην ορολογία της Εκκλησίας μέσα για να παρηγορήσουμε κάποιον άνθρωπο κάποιες εκφράσεις όπως «καταλαβαίνω τι περνάς», «σε νιώθω», «σήκω τον Γολγοθά σου και τον Σταυρό σου». Αυτές όλες οι εκφράσεις, ξέρετε, πολύ υπάνε τον άνθρωπο αν ακριβώς δεν έχεις βιώσει το ίδιο με αυτόν. Αντιληφθήκαμε πολύ την έννοια του βιώματος εμείς σε κάποιες έρευνες παιδιών με καρκίνο. Εκνευρίζονταν οι γονείς όταν του έλεγες εκφράσεις οποίες δεν τις εννοούσες ή τις έλεγες θεωρητικές. Υπήρχε μητέρα η οποία γύριζε και μας είπε: «Πώς ακριβώς λες, καταλαβαίνω ότι περνάς, έχεις χάσει το παιδί σου από καρκίνο». Ακριβώς εκεί σιωπάς, γιατί αντιλαμβάνεσαι αυτό που είπατε μόλις, η έννοια του βιώματος, η οποία είναι το ακρογωνιαίος λίθος, η βάση της πίστης μας. Επίσης, κάτι πάρα πολύ βασικό που έλεγε και ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Συμφωνοπετρίτης, φοβόμαστε το βίωμα. Δηλαδή, έλεγε ο Γέροντας, μη φοβάσαι και μην ανησυχείς αν βλέπεις, ας πούμε, ότι σήμερα είσαι αμαρτωλός. Γιατί βλέποντας τους πειρασμούς μας πιάνει μια τραγική δειλία. Ο Θεός όμως τι βλέπει? Βλέπει και μας δίνει αυτό που θέλουμε, επειδή ο αγώνας δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε να το βιώσουμε, δεν μπορούμε και να το μεταφέρουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή εύκολα να το εξηγήσουμε στον άλλον άνθρωπο. Το βίωμα, δηλαδή την καθημερινή επαφή με τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το μεταφέρουμε σε κάποιον άνθρωπο. Εξαιρετικά δύσκολο, νομίζω. Και φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Να βιώσουμε τα γεγονότα, τα οποία δεν ερμηνεύονται, δεν εξηγώνται. Δεν υπάρχουν δηλαδή τρόποι να εξηγήσεις αυτό που πολύ σωστά είπατε, το βίωμα. Δεν υπάρχει μέθοδος. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να το τριπλούν αυτό το βίωμα που λένε μέσα στην Εκκλησία, οράς, προσεύχεσαι, θεολογείς. Αν αυτό δεν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, αν δεν μπορείς να το αποκτήσεις στην πραγματική ζωή, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτόν.
7: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, επειδή αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας, σε αυτό είναι το θέμα μας βεβαίως, τεράστιο θέμα. Μπορεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας να μεταμορφώσει, θα έλεγε κανείς, τον κόσμο, κύριε Νιζάμι?
6: Αυτό νομίζω το αναφέραμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις, ότι σαφέστατα μπορεί, και όχι μόνο μπορεί. Αυτός νομίζω είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας, θα επαναλάβω. Είναι ο ρόλος της μεταμόρφωσης, ο ρόλος του εξοραϊσμού, ότι έρχεται η Εκκλησία να αλλάξει, να μεταμορφώσει, να λειτουργήσει υπερβατικά η έννοια, ας πούμε, της καλοσύνης λόγου χάρη ενός ανθρώπου, των αρετών, της κάθε, της ταπείνωσης, έρχεται να λειτουργήσει, να λειτουργήσει καταπραγητικά απέναντι στην αδικία του κόσμου. Mm-hmm. Υπάρχει η έννοια της μετοχής στην αρετή και της μετοχής και στην κακία, της παγκόσμιας, το λέμε στην ηθική, οι οικουμενικές διαστάσεις της αρετής, οι οικουμενικές διαστάσεις της κακίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εγώ παλέγω εναντίον μιας συγκεκριμένης κακίας, ενός συγκεκριμένου πάθου, μετέχω στον κοινό αγώνα όλης της ανθρωπότητας εναντίον αυτής της κακίας. Mm-hmm. Και αντίστοιχα, φυσικά, όταν ενδίδω ή πολεμώ μια αρετή ή ενδίδω σε μια κακία, έτσι λοιπόν συμμετέχω και στην ευρύτερη κακία, στην ευρύτερη δημιουργία της Μάλιστα. κακίας στον κόσμο αυτό.
7: Μάλιστα. Μάλιστα, νομίζω ότι θίξαμε έτσι μερικά μόνο στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας ζητήματα που προκύπτουν από το σημερινό πολύ μεγάλο θέμα, όπως έχουμε πει εξ αρχής, με τη βοήθειά σας και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη, κύριε Νιζάμι. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι έτσι να μας πείτε ολοκληρώνοντας, μια τελευταία σας τοποθέτηση.
6: Αρχικά να σας ευχαριστήσω και πάλι πολύ για την ευκαιρία αυτή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε, εγώ θα πω, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε κάποιους τίτλους. Νομίζω δώσαμε κάποιους τίτλους. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, νομίζω, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο αισιοδοξία στη ζωή μας και στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε ακροατή τώρα που μας ακούει. Νομίζω ότι πάσχουμε από αυτό. Αν θέλετε δηλαδή να κλείσουμε με κάτι που ζητήσατε, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε εστιάσει τα τελευταία χρόνια πολύ στις δυσκολίες, δεδομένων των συνθήκων φυσικά. Δεν είμαστε από μόνοι μας απεσιόδοξοι, δεν είμαστε από μόνοι μας, δεν αγαπάμε τη θλίψη, τον πόνο. Αλλά είναι ωραίο να μπορέσουμε, θα επικαλεστώ και πάλι τον αγαπημένο γέροντα Εμιλιανό, τον Σιμωνοπετρίτη, ότι να μπορέσουμε να δώσουμε και λίγο χαρά στον άλλον. Δηλαδή, είτε βρισκόμαστε, το λέγει κάπως έτσι, σε ένα μοναστήρι, είτε είσαι σύζυγος μέσα στο σπίτι σου, είτε πλησιάζεις κάποιον, πατέρας, μητέρα. Ό,τι θέλεις να πεις σε κάποιον, ό,τι σκέφτεσαι να του πεις, να του το πεις αφού πρώτα πεις δύο κουβέντες που του δώσουν χαρά, να του δώσουν παρηγοριά, να του δώσουν μια ανάσα. Να τον κάνει δηλαδή, να τον κάνει στον άλλον να ανακουφιστεί λίγο μαζί σου. Είναι ωραίο να δίνουμε στον άλλον ένα χαμόγελο. Είναι πολύ σημαντικό. Πριν του μεταφέρουμε ό,τι θέλουμε, να του πούμε κάτι σοβαρό, κάτι όχι τόσο σοβαρό, ένα πόνο, μια παρατηρήση, μια λύπη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να παλεύουμε μέσα σε μια γενικευμένη θλίψη, να μπορούμε κατά το δυνατόν να καλλιεργούμε τη χαρά.
7: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Νιζάμι, για αυτή την συνομιλία σήμερα.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
7: Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
6: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Τσαμπάζης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριος Κλεάνθης Νιζάμης, εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων, της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων, της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7752-706.

0: σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: καθημερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές.

Στον ήχο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ.

με τη χάρη και τη θεία δωρεά του Πνεύματος, ο καθένας από μας κερδίζει τη σωτηρία. Με πίστη πάλι και αγάπη και με αγώνα της αυτεξούσιας προαιρέσεως, μπορεί να φτάσει στο τέλειο μέτρο της αρετής. Και τούτο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, όχι μόνο με τη χάρη, αλλά και με τη δικαιοσύνη. Και μήτε να αξιώνεται την τέλεια αρετή με μόνη τη θεία δύναμη και χάρη, χωρίς να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Μήτε πάλι με μόνη τη δική του προθυμία και δύναμη να φτάνει το τέλειο μέτρο της ελευθερίας και της καθαρότητας, χωρίς να βοηθήσει από ψηλά το χέρι του Θεού. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάταια κοπιάζουν οι οικοδόμοι. Ερώτηση: ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο οποίο προτρέπει και καλεί ο Απόστολος τον καθένα να φτάσει? Απόκριση: η τέλεια κάθαρση από την αμαρτία, η ελευθερία από τα πάθη της ατιμίας και η απόκτηση της κορυφαίας αρετής. Αυτό είναι ο καθαρισμός και αγιασμός της καρδιάς που γίνεται με τη μέθεξη του τέλειου και θεϊκού πνεύματος, με εσωτερική αίσθηση. Γιατί λέει ο Κύριος: «Μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό».

το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζοντας ότι τα αφανή και κρυφά πάθη δύσκολα φεύγουν και είναι σαν ριζωμένα βαθιά στην ψυχή, μας δείχνει μέσω του Δαβίδ με τι τρόπο να επιχειρούμε την κάθαρσή τους. Λέει αυτός δηλαδή: «Καθάρισέ με από τα κρυμμένα πάθη μου». Έτσι φανερώνει ότι θα το πετύχουμε αυτό με πολλή δέηση και πίστη και με ολοκληρωτική στροφή προς το Θεό, μαζί με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παράλληλα, με το να αντιστεκόμαστε και εμείς στα πάθη και να φυλάγουμε με κάθε τρόπο την καρδιά μας. Και ο μακάριος Μωυσής, θέλοντας με παραδείγματα να δείξει ότι η ψυχή δεν πρέπει να ακολουθεί δύο γνώμες, δηλαδή το καλό και το κακό, αλλά μόνο το καλό, ούτε να καλλιεργεί δύο είδη καρπών, δηλαδή ωφέλιμους και βλαβερούς, αλλά μόνο ωφέλιμους, λέει: «Στο αλώνι σου δεν θα ζέψεις μαζί ζώα διαφορετικού γένους, λόγου χάρη βόδι με γαϊδούρι. Αλλά αφού ζέψεις ζώα του ίδιου γένους, να αλωνίσεις τα σπαρτά σου». Δηλαδή στο αλώνι της καρδιάς μας να μην αλωνίζουν μαζί αρετή και κακία, αλλά μόνο η αρετή. Δεν θα υφάνεις λινό μαζί με μάλινο ύφασμα, ούτε μαλλί με λινό. Δεν θα καλλιεργήσεις το χωράφι σου δύο είδη καρπών μαζί. Δεν θα διασταυρώσεις ζώα διαφορετικού γένους, αλλά θα ενώσεις ζώα ίδιου γένους. Με όλα αυτά υπενήσεται με μυστικό τρόπο ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται μέσα μας, όπως είπαμε, κακία και αρετή, αλλά να γεννιούνται αποκλειστικά οι γόνοι της αρετής. Ούτε να μετέχει η ψυχή σε δύο πνεύματα, στο πνεύμα του Θεού και στο πνεύμα του κόσμου, αλλά μόνο στο πνεύμα του Θεού, και να καρποφορεί μόνο τους καρπούς του πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο ψαλμωδός: «Συμμορφωνόμουν σ' όλες τις εντολές σου και μίσησα κάθε τι που οδηγεί στην αδικία».

Η ψυχή που επιθυμεί να διατηρήσει την παρθενικότητά της και να ενωθεί με το Θεό δεν πρέπει να μένει αγνή μόνο από τα φανερά αμαρτήματα, όπως είναι η πορνεία, ο φόνος, η κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψεύδος, η φιλαργυρία, η πλεονεξία και τα όμοια, αλλά πολύ περισσότερο από τα αφανή, όπως προείπαμε, δηλαδή από επιθυμία, καινοδοξία, ανθρωπαρέσκεια, υποκρισία, φιλαρχία, δολιότητα, κακοήθεια, μίσος, απιστία, φθόνο, φιλαυτία, υπερηφάνεια και τα όμοια. Κατά τη γραφή, τα εσωτερικά αυτά αμαρτήματα είναι ίσα με τα εξωτερικά, γιατί λέει «Ο Κύριος διασκόρπισε τα κόκαλα των ανθρωπάρεσκων και ο Κύριος αποστρέφεται την εμοχαρή, τον εμοχαρή και δόλιο άνθρωπο», δείχνοντας με αυτό ότι τη δολιότητα ο Κύριος την αποστρέφεται ίσα με το φόνο. Επίσης λέει για ανθρώπους που μιλούν ειρηνικά στους άλλους, μέσα τους όμως σχεδιάζουν κακά, και πάλι μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεστε πώς να διαπράξετε ανομίες στη ζωή, και αλίμονό σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας επενούν, όταν δηλαδή επιδιώκετε να ακούτε καλά για τον εαυτό σας από τους ανθρώπους και κρέμεστε από τη γνώμη και τους επένους τους. Επειδή πώς είναι δυνατό να διαφύγετε την προσοχή των ανθρώπων για πάντα όταν κάνετε το καλό? Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος λέει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, αλλά προσθέτει να επιδιώκετε να πράτετε το αγαθό για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δική σας δόξα, ούτε να σας κινεί έρωτας για ανθρώπινους επένους. Γιατί ο Κύριος φανέρωσε ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι άπιστοι, λέγοντας «Πώς μπορείτε να έχετε πίστη αφού αποζητάτε τον έπαινο ο ένας του άλλου και δεν ζητάτε τη δόξα από το μόνο Θεό?» Πρόσεξε και τον Απόστολο πώς απαιτεί ακρίβεια ακόμη και μέχρι το φαγητό και το ποτό. Δίνει εντολή όλες οι πράξεις μας να αποβλέπουν στη δόξα του Θεού, λέγοντας «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού». Και ο θεολόγος Ιωάννης κατατάσσει το μίσος μαζί με το φόνο, λέγοντας «Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος».

Η αγάπη όλα τα δέχεται, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, λέει ο Απόστολος. Με το ουδέποτε εκπίπτει εννοεί το εξής. Εκείνοι που έλαβαν τα χαρίσματα του πνεύματος που ανέφερε, αλλά δεν αξιώθηκαν ακόμη την τέλεια ελευθερία από τα πάθη μέσω της πλήρους και ενεργούς αγάπης, δεν έφτασαν ακόμη στην ασφάλεια. Αλλά η αρετή τους βρίσκεται ακόμη σε κίνδυνο και αγώνα και φόβο λόγω της επιβουλής των πονηρών πνευμάτων. Η τέλεια αγάπη όμως δεν υπόκειται ούτε σε πτώση ούτε σε πάθος. Αλλά όπως υπέδειξε ο Απόστολος, είναι τέτοια ώστε οι γλώσσες των αγγέλων, η προφητεία, όλη η γνώση και τα χαρίσματα των ιαμάτων είναι μηδέν όταν παραβληθούν με εκείνη.

λόγος που ο Κύριος παρουσίασε την τελειότητα ως σκοπό είναι για να βλέπει ο καθένας πόσο φτωχός είναι από ένα τόσο μεγάλο πλούτο και να τρέχει με ζέση και ορμή προς αυτό το τέρμα και να διανύει έτσι τον πνευματικό δρόμο μέχρις ότου το φτάσει, όπως λέει ο Απόστολος. Έτσι να τρέχετε για να κερδίσετε το βραβείο. Το να απαρνηθεί κανείς τον εαυτό του σημαίνει το εξής: να είναι κανείς παραδομένος τελείως στην αδελφότητα και να μην ακολουθεί διόλου δικό του θέλημα, μήτε να έχει τίποτε δικό του παρά μόνο το ένδυμα, για να είναι απ' όλα ελεύθερος και να εκτελεί με χαρά ό,τι τον διατάζουν. Τους αδελφούς όλους και μάλιστα τους ανωτέρους και εκείνους που έχουν αναλάβει τα βάρη της μονής, να τους θεωρεί κυρίους και δεσπότες για τον Χριστό, υπακούοντας αυτόν που είπε: «Όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος και μέγας, ας είναι τελευταίος από όλους και υπηρέτης σε όλους και δούλος όλων». Να μην επιδιώκει από τους αδελφούς ούτε δόξα, ούτε τιμή, ούτε έπαινο, ακόμη και εκείνον τον έπαινο που συνοδεύει την καλή διακονία και διαγωγή. Γιατί λέει ο Απόστολος: «Να διακονείτε με κάθε καλή διάθεση, όχι για τα μάτια και για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους». Και να θεωρεί πάντοτε τον εαυτό του χρεώστη της διακονίας προς τους αδελφούς με αγάπη και απλότητα.

καθένας που θέλει να χαραχθούν επάνω του τα καλά ήθη, πρέπει πριν από κάθε άλλο και παντού να επιδιώκει το φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία είναι πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, και να την ζητεί από τον Κύριο ακατάπαυστα, να την κάνει περιεχόμενο της καρδιάς του, και έτσι με τη συνεχή και αδιάκοπη μνήμη του Θεού, προκόβοντας μέρα τη μέρα με τη χάρη, να προσθέτει σε αυτήν και να την αυξάνει. Γιατί με το ζήλο και το σθένος, τη φροντίδα και τον αγώνα, γινόμαστε ικανοί να αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, η οποία διαμορφώνεται μέσα μας με τη χάρη και τη δωρεά του Χριστού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν ο άνθρωπος νομίσει ότι επιμελείται άριστα τις εντολές, τότε είναι φανερό ότι αμαρτάνει και παραβαίνει την εντολή, γιατί έκρινε ο ίδιος τον εαυτό του και δεν περίμενε. Εκείνον που κρίνει αληθινά, όταν το Πνεύμα του Θεού δίνει κοινή μαρτυρία με το δικό μας πνεύμα, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου, τότε είμαστε αληθινά άξιοι του Χριστού και τέκνα Θεού. Όχι όμως όταν από τη δική μας ιδέα δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος, δεν είναι δόκιμος εκείνος που αυτοσυσταίνεται, αλλά εκείνος που τον συσταίνει ο Κύριος. Όταν ο άνθρωπος είναι γυμνός από τη μνήμη και το φόβο του Θεού, τότε είναι αναπόφευκτο να έχει έρωτα για τη δόξα και να κυνηγά τον έπαινο εκείνων τους οποίους υπηρετεί. Αυτός όμως ελέγχεται ως άπιστος από τον Κύριο, όπως προείπαμε. Πώς μπορείτε, λέει, να πιστεύετε εσείς που δέχεστε δόξα ο ένας από τον άλλον και δεν ζητάτε τη δόξα από το μόνο Θεό?

Με μεγάλο αγώνα και κόπο του νου, με σεμνές έννοιες και με συνεχή φροντίδα όλων των καλών, κατορθώνεται η αγάπη προς το Θεό, όπως προείπαμε. Και αυτό γιατί ο εχθρός εμποδίζει το νου και δεν τον αφήνει να προσιλώνεται στο θείο έρωτα με τη μνήμη των καλών, αλλά του ερεθίζει την αίσθηση προς τις γήινες επιθυμίες. Γιατί ο θάνατος του εχθρού και η αγχώνη του, μπορούμε να πούμε, είναι όταν ο νους χωρίς περισπασμό ενδιατρίβει στην αγάπη και στη μνήμη του Θεού. Από αυτό μπορεί να γεννηθεί και η ειλικρινής αγάπη του πλησίον. Επίσης και η αληθινή απλότητα, η πραότητα, η ταπείνωση, η ακεραιότητα, η αγαθότητα και η προσευχή. Και γενικά όλο το πανέμορφο στεφάνι των αρετών, από τη μία και μόνη και πρώτη εντολή, την αγάπη προς το Θεό, αντλεί την τελειότητα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από μεγάλο αγώνα και πόνο κρυφό και εσωτερικό, από έρευνα των λογισμών και γύμναση των εξασθενημένων αισθητηρίων της ψυχής για να διακρίνουν το καλό και το κακό, και από ενδυνάμωση και αναζωπήρωση των καταπονημένων μελών της ψυχής με την επιμελή ύψωση του νου προς το Θεό. Γιατί όταν ο νους μας συνεχώς προσκολάται με τέτοιο τρόπο στο Θεό, θα γίνει ένα πνεύμα με τον Κύριο, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου.

Εκείνοι που αγαπούν την αρετή πρέπει νύχτα και μέρα να έχουν ακατάπαυστα αυτόν τον κρυφό αγώνα και τον πόνο και τη μελέτη κατά την εργασία οποιασδήποτε εντολής. Δηλαδή όταν προσεύχονται, όταν διακονούν, όταν τρώνε, όταν πίνουν ή όταν κάνουν οτιδήποτε, ώστε όποιο αγαθό πραγματοποιηθεί να γίνει για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δική μας δόξα. Έτσι θα είναι ευχερής και εύκολη για μας όλη η επιμέλεια των εντολών, καθώς θα την ευκολύνει και θα ελαφρύνει τον κόπο της η αγάπη του Θεού. Γιατί όλος ο αγώνας και η φροντίδα του εχθρού συγκεντρώνεται στο να αποτραβήξει το νου από τη μνήμη του Θεού και το φόβο και την αγάπη του, και εξαπατώντας τον με γήινα δολώματα να τον στρέψει από το όντως αγαθό στα νομιζόμενα αγαθά.

Ο Πατριάρχης Αβραάμ, όταν συνάντησε τον ιερέα του Θεού Μελχισεδέκ, του έδωσε δώρο από τα καλύτερα των υπαρχόντων του και έτσι δέχθηκε την ευλογία του. Με αυτό, το πνεύμα μας ανυψώνει σε υψηλότερη θεωρία. Πρέπει δηλαδή τα άκρα και τα καλύτερα λιπαρά μέρη του όλου ψυχοσωματικού μας συνθέματος, τα οποία είναι ο νους, η συνείδηση, η αγαπητική δύναμη της ψυχής, να τα προσφέρουμε πρώτα απ' όλα σαν ιερό ολοκαύτωμα. Έπειτα τους πρώτους και καλύτερους από τους ορθούς λογισμούς μας να τους αφιερώνουμε στη μνήμη του Θεού και να τους απασχολούμε αδιάκοπα στην αγάπη Του και στο μυστικό και υπέρλογο ερωτά Του. Και έτσι μπορούμε να προκόβουμε μέρα τη μέρα και να προοδεύουμε στην αρετή με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Οπότε και το φορτίο της δικαιοσύνης των εντολών θα μας φανεί ελαφρό και θα τις εκτελούμε καθαρά και άμεμπτα, βοηθούμενοι από τον ίδιο τον Κύριο με την πίστη μας προς Αυτόν.

Ο καθένας που θέλει να χαραχθούν επάνω του αυτά τα καλά ήθη, πρέπει πριν από κάθε άλλο και παντού να επιδιώκει το φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία είναι πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, και να ζητεί από τον Κύριο ακατάπαυστα να την κάνει περιεχόμενο της καρδιάς του. Και έτσι με τη συνεχή και αδιάκοπη μνήμη του Θεού, προκόβοντας μέρα τη μέρα με τη χάρη, να προσθέτει σε αυτήν και να την αυξάνει. Γιατί με το ζήλο και το σθένος, τη φροντίδα και τον αγώνα, γινόμαστε ικανοί να αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, η οποία διαμορφώνεται μέσα μας με τη χάρη και τη δωρεά του Χριστού. Από αυτήν κατορθώνουμε εύκολα και τη δεύτερη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς τον πλησίον. Γιατί τα πρώτα πρέπει να μπαίνουν μπροστά και να τα φροντίζουμε περισσότερο από τα άλλα. Και κατόπιν τα δεύτερα ακολουθούν τα πρώτα. Αν τώρα κανείς παραμελήσει την πρώτη και μεγάλη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς το Θεό, η οποία συγκροτείται από την εσωτερική μας διάθεση, την αγαθή συνείδηση και τα ορθά περί Θεού φρονήματα, συνάμα δε και από τη Θεία Βοήθεια, και από τη δεύτερη θέλει μόνο στην εξωτερική επιμέλεια της διακονίας να αφοσιωθεί, είναι αδύνατο να την ασκήσει σωστά και καθαρά. Γιατί όταν η κακία βρει το νου έρημο από τη μνήμη και την αγάπη και την αναζήτηση του Θεού, ή κάνει να φαίνονται δύσκολα και κοπιαστικά τα θεία πράγματα, σκανδαλίζοντας την ψυχή και λύπες και κατηγορίες εναντίον της διακονίας των αδελφών, ή τον εξαπατά με την ιδέα ότι είναι τάχα ενάρετος και τον φουσκώνει και τον παραπείθει να θεωρεί τον εαυτό του άξιο τιμής και σπουδαίο και τέλειο τηρητή των εντολών.

Σχετικά με την εξωτερική άσκηση και ποια αγαθή εργασία είναι μεγαλύτερη και πρώτη, πρέπει να γνωρίζετε τούτο, αγαπητοί, ότι οι αρετές είναι δεμένες μεταξύ τους και ακολουθούν η μία την άλλη, σαν κάποια ιερή αλυσίδα, πιασμένες η μία από την άλλη. Η προσευχή, για παράδειγμα, από την αγάπη. Η αγάπη από τη χαρά. Η χαρά από την πραότητα. Η πραότητα από την ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη από τη διακονία. Η διακονία από την ελπίδα. Η ελπίδα από την πίστη. Η πίστη από την υπακοή. Η υπακοή από την απλότητα. Επίσης, τα αντίθετα είναι δεμένα το ένα με το άλλο. Το μίσος με το θυμό. Ο θυμός με την υπερηφάνεια. Αυτή με την καινοδοξία. Τούτη με την απιστία. Η απιστία με τη σκληροκαρδία. Αυτή με την αμέλεια. Η αμέλεια με τη χάβνωση. Με την ολιγορία ετούτη. Αυτή πάλι με την ακηδεία. Όπως επίσης και αυτή με την ανυπομονησία. Ενώ η τελευταία με τη φιλιδονία. Έτσι και οι υπόλοιπες κακίες. Η μία ακολουθεί την άλλη.

Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος, ο πονηρός θέλει να το σπηλώνει και να το καταμολύνει με την επιμιξία των δικών του σπερμάτων, δηλαδή της κενοδοξίας ή της ιήσεως ή του γογγισμού ή κάποιου άλλου παρομοίου, ώστε να μην γίνεται το καλό για το Θεό μονάχα ή με προθυμία. Αναφέρεται στη Γραφή ότι ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό θυσία από τα λιπαρά μέρη και από τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Κάιν πρόσφερε δώρα από τους καρπούς της γης, αλλά όχι από τα πρώτα. Γι' αυτό ο Θεός δέχθηκε τις θυσίες του Άβελ, αλλά τα δώρα του Κάιν δεν τα δέχθηκε. Από αυτό μαθαίνουμε ότι ένα καλό μπορεί να μην το κάνουμε καλά, να το κάνουμε δηλαδή ή με αμέλεια ή καταφρονητικά ή για κάτι άλλο και όχι για το Θεό. Και γι' αυτό συμβαίνει να μην γίνεται ευπρόσδεκτο από το Θεό. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Χωρίς την αγάπη τι απομένει πια στους ανθρώπους? Τους απομένει αυτό που ήταν πάντα δικό τους. Το σύθαμβο μέσα στο οποίο αγωνίζονται χωρισμένοι από το Χριστό. Ένα σύθαμβο φτιαγμένο από λίγη αγάπη, λίγο μίσος και μπόλικη αδιαφορία. Ένα σύθαμβο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι είναι ξένοι μεταξύ τους, όπου οι σχέσεις τους είναι εύθραυστες, στεριωμένες σε επαφές που συνεχώς σπάζουν και σε δεσμούς που χαλαρώνουν και διαλύονται. Αρχιεπίσκοπος Άντωνι Μπλουμ.

Η κακία δεν νικά με τίποτα την κακία. Αντίθετα, αν κάποιος σου κάνει κακό, κάνε του καλό για να νικήσεις με την καλοσύνη την κακία. Αβάς ποιμήν.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της αποψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (2) 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papaki yahoo.gr.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας την πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και της προσφέρει πλουσίο πάροχα με τους καρπούς της αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες κλπ. Είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Όσοι έχουν ταπείνωση έχουν και καλοσύνη και θείο φωτισμό και δεν σκοντάφτουν ποτέ στην πνευματική τους πορεία από τα εμπόδια του πονηρού. Τους περισσότερους πειρασμούς, τις περισσότερες φορές, τους δημιουργεί ο ίδιος μας ο εαυτός, όταν βάζουμε τον εαυτό μας στις συνεργασίες μαζί με τους άλλους. Όταν δηλαδή θέλουμε να υψώνουμε τον εαυτό μας. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό ανέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Εκείνος που δεν συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύει τους δρόμους και κουράζεται πολύ και καθυστερεί. Εάν δεν ταπεινωθεί να ρωτήσει έστω και αργότερα, δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Ενώ αυτοί που συμβουλεύονται βαδίζουν ξεκούραστα, με σιγουριά και σκεπάζονται με τη χάρη του Θεού και φωτίζονται επειδή ταπεινώνονται. Όσοι κινούνται όλα απλά με καλούς λογισμούς και λένε όλους τους λογισμούς τους και πιστεύουν από πολύ ταπείνωση ότι δεν έχουν τίποτε το καλό, ενώ αγωνίζονται με φιλότιμο πολύ, αυτοί κρύβουν τον μεγαλύτερο πνευματικό θησαυρό μέσα τους, χωρίς να τον γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι, ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Κι έτσι δεν σπαταλιέται από τους ίδιους και δεν κλέβεται από τους άλλους. Στον πολύ ταπεινό και ευαίσθητο άνθρωπο, όταν ταπεινώνεται κανείς, βοηθιέται πολύ, ενώ στον άνθρωπο που αγνοεί την ταπείνωση, εάν ταπεινωθείς, τον συμβουλευθείς ή πεις τα ελαττώματά του, τον κάνεις πιο περήφανο και ανεδί.

Ο άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση και καλούς λογισμούς είναι γεμάτος από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Και επειδή θα βρίσκεται συνέχεια ζαλισμένος, έχει ανάγκη στις αρχές από γέροντα με μεγάλη υπομονή, για να του δίνει συνέχεια εξηγήσεις μέχρι να καθαρίσει ο νους και η καρδιά, για να μπορεί να βλέπει καθαρά. Ο ταπεινός και καλοκάγαθος άνθρωπος, επειδή έχει την καθαρότητα και την εσωτερική και εξωτερική ηρεμία, έχει και βάθος πνευματικό και βλέπει βαθιά τα θεία νοήματα και βοηθιέται περισσότερο και αυξάνεται και η πίστη του πιο πολύ, ζώντας τα μυστήρια του Θεού. Ο υπερήφανος, εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και συνέχεια εσωτερικά και εξωτερικά ταραγμένος από την ελαφρότητα του εγωισμού. Στέκεται πάντα στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν μπορεί να προχωρήσει στο βάθος όπου βρίσκονται τα θεία μαργαριτάρια για να πλουτίσει πνευματικά.

Περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες, ευκολίες και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννά ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουταλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουταλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

αν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους τη φρενάρανε λίγο και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μυωπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μυωπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο. Τα πνευματικά είναι πολλά.

Όσοι απομακρύνονται από το Χριστό, στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός, και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει. Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλολόγους, και θα δεις ότι έναν ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού.

Και η Εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται, γιατί λείπει ο Θείος Φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το Θείο Φωτισμό οι άνθρωποι. Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, τα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς. Έρχονται οι γονείς και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας. Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνο στεναχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις. Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό, και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα, σε σκεπάζει από τις παγίδες του Σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρακυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολύ απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

Όσο μεγαλύτερη η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο πιο φλογερή η αγάπη, τόσο πιο πύρινη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο αγιότερος ο βίος. Η χριστιανική διακονία συνεπάγεται ευσπλαχνία αγάπης. Είναι αναγκαίο ή να δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας τις δυσκολίες και τη θλίψη αυτών που προσέρχονται σε μας, ή αλλιώς να εισέλθουμε εμείς στην καρδιά, στα βάσανά τους, να ταυτιστούμε μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της προσευχής υπέρ των ανθρώπων, η καρδιά αισθάνεται μερικές φορές την πνευματική ή την ψυχική κατάσταση εκείνων για τους οποίους απευθύνεται στο Θεό η προσευχή. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανή να έχετε μέσα σας τη χαρά και το πένθος, το θάνατο και την Ανάσταση. Γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ.

αν ποθούμε τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή και επιμέλεια και προθυμία στην εργασία των εντολών του Θεού. Για να σωθούμε, δεν φτάνει μόνο να πιστεύουμε στον αληθινό Θεό και να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Πρέπει και να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα, να ζούμε αξίως της κλίσεως εις εκλήθημεν. Δηλαδή να κάνουμε και έργα χριστιανικά, αφού είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και τιμημένοι με το όνομα του Χριστού. Ας μην νομίζουμε πως θα σωθούμε μόνο με την πίστη. Η πίστη χωρίς έργα δεν ωφελεί σε τίποτα. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη έχει μέσα της το σπόρο της θυσίας. Είναι αδύνατο να αγαπάμε χωρίς να είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε. Και η θυσία, αν πάει ως το τέλος, γίνεται σταυρός. Καμιά φορά τα πρόσωπα προς τα οποία δίδεις την αγάπη σου δεν θα την καταλάβουν και τότε μένεις μόνη με το Θεό. Αλλά ο Θεός έχει πάντα τους δικούς του. Είναι αδύνατον να μη σου του στείλει. Αδύνατον. Γιατί τη στιγμή που πας εσύ να πλησιάσεις στον τρόπο που θέλει εκείνος να ζεις, αμέσως θα αρχίσουν να έρχονται οι δικοί του. Τι να σας πω. Εγώ η ίδια απορώ. Παλιά έπρεπε να διαλέγω τους φίλους και τις φίλες μου. Άρα γι' αυτός ή αυτή θα μου ταιριάζει στα γούστα, στη ζωή. Σήμερα δεν έχω καμιά τέτοια ανάγκη. Οποιοδήποτε έρθει να μου πει μια καλημέρα, ξέρω ότι είναι απεσταλμένος από το Θεό και λες και ενσαρκώνει έναν άγγελο. Διαλέγει ο Θεός ποιος θα στείλει. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Η ψυχή αστηρίζει το θάρρος της στο Χριστό και ας τον παρακαλεί και να μην δηλιάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. Όπως όσο πιο πολύ πέφτει η βροχή στη γη, τόσο πιο πολύ την απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού όταν το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε συχνά. Όσιος ησύχιος ο πρεσβύτερος.

Να γνωρίζεις πως η σωματική πόνη είναι φυσικά ιδιώματα του σώματος που είναι φθαρτό και υλικό. Πρέπει λοιπόν η πνευματικά παιδευμένη ψυχή να δείχνει με ευχαρίστηση όταν συμβαίνουν τα φυσικά αυτά πάθη, η πόνη δηλαδή, καρτερικότητα και υπομονή, και να μην κατηγορεί το Θεό γιατί δημιούργησε το σώμα. Ας μη ζούμε ζωή καλή και αρεστή στο Θεό για να μας επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά για τη σωτηρία της ψυχής μας, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας το θάνατο και τα ανθρώπινα είναι αβέβαια. Στο χέρι μας είναι να ζήσουμε με σοφροσύνη. Αχ, πόσο ανόητα τρέχουμε, μην ξέροντας ότι η πιο μεγάλη αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη, όπως και ότι το πιο μεγάλο πάθος είναι η γαστριμαργία, η λεμαργία δηλαδή, και η επιθυμία πραγμάτων αυτής της ζωής. Μέγας Αντώνιος.

Εργαζόμαστε τις αρετές για τους λόγους των γεγονότων και τους λόγους των γεγονότων για το λόγο που τους δίνει ουσία και ύπαρξη. Και αυτό συνήθως φανερώνεται στην κατάσταση της προσευχής. Κατάσταση προσευχής είναι μόνιμη ψυχική διάθεση, ελεύθερη από πάθη, που αρπάζει σε νοητό ύψος με τον πιο μεγάλο έρωτα, το φιλόσοφο νου. Δεν πρέπει να είναι μονάχα κύριος του θυμού και της επιθυμίας όποιος θέλει να προσευχηθεί αληθινά, αλλά και να είναι ελεύθερος από κάθε νόημα εμπαθές, δηλαδή γεμάτο πάθος. Όποιος αγαπάει το Θεό κουβεντιάζει μαζί του σαν με τον πατέρα του, ενώ συχαίνεται κάθε νόημα εμπαθές, δηλαδή γεμάτο πάθος. Το πως κάποιος έχει πετύχει την απάθεια δεν σημαίνει πως και προσεύχεται αληθινά, γιατί μπορεί να βρίσκεται μπλεγμένος στα γυμνά νοήματα και να τραβάει την προσοχή του η γνώση τους και οι ιστορίες τους και να βρίσκεται μακριά από το Θεό. Αν ο νους δεν ξεπέρασε τη θεωρία της σωματικής φύσεως, δεν είδε τελείως τον τόπο του Θεού. Γιατί μπορεί να μένει στη γνώση των πραγμάτων και να παίρνει μορφή σύμφωνα με αυτά. Όσιος νήλος ο ασκητής.

Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία: «Γιατί, Αβά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο αξία όταν, μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας, «ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου τον καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν».

Μέσα σε αυτή τη γνώση βλασταίνει το δέντρο της γνώσης των καλών και των κακών που ξεριζώνει την αγάπη. Αυτή η γνώση εξετάζει τα μικρά σφάλματα των άλλων, τα προβλήματα και τις αδυναμίες τους και μαθαίνει τον άνθρωπο να γίνεται αδιάλακτος και να βρίσκει αντίλογο, να φέρεται δόλια, κάνοντας σχέδια και έργα πονηρά και ό,τι άλλο προσβάλλει το συνάνθρωπο. Μέσα σε αυτήν ακριβώς τη γνώση κατοικεί η έπαρση και η υπερηφάνεια. Γιατί κάθε τι καλό το αποδίδει στον εαυτό της και δεν το αναφέρει στο Θεό. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος παίρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνθης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το κακό, με τη φύση του κακού, ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλές παραθρησκευτικές και αποκρυφιστικές κινήσεις, αλλά και ορισμένες ακραίες πεντηκοστιανές ομάδες, όπου έχουν μια περίεργη και τελείως αντιχριστιανική και προβληματική τοποθέτηση, καθώς πολλές εξ αυτών θεωρούν το κακό ότι είναι υποστατό, ότι είναι παράλληλο μέγεθος απέναντι στο καλό. Στην Ορθόδοξη πίστη μας και σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν μιλούμε για το κακό, μιλούμε με τρεις έννοιες. Με την οντολογική έννοια, με την έννοια της αμαρτίας και φυσικά για το λεγόμενο φυσικό κακό. Σταθερή χριστιανική πεποίθηση, θεμελιώδης χριστιανική πίστη, είναι το γεγονός ότι για την Ορθόδοξη πίστη μας το κακό δεν έχει οντολογική ύπαρξη. Είναι στέρηση του αγαθού και παρεκτροπή από μια καταφύση κατάσταση, θα λέγαμε, σε παραφύση. Τίποτα από όσα υπάρχουν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κακό, γιατί όλα τα κτίσματα είναι κτίσματα του Τριαδικού Θεού. Η πίστη μας η Ορθόδοξη μας διδάσκει ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα δια του Υιού και Λόγου Του εν Αγίω Πνεύματι. Και χωρίς Αυτόν τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν γίνει, όπως αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά και τίποτα από αυτά δεν είναι από τη φύση του κακό. Είναι μια αλήθεια και μια πραγματικότητα που τονίζεται ήδη από το πρώτο βιβλίο και από το πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, από το βιβλίο της Γενέσεως. Στο κεφάλαιο 1 και στο στίχο 31 διαβάζουμε «Και είδε ο Θεός τα πάντα όσα ποίησε και ειδού καλά λία». Από την ιστορία όμως γνωρίζουμε ότι αν η δημιουργία του Θεού παρέμεινε κατά φύση, όπως βγήκε θα λέγαμε από τα χέρια του δημιουργού, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα του κακού. Το πρόβλημα του κακού δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή ο άνθρωπος με τη θέλησή του απομακρύνθηκε από την κατά φύση κατάσταση και προτίμησε την κατάσταση της αμαρτίας, μια κατάσταση παράφυση. Εδώ πρέπει να αναζητήσουμε το κακό και όχι στο γεγονός ότι έχει οντολογική ύπαρξη, είναι οντολογικός υποστατό. Η κακία λοιπόν και το κακό είναι από απομάκρυνση από το αγαθό. Απομάκρυνση από το καταφύση. Όπως ακριβώς το σκοτάδι είναι απομάκρυνση από το φως. Εφόσον παραμένουμε στη φυσική μας κατάσταση, είμαστε συναρετοί. Αν όμως παρακλίνουμε τη φυσική μας κατάσταση, δηλαδή από την αρετή καταλήγουμε στην παραφύση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνοψίζεται στην πίστη των πατέρων όλων των προηγούμενων αιώνων και εκφράζει κατά τρόπο άριστο την πίστη της Εκκλησίας μας. Και ο Μέγας Βασίλειος, έχοντας ασχοληθεί επισταμμένος με το ίδιο πρόβλημα, υπογραμμίζει. Η κακία δεν είναι κάτι που υπάρχει. Το κακό είναι στέρηση του αγαθού. Το μάτι κατασκευάστηκε. Η τύφλωση όμως επέρχεται με την απώλεια των ματιών, ώστε εάν ο οφθαλμός δεν ήταν από φθαρτή φύση, η τύφλωση δεν θα είχε θέση. Έτσι και το κακό δεν έχει ίδια ύπαρξη, αλλά έχετε κατόπιν στις αναπηρίες.

της ψυχής. Το κακό δεν είναι γνώρισμα σύμφωνα με την στην Ορθόδοξη κάποιας ύπαρξης. Είναι, θα λέγαμε, ένα συμβάν. Είναι μια θεληματική εκτροπή από το καταφύσι στο παραφύσι, όπως αναφέραμε. Γι' αυτό και το ονομάζουμε αμαρτία. Ο άνθρωπος, όταν βρισκόταν σε κοινωνία με τον Θεό, όταν βρισκόταν σε ενότητα αγάπης με τον Δημιουργό του, η παρουσία του κακού σε αυτή την κοινωνία ήταν ανύπαρκτη. Όταν εξέπλησε από αυτή την κοινωνία, οδηγήθησε σε ποικιλόμορφες ασθένειες. Έδειξε αποστροφή από κάτι το καλύτερο και πήρε κατεύθυνση αντίθετη, με φυσική συνέπεια, να χάσει το σκοπό του και να χάσει το νόημα της ζωής του για το οποίο δημιουργήθηκε. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για επάνωδο σε αυτό το σκοπό στην προς Φιλιππησίους επιστολή του. «Κατά σκοπόν, λέει, διώκω, εις το βραβείο της άνων κλήσεως του Ιησού Χριστού». Το κακό, λοιπόν, σαν αμαρτία, έχει την ύπαρξή του όχι στη φύση, αλλά στην προαίρεση του ανθρώπου. Υπογραμμίζει μια κορυφαία πατρική προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής. Η αιώνια, η μη ύπαρξη λογικής και νοηρής ουσίας εξαρτάται από τη θέληση του Θεού που δημιούργησε τα πάντα καλά. Το να είναι όμως αυτά καλά ή κακά από την προαίρεση, αυτό εξαρτάται από την θέληση των δημιουργημάτων. Το κακό δεν υπάρχει στην ουσία των δημιουργημάτων, αλλά στην εσφαλμένη και ασυλλόγιστη ενέργεια αυτών. Πολύ χαρακτηριστικό το απόσπασμα. Στην ίδια συνάφεια υπογραμμίζει και ο Μέγας Αθανάσιος ότι η ψυχή δημιουργήθηκε για να βλέπει το Θεό και να φωτίζεται από Αυτόν. Αλλά αυτή, αντί για το Θεό, επιζήτησε τα φθαρτά και το σκότος. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ευθύ. Όμως οι άνθρωποι εζήτησαν λογισμούς πολλούς, όπως αναφέρεται στον Εκκλησιαστή. Και αυτοί οι λογισμοί πολλοί είναι οι πονηροί λογισμοί που προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου, όταν βέβαια από αμέλεια εγκαταλείψει ακαλλιέργητα τα φυσικά σπέρματα των αρετών, όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Όταν λοιπόν η ψυχή πνευματικά χερσωθεί, είναι φυσικό, θα λέγαμε, να φυτρώνουν και αγκάθια και ζυζάνι. Κατά τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή πάλι, τρία είναι εκείνα τα οποία μας παρακινούν να κάνουμε τα κακά. Τα πάθη, λέει ο Άγιος Μάξιμος, οι δαίμονες και η κακή προαίρεση. Τα πάθη μας παρακινούν όπως όταν επιθυμούμε κάποιο παράλογο πράγμα και όταν οργιζόμαστε ή λυπούμαστε αδικαιολόγητα. Οι δαίμονες πάλι μας παρακινούν όπως όταν εκμεταλλεύονται την αδιαφορία που δείχνουμε εμείς, μας επιτίθεται ξαφνικά με μεγάλη σφοδότητα και διεγείρουν τα πάθη. Τέλος, η κακή προαίρεση μας παρακινεί, όπως όταν ενώ γνωρίζουμε το καλό, προτιμάμε το κακό. Βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά ότι και στις τρεις περιπτώσεις το κακό δεν υφίσταται οντολογικά, δεν είναι παράλληλο μέγεθος αενάως συγκρουόμενο με το αγαθό. Αλλά, όπως με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα διευκρινίζουν οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, το κακό πάντα δεν είναι υποστατό, δεν είναι στη φύση των δημιουργημάτων, αλλά έχει σχέση πάντα με την προαίρεση του ανθρώπου. Και τούτο γίνεται ακριβώς γιατί η φύση του ανθρώπου ως κτιστή είναι τρεπτή και όχι άτρεπτος, καθώς άτρεπτος είναι μόνο ο άκτιστος τριαδικός Θεός. Με πολλή σοφία, ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος υπογραμμίζει. Βλέπεις πως μεταβάλλει τη ίδια η φύση. Μπορεί να ρέπει προς το κακό και αμέσως πάλι να στραφεί προς το καλό. Και στις δύο περιπτώσεις έχει την ικανότητα να συμφωνήσει με εκείνες τις πράξεις που θέλει. Μπορεί να δεχθεί λοιπόν η ανθρώπινη φύση το καλό ή το κακό, δηλαδή τη Θεία Χάρη ή την αντίπαλη δύναμη του Σατανά. Αυτό όμως δεν γίνεται αναγκαστικά, αλλά με τη δική της θέληση.
Εάν το κακό δεν οφείλεται στην προαίρεση του ανθρώπου, τότε πρέπει να το θεωρήσουμε αναπόφευκτο γεγονός. Με αυτό το ισχυρισμό θα διηγηθούμε και στον παράλογη συνέπεια και στον παράλογο ισχυρισμό ότι αν το κακό είναι αναπόφευκτο γεγονός, τότε είναι περιττή η νόμη, είναι περιττή η δικαιοσύνη, είναι περιττή κάθε προσπάθεια για βελτίωση των συνθήκων της ζωής ή και για αποφυγή των δυσάρεστων. Κανένας δεν είναι από τη φύση του καλός ή από τη φύση του κακός. Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε κανένας καλός δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κακός και κανένας κακός να μεταβληθεί σε καλό. Όμως βλέπουμε στη ζωή των ανθρώπων συμβαίνουν καταπληκτικές μεταβολές. Να μεταπίπτουν από το καλό ή στο κακό ή και στο αντίθετο. Η Αγία Γραφή καταγράφει πολλά συγκλονιστικά τέτοια γεγονότα. Τελώνες να γίνονται Απόστολοι και μαθητές του Χριστού να μεταβάλλονται σε προδότες. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας βλέπουμε πόρνες και αμαρτωλοί και άσωτοι να μεταστρέφονται και να γίνονται Αγίες και άλλοι που ήταν ληστές να γίνονται ευσεβείς. Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι κανείς δεν είναι καλός ή κακός από τη φύση του. Αλλά θα ερωτήσει κάποιος. Ο Θεός γνωρίζει και τον προτέρων τα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει πως κάθε τι στη ζωή του ανθρώπου είναι αναπόφευκτο και δεν μπορεί να έχει διαφορετική τροπή. Και η απάντηση είναι ότι βεβαίως ο Θεός είναι παντογνώστης. Αυτό λέει επίσης. Μας γνωρίζει και τον προτέρων αυτά που πρόκειται να συμβούν. Αλλά τα γνωρίζει. Επειδή για αυτόν τα πάντα είναι παρόντα. Δηλαδή δεν υπάρχει στο Θεό παρελθόν και μέλλον. Υπάρχει μόνο ένα αιώνιο παρόν. Η γνώση αναφέρεται πάντοτε σε αυτά που υπάρχουν και η πρόγνωση αναφέρεται σε αυτά που οπωσδήποτε θα συμβούν, υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μήπως όμως θα ήταν καλύτερο, ρωτούν κάποιοι, αν ο Θεός δεν επέτρεπε καθόλου να έλθουν στην ύπαρξη όσοι σύμφωνα με τη δική του πρόγνωση θα γινόταν κακοί? Αν τα κτίσματα που δημιουργήκαν εξαιτίας της αγάπης του Θεού επρόκειτο να γίνουν κακά εξαιτίας της δικής του κακής προαιρέσεως και αυτό το γεγονός τα εμπόδιζε να έλθουν στην ύπαρξη, τότε πολύ σοφά λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, το κακό θα είχε νικήσει την αγαθότητα του Θεού. Αντιθέτως, ξέρουμε ότι ο Θεός δεν ευθύνεται φυσικά για την αμαρτία του ανθρώπου. Αλλά θα παρατηρήσει κάποιος πλέον, πολλές φορές ακόμα και οι κακοί υπηρετούν τα σχέδια του Θεού. Θα ήταν βλάσφημο να πούμε λόγω χάρη ο Ιούδας δεν ευθύνεται για την πράξη του και ότι υπηρετεί τα σχέδια του Θεού που διαφορετικά θα ματαιώνονταν. Μη γίνεται ο λαγερός Χρυσόστομος. Διότι ο ίδιος ο πάνσοφο Θεός εγνώριζε πώς θα ενεργούσε τη σωτηρία μας και ακόμα δεν συνέβαινε αυτό. Άλλωστε, γι' αυτό, για να μην νομίσει κανείς ότι ο Ιούδας έγινε υπηρέτης της θείας οικονομίας, τον νικτήρι. Έχει λοιπόν ευθύνη ο Ιούδας. Κυρίως Χρυσόστομο θέτει εδώ ένα πρόβλημα. Εάν ήταν καλό να μην γεννηθεί αυτός, γιατί τον άφησε να έρθει στον κόσμο και αυτόν και όλους τους πονηρούς και με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, τον πάντοτε ρεαλιστικό, ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει την απάντηση. Πρέπει να κατηγορήσει τους πονηρούς, οι οποίοι εννοήσαν ελεύθεροι να μην γίνουν τέτοιοι και έγιναν πονηροί. Συ όμως άφησες αυτό και λεπτολογείς και περιεργάζεσαι τα έργα του Θεού, αν και γνωρίζεις ότι δεν γίνεται αναγκαστικά κανείς πονηρός. Κανένας λοιπόν δεν είναι αναγκαστικά πονηρός ή κακός σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο. Δεν είναι η φύση η αιτία της αμαρτίας, αλλά η προαίρεση.

0: συνεχίζει την αναφορά μας στο πρόβλημα του κακού και επισημαίνοντας βασικές ορθόδοξες θέσεις, θα έρθουμε στο λεγόμενο, αφού υπογραμμίσαμε ότι το πρόβλημα του κακού και το πρόβλημα της αμαρτίας είναι θέμα όχι της φύσης, αλλά έγκριση στην προαίρεση του ανθρώπου, είναι στέρηση του αγαθού, θα έρθουμε στο λεγόμενο φυσικό κακό. Ποιο είναι το φυσικό κακό? Μιλώντας για με τον όρο φυσικό κακό, εννοούμε τη σωματική ασθένεια, τη στέρηση των αναγκαίων για τη ζωή, την αισχύνη, την απώλεια των συγγενών, συμφορές που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους μιας περιοχής, όπως πίνες, ξηραχυσίες, σεισμοί, πλημμύρες και ούτω καθεξής. Αυτό, το φυσικό κακό, είναι, λέει ο Μέγας Βασίλειος, επίπονο και οδυνηρό στις αισθήσεις. Επίπονο και οδυνηρό. Μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται καθημερινά. Άρα λοιπόν, αφού κανένας δεν είναι αναγκαστικά κακός, τότε η φύση και η αιτία της αμαρτίας είναι η προαίρεση. Πολλές φορές αυτό το φυσικό κακό στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζονται σαν κακά τα οποία τα επιτρέπει ο Θεός για παιδαγωγικά μέσα ή κάποιον άλλο σκοπό. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐας το 45ο κεφάλαιο: «Εγώ κατασκευάσας φως και ποιήσας σκότος, όποιον ειρήνην και κτίζουν». Κακά. Και στον προφήτη Αμός στο 3ο κεφάλαιο που διαβάζουμε: «Ή έστι κακή εν πόλη αν Κύριος ουκ επίησε». Φυσικά δεν ονομάζω εδώ κακία την πονηρία και την αμαρτία, αλλά την ταλαιπωρία, τον πόνο και τις συμφορές, αυτό που εννοούμε φυσικό κακό. Η αμαρτία δεν είναι έργο του Θεού, αλλά έβριμα και φεύρημα της θελήσεως του ανθρώπου. Αυτές όμως οι κακίες, το φυσικό κακό, οι οδυνηρές δηλαδή καταστάσεις στη σωματική ζωή του ανθρώπου, η κάκωση, υπογραμμίζουν οι πατέρες, γίνεται προς ανέρεση και ανάσχεση της αμαρτίας και ονομάζεται κακία στην Αγία Γραφή όχι από το χαρακτήρα της, αλλά, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ονομάζεται κακία από τη γνώμη των ανθρώπων, γιατί συνηθίσαμε να ονομάζουμε κακία όχι μόνο τις κλοπές και τις μοιχείς, αλλά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και τις συμφορές. Στην πραγματικότητα, το φυσικό κακό, αυτές οι κακώσεις, ποτέ για την Ορθόδοξη πίστη μας δεν αποβλέπουν στην τιμωρία, αλλά στον σοφρονισμό μας και στην κατά Θεό επιστροφή μέσω της κακοπαθίας. Είναι ανάσχεση ενός μεγαλύτερου κακού με σκοπό να επιστρέψει ο άνθρωπος στην κατάσταση της πνευματικής υγείας. Λέει πολλές φορές ο Μέγας Βασίλειος, πολύ χαρακτηριστικά, για να σταματήσει την κακία προτού υπερβολικά εξαπλωθεί, επιτρέπονται οι κακώσεις, όπως το ρεύμα του ποταμού που συγκρατείται με κάποιον ισχυρόν φράκτη και αντιτύχισμα. Ο ίδιος ο πατέρας, ο Μέγας Βασίλειος δηλαδή, σχολιάζοντας αυτό που αναφέρουμε στο 45ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα, «Κτίζων κακά», λέει πως ο Θεός κτίζει κακά με την έννοια όχι ότι τα δημιουργεί από το μηδέν, αλλά τα μεταποιεί, δηλαδή μέσω αυτών των κακώσεων, μέσω αυτών των ταλαιπωριών οδηγεί σε μια καλυτέρευση. Η ίδια έννοια φυσικά αποδίδεται και στο «πατάξω καγώ ή άσομαι» που αναφέρεται στο Δευτερονόμιο: «Εγώ πληγώνω και εγώ θεραπεύω». Για μια ακόμα φορά λοιπόν βλέπουμε ότι σύμφωνα με την πίστη μας, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, το κακό ουσιαστικά είναι μόνο ένα. Είναι η αμαρτία, η οποία, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει οντολογική ύπαρξη, ούτε είναι γνώρισμα κάποιας υπάρξεως. Είναι ένα συμβάν, είναι μια πράξη απόκλησης από το αγαθό, είναι στέρηση του αγαθού, που έχει την αιτία της πάντα στην προαίρεση του ανθρώπου και όχι στη φύση του ανθρώπου. Το καταφύση προηγείται από το παραφύση. Γι' αυτό και αυτή η απόκληση από το καταφύση δεν είναι αναπόφευκτο γεγονός. Το φυσικό κακό, για το οποίο γίνεται λόγος στην Αγία Γραφή και φέρεται ο Θεός ως δημιουργός και είναι οι κακώσεις κατά την αντίληψη των ανθρώπων, εκεί παρουσιάζονται σαν οδυνηρές καταστάσεις. Γιατί μέσω αυτής της κακοπάθειας παιδαγωγείται ο άνθρωπος και οδηγείται στην επιστροφή. Με πολύ εξαιρετικό ρεαλισμό βλέπουμε πως οι κακοπάθειες και αυτές στην ζωή του ασώτου, στην παραβολή του ασώτου, λειτουργούν ευεργετικά για την επιστροφή στο σπίτι του Θεού Πατέρα. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι ο Θεός μεταποιεί το φυσικό κακό, αυτές τις κακώσεις δωρεές, ώστε να οδηγεί τον άνθρωπο σε μια πνευματική καλυτέρευση. Σε σχέση όμως με το φυσικό κακό υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της θεοδικίας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο συγκλονίζει πολλούς. Είναι αμήλικτα τα ερωτήματα. Γιατί υποφέρει ο δίκαιος σε αυτή τη ζωή? Γιατί ευημερεί ο άδικος? Για τον πιστό δεν μπορεί να δοθεί μια γενική και τελεσίδικη απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς όλα αυτά είναι άμεσα συνυφασμένα με την πραγματική ελπίδα του χριστιανού. Η θλίψη στη ζωή μας δεν είναι η τελική έκβαση των πραγμάτων. Η ανάση του Χριστού είναι η πραγματικότητα και η τελική νίκη κατά τον θλίψη του θάνατος σε έναν πιστό, ο οποίος το ζει και το βιώνει με βεβαιότητα. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να δώσει μια απλή τυπική απάντηση στο πρόβλημα της θεοδικίας ανεξάρτητα από τη χριστιανική ελπίδα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας απαριθμούν διάφορες αιτίες για τις οποίες ο Θεός επιτρέπει τις θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή αυτή είναι ένα μέσο δοκιμασίας. Είναι ένα στάδιο αθλήσεως για τους ανθρώπους. Γι' αυτό οι θλίψεις και οι πειρασμοί στη ζωή είναι τα όργανα αυτής της αθλήσεως. Οι θλίψεις είναι συνυφασμένες και απαραίτητες για τους αθλητές του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος μας προειδοποίησε στον κόσμο τούτο: σας περιμένει θλίψη, να έχετε θάρρος όμως, γιατί εγώ νίκησα στον κόσμο. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια θα διωχθούν. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας προβάλλουν σαν υπόδειγμα αθλητού της πίστεως τον Ιώβ. Θυμόμαστε όλοι. Όταν ο Ιώβ ευδαιμονούσε, κανένας δεν γνώριζε πως είναι μεγάλος αθλητής. Όμως, οι δοκιμασίες είναι αυτές που τον ανέδειξαν ως μεγάλο αθλητή, ως αθλητή της πίστεως και πρωταθλητή της υπομονής. Οι δοκιμασίες στη ζωή, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, βοηθούν στο να γνωρίσει ο άνθρωπος την αδυναμία του και να ταπεινωθεί, προφυλάσσοντας τον εαυτό του από την υψηλοφροσύνη. Ο Θεός στους υψηλούς αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίνει χάρη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Γνωρίζουμε όλοι τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έλαβε από το Θεό. Όμως, υπάρχει ένα κόλοπα στη σαρκή του, υπάρχει ένα αγκάθι στο σώμα του. Βασανίζεται, για το οποίο ο ίδιος λέγει ότι τρεις φορές παρακάλεσε τον Θεό με αποτέλεσμα να πάρει την απάντηση. Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φάνηκε τέλεια εκεί που υπάρχει αδυναμία. Και επεξηγεί ο ίδιος και προσθέτει. Και για να μην υπερηφανεύομαι για τις πολλές αποκαλύψεις, μου δόθηκε κόλοψ τη σαρκή, για να με ραπίζει, να μην υπερηφανεύουμε. Είναι πολύ χαρακτηριστική η λόγη του Αποστόλου Παύλου. Τα έργα που γίνονται χωρίς σκόπο αποτελούν αρετές των ανθρώπων του κόσμου, λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος. Όμως η αρετή των χριστιανών είναι τα έργα του Θεού που εκτελούνται μέσα στις θλίψεις. Γιατί η μικρή θλίψη και η στενοχώρια, αυτή που γίνει για την αγάπη του Θεού, είναι ανώτερη μεγάλου έργου, γενωμένου άνευ θλίψεως. Καθότι η θεληματική θλίψη και η στενοχώρια ανατέλει δια της αγάπης τη δοκιμασία της πίστεως. Ο πιστός δεν θέτει το ερώτημα γιατί αυτός υποφέρει και εκείνος ευτυχεί, επειδή το αξιολογικό κριτήριό του είναι διαφορετικό. Η σκέψη του, όχι μυρολατρικά βέβαια, συγκεντρώνεται στο λόγο της Αγίας Γραφής ότι εμπιστεύεται την πρόνοια και τη φροντίδα και την αγάπη του Θεού. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει ενώ τον προσέχει από κοντά. Θυμόμαστε όλοι την περίπτωση του μεγάλου Αντωνίου όταν αυτός πάλευε με τα δαιμόνια. Και στο ερώτημα του Αγίου «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να πάψε βασανά μου», ο Κύριος το απαντά: «Εδώ ήμουν, Αντώνη, αλλά περίμενα να δω τα αγωνίσματά σου». Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή «Αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ηθούς» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, στην Θεό.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Στη σημερινή εκπομπή θα αναλυθεί το θέμα της φαντασίας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά τον άνθρωπο και την πνευματική του υγεία και την ψυχολογική του υγεία. Είναι θέμα που έχει σχέση και με την παραφύση κίνηση των δυνάμεων της ψυχής. Πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει πολλές δυνάμεις οι οποίες κινούνται κατά φύση, παραφύση και υπερφύση. Επομένως, όλα τα θέματα πρέπει να το έχουμε αυτό σοβαρό ως υπόψη για να δούμε τι γίνεται με το νου, τι γίνεται με την ψυχή. Οπότε, όταν λέμε φαντασία, εννοούμε είναι η παραφύση κίνηση των δυνάμεων της ψυχής. Το πρώτο να δούμε τι είναι η φαντασία. Η φαντασία, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι μια ενέργεια της ψυχής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρεται στην εσωτερική συγκρότηση του ανθρώπου, κάνει ανάλυση το τι ακριβώς είναι η ψυχή του ανθρώπου και λέει χαρακτηριστικά, όπως το βλέπουμε και σε άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ο Θεός έκανε πρώτα τον αερό κόσμο, δηλαδή τους αγγέλους, και έπειτα έκανε τον αισθητό κόσμο. Και αφού έκανε τον νοερό κόσμο, τους αγγέλους και μετά τον αισθητό κόσμο, στη συνέχεια δημιούργησε τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από τον νοερό και το αισθητό. Είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας. Οπότε ο άνθρωπος έχει και το νου και την αίσθηση. Έχει και τον νοερό και το αισθητό. Η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής, η οποία κινείται μεταξύ του νου και της αισθήσεως. Δηλαδή το αισθητό είναι το σώμα και στο σώμα υπάρχουν όλες οι αισθήσεις, βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε κτλ. Και από τις αισθήσεις έρχονται όλες οι πληροφορίες μέσα στη λογική του ανθρώπου. Οπότε λέμε ότι η φαντασία και η δόξα και η διάνοια είναι μεταξύ του νου και της αισθήσεως. Οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι από τις πέντε ενέργειες της ψυχής, που είναι, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι ο νους, η αίσθηση, η φαντασία, η δόξα και η διάνοια. Η φαντασία κινείται μεταξύ αισθήσεως και του νου. Ο νους είναι αυτοτελής ουσία και ενεργητική καθεαυτήν. Δηλαδή ο νους δεν στηρίζεται στις αισθήσεις. Να θυμάστε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος αποτελείται από το νοερό και το αισθητό, ο νους και η αίσθηση. Λοιπόν, οι τέσσερις δυνάμεις της ψυχής προέρχονται από την αίσθηση, από το αισθητό κόσμο. Η αίσθηση, η φαντασία, η δόξα και η διάνοια στη συνέχεια. Ενώ ο νους δεν έχει σχέση με αυτές τις άλλες δυνάμεις οι οποίες προέρχονται από την αίσθηση. Οπότε λοιπόν, εκείνο που φαίνεται είναι ότι η φαντασία προέρχεται από τις αισθήσεις, όχι από το νου. Από τις αισθήσεις και μπορεί να πει κανείς χρωματίζει ως ζωγράφος αυτά τα οποία η αίσθηση τα δέχεται από τον αισθητό κόσμο. Οπότε η φαντασία είναι λεπτότερη της διανοίας και παχύτερη του νου. Όπως όλες οι δυνάμεις που προέρχονται από την αίσθηση είναι κάτι διαφορετικό από το νου, γι' αυτό και λέμε η φαντασία είναι η λεπτότερη. Είναι λεπτότερη της διάνοιας, γιατί η διάνοια έχει σκέψεις, διάφορους συλλογισμούς. Οπότε η φαντασία είναι λεπτότερη της διάνοιας, αλλά είναι παχύτερη από το νου. Που σημαίνει ο νους είναι λεπτότερη ενέργεια της ψυχής. Οπότε αυτό πρέπει να καταλάβετε, ότι η φαντασία προέρχεται από την αίσθηση, δεν έχει σχέση με το νου. Ο Ησύχιος ο Πρεσβύτερος λέγει ότι η ψυχή αναμειγνύει τους λογισμούς της με τη φαντασία της δαιμονιώδους προσβολής. Δηλαδή όταν προσβάλλει τον άνθρωπο ο διάβολος με διάφορες σκέψεις και έρχονται μέσα μας, η φαντασία έρχεται και χρωματίζει αυτές τις σκέψεις και αναμειγνύει αυτές τις σκέψεις με τους λογισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο λογισμός είναι ένα σχέδιο, θα μπορούσαμε να πούμε απλό, όπως το κάνει ο ζωγράφος, και η φαντασία έρχεται και το χρωματίζει με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Είναι μια έγχρωμη φωτογραφία Και έτσι ακριβώς επειδή χρωματίζεται όλο αυτό το σύστημα, όλος αυτός ο λογισμός, γι' αυτό και όταν μπαίνει μέσα στον άνθρωπο η φαντασία και αναπτύσσεται και εξάπτεται η φαντασία, τότε εχμαλωτίζεται ο νους. Και όταν εχμαλωτιστεί ο νους, αμέσως μετά γίνεται η αμαρτία, και αμαρτία η οποία επαναλαμβάνεται γίνεται πάθος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή τη διαίρεση εσωτερικά της ψυχής, αυτό γράφει το αναλύει αυτό σε σχέση με την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία ήταν στα Άγια των Αγίων. Λέει λοιπόν εκεί σε ένα λόγο του Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, λέει ότι η Παναγία, επειδή ήξερε πώς κινείται όλο αυτό το εσωτερικό σύστημα, γι' αυτό αδρανοποίησε τις αισθήσεις, αδρανοποίησε τη διάνοια και τη φαντασία, υπήρχε δηλαδή μέσα της φαντασία, αλλά την αδρανοποίησε τη φαντασία και ενεργοποίησε το νου με την προσευχή. Και γι' αυτό είδε τη δόξα του Θεού και έφτασε στη θεοπτία. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μέσα στην Παναγία, όπως και σε κάθε άνθρωπο, υπάρχει η φαντασία ως μια ενέργεια της ψυχής, αλλά απενεργοποιήθηκε στην Παναγία. Να αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει έτσι κάπως κατανοητό. Είναι σαν να έχουμε την τηλεόραση μέσα στο σπίτι μας ή έχουμε τον υπολογιστή, αλλά δεν το λειτουργούμε. Τον απενεργοποιήσαμε. Υπάρχει δηλαδή η τηλεόραση, αλλά την κλείσαμε και δεν βλέπουμε. Και θα την ανοίξουμε όταν θέλουμε να δούμε κάτι. Έτσι λοιπόν υπήρχε στην Παναγία, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή η φυσική ενέργεια της φαντασίας, αλλά η Παναγία την απενεργοποίησε, γιατί ήξερε ότι μέσα από τη φαντασία έρχονται δαιμονιώδεις σκέψεις και λογισμοί, και ενεργοποίησε περισσότερο το νου και υπάγει στη θεωρία και είδε δόξα του Θεού και έφτασε στην καταχάριν θέωση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμαξ, που λέγεται Συναίτης, στο υπέροχο αυτό βιβλίο που λέγεται Κλίμαξ, ομιλεί για τη φαντασία. Λέει, φαντασία εστίν απάτη οφθαλμών εν κοιμωμένη διανία. Τι είναι η φαντασία? Είναι κοιμάται η διάνοια, δηλαδή η διάνοια δεν ενεργοποιείται για διαφόρους λόγους, και η φαντασία είναι η απάτη των οφθαλμών, εξαπατά τα μάτια. Προχωρεί και λέει, φαντασία εστίν έκσταση νοός εγρηγορότος του σώματος. Όταν το σώμα είναι εγρήγορο, δηλαδή ο άνθρωπος είναι ξυπνητός, τότε η φαντασία είναι εκείνη που εξάπτει το νου, είναι έκσταση του νοός. Και πιο κάτω λέει, φαντασία εστίν ανυπόστατος θεωρία. Δηλαδή είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει υπόσταση. Εκείνος ο οποίος έχει μια αρρωστημένη φαντασία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, βλέπει μερικά πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή απέναντι μπορεί να μην υπάρχει ένα αντικείμενο και εκείνος νομίζει ότι υπάρχει. Αυτό είναι έκφραση μάλλον της φαντασίας, και αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι είναι φαντασμένος, ο νους του φαντάζεται. Και βεβαίως αυτό είναι μια ψυχολογική και πνευματική ασθένεια.

Έρχομαι σε ένα δεύτερο σημείο για να δούμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό πώς μιλάει για τη φαντασία. Βέβαια κάνει μια ανάλυση, δεν θα σας παρουσιάσω όλη αυτή την ανάλυση, απλώς να σας πω ότι κάνει διάκριση ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μεταξύ φανταστικού, που το φανταστικό είναι μια δύναμη στις αλόγω ψυχής, μετά μιλάει για το φανταστό, είναι αυτό που υποπίπτει στο φανταστικό. Το φανταστό είναι αυτό το αντικείμενο, το οποίο είναι έξω από τις αισθήσεις, το βλέπει, η λογική το φέρνει μέσα της και αποτυπώνεται στη φανταστική ενέργεια της ψυχής. Η φαντασία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, είναι το πάθος της αλόγου ψυχής, το οποίο ενεργείται από κάποιο φανταστό, από κάποιο αισθητό. Και το φάντασμα είναι εκείνο που δεν προξενείται από κάποιο αισθητό. Δηλαδή το φάντασμα είναι αυτό το οποίο είναι ανύπαρκτο στην πραγματικότητα, είναι αυτό που είδαμε προηγουμένως, που το έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, ότι είναι μια ανυπόστατη θεωρία. Ο άνθρωπος ο οποίος φαντάζεται, έχει το φάντασμα δηλαδή, βλέπει ότι υπάρχει κάτι ενώ δεν υπάρχει. Αυτό θέλει να πει. Επομένως, άλλο είναι η ενέργεια της ψυχής που είναι το φανταστικό και άλλο είναι το αντικείμενο το οποίο έρχεται στο φανταστικό και άλλο βέβαια είναι η φαντασία. Είναι το πάθος η φαντασία της αλόγου ψυχής. Αλλά να πω κάτι άλλο που νομίζω είναι πιο κατανοητότερο. Η φαντασία, πρέπει να ξέρουμε, που είναι η ενέργεια αυτή της ψυχής, είναι καλός αγωγός της σατανικής ενέργειας. Λένε οι πατέρες ότι όταν ο άνθρωπος εξάπτει τη φαντασία του και ζει συνέχεια με φαντασίες, τότε μέσα από τη φαντασία έρχεται ο διάβολος και βάζει τη δική του ενέργεια. Όταν λέμε, είναι σαν να πούμε μια ηλεκτροπληξία. Όταν λέμε ηλεκτροπληξία, εννοούμε μια βαριά κάκωση και ακόμη και ασθένεια του ζώντος οργανισμού, διότι ήρθε σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν μάλιστα ο άνθρωπος είναι μέσα στο νερό ή έχει τα χέρια του πλημμένα και νερό και πιάνει το ηλεκτρικό ρεύμα, τότε αυτό το νερό είναι καλός αγωγός της ηλεκτρικής ενέργειας και παθαίνει ηλεκτροπληξία, είτε βαριά ασθένεια, είτε και θάνατος. Αυτό ακριβώς είναι η φαντασία. Όταν έχουμε μέσα μας τη φαντασία, όπως λένε οι πατέρες, και αναπτυγμένη μάλιστα τη φαντασία, φανταζόμαστε διάφορα πράγματα, έχουμε εικόνες διαφόρων πραγμάτων κτλ. Τότε αυτό είναι καλός αγωγός σατανικής ενέργειας. Μέσα από αυτήν τη φαντασία μπαίνει ο διάβολος και διαλύει όλη την ιστορική κατάσταση του ανθρώπου. Και όταν λέμε φαντασία, πρέπει να ξέρουμε, είναι ο στοχασμός, όταν στοχαζόμαστε, δεν είναι απλώς η λογική επεξεργασία διαφόρων πραγμάτων, αλλά είναι όλο αυτός ο στοχασμός, είναι η ονειροπόληση, είναι η αναπόληση, είναι ο ρεμβασμός, που καθόμαστε και φέρνουμε μέσα μας διάφορες τέτοιες εικόνες που είναι χρωματισμένα αντικείμενα ή χρωματισμένοι λογισμοί. Ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Αθωνίτης του Έσεξ, αναφέρει 4 τέτοια είδη φαντασίας. Λέει, το πρώτο είδος της φαντασίας συνδέεται με την ενέργεια των χοντρών σαρκικών παθών. Δηλαδή έχουμε κάνει διάφορα σαρκικά πάθη στο παρελθόν ή τα βλέπουμε τέλος πάντων και καθόμαστε και τα περιεργαζόμαστε και τα φανταζόμαστε. Επαναφέρομαι πάλι την εικόνα των σαρκικών παθών. Αυτό είναι το πρώτο είδος, που είναι η ενέργεια των χοντρών σαρκικών παθών. Το δεύτερο είδος της φαντασίας είναι η ονειροπόληση, είναι ο ρεμβασμός. Να καθόμαστε, ας πούμε, και να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Ο ένας θέλει να γίνει, να πάρει μια εξουσία, θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ο άλλος θέλει να γίνει υπουργός. Και το φαντάζεται και ζει συνεχώς μέσα από αυτόν τον φανταστικό κόσμο. Το τρίτο είδος της φαντασίας είναι η καλλιτεχνική και η πολιτιστική δημιουργία. Κάθε καλλιτέχνης, όταν θέλει να ζωγραφίσει, για παράδειγμα, όταν θέλει να συντάξει μια μουσική κτλ. Οπωσδήποτε χρησιμοποιεί τη φαντασία. Είναι ένα είδος φαντασίας. Δεν είναι κακό, θα πω στη συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει
θα έλεγα η καλλιτεχνική και η πολιτιστική δράση ενός ανθρώπου αν δεν χρησιμοποιήσει και τη φαντασία. Και βεβαίως το τέταρτο είδος της φαντασίας είναι η λεγόμενη θεολογική δημιουργία. Δηλαδή όταν κανείς προσπαθεί να μιλήσει για το Θεό, τι είναι ακριβώς ο Θεός και φαντάζεται το Θεό. Είναι μια φαντασία η οποία συνδέεται με τη θεολογική δημιουργία. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος να εισδύσει μέσα στο μυστήριο του Θεού και φιλοσοφεί γύρω από το Θεό και βέβαια καταλήγει στην αίρεση. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, αφού αναφέρει τα τέσσερα είδη αυτά της φαντασίας, λέει ότι πρέπει να αποφεύγουμε το πρώτο είδος της φαντασίας, δηλαδή και αν έχουμε κάνει μια πράξη στο παρελθόν σαρκικής μορφής, πρέπει να αποφεύγουμε να τη θυμόμαστε και να τη φανταζόμαστε, δηλαδή να αποφεύγουμε να επαναφέρουμε τον εαυτό μας και να διατηρούμε ή να επαναφέρουμε τις εικόνες που είχαν σχέση με αυτό το αμάρτημα, ή αν δεν το έχουμε πράξει και το έχουμε δει κάπου αλλού στην τηλεόραση, να μην το σκεφτόμαστε. Άρα αυτό το πρώτο είδος της φαντασίας που συνδέεται με τα σαρκικά παραπτώντα πρέπει οπωσδήποτε να τα αποφεύγουμε. Το δεύτερο είδος της φαντασίας που είναι η ονειροπόληση και ο ρευμασμός, και αυτό πρέπει να τα αποφεύγουμε γιατί αυτό αρρωσταίνει όλη μας την ύπαρξη. Το τρίτο είδος της φαντασίας που έχει σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, διότι ακόμη δε και όταν θέλουμε να γράψουμε κάτι και γράφουμε, έχουμε και οπτικά τη γραφή, τη λέξη, την έχουμε και οπτικά. Γράφουμε ή όταν διαβάζουμε, έχουμε την εικόνα της, έχουμε και την οπτική έκφραση της λέξης. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει, εάν είναι ένας ο οποίος ασχολείται με την επιστήμη, το αν ένας καλλιτέχνης, αν ένας αρχιτέκτον, ο οποίος θέλει να φτιάξει το σχέδιο ενός κατασκευάσματος, οπωσδήποτε πρέπει να καλλιεργήσει, να έχει λίγο τη φαντασία πώς θα είναι στο τέλος αυτό το οποίο ήδη σχεδιάζει. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει. Και το τέταρτο είδος της φαντασίας που συνδέεται με την θεολογία πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται. Άρα εκτός από το είδος της φαντασίας που έχει σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία, με την επιστήμη, με την καθημερινότητα που πρέπει λίγο να βάλουμε και τη φαντασία, με την εκμάθηση μιας γλώσσας κτλ. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει, αλλά με κάθε τρόπο πρέπει να αποφεύγει τη φαντασία που έχει σχέση με τα σαρκικά παραπτώματα, εικόνες κτλ. Που έχουν σχέση με αμαρτήματα. Να αποφεύγει τη φαντασία που έχει σχέση με το ρεμβασμό, να μην κάθεται και ρεμβάζει και ονειροπολεί και σκέφτεται διάφορα πράγματα και φαντάζεται τον εαυτό του σαν να είναι υπουργός, σαν να είναι βουλευτής, σαν να είναι πρωθυπουργός, σαν να είναι μητροπολίτης, επίσκοπος στην Αμερική, που το φαντάζεται και αυτό. Αυτό οπωσδήποτε να αποφεύγεται και φυσικά να αποφεύγεται και το είδος της φαντασίας που έχει σχέση με την θεολογία και με την προσευχή. Δηλαδή το να κάθε κανείς να προσεύχεται και την ώρα που κάθεται να προσευχηθεί φαντάζεται το Θεό, σαν να έχει μπροστά του το Θεό και φαντάζεται, δημιουργεί μια εικόνα εσωτερική ότι είναι μπροστά στο Θεό και είναι γονατισμένος και του μιλάει του Θεού, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πολλές αρρωστημένες καταστάσεις και θα δημιουργήσει αρρωστημένες φαντασιώσεις.

όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να φαντάζεται διάφορα πράγματα, όταν αφήνουμε ενεργοποιημένη αυτή τη φαντασία χωρίς να την ελέγχουμε, τότε δημιουργούνται αρρωστημένες ψυχικές καταστάσεις, είναι αυτό που το λέμε φαντασιώσεις. Αυτή καθε αυτή η φαντασία δεν είναι κακό. Σας είπα προηγουμένως ότι είναι μια ενέργεια της ψυχής, η οποία μας βοηθάει στην καθημερινότητα. Άλλο η φαντασίωση ενέργεια της ψυχής και άλλο η φαντασίωση, όλο αυτό το, όλη αυτή η εικόνα και όλη αυτή η σύνθεση γύρω από διάφορα αντικείμενα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη φαντασία στη θεολογία, όπως είπα προηγουμένως, τότε καταλήγει σε αιρέσεις και σε σχίσματα. Όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη φαντασία στην επιστήμη, καταλήγει ακόμη και τότε πολύ φαντασία στην επιστήμη, καταλήγει σε ψευτοεπιστημονικά συμπεράσματα. Όταν συνδέει την ψυχή με φανταστικές καταστάσεις στην προσευχή και αισθάνεται κανείς ότι είναι στον ουρανό και ότι μπήκε μαζί με τους αγγέλους και προσεύχεται με τους αγγέλους, και αυτό δημιουργεί ψυχολογικές καταστάσεις και βεβαίως ο άνθρωπος μπορεί να καταλήξει στις παρεστήσεις και στις ψευδεστήσεις, που είναι οπωσδήποτε προβλήματα τα οποία, για τα οποία έχει λόγο η ψυχιατρική. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ψευδεστήσεων και των παρεστήσεων? Οι ψευδεστήσεις είναι αισθητήρια αντίληψη, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα εξωτερικών ερεθισμάτων. Δηλαδή, τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι τα οπτικά, βλέπουμε, τα ακουστικά ακούμε, τα απτικά ακουμπάμε κτλ. Οπότε είναι τα οσφρητικά, οσφριζόμαστε. Λοιπόν, βλέπουμε, ακούμε κτλ. Και μετά σκεπτόμαστε. Αυτό δεν είναι ψευδαίσθηση. Δεν είναι, μπορεί να μπαίνει λίγο η φαντασία, όχι όμως η ψευδαίσθηση. Τώρα, η ψευδαίσθηση είναι μια αντίληψη όταν δεν υπάρχουν αυτά τα αισθητήρια εξωτερικά πράγματα. Δηλαδή προσπαθεί να τα φτιάξει μόνος του, είναι ψευδεστής, όπως ακριβώς το λέει και η λέξη. Δεν υπάρχουν οι αισθήσεις, δεν υπάρχουν τα αισθητά, αλλά εμείς τα κατασκευάζουμε. Είναι οι ψευδεστήσεις. Αυτό θεωρείται ότι είναι κλασική ένδειξη ψυχωσικών διαταραχών και είναι τεκμήριο σχιζοφρένειας. Αυτή είναι η ψευδέστηση. Η παρέστηση είναι άλλο πράγμα. Η παρέστηση είναι διαβλημένα, διαστρεβλωμένα μάλλον, βιώματα υπαρκτών αντικειμένων που έρχονται στην αντίληψη. Δηλαδή η παρέστηση βλέπουμε, ενώ η ψευδέστηση δεν υπάρχουν εξωτερικά αυτά τα ερεθίσματα, απλώς ο άνθρωπος τα επαναφέρει και τα πλάθει, ενώ η παρέστηση είναι υπάρχουν, αλλά όμως αυτά τα αλλοιώνει, τα διαστρεβλώνει. Βλέπει κάτι και νομίζω ότι δεν είναι αυτό που βλέπει, του δίνει ένα άλλο διαφορετικό νόημα. Επομένως, όταν κανείς αφήνει τον εαυτό του και τη φαντασία του, που επαναλαμβάνω, η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής, είναι σαν να πούμε, όπως το είπα και άλλωστε, είναι η τηλεόραση την οποία την έχουμε και την ανοίγουμε ή την κλείνουμε όποτε θέλουμε. Λοιπόν, αυτό είναι η φαντασία. Όταν όμως συνδέουμε την τηλεόραση με άλλα πράγματα, τότε κάπως αλλοιώνεται αυτή η εικόνα την οποία δείχνει ο σταθμός. Οπότε η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής. Όταν εμείς το χαζόμαστε, όταν εμείς αφήνουμε, την έχουμε συνεχώς ανοιχτή και λειτουργεί περισσότερο η φαντασία παρά η διάνοια, παρά η λογική σκέψη και η επεξεργασία, παρά η προσευχή, τότε αυτό καταλήγει να γίνει ψευδαίσθηση και πολλές φορές και παρέστηση και επομένως αρχίζουν τα ψυχιατρικά προβλήματα. Γι' αυτό περισσότερο να στηριζόμαστε σε αυτά που βλέπουμε χωρίς να τα αναλύουμε και χωρίς να βάζουμε στοχασμό και φαντασιώσεις, και βεβαίως και όταν προσευχόμαστε να στηριζόμαστε στα λόγια της προσευχής που λέμε, χωρίς να βάζουμε διάφορες εικόνες,
ότι βρισκόμαστε σε μια εθέρια κατάσταση και κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται τώρα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φανταστικά γεγονότα, αυτές τις εξάψεις της φαντασίας. Και εδώ πρόκειται περί μιας ασκητικής πραγματικότητας. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε και πώς εργάζονται οι ασκητές. Το πρώτο που μπορούσε να πει κανείς ότι είναι περιοριζόμαστε μόνο στα αναγκαία. Βλέπουμε, ακούμε, προσπαθούμε να μην δώσουμε άλλες εξηγήσεις και επεκτάσεις. Δηλαδή, δεν ρεμβάζουμε. Δεν φαντασιωνόμαστε. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να γεμίσει από εικόνες και παραστάσεις. Ίσως η λογοτεχνία βοηθάει τον άνθρωπο να έχει πολλές φαντασιώσεις. Και δεν λέω ότι είναι κακή η λογοτεχνία, αλλά εκείνος να τα περιορίζουμε αυτά τα θέματα. Να περιοριζόμαστε μόνο στα αναγκαία. Ούτε βέβαια μόνο στη λογική να περιοριζόμαστε, γιατί μπορεί να φτάσουμε και στη λογικοκρατία. Άρα να περιορίζουμε στο πιο αναγκαίο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη φαντασία. Όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται έτσι. Τρώμε το φαγητό, θα φάμε τα αναγκαία, όχι τα υπερβολικά. Το ίδιο ακριβώς. Οι σκέψεις πρέπει να είναι αναγκαίες σκέψεις, όχι υπερβολικές σκέψεις. Γιατί τότε καταλήγουμε σε άλλα συμπεράσματα. Μετά, ζούμε με ταπείνωση. Όποιος είναι ταπεινός δεν υπερηφανεύεται. Ο υπερήφανος συνεχώς αυξάνει τη φαντασία του και τις φαντασιώσεις. Αισθάνεται ότι είναι κάτι περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Επομένως, όσο είναι κανείς ταπεινός, τόσο θεραπεύει το φανταστικό κόσμο της ψυχής του. Και ένας άλλος τρόπος είναι εκδιώκουμε συνεχώς τους λογισμούς. Εκδιώκουμε σκέψεις, λογισμούς. Είπα προηγουμένως ότι ο λογισμός είναι μια απλή σκέψη η οποία χρωματίζεται με τις κατάλληλη εικόνα και εξάπτει και το πάθος. Να εκδιώκουμε τους λογισμούς ή να περιορίζουμε τους λογισμούς σε απλές σκέψεις και βεβαίως να ασκούμαστε στην ύψη. Και τέλος, σε παθολογικές καταστάσεις, όταν βλέπουμε ότι μέσα μας λειτουργεί η ψευδαίσθηση και λειτουργεί η παρέστηση, τότε βέβαια χρειάζεται να ζητάμε τη βοήθεια και από τον πνευματικό μας πατέρα και από ειδικούς επιστήμονες, ψυχιάτρους, ώστε να επανερχόμαστε στη φυσική μας κατάσταση. Στην άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για τα όνειρα που έχουν σχέση με τη φαντασία. Χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.